0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε και χτες ευχηθήκαμε να μην ακουστούν πράγματα περίεργα για την υπόθεση του Μαζονάκη. Δυστυχώς ακούγονται και ακούγονται από αυτούς που δεν θα έπρεπε. Για να μην σου πω τι γράφεται, έχουν γραφτεί ασύλληπτα πράγματα, τρομερές ανοησίες. Μέχρι και ο πατέρας Κλεωμένης ανέβασε φωτογραφία του Μαζονάκη λέγοντας ότι πέθανε επειδή έκανε εμβόλιο. Ό,τι θέλει ο καθένας το γράφει. Αλλά γενικότερα γράφουμε ό,τι μας κατέβει. Διαβάζω, ήρθε η Αλαμουντίν. Ας πούμε, Αμάλ Αλαμουντίν στην Ελλάδα. Διαβάζω το πρώτο θέμα, σχόλια, έτσι. Πάνε κυρά μου να δεις μήπως ο Κλούνεϊ χαμογελάσει καμιά γκαρσόνα και παράτα μας εμάς. Αυτά. Και περνάνε, ξέρετε, από έλεγχο και θεωρούν ότι μεταδίδονται άνετα αυτά, εκτός αν θίξεις κάποιο φίλο τους. Εμείς δεν θα θίξουμε κανέναν, ναι. Εμείς θα μεταφέρουμε την επικαιρότητα, εκτός από αυτά τα θλιβερά, νομίζω ότι ήδη έχει καλυφθεί η ιστορία. Είναι ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος θα φροντίσει τον ήχο. Είναι η Χριστίνα Μούγη που έχει φέρει τα ηχητικά. Είναι ο Βαγγέλης Πέρης που είναι στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει. Δηλαδή, τι θα παρουσιάσει σήμερα, θα παρουσιάσει πάλι κάτι το οποίο θα μας κάνει να μαυρίσουμε. Η πατρίδα μας κινδυνεύει, θα κινδυνεύσει έτσι περισσότερο όταν θα γίνουν εκλογές και θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλει ο Άρης.
3: Αν νομίζουμε, τώρα απευθύνομαι στους συμπατριώτες και στις συμπατριώτισσες, αν νομίζουμε ότι θέλουμε να μην έχουμε φασαρίες γενικότερες, οι οποίες θα απλωθούν και εκτός πατρίδας και τα λοιπά. Αν, λέω αν.
4: Ναι, ναι.
3: Είναι τα γούστα του καθενός. Εγώ δεν μπορώ να ορίσω εγώ τα γούστα.
4: Φασαρίες εκτός πατρίδας.
3: Εγώ δεν θέλω να ορίσω.
4: Κινδυνεύει η πατρίδα, δεν ψηφίσουν
3: Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω. Η ιστορική πραγματικότητα των τελευταίων 30 χρόνων, όχι δεν πάω στα 50 χρόνια, μάλιστα. Δεν πάω στο 74, εγώ λέω από το 90 και μετά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ό,τι συνέβη περίεργο στον τόπο μας, συνέβη σε περιόδους αστάθειας.
2: Αυτό σωστό είναι.
3: Λέω ψέματα.
2: Όχι, καθόλου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ακούσαμε τον Άρη Πολιτοσάλτε. Μας είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, και όχι μόνο κίνδυνος, κίνδυνος θάνατος. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Όντως, όταν εμείς είμαστε σε φάση υποχώρησης, κάποιοι από απέναντι βρίσκουν ευκαιρία. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και συνέχεια μπροστά σε έναν, ας το πούμε, εκβιασμό. Λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θα σας πω σε λίγο πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Προς το παρόν έχουμε Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη. Κίνδυνος θάνατος.

0: Υπάρχουν πάντως μεγάλα προβλήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευτυχώς απασχολούν την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία. Τους αρχηγούς των κομμάτων. Κυρίως μία αρχηγό που έχει και ωραία μάτια. Μιλάμε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, όνομα και πράγμα. Αφροδίτη. Πιάνει τον Ταύρο από τα κέρατα. Και λέει, λαέ, ξύπνα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν με καλούν στο Open.
1: Έρευνα έγινε, λέει, σε 48 χώρες και στην Ελλάδα πρώτο σε αντικειμενικότητα και αξιοπιστία βγήκε το Open. Πρώτο το Open, δεύτερη ΕΡΤ, καταλαβαίνετε. Το Open, εντωμεταξύ, έχει να με καλέσει πάνω από 6 μήνες. 6 μήνες δεν έχω κάνει ούτε μισή εμφάνιση στο αντικειμενικό αξιόπιστο Open. Από 5 Φεβρουαρίου. Εντωμεταξύ, ο Βελόπουλος σε 6 μήνες έχει βγει 13 φορές. Μόνο τον Ιούλιο βγήκε 3. Τα στελέχη βέβαια του Τσίπρα παρέλαση, χωρίς ο Τσίπρας να έχει εκλεγεί Βουλή, Ευρωβουλή, του Μητσοτάκη μια από τα ίδια. Πείτε ότι είναι μαγαζί του Βελόπουλου, αν είναι. Να τελειώνουμε. Εξάλλου, όλοι έχουμε καταλάβει ότι πλέον το Open έχει μπει στο στρατό των μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν το Μητσοτάκη. Γι' αυτό και από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν το δεκανίκι του. Τι 48 χώρες και 99 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν σκύπ. Τι κάνει ο νιόνιος στα κεραμίδια είστε πλέον.
0: Οι κατασκευαστές πλυντηρίων δεν ήταν 99, πρέπει να τα ξέρεις αυτά κυρία μου. Ήταν 49, έβαλες 50 παραπάνω. Και επειδή είσαι γάτα, από το νιά το καταλάβαμε. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι το Open

0: Ψηλό ζωή σήμερα θα είναι εκπομπή. Ξεκινήσαμε με μία γάτα.
1: Τόσους μήνες που την είχα.
0: Έξι μήνες εκτός όπεν.
1: Τόσους μήνες που την είχα.
0: Αυτά σχετικά με τις γάτες. Να ασχοληθούμε λίγο με τα γαϊδουράκια. Έχουμε και γαϊδουράκια στο ρεπερτόριο. Η Στέλλα Μπεζαντάκου, η γνωστή τραγουδίστρια, η σούπερ επιτυχημένη, που έχει τραγουδίσει το Παγωτό και διάφορα άλλα. Το μπλουζάκι, το κολλητό. Η Στέλλα Μπεζαντάκου λοιπόν σκέφτεται να υιοθετήσει. Θυμάμαι είχε κάνει ένα βίντεο κλιπ που ήταν πάνω σε ένα γάιδαρο, αλλά δεν έκανε καλή ισορροπία και έπεσε. Έκτοτε προφανώς τρέφει μία αδυναμία για το είδος.
2: Δεν μπορώ αν δεν έχω στο χώρο μου ένα κατοικίδιο, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Αφού σκεφτόμαστε τώρα να αγοράσουμε ένα γαϊδαράκο, να τον υιοθετήσουμε.
3: Αχ, να σου πω ότι το σκεφτόμουν και εγώ πρόσφατα.
2: Γιατί έχουμε και χώρο εκεί, οπότε το σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε ένα γαϊδουράκι, ξέρεις, που είναι κακοποιημένα,
3: ναι,
2: που τα κάνουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε τώρα, το σκεφτόμαστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν έχετε κανένα γαϊδουράκι κακοποιημένο, θα σας δώσω τηλέφωνο, πάρτε. Παλιά τα γαϊδουράκια τα λέγανε Κυρμέντιο. Τώρα ποιος ξέρει γιατί. Έχει τραγουδήσει και η Βασιλιάδου, Γεωργία Βασιλιάδου.
5: Ο Κυρμέντιος με την γκρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά.

0: λες το γάμο. Αχ, κυρμέντιο, ουτέντε. Ει, κυρμέντιο, δε, δε, δε.
1: Γνωστή ταινία, ίσως η πιο γνωστή της Γεωργίας Βασιλιάδου, ήταν η θεία από το Σικάγο. Τι ωραία που ήταν, είχε έρθει από την Αμερική και εκμοντέρνησε την οικογένεια και τους μάθαινε και αγγλικά. Δηλαδή λέγανε τότε η ραδιόλα, ραδιόλα, pick up τους είπε λέγεται, pick up. Και βάλανε δίσκους, χορεύανε, τι ωραίο. Αλλά δυστυχώς δεν μάθαμε αγγλικά. Έκτοτε έχουμε κακή προφορά. Για να φανταστείτε ότι το cottage, το λέμε cottage. Ρε cottage.
2: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω cottage cheese? Cottage cheese δεν είναι cottage. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να το λέτε cottage. Και καταλαβαίνω γιατί το λέτε, γιατί έτσι μάθατε να προφέρετε το O. Ας πούμε κάποιες λέξεις μαζί, να δούμε, να ακούσετε τη διαφορά. Γιατί δεν είναι μόνο το O, είναι το A, το CH, το SH. Το STOP το λέμε STOP. Το Chicago το λέμε Chicago. Το shopping το λέμε shopping. Το sandwich το λέμε sandwich. Τη Φιλαδέλφια τη λέμε Philadelphia.
1: Philadelphia. Το goodbye το λέμε goodbye. Όχι, με προφορά κάτσε να το πω. Δεν το έχω. Ρίτσα Διαμάντη. Με το Βασιλιάδη μαζί. Ακούσε τραγουδάρα. Εμείς έτσι τα μιλάμε τα αγγλικά, έτσι θα συνεχίσουμε.

0: Σούμπαν τα ακούει όλα αυτά. Και πώς αντιδράει? Μήπως ό,τι συμβαίνει τελευταία, αυτό που λέγαμε η εθνική κίνδυνη, είναι αποτέλεσμα της ακουστικής ικανότητας που έχει το σύμπαν? Γενικότερα το σύμπαν, να το ξέρετε, το έχει αισθήσεις. Και όχι μόνο αισθήσεις, έχει και επιθυμίες. Το σύμπαν μπορεί να σου στείλει ένα μήνυμα ότι κάποιος σε γουστάρει, ρε.
1: Το άτομο που δεν μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό του είναι ήδη στο WhatsApp σου. Και θα σου δείξω ποιος είναι. Πρόσεξε καλά, αυτό το βίντεο δεν εμφανίστηκε τυχαία. Είναι μήνυμα του σύμπαντος, αγάπη μου. Την ώρα που ανακάτευα τις κάρτες, έπεσε η κάρτα των ερωτευμένων, δείχνοντας κάποιον που σε επιθυμεί. Πολύ, πάρα πολύ, κρυφά. Πριν σου πω ποιος είναι, κάνε κάτι για μένα. Πάτησε το σύμβολο του συν και την καρδιά για να συνδεθούν οι ενέργειές μας. Τώρα που το έκανες, πάτησε το λευκό βέλος και άνοιξε το WhatsApp. Το πέμπτο άτομο είναι αυτό ή έχει το αρχικό του.
0: Έτσι συνδέονται οι ενέργειες. Επίσης συνδέονται με τον τραπεζικό συμβολιασμό και κάτι τους αφαιρούν. Το θέμα είναι να μείνει στα θετικά. Ότι κάποιος σε θέλει. Όπως ήθελε η Ορνέλα Βανώνη. Τι βόλιο, τι βόλιο, τι βόλιο, τι βόλιο.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε και είναι φθινόπωρο. Με χαρά βλέπουμε ότι έρχονται βροχές, καταιγίδες το Σάββατο, άντε. Με αυτή τη ζέστη, που δεν είχαμε και πολύ ζέστη εδώ που τα λέμε, αλλά να μπούμε σε μια καινούργια φάση, ρε παιδί μου. Διαφωνείς? Αν διαφωνείς ή αν συμφωνείς ή γενικότερα θες να πεις οτιδήποτε, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει, στημένο μόνο για σένα. 212-212-4800. Θα λέμε στημένο, το έχουμε στήσει. Όχι στημένο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχουμε και email. onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, την Όλγα και τον Μάρκο. Ο Λεωνίδας μας λέει αληθεύει. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Αληθεύει, λέει, ότι η Καριστιανού δεν θα κατέβει σε εκλογές. Κυκλοφορούν τέτοια σενάρια. Εδώ που τα λέμε έχει εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό. Δεν βλέπουμε κανένα εκπρόσωπο. Μπορούν και να μην τις καλούν, βέβαια. Τελευταία εμφάνιση της Μαρίας ήταν όταν είχε βγει στο Χαριτάτο. Είχε πει κάτι πολύ βαρύ, ρε παιδί μου. Περίμενε ότι θα υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπήρχε.
2: Σε έχουν πλησιάσει από το περιβάλλον, κύριε Μητσοτάκη, για να έχετε μια άλλη στάση όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Και μιλάω μάλιστα και για την περίοδο πριν να ανακοινώσετε επίσημα το κόμμα. Από το περιβάλλον, κύριε Μητσοτάκη, σε έχουν πλησιάσει καθόλου?
3: Έμεσα, ναι, για άλλο λόγο, κακό λόγο. Έτσι, όταν είχα απειλήσει το γιο μου. Με τέτοιο τρόπο με πλησίαζαν, μην φανταστείτε κάτι άλλο.
2: Καλά, κάθε τι έχει τον τρόπο. Το ναι. Αλλά τι ακριβώς μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε?
3: Ναι, βεβαίως. Ένας δικαστικός είχε έρθει και μου μετέφερε την πληροφορία. Βεβαίως.
2: Ναι.
3: Ο οποίος πολύ συγγενικό του πρόσωπο είναι μαζί με τον κύριο Δημητριάδη, άρα μιλάμε για το περιβάλλον αυτό. Ο οποίος μου μετέφερε ότι αυτή, το ότι κατέθεσα για την εσχάτη προδοσία στη Βουλή για τον κύριο Μητσοτάκη, τότε με την παρέμβαση που έκανε στον κύριο Ντογιάκο, του Αριουπάγου τον εισαγγελέα, τότε ναι, ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξεχάσει η οικογένεια Μητσοτάκη και φυσικά δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτο. Και ότι ο γιος μου που θα πάει καλοκαίρι να δουλέψει σεζόν με το αυτοκίνητο, γίνονται ατυχήματα κτλ.
2: Γι' αυτό σας έχει καλέσει ποτέ η εισαγγελέα να σας ρωτήσει ποιος τι και ακριβώς?
3: Στο αρχικό στάδιο, τότε που γίνονται οι διαδικασίες. Έκτοτε όχι, τίποτα.
2: Περιμένουμε. Έχει πει στη δικαιοσύνη ποιος είναι ο δικαστικός ο οποίος σας.
3: Όλα τα γνωρίζουν, βρήκανε και τα βίντεο, έγινε και ταυτοποίηση μέσω βίντεο.
2: Έχει γίνει κάτι από τότε?
3: Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Παιδιά, είναι πολύ βαρύ αυτό τώρα. Λέει ότι απείλησα συγκεκριμένος άνθρωπος το γιο μου ότι θα το βρουν σε κανένα χαντάκι.

0: Μαρία είναι το τραγούδι.
1: Της νύχτας τα γέρι γλυκά.
0: Αλλιώς ξεκινήσαμε.
1: Μαρία.
0: Της νύχτας το αγέρι μας έχει παρασύρει. Όλα θα πάνε καλά. Όλα για καλό γίνονται.

0: που λέμε είναι θαυμαστικό. Είναι θαυμαστικό γιατί βλέπουμε ότι το κόμμα δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά έχει ένθερμους υποστηριχτές. Ένθερμους δηλαδή, που δεν είναι μόνο απλοί υποστηριχτές, είναι ποιητές της υποστήριξης.
1: Μαρία λέγα την Παναγιά μας.
2: Σωστά κοιτάτε.
1: Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο έλλην λόγος. Ο έλλην λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνω στα νάματα, παιδιά, θα τα οικοδομήσουμε όλα αυτά. Πολύ ψηλά. Ακόμα πιο ψηλά από ό,τι φανταζόμαστε. Πάνω από τα σύννεφα. Το δύσκολο όταν είσαι πάνω από τα σύννεφα είναι αυτό που αντιμετωπίζεις όταν κατέβεις. Γι' αυτό καλύτερα μένεις εκεί πάνω. Να μην σε αγγίζει κανείς, να μην ασχολείται κανείς μαζί σου. Η Φατμέ είναι μαζί μας. Πάμε!

0: ασχοληθούμε λίγο με θέματα σοσιαλισμού. Θα μου πεις από πού πήρες την έμπνευση. Θα σου πω από, από την πήρα. Πιάσανε, λέει, κάτι τύπους που είχαν 84 κιλά κοκαίνης σε τριαντάφυλλα. Το τριαντάφυλλο είναι το σήμα του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού. Παλιά όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα είχαν σήματα του τριαντάφυλλου. Θυμάστε το κόμμα του Μιτεράν. Ένα τριαντάφυλλο που το κρατούσε ένα χέρι. Και το σήμα της σοσιαλιστικής διεθνούς επίσης το ίδιο ήταν. Είναι ακόμα, δεν ξέρω, υπάρχει. Πρόεδρος εδώ και 50 χρόνια είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Βέβαια δεν είναι ακόμα ούτε αρχηγός, δεν είναι, μπορεί να ξαναγίνει. Δεν είναι τίποτα, δεν ξέρω τι είναι. Νονός. Ήτανε νονός. Νομίζω ότι αυτό θυμάται περισσότερο και αυτό αναφέρει.
1: Πώς ξέρεις που είναι το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου, θέλω πάνω το δω. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ ποιος είσαι. Λέω, εντάξει, είμαι ένας οδηπόρος. Όχι, λέει, το όνομά σου. Λέω, Γιώργος. Όχι, λέει, όλο το όνομα. Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, ποια νόησες εσύ. Λέω, το Ανδρέα. Το Ανδρέα Παπανδρέου. Είσαι του, ο Γιώργος του Ανδρέα. Του λέω, ναι, περίμενε, μου λέει. Μπαίνει μέσα, βγάζει ένα 7χρονο παιδάκι, μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Λέω, ωραίο το κοριτσάκι σου. Τι είναι. Όχι, δεν κορίτσι, λέει. Είναι αγόρι. Λέω, και τα μαλλιά. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει με τον βαφτίσει. Και δεν κόβω τα μαλλιά έως τον βαφτίσει. Αλλά μια και ήρθες εσύ, θα τον βαφτίσεις εσύ. Και καθίσαμε μετά από μερικές μέρες και τον βαφτίσαμε εδώ πιο κάτω στην εκκλησία.
0: Σας το είπα εγώ ότι είναι νονός. Και όχι οποιοδήποτε νονός. Άκου τι του έχει γράψει τώρα. Το παιδί αυτό το οποίο μεγάλωσε, έτσι. Και έγινε μουσικός και έχει γράψει τραγούδι για τον νονό του, για τον Γιώργο. Άκου.

0: ChatGPT.
1: Όχι, το μεγαλώνει, το μεγάλωσε πάρα πολύ σωστά το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Αλλά είπαμε ότι είναι η ώρα του σοσιαλισμού. Έχουμε και την συμπαθέστατη, πρέπει να το πούμε, Νάντια Γιανακοπούλου, που έχει απέναντί της την εκπρόσωπο της δεξιάς, της Δούκου. Θα της τα πει ένα χεράκι, δεν θα καταλάβουμε πολλά όμως.
2: Το πιο βασικό είναι ότι από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη έλειψε κάθε ίχνος οράματος για τη χώρα, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
3: Μάλλον δεν την ακούσατε καλά.
2: Για την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Πολύ καλά.
3: Μάλλον δεν την παρακολουθήσατε.
2: Πάρα πολύ καλά.
3: Την έλλειψη οράματος.
2: Θέλετε να μου κάνετε μάθημα. Θέλετε να με εξετάσετε, κυρία Ζούκη. Ή θέλετε να μου δείξετε ότι δεν ξέρω.
3: Πρέπει να μιλήσει και ο κύριος. Όπως μου κάνει εντύπωση και ο λαϊκισμός, κυρία Γιανακοπούλου, ως προς το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι ξεχνάτε μάλλον 3 δισεκατομμύρια πρόστιμα
2: δεν θα
3: που έχει
2: να το
3: πάει η χώρα μας τα τελευταία
2: 30 χρόνια. Ο κύριος Καραθανασόπουλος περιμένει να μιλήσει. Ίσα ίσα φανεί για να κουμπίσει με τη διόγκωση των σκανδάλων.
3: Πάντως πρόστιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάγαμε την επί των ημερών σας.
2: Ένα δις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία θα μπορούσε να
4: δοθούν τώρα.
3: Πρόστιμα και επί των ημερών σας
2: έχει να κυβερνήσει 13 χρόνια και
3: την αμαρτωλή.
5: Πάμε τώρα και στο κουκουέ. Κυρία Γιανακοπούλου, πάμε και στην εποχή του
2: Καρύλα Τρικούπη για να δικαιολογηθείτε ότι κάνατε για το θέμα για την τραγωδία των τεμπών.
3: Δυστυχώς, παράνομες αγροτικές
6: επιδοτήσεις.
2: Εσείς λέγατε ότι θα τα αλλάξετε και θα κάνετε χειρότερα. Λοιπόν, κυρία Στρούκου, κυρία Γιανακοπούλου.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άσε μας, κυρία Σδούκου, εμείς είμαστε με την Νάντια, τη Γιανακοπούλου.

0: Τι είναι το φωνή είναι βέβαια. Αλλά είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα του σοσιαλισμού. Σοσιαλισμός και φωνήεντα. Δήμητρα Λιάννη ρε παιδιά, Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, τα συνδυάζει.
1: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
2: Κοίταξε να δεις. Με μία... θα έλεγα... Τα... Η... Λοιπόν... τι άλλο... Ναι, ακριβώς. Γιατί... θεωρώ ότι... θα έλεγα μία... Πρέπει να... Να...
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένη μου.
0: Το δεν το είπε. Το προσθέτουμε εμείς.

0: Και εδώ τελειώνει το πάρτι. Να μιλήσουμε λίγο για φιλοσοφία. Το έχουμε ρίξει πολύ στο σωρολόπ. Χαχαχά και χαχαχού και ο. Έχω θέμα για τη φιλοσοφία. Έχουμε μαζί μας ένα φιλόσοφο, τον κύριο Άντερσον.
1: Σε στιγμή που η ψυχολογία πάει θετικό 3-6-0 και ανεβαίνει ψηλά και παίρνει ένα δύναμη και από εκεί θα το βλέπεις για να γράφεις ένα τεστ που έχεις μετράει όλα τα γράμματα και τον αριθμούς. Η φιλοσοφία πάει πολύ ωραίο ποιητική και ωραίο στρωμένα. Από εκεί θα πάρεις αυτό που βλέπεις με χρωματισμό και από εκεί θα πάρεις το μυστικό και μετά τα πετάς με ωραίο ταλεντούκους με αυτά τα δάκρυλα που χρησιμοποιούσαν τόσο ωραία αυτό το ζωγραφική και από εκεί θα πάρεις αυτό που έχεις μέσα σε ένα πιστοποιητικό και από εκεί θα σου γράφουνε είσαι μαστορία καλλιτεχνίας με χρωματισμό και έχεις ταλέντο σε αυτό το πράγμα μέχρι σε ένα μυστικό αριθμό, μέχρι να φτάσεις από γη σε ένα πικ. Αυτό.
0: Ας πούμε ότι η ευχαίρεια του ανθρώπου και η συνάντησή του με τη λογική είναι μία γραμμή ευθεία. Πάνω σε αυτή βαδίζει ο Άντερσον συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ici Athènes. Radio Télévision des Forces Armées Hellénique. Παλιά που υπήρχε η ΕΝΕΔ, έτσι έλεγε το ραδιόφωνο. Γιατί είχε και δελτίο στα γαλλικά. Forces Armées. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Και αν είχαμε ένοπλες δυνάμεις, δεν θα γινόντουσαν διάφορα έσχη στην χώρα μας. Θα υπήρχε μια σοβαρότητα, μια πειθαρχία. Θα είχαμε διώξει τα Lidl. Τα οποία Lidl τι κάνουνε? Πέρα από τα γιαούρτια που δεν μου αρέσουνε, κάνουν και άλλα χειρότερα.
2: Μια νέα διαφήμιση της Lidl προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς έχει χαρακτηριστικά ισλαμικής προπαγάνδας και προωθεί την προσαρμογή, υποταγή της ελληνικής κοινωνίας σε ισλαμικά πρότυπα. Το βίντεο δείχνει μια νεαρή γυναίκα με μαύρη μαντίλα, χιτζάμπ, σε αποθηκευτικό χώρο, γεμάτο κουτιά και παλέτες, να αλληλεπιδρά με άλλες γυναίκες σε επαγγελματικό πλαίσιο, οι οποίες δυσκολεύονται να πούν το όνομά της, Βεσκαντούλ, και τη ζητούν να την λένε χαϊδευτικά Μπέκι. Η γυναίκα το αποδέχεται, αν και με ενόχληση απογοήτευση, και έτσι δημιουργεί ενοχικά σύνδρομα στις Ελληνίδες, οι οποίες στην συνέχεια το μετανιώνουν και τη ζητούν να γράψει το όνομά της για να το μάθουν. Στο βίντεο, η γυναίκα με την μαντίλα εμφανίζεται ως κεντρική φιγούρα. Μιλά, γράφει σε σημειωματάριο, χαμογελάει και συμμετέχει σε συζητήσεις. Ενώ στο τέλος αποκαλύπτεται το λογότυπο της Lidl με το σύνθημα «Γιατί αξίζει». Η διαφήμιση φαίνεται να προβάλλει την εταιρεία ως χώρο συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών, με έμφαση στη διαφορετικότητα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια επιβολής της soft jihad. Η παρουσία του χιτζάμπ σε επαγγελματικό περιβάλλον παρουσιάζεται ως κανονικότητα, ενώ προωθεί έμεσα την αποδοχή στοιχείων της Σαρία και της Ισλαμικής κουλτούρας στην καθημερινή ζωή. Τέτοιες καμπάνιες με ύπουλο τρόπο επιχειρούν την υποβάθμιση της ελληνικής φυλής και παράδοσης. Αντί για την προώθηση της ελληνικής ταυτότητας, της Ορθοδοξίας και των εθνικών αξιών, προβάλλονται πρότυπα προσαρμογής σε μειονοτικές θρησκευτικές πρακτικές. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζεται σαν φθηνό μαζικό προϊόν που μπορεί να αναδιαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της πολυπολιτισμικότητας και των πολυεθνικών εταιριών.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Γεια στο στόμα σου, αλλά μισή δουλειά, έτσι. Αυτή η υποβάθμιση, η ύποπτη υποβάθμιση, αυτό το soft jihad έχει αρχίσει εδώ και καιρό με ονόματα ανατολίτικα. Να πούμε και για τις ευθύνες του Βασίλη Τσιτσάνη, να μιλήσουμε επιτέλους, και της Μαρίκας Νίνου. Για μια σεράχ. Δεν είναι αυτό υποβάθμιση του πολιτισμού μας?
4: Πίσω στα πυκνά τα καφάσια.
1: Παραμονεύει, παιδιά, το τσιχάντα ακόμα και πίσω από τα καφάσια.

0: διασκεδάσει και τα ακούμε και διασκεδάζουμε. Αν είχα λεφτά, αλήθεια, θα έφευγα από αυτή τη χώρα, δεν γίνεται. Πήγαινα στην Γερμανία. Πάει καλά τον τελευταίο καιρό. Αλλά λείπουνε, λείπει το χρήμα. Και υπάρχει τρόπος να γίνεις ευτυχισμένος, υπάρχει τρόπος να βρεις την τύχη σου επιτέλους. Έχεις ένα σκόρδο, το έχεις. Μία βελόνα πάρε από τη μάνα σου.
1: Πάρε σκόρδο και βελόνα, αν θέλεις να κλείσεις το δρόμο στο ξένο κακό. Πάρε μία σκελίδα σκόρδο και μία καθαρή βελόνα. Πέρασε τη βελόνα μέσα στο σκόρδο και πες σιγά. Το κακό δεν μπαίνει. Ό,τι στάλθηκε γυρίζει πίσω. Ο δρόμος μου μένει καθαρός. Άφησε το σκόρδο κοντά στην είσοδο για μια νύχτα. Μετά πήγαινε το μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια μια λέξη. Φυλαχτώ. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου προστατευτικό φυλαχτό. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω λόγια και φόρμουλες για φυλαχτά. Άνοιξέ το και δες το, γιατί μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Αλλάζει ενέργεια, εσύ βάζεις το σκόρδο. Τι υπάρχει στα αρκούδια σκόρδο.
2: Και χρυσό.
0: Α, και χρυσός. Αυτοί βγάζουν το χρυσό. Σκόρδο και χρυσός. Αλήθεια σας λέω, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται σκόρδο και χρυσός.

0: Ωραίο είναι, έχει και υπόθεση. Σαν κάτι παλιό που ακόμα ζει. Και ενώ λατρεύαν αριθμούς και θεούς πλαστούς, εκείνη ακούγε. Υπόθεση έχουν παιδιά και οι διαφημίσεις. Το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή τώρα για να κάνουν μια διαφήμιση δεν λένε ελάτε έχουμε καλό σπλινάντερο να είναι ταβέρνα. Όχι. Στείνουν ένα σκετσάκι. Μιλάμε όταν λένε σκετσάκι. Τα πολύ χάλια έτσι.
1: Τι κάνει.
2: Βγες από εκεί μέσα αγόρι μου. Θα με βλέπει ο κόσμος να μιλάω με το τραπέζι.
1: Όχι. Θέλω να δεις τι κάνει η άπιστη.
2: Η άπιστη τρώει και πίνει με τη φίλη της.
1: Κοίτα την ρε. Επίτηδες το κάνει. Αφού ξέρω ότι μου τα φοράει.
2: Μανούλα μου, η γυναίκα είναι αθώα.
1: Ναι, έτσι είναι οι αθώες. Μην την υποστηρίζεις τώρα.
2: Καλά, άσε με να φάω.
1: Αλήθεια, τι έχεις πάρει.
2: Καλά, έχω πάρει τα πάντα. Κολοκυθοκεφτέδες από τα νησιώτικα, κρέατα, σαλάτες, πατάτες. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Τι τρελείς. Χάνεις.
1: Εσύ, φέρε μου έναν κολοκυθοκεφτέ. Να, αυτόν θέλω.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Ποιον ταΐζετε?
2: Έχει ένα γατάκι εδώ.
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ περίφανη αυτή η ταβέρνα που κάνει τέτοια διαφήμιση. Αν το δείτε είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι φαντάζεστε. Το νιάου όμως ήταν τρομερό.

0: παραδεχτούμε κάτι. Η γάλα της πολιτικής ονομάζεται Άδωνης Γεωργιάδης. Να είμαστε ειλικρινείς. Και λέω να κλείσουμε έτσι. Να θυμηθείτε κάτι που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι η καλύτερη. Η καλύτερη. Η καλύτερη με διαφορά.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη.
3: Άρα ήταν όλα καλά το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, δεν ήταν όλα καλά. Είχαμε ένα αεροπλάνο που έπεσε. Δύο πιλότοι που πέθαναν.
3: Άρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που
2: έχουν κρίνια. Πάρα πολύ κακό.
3: Οι συνταξιούχοι που λένε εμείς που είμαστε 63 χρονών γιατί δεν πάρουμε το τραπεζάρι.
2: Συνταξιούχοι είχαν 50% μείωση Παπανδρέου. Προσωπική διαφορά επί Κατρούγκαλου. Αυξήσεις επί Μητσοτάκη. Κατάρρευση προσωπικής διαφοράς και άκρατο επίδομα. Ποιος είναι καλύτερος? Πείτε μου εσείς, παιδιά. Πείτε μου εσείς που βγάζετε την κριτική, ποιος είναι καλύτερος?
3: Άρα να μην ασκούμε κριτική. Τα ξαναλέω. Όλη η κυβέρνηση.
2: Συνταξιούχοι μου είπατε. Παπανδρέου, μείον 50%. Κατρούγκαλος, προσωπική διαφορά. Μητσοτάκης, αύξηση τάξης. Κατάρρευση προσωπικής διαφοράς και άκρατο επίδομα. Ποιο προτιμάτε? Ποιο προτιμάτε, ρε παιδιά, καταλάβω.
3: Κάτι είναι καλύτερο από το άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο.
2: Ρε παιδιά, δεν συνεννοούμαστε. Το τέλειο δεν υπάρχει στη ζωή. Δεν είναι το τέλειο. Το τέλειο υπάρχει. Το ιδανικό δεν υπάρχει. Το ιδανικό στη φαντασία του καθενός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ σωστό αυτό. Με τη φαντασία. Ο καθένας φτιάχνει ό,τι θέλει.

0: φαντασία.
1: Γενικότερα η φαντασία δουλεύει πάρα πολύ όταν ερχόμαστε κοντά σε εκλογές. Μας παρουσιάζουν ένα παράδεισο που έρχεται. Βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, μάλλον τη φαντασία μας. Αχ, καλά τα έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Εμείς τα ξαναλέμε, άντε για...

0: Γιώργα, τι μας έκανες. Τι μας έκανες. Εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός ο Ρέτσι Παπάς. Είναι πάντα στην καρδιά μας. Μου έχετε στείλει και μηνύματα. Λοιπόν, από πού να αρχίσω. Να σας πω ότι όταν ένας ολόκληρος λαός στεναχωριέται τόσο πολύ όταν φεύγει ένας άνθρωπος, σε όλα τα, ξέρετε, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις, οποιαδήποτε επαγγελματική, οικονομική, ηλικιακή, οτιδήποτε, οποιαδήποτε τάξη, οποιαδήποτε μορφή, όταν ένας ολόκληρος λαός κλαίει έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει να κερδίσει την καρδιά μας. Με στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήμουνα και στη Σαντορίνη όταν το μάθαμε. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ που έφυγε ο Γιώργος άδικα. Άδικα, μετά από έναν χρόνο που πέρασε με πολύ μεγάλες στεναχώριες. Θέλουμε να το οριοποιήσουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός ο άνθρωπος πέρασε τον τελευταίο χρόνο πολύ μεγάλες στεναχώριες. Ναι, η νύχτα έχει τα θέματά της. Ναι, και η μέρα τα έχει. Η μέρα να δείτε πώς τα έχει τα θέματά της. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Ναι, βεβαίως. Είναι πιθανό όταν, τέλος πάντων, είσαι μέσα στο τραγούδι και στη νύχτα κάποιες φορές και να ξεφεύγεις και να ζεις και πιο έντονα. Ναι, βεβαίως. Αλλά πραγματικά σας μιλάω. Το 1% της ψυχής του Γιώργου να είχαν κάποιοι άνθρωποι, αυτή τη στιγμή θα ήταν καλύτερος και ο κόσμος. Θα ήταν πιο καλόψυχος ο κόσμος. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, λοιπόν. Όπως και όλοι σας, διάβαζα προχθές, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, έχω διαβάσει πάρα πολλά κείμενα, όλο το διαδίκτυο όλοι έχει κατακληθεί από συζητήσεις και σχόλια και αναμνήσεις και βεβαίως εντάξει υπάρχει και αυτό το ότι ξαφνικά όλοι τον αγαπήσαμε ενώ μέχρι τώρα μπορεί να ψάχναμε το ψεγάδι, υπάρχει και αυτό, παρά αυτά έχω διαβάσει πάρα πολλά, ένα από τα πιο πολύ όμορφα που διάβασα ήταν ότι ο Γιώργος πάντα έζησε με την καρδιά του. Και από την καρδιά του έφυγε. Όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, με αυτό το ιατρείο, με αυτό το ιατρείο του τρόμου, με αυτές τις αποκαλύψεις που βγαίνουν κάθε μέρα, με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά όχι τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη, είναι ντροπή, αυτή είναι η πραγματικότητα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει επίσης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διάβαζα επίσης και θετικά σχόλια για αυτούς. Φυσικά και υπάρχουν θετικά σχόλια για τους επιστήμονες. Δεν μπορεί. Αν ήταν αυτοί οι επιστήμονες μονίμως να κάναν το κακό, θα είχε γίνει πολύ νωρίτερα κάτι τέτοιο. Αυτή η χώρα επίσης που δεν ελέγχει τίποτα και που ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι δηλώσει, που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε θεραπεία θέλει, που επίσης, ξέρετε, όταν πολλές φορές πάμε να πούμε κάτι για τις εναλλακτικές θεραπείες, ακούμε και λίγο και περίεργα πράγματα. Δεν είναι κακό, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να είναι ιατρική και στη συνέχεια να υπάρχει και ο έλεγχος για το τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά, σε κάθε ιατρείο, σε κάθε, τέλος πάντων, πράξη ιατρική που είναι και παραϊατρική και που αποφέρει χιλιάδες ευρώ και μια ολόκληρη βιομηχανία. Εντάξει, δεν θέλω να πω ψεύδους, γιατί δεν, εντάξει, είμαι λίγο παραπάνω ρεαλίστρια και μπορεί να μην, να μην τα πολύ συμπαθώ αυτά, αλλά δεν σημαίνει ότι σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην έχουν κάνει καλό, αλλά σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ένας επιβαρημένος άνθρωπος που το ξέρουμε ότι είναι επιβαρημένη η καρδιά του και που ο ίδιος μπορεί και να επέμενε. Έχω τη συναυλία στις 20, θέλω να είμαι όμορφος, να είμαι όπως με αγαπάει το κοινό, θέλω να είμαι καθαρός, θέλω να είμαι, να είμαι, να είμαι. Αν είσαι επαγγελματίας, τα προσέχεις. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δείξει έτσι κι αλλιώς η δικαιοσύνη. Ήδη έχει δείξει τα πρώτα σημάδια της, το τι συμβαίνει και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και θα δούμε αν. Θα δούμε. Αλλά ξαναλέω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ήτανε μόνος του. Ένιωθε μόνος του. Το να νιώθεις μόνος σου και να είσαι ο νούμερο ένα και να μην καταλαβαίνεις την αγάπη του κόσμου, γιατί δυστυχώς είναι, τα έχει φέρει έτσι η ζωή σου, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τον οδηγούμε για τους δικούς μας λόγους, είτε είμαστε επαγγελματίες, είτε έχουμε όφελος από αυτό, είτε. Τέλος πάντων, δεν θα θυμώσω άλλο, γιατί πραγματικά έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν θα σχολιάσω όλα όσα έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό και αρνητικά. Δεν θα τα σχολιάσω. Σας πιάνει το καλό σας στοιχείο και μιλάτε πάντα θετικά για τους ανθρώπους όταν ο άλλος δεν είναι και καλός. Εδώ αυτός είναι και καλόψυχος. Δηλαδή έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν μάλαμα. Έχω ακούσει περιστατικά, έχω ακούσει πόσο βοηθούσε, έχω ακούσει ότι βοηθούσε, αλλά δεν το άκουγε κανείς. Γιατί ξέρετε, το να βοηθάει και κάποιος έχει να κάνει και με το πώς λειτουργεί. Το να βοηθήσω για να με δούνε ή να με γράψουν ή να με σχολιάσουν δεν είναι βοήθεια, είναι marketing. Εδώ λοιπόν δεν ήταν marketing. Και θα σας πω και αυτό που άκουσα, που διάβασα προχθές, που είδα ένα βιντεάκι προχθές στα social, όπου ο κόσμος βεβαίως τα έχει κατακλείσει και δείχνει την αγάπη του, που έλεγε ένας εξαιρετικός φίλος, έχει πολύ ωραία σχόλια, πολλές φορές τον έχω παρακολουθήσει, που έλεγε ότι ένας καλλιτέχνης τέτοιου βεληνικού θα έπρεπε για λίγες ώρες να πεθαίνει. Και μετά από λίγο να ξαναζει, θα έπρεπε να τα έχει φτιάξει έτσι η ζωή, ώστε να μπορεί όταν νιώθει τόσο μόνος του, να βλέπει την τεράστια αγάπη που του έχει ο κόσμος, την τεράστια αποδοχή και μετά με πλήρη χαρά και ευτυχία να βρίσκει ξανά και το νόημα. Αλλά βλέπετε, η ζωή δεν είναι όπως τα κανονίζουμε εμείς, είναι όπως τα αποφασίζει η φύση. Λοιπόν, μεγάλο αντίο στο Γιώργαρο. Θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Πραγματικά έχουμε στεναχωρηθεί, λες και έφυγε δικός μας άνθρωπος. Τσάμπα έφυγε. Εντελώς τσάμπα έφυγε. Αλλά σας είπα, χρειάζεται στη ζωή και να έχεις και κάπου να κρατηθείς. Και να έχεις και κάπου, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται παιδιά, είτε λέγεται φίλοι, είτε λέγεται το περιβάλλον γύρω σου, το οποίο δεν κοιτάει μόνο πώς θα κερδίσει από σένα, αλλά πώς θα μπορέσει να σε βοηθήσει οτιδήποτε προβλήματα μπορεί να έχεις, γιατί το 90% των καλλιτεχνών συμβαίνει να έχουν δυσκολίες, μαύρες στιγμές, δύσκολα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Η απόλυτη επιτυχία σε ανθρώπους οι οποίοι, το έχουμε δει και με τον Παντελίδη, οι οποίοι έχουν ξεκίνησει από το μηδέν και έχουν φτάσει να είναι στην κορυφή της τραγουδιστικής, πρώτον, της μουσικής βιομηχανίας, ούτε αυτό είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν σήμερα, ευχαριστώ, βεβαίως. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν μας έφτασε στο σημείο να συζητάμε για τον Γιώργο. Όχι διασκεδάζοντας και λέγοντας που θα τον ακούσουμε. Είχε και στις 20 του μήνα στην Τεχνόπολη μια μεγάλη συναυλία. Αλλά με όλο αυτό το κακό το οποίο ήρθε. Θα μου βάλεις το επιπτώσεις που μου αρέσει. Αργότερα. Όχι τώρα. Να μην το βάλουμε τώρα και μετά να το κλείσουμε. Ψάξτε το. Εγώ θα μιλάω μέχρι να το βρεις. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-89-89. Πάμε πάλι με τα 99. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. owner@alpharadio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από το www.alpharadio989.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Θα είμαστε παρόλα μέχρι και τις 8, όπως κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, εδώ στον Alpha Radio. Πολύ στενοχωρηθήκα που ξεκίνησα έτσι τόσο θλιβερά τη σημερινή εκπομπή. Ξέρετε ότι προσπαθούμε, όπως και να έχει, να βάζουμε λίγο αισιοδοξία, νότες αισιοδοξίας σε μια περίεργη καθημερινότητα, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ζωή. Και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Τι μου έχετε στείλει εδώ, καθίστε να δω και τα μηνύματα. Χαμός μου έχετε στείλει άπειρα. Θα τα δούμε όμως σε λιγάκι. Τι λέει εδώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βλέπω και τις ειδήσεις και με πιάνει ψυχή μου. Ήταν για μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του. Να πας σε γιατρό να σε στείλει μια ώρα γρηγορότερα. Τέλος πάντων, η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αναβωνιαστικό της Michael Polanski. Και βλέπετε τώρα έτσι. Εντάξει, η Lady Gaga, η οποία είναι κορυφαία παγκοσμίως. Βλέπετε την Amy Winehouse. Βλέπετε κόσμο ο οποίος. Άμα δεν το βρίσκεις, άστο, θα βάλουμε άλλο μωρέ. Μην το ελέγχεσαι, δεν πειράζει. Άμα το βρεις, το βρήκες. Ό,τι θες. Βλέπετε λοιπόν ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον σε όλα τα πράγματα. Το έχω. Θα ακούσω το επιπτώσεις που είναι από τα αγαπημένα μου. Γιατί ξέρετε, στη ζωή δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, και καλό και κακό, έχει τις επιπτώσεις του. Και αυτό ήταν από τα τελευταία τραγούδια του, τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου, όπου ίσως ήταν και λίγο προφητικό, όταν μάλιστα λέει ο Μιχάλης ο Κουινέλης από το Σταβέντο, του το παρουσίασε και του είπε αυτό θέλω, του είπε γιατί δεν θες ένα πιο ευχάριστο, και του είπε αδερφέ γιατί έτσι νιώθω. Πάμε λοιπόν, καλό ταξίδι, αυτοί που είναι τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες πάντα εδώ είναι, δεν φεύγουνε. Και γι' αυτό και θα τους ακούμε πάντα και θα είναι πάντα στην καρδιά μας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

θυμάμαι και την θλιβερή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, μετά από τόσα χρόνια που είχαμε ζήσει αυτά τα τρομερά γεγονότα. Δηλαδή άλλαξε η παγκόσμια ιστορία, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λειτουργούσαν, άλλαξαν τα πάντα στις μεταφορές, θυμάστε, έβλεπα και κάτι βιντεάκια χτες. Θυμάστε τότε με τις τελευταίες στιγμές που υπήρχαν και κάποια τηλεφωνήματα κλπ. Βλέπω τώρα εδώ ένα μήνυμα. Για να δω τι λέει εδώ. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα του στα social με το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος τώρα, εντάξει, με τον Μαμπντάνι και την Οκάζιο Κορτέζ, όπου εντάξει εκείνη τη στιγμή γέλασαν, δεν, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να, βασικά, όπως και να έχει κάποια, κάθε, όπως και πρέπει, το πώς θα ντυθείς, όλα είναι θέμα σεβασμού. Έτσι και αυτό εδώ, αυτό που βλέπω λοιπόν, ότι γελούσαν την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους. Ακόμα και αν μετά που έχουν περάσει 25 χρόνια, πόσα έχουν περάσει. Και είναι η στιγμή που, εντάξει, μπορεί να πεις και κάτι, γιατί πας και σε κάποια μέρη, ξέρετε, και για να τιμήσεις, αλλά έχεις και τα κενά μέσα σε όλο αυτό. Εντάξει, θέλει και λίγο, παιδιά. Έχεις και λίγο πόνο. Νιονιό που λέμε στο χωριό μου. Προφανώς και δεν θα κλαίμε όλο το 24ωρο, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Οι οικογένειες βέβαια θα κλαίνε ακόμα, γι' αυτό και πρέπει να τις σεβαστούμε. Τέλος πάντων, το βλέπω και αυτό το βιντεάκι εδώ. Τι να πω, τον έχουν που τον έχουν στην Μπούκα. Θα τον έχουν γενικότερα. Τη Δευτέρα, με ρωτάτε, τη Δευτέρα φαίνεται να είναι στη μία η ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. Τι άλλο μου έχετε στείλει εδώ, πάρα πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Καλημέρα, καλημέρα. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά πράγματα. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά στη συνέχεια. Τι να σας πω. Έβλεπα και ένα άλλο γεγονός τώρα το πρωί σχετικά με έναν άνθρωπο ο οποίος ξυλοκόπησε τη γυναίκα του την ώρα που δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά. Δηλαδή, βέβαια, παιδιά, στεναχωριέμαι όταν συζητάμε κάθε φορά και κάθε Σαββατοκύριακο ή δυστυχήματα και ατυχήματα, θα λέω, ή περιπτώσεις βίας. Είναι έτσι η κοινωνία μας. Έτσι την έχουμε φτάσει. Έτσι την έχουμε κάνει. Άραγε. Εμείς θα επιλέξουμε και ακόμα μια χρονιά να βγάζουμε θέματα τα οποία μέσα στην μαυρίλα που μπορεί όλοι να αντιμετωπίζουμε, να μας δίνουν αισιοδοξία, να μας φτιάχνουν λίγο τη διάθεση, να προσπαθούμε ακόμα και σε δύσκολα θέματα να βρίσκουμε ποιο είναι το καλό, έτσι λέμε να πορευτούμε και φέτος, και θα δούμε και με τη βοήθεια τη δική σας τι άλλο θα συναντήσουμε. Θα πάω σε τραγουδάκι, ωραία Στάκο μου, να δω και τα μηνύματά σας και να επιστρέψω για να τα δούμε όλα αναλυτικά.

0: επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο ΟΕΝ-ΚΑΕΝ εκτοχιάστηκε χθες στο ύψος των κοινοτήτων Κλεών και του Βίγλα Ριβιέρ στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ο ένας σοβαρά, σύμφωνα με ένα πρώτο προσωρινό απολογισμό. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών. Μια 18χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Η γαλλική σιδηρόδρομη ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων, αλλά και αυτά μεταξύ ΚΑΕΝ και Χαύρης. Το τρένο, μάλιστα, λέει εδώ ένας μαθητής του Αγροτικού Λυκείου, το οποίο ταξίδευε από τη Ρουέν προς τον Περνέ και βρισκόταν στο βαγόν 34 ο νεαρός, αισθάνθηκε πολύ δυνατές δονήσεις και το τρένο απογειώθηκε. Αμέσως μετά η κατάσταση έγινε ακόμα πιο τρομακτική, έσπασαν τζάμια, ένα βαγόνι εκτροχιάστηκε, έκανε τούμπα. Εμείς το προσπεράσαμε, ενώ το δικό μας βαγόνι παρέμενε ακόμα πάνω στις ράγες. Μάλιστα, τι να πω. Αυτό είναι που λέει συμβαίνει και εις Παρισίους, κυριολεκτικό. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει παντού, όταν πρόκειται για μεταφορές. Και εντάξει, λάθη γίνονται και σφάλματα θα υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη θα γίνονται και πολύ πιθανόν αυτά. Αλλά αν είναι θέματα συντηρήσεων ή θέματα, εκεί είναι το πρόβλημα που ξεκινάει. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, από πού να ξεκινήσω μέχρι να πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε σε διάλειμματάκι σε λίγο. Στείλτε μου κανένα μήνυμα μέχρι να επιστρέψουμε από το διάλειμμα. 6947-989-989 είναι ο ρυθμός του Viber. Email είναι το onedepapakialfaradio989.gr. Τι μου έχετε στείλει από μηνύματα, διάφορα μου έχετε στείλει. Εδώ θα τα δούμε σε λιγάκι. Καλημέρα λοιπόν στη Χριστίνα, τη Μαρίνα, την Κατερίνα. Σομαλοί πειρατές απελευθέρωσαν το φορτηγό πλοίων μετά την καταβολή λίτρων. Για να ξέρεις, συμβαίνουν και αυτά ανά τον κόσμο. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους. Τι τα κάνουμε αυτά τώρα εδώ. Θα γίνει καμιά βλακεία, θα πω, μην πω άλλη λέξη κακιά. Θα γίνει κάτι. Ας αφήσουμε τις εξυπνάδες τέλος πάντων, γιατί είναι ένα τσακ. Πατήσει αυτό το κουμπί. Θα γίνει μετά εδώ πάρτι. Για να μην πω άλλη λέξη πάλι κακιά. Και μετά δεν θα μαζεύεται. Εν τω μεταξύ, και εγώ δεν ξέρω πια πόσο καιρό έχει περάσει από όλους τους πολέμους από όταν έχουν ξεκινήσει. Κανείς δεν έχει σταματήσει. Έτσι. Δεν τους συζητάμε κιόλας. Τι γίνεται στην Ουκρανία. Τι γίνεται γενικότερα. Το πάει πίσω, έχει μείνει όλο το θέμα. Θα μου πεις, όλα γίνονται κανονικότητα. Όλα τα συνηθίζει ο άνθρωπος. Μη σου δίνει, λέει, ζωή όσα μπορείς να αντέξεις. Ναι, βεβαίως. Αλλά. Εντάξει. Δείχνει και λίγο το πόσο μας ενδιαφέρει και η δισογραφία από μόνη της, ξέρετε. Πάμε λίγο με το τι είναι, τι πουλάει, πιασάρικο αυτό είναι τώρα. Εντάξει, και εμείς. Εμείς θέμε. Δεν φταίει κανείς άλλος. Δεν βάζετε εσείς τι θα σας δείξουμε. Εμείς θα το κανονίζουμε, έτσι. Αλλά και αυτό είναι και το τι θα δει ο άλλος, τι περιμένει. Αν περιμένει να δει περισσότερο το τι συμβαίνει στον κόσμο και το τι συμβαίνει για άλλους λόγους, και αυτό έχει τη σημασία του. Τι λέει εδώ, σπίτι μου τρία, λέει εδώ ο φίλος μου Σταυρούλιας στο RT News. Για να δούμε και αυτό έχει σημασία. Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Ορέστη μας. Με τα ωραία σας τα άσπρα τα μπλουζάκια. Σας φωτίζει το άσπρο. Αχ, βέβαια. Πάμε και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Κωνσταντάς από την Κωνσταντίκα θέλει να πιστοποιηθεί ότι είναι ο γυρεότερος στον κόσμο. Και έχει και σχέση και με την Ελλάδα. Κάτσε να σου πω εδώ πέρα τώρα τι λέει. 119 έχει φτάσει ο θείος. Καλά να είναι. Ο Χωσέ Φλόρες Φλόρες. Α, είναι ο Φλόρες Φλόρες. Ωραία όνομα τεπώνυμο. Να σε λένε Χωσέ Φλόρες Φλόρες. Από μόνο του αυτό αξίζει να ζήσει πολλά χρόνια. Το πρώτο βασικό. Καλημέρα από την παρέα. Καλημέρα στην παρέα, Πατροκλέ μου. Κάτσε να σας διαβάσω για το Φλόρες Φλόρες. Μπορεί να γίνει ο γυρεότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα η ηλικία του και δεν είναι 100.

διεθνών ερευνητών, η ηλικία του θα επικυρωθεί στο Gerontology Research Group και εφόσον επιβεβαιωθεί, ο Flores Flores θα γίνει ο γυρεότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, ξεπερνώντας την Αγγλίδα Έθελ Κάτερχαμ, η οποία στις 21 Αυγούστου συμπλήρωσε τα 117. Νεότατη. Λες να τα φτιάξουν αυτοί οι δύο. Και τι, δεν μπορεί να είναι ο γυρεότερος και η γυρεότερη. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα προχωρήσει αυτή η σχέση, αλλά θα είχε το ενδιαφέρον. Στα 119 του ο Φλόριος βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση υγείας. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Και πνευματικής διάβγειας, ενώ ζει σε αγροτική περιοχή κοντά σε μία από τις λεγόμενες μπλε ζώνες, δηλαδή περιοχές του κόσμου όπου παρατηρείται, γιατί δεν ζούμε εκεί, ασυνήθιστα υψηλός αριθμός προανθρώπων που φτάνουν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Φύγαμε για, για την Γκουανακάτσε, πώς τον είπε το μέρος. Σύμφωνα με την El País, ο 119χρονος παραμένει δυνατός, χαμογελαστός και με εμφανή μυϊκή δύναμη στα χέρια. Κοιμάται καλά και τρέφεται το όσο καλύτερα μπορεί μέσα στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Καλά, εντάξει, καλά ζει ο θείος. Ο Φλόρες έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 7 ετών. Εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του και μεγάλωσε με τη γιαγιά του στην Ήπεθρο. Στην εφηβεία του έφυγε για τις φυτείες μπανάνας στην νότια Κώστα Ρίκα, όπου εκεί εργάστηκε ημερομίσθιος εργάτης. Αργότερα παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά. Όμως συνέχισε να εργάζεται σκληρά, δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει δική του γη. Το 24, πρόσφατα, επέστρεψε στη γενέτειρά του, την Γκουανακάστε, έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα απουσίας. Και σήμερα ζει μαζί με την εγγονή του, Έλεν Φλόρες, σε ένα οικογενειακό σπίτι με μηνιαίο εισόδημα μόλις 150.000 κολόνες, περίπου δηλαδή 285 ευρώ. Η ζωή του επομένως δεν θυμίζει απαραίτητα το πρότυπο που θα περίμενε κανείς για μια μακρά και υγιή ζωή. Ο ίδιος πάντως, όταν ρωτήθηκε για το μυστικό της μακροζωίας του, απάντησε: να δουλεύεις πολύ, να εμπιστεύεσαι τον Θεό και να τρως υγιεινά. Η επιστήμη αποδίδει τη μακροζωία στις λεγόμενες μπλε ζώνες, σε ένα συνδυασμό παραγόντων όπως η διατροφή, που βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές, η φυσική δραστηριότητα, η διαχείριση του στρες και ισχυρή οικογενειακή και κοινωνική δεσμή. Ο Χόρχε Βίντας, ιδρυτής της Ασοσιασιόν Πενινσούλα Ντενικόγια Ζώνα Ζούλ, ρε παιδιά, τι να τα πω, τόσες πληροφορίες, αλλά δεν έχει σημασία, εξηγεί στην El País ότι ο Φλόρες αποτελεί, θα τον λέω Φλόρες Φλόρες, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου ζωής της περιοχής, αφού τικάρει όλα τα κουτιά. Οικογενειακά και κοινοτικά δίκτυα, φυσικές τροφές, διαρκή σωματική δραστηριότητα, απλή καθημερινότητα, έκθεση στο ηλιακό φως και πνευματικότητα. Εκτός από την Νικόγια, άλλες 4 περιοχές έχουν χαρακτηριστεί μπλε, με μία από αυτές να βρίσκεται και στην Ελλάδα. Αυτές είναι η Λόμα Λίντα, που είναι στην Καλιφόρνια, η Σαρδινία στην Ιταλία, η Ικαρία φυσικά σε εμάς και η Οκινάουα στην Ιαπωνία. Παράλληλα, η ισπανική περιοχή El Bierzo έχει ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για να ενταχθεί και αυτό, μιας και εκεί υπάρχουν 3,4 αιωνόβιοι ανά 10.000 κατοίκους. Ενώ περίπου ένας στους 3 κατοίκους φτάνει τα 80 χωρίς χρόνια νοσήματα. Ρε εσύ, Ορέστη, δεν πάμε εκεί. Δεν μου λες, άμα έχει ζήσει μέχρι τα 25. Σε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, ζεις στην Αθήνα, παιδί μου, και ξαφνικά πας εκεί στην Γκουανακάστε. Θα ζήσεις μέχρι τα 119, ή έχω εγώ επιβαρυνθεί εδώ στα μέχρι τα 25 μου που είμαι εδώ και είμαι έτσι όπως είμαι και γυαλίζει το μάτι μου. Θα πάω και με τους κάνω και ζήσουν λιγότερα χρόνια αντί για περισσότερα. Λες να τους βάλω στρες. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο Κώστας, άσε τον άνθρωπο να ζήσει μόνος του, να το φτιάξει με την Αγγλίδα θα πεθάνει. Κακίες. Καφέ έχουνε. Φλόρες δηλαδή, κι άλλη μία Φλόρες. Τι λες εδώ, Μαρία μου. Τι λες εδώ. Αλλού τα λέτε εδώ. Γιατί αυτό είναι άλλη. Αλλού τα λέει η Μαρία. Τραγουδάρα δεν εννοεί σε μένα, γιατί το βλέπω 11:53 το μήνυμα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, κάτι βλέπω λάθος. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Alpha Radio 989. Εδώ είμαστε πάρα πολύ. Έχω προβληματιστεί με το Flores Flores, να ξέρεις. Ορέστη. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις. Τη σημασία έχει και πώς ζεις. Μια χαρά ζει αυτός. Με στην ηρεμία, χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Έχει και τις φυτικές του ίνες. Εγώ που τρώω τα παϊδάκια, πόσο θα φτάσω. Τι λες εδώ, Πάτροκλε, και εσύ λες, αν δεν έχει γενέθλια ο Double Flores, αν θα έχει γενέθλια ο Double Flores, οι μαθητής του θα του γράψει τα χρόνια πολλά. Ναι, ποιος είναι ο μαθητής του,

0: Συμμαθητής του θα ζει. Ο συμμαθητής του, λες, Πάτροκλε, τα μπλέξαμε. Anyway, δεν ξέρω. Λοιπόν, εκεί με το Flores Flores θα τη βγάλουμε σήμερα, να το ξέρετε. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε κάτι που να μιλήσει για τη μακροζωία. Τι μπορεί να είναι αυτό? Πώς το λένε ένα τραγούδι που... Αυτό είναι για τη μακροζωία, είναι αυτό? Για πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ.
0: Ωραίο, ωραία.
1: Σε ένα παράδεισο

0: βάλουμε πιο μετά πατόκλειπ το τραγούδι. Βεβαίως. Άλλωστε είναι τόσο πολλά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη που πραγματικά, παιδιά, θα έπρεπε να αφιερώσουμε όχι απλά μια μέρα. Αλλά, ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι όπως και να το κάνουμε, πάντα θα ζει. Και αυτό είναι και προσπίσμα και πολλών. Πάντα θα ζει στις καρδιές μας, πάντα θα ζει όταν θα έχουμε ερωτευτεί, έχουμε στεναχωρηθεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε αγαπήσει, έχουμε χαρεί, τα έχουμε βρει με Μαζονάκη. Έτσι. Έχουμε διασκεδάσει όλα αυτά. Βλέπω εδώ ένα βιντεάκι, να σας πάω στα άλλα τα της κοινωνίας, με κάτι ανήλικα κορίτσια στα Χανιά, όπου πιάστηκαν στα χέρια, χθες ανέβηκε αυτό το βίντεο, και δεκάδες μαθητές σιγόνταραν και κατέγραφαν τη συμπλοκή με τα κινητά τους. Τριβερές εικόνες λοιπόν καταγράφηκαν στα Χανιά, όπου ανήλικα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια μπροστά σε δεκάδες συνομιλίκους τους. Κάναμε και μαγκές τώρα. Έτσι, τα κάνουμε, έχουμε με αγριέψει και τα κορίτσια. Γιατί εντάξει, πες τα αγόρια που δεν είναι φιλετικό αυτό, αλλά πες εκεί πάνω στην μπάλα, πάνω στην αυτή, πάνω στην. Να γίνει λίγο ένα καυγά. Εδώ τώρα να είναι και να μαλλιό τραβιούνται. Αντί να προσπαθήσουν λοιπόν να σταματήσουν τη συμπλοκή, έβγαλαν τα κινητά και άρχισαν να καταγράφουν όσα συνέβαιναν. Το περιστατικό αναδείχθηκε από το τοπικό ΖΑΡΠΑ News. Δημοσίευσε το βίντεο. Σε αυτό φαίνονται νεαρά κορίτσια να ανταλλάσσουν ύβρις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια με μπουνιές και κλωτσιές και να πέφτουν μπροστά στα μάτια των υπολείπων μαθητών. Αυτό που προκαλεί, όπως είπαμε, εντύπωση είναι τα παιδιά τα οποία σηκώσαν τα κινητά τους και άρχισαν να τραβάνε βίντεο. Κανείς τουλάχιστον δεν σπέβδει άμεσα να χωρίσει τα κορίτσια, όσο τουλάχιστον είναι το βίντεο, αντίθετα ακούγονται φωνές όπου σιγοντάουν τον καυγά. Η ένταση κορυφώνεται όταν ενώ ένα από τα κορίτσια βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της επίθεσης, ένα ακόμη άτομο πλησιάζει και της ρίχνει μια κλωτσιά στο κεφάλι. Οι εικόνες από τα Χανιά έρχονται να αναδείξουν για ακόμη μια φορά ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο γύρω από τη βία των ανηλίκων και που δεν ξέρω, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω γιατί κρύβουμε τόσο θυμό μέσα μας. Κάτι συμβαίνει σπίτι μας. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε, αγαπητέ μου, διαλυματάκι, να πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Υπέροχα πλάσματα, παιδιά και αυτά, νέα παιδιά που διαπρέπουν και που. Ωραία, βλέπετε, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτή η Ελλάδα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να πούμε κάτι ευχάριστο και κάτι που εδώ μας δείχνει ότι πραγματικά η νέα γενιά μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα και να οδηγήσει και τη χώρα μας αλλά και τον εαυτό της, κυρίως σε ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό που έχουν ξυπνήσει, μαθαίνω πρωινό-πρωινό, είναι ο Δημήτρης Δημητριάδης και ο Ρέστης Μπρουσπρένης. Καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε?
10: Καλημέρα.
0: Έτσι, με ένα στόμα μια φωνή και οι δύο. Καλημέρα. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά τα υπέροχα που είναι από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας έχουν κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πρωτάθλημα ρομποτικής για την ομάδα RoboHit του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και για πείτε μου, θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη. Για πες μας, βρε Δημήτρη, τι σημαίνει αυτό?
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Λοιπόν, εμείς είχαμε πάει στο διαγωνισμό, είμαστε η ομάδα RoboHit, όπως είπατε κι εσείς. Mm-hmm. Είχαμε πάει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία που λέγεται Upline, στην οποία πρέπει το ρομπότ ουσιαστικά να σκαρφαλώσει ένα τοίχο κοντά στις 80 μοίρες. Σε αυτό το διαγωνισμό υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια και ομάδες από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
10: Και εμείς καταφέραμε μετά από πάρα πολλές δοκιμές, πάρα πολύ κόπο, αλλά και μετά από μεγάλη βοήθεια και από το πανεπιστήμιο και από όλο τον κόσμο που μας υποστήριζε, να καταφέρουμε και να ανέβουμε στην πρώτη θέση και να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Πόσα χρόνια, παιδιά, ασχολείστε με τη ρομποτική? Γιατί αυτό φαντάζομαι δεν είναι μόνο μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να είναι και νωρίτερα η ενσχόλησή σας. Και μπράβο, μιας και από ό,τι βλέπουμε όλοι είναι ξεκάθαρο το μέλλον από εδώ και πέρα αυτό.
10: Ναι, σίγουρα. Γενικά εμείς από μικροί ασχολούμασταν ή με ρομποτική, με ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, και ουσιαστικά μέσω του πανεπιστημίου απλώς βρήκαμε και κάποια εργαλεία, κάποια εργαστήρια και σίγουρα και τον κόσμο για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό. Η ομάδα είναι 2 χρόνων.
0: Πόσα άτομα, από πόσα άτομα αποτελείται?
10: Ο βασικός κορμός είναι 6 άτομα.
0: Mm-hmm.
10: Που ήταν η ομάδα στην Ιαπωνία, αλλά έχουμε και περισσότερα, έχουμε και κάποια ακόμα άτομα, είμαστε κοντά στα 10 με 12 περίπου, τα οποία πηγαίνουν και σε άλλες δράσεις.
0: Mm-hmm.
10: Και απλώς η ομάδα που πήγε τελικά στην Ιαπωνία είναι 6 άτομα συνολικά.
0: Ωραία, εστί. Πώς είναι, καλημέρα και σε σένα, πώς είναι να ασχολείσαι με αυτό το τόσο ενδιαφέρον επάγγελμα, θα το πω, γιατί βλέπω να είναι και σιγά σιγά και η επαγγελματική σας δεξιότητα και ιδιότητα, αλλά πώς είναι, δηλαδή, επειδή όλοι εμείς βλέπουμε τα ρομπότ και έχουμε και θετικές και αρνητικές και σκέψεις που μας εντυπωσιάζουν, πώς είναι σαν εμπειρία?
4: Ακριβώς, είναι αρκετά πολύ, είναι σημαντικό.
0: Mm-hmm.
4: Καθώς είναι και κάτι πολύ πρωτοπόρο για εμάς και γενικά σαν θέση εργασίας στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Mm.
4: Και είναι φοβερό πραγματικά να μπορούμε να είμαστε τώρα σε μια θέση η οποία ξέρουμε ότι συνεισφέρει και αύριο μεθαύριο μπορεί να πάει και πολύ ψηλά και να βοηθήσει να συνεισφέρει ουσιαστικά στο κοινό καλό.
0: Εσείς τι ονειρεύεστε, δηλαδή, όταν τελειώσετε με το καλό της σπουδές σας, σε ποιο έτος είστε?
4: Τώρα εγώ ρέθεις... είμαι στο 4ο έτος.
0: Α, ωραία.
10: Και εγώ είμαι τελειόφυτος ουσιαστικά.
0: Μπράβο. Θα ασχοληθείτε με τη ρομποτική επαγγελματικά? Αυτό σκέφτεστε, πώς το βλέπετε?
10: Σίγουρα. Είναι αυτό που μας αρέσει, είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εμάς αυτό είναι μια αρχή και θέλουμε να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε αυτό εδώ πέρα και όπως είπε ο Ρέστης, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που και επαγγελματικά να μας βοηθήσει, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κιόλας, να φτιάξουμε κάτι χρήσιμο, να βοηθήσουμε ειδικά τώρα που βλέπουμε έχουν όλα και με το AI έχουν εκτοξευθεί, ειδικά με τη ρομποτική.
0: Mm-hmm.
10: Και υπάρχει τεράστια ανάπτυξη σε αυτό το τομέα και θέλουμε κι εμείς όσο μπορούμε ουσιαστικά να μπούμε σε αυτό το χορό.
0: Και να χορέψετε.
10: Ναι, ακριβώς. Και να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας.
0: Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να το προσφέρει αυτό ή πρέπει κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά, σοβαρά επαγγελματικά και με προοπτικές στο μέλλον, να χρειάζεται να πρέπει να φύγει και να πάει στο εξωτερικό?
10: Η χώρα μας, τουλάχιστον στον ακαδημαϊκό, γιατί εκεί πέρα μπορώ να σας μιλήσω και λίγο καλύτερα, έχει πολύ δυνατά και πανεπιστήμια και φοιτητές. Πιστεύω ότι και γενικά και αν δείτε και άλλες ομάδες και σε άλλους διαγωνισμούς, είναι μια πάρα πολύ δυνατή χώρα, μια πάρα πολύ ενεργή χώρα σε αυτό το τομέα.
0: Ναι.
10: Πιστεύω λοιπόν ότι αν αξιοποιήσουμε και έχουμε τη βοήθεια σε αυτούς τους τομείς, μπορεί η Ελλάδα πραγματικά να γίνει μια πολύ ενεργή χώρα σε αυτό το τομέα και πιστεύω τουλάχιστον εγώ που βλέπω ότι σιγά σιγά υπάρχει μια τέτοια κίνηση και σε αυτοματισμούς και σε drones και σε μηχανικά σιγά σιγά να μπαίνουν και σε αυτόν τον τομέα.
0: Δεν μου λες την αρνητική κριτική που μπορεί να δέχεται η ρομποτική, που ότι είναι οι θέσεις εργασίας που μπορεί να χαθούν, ότι μπορεί να χάσουμε τέλος πάντων, λες και σαν κοινωνία τα έχουμε και κάνει και όλα τέλεια, αλλά τέλος πάντων όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει, πώς το βλέπετε εσείς που είσαστε μέσα σε αυτή τη δουλειά, μέσα σε αυτή την επιστήμη?
10: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια... Μπορεί να το πει και κάποιος επανάσταση, η αλήθεια είναι, με το AI και όλα αυτά.
0: Σωστά.
10: Άρα προφανώς, όπως κάποτε και με το ίντερνετ είχε γίνει ας πούμε ένας χαμός, είχαν σίγουρα χαθεί δουλειές, αλλά είχαν δημιουργηθεί και πάρα πολλές. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε, να θυμόμαστε ότι το AI παραμένει ένα εργαλείο. Μπορεί να αξιοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο και να αποδώσει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα πιστεύω ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να το φοβάται και πρέπει να το βλέπει και πιο προσεκτικά και να βλέπει τους επιστήμονες πάνω σε αυτό τον κλάδο και τι λένε αυτοί ουσιαστικά. Και όταν πια αυτό εξομαλυνθεί και δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, νομίζω ότι θα καταλάβουμε ότι απλώς ότι θα βγουν πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας και ότι απλώς κάποιες θέσεις εργασίας θα πρέπει να πάρουν κάποιο καινούριο γνωστικό αντικείμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Δηλαδή, στην τελική πιστεύουμε ότι όπως έκανε και κάποτε το ίντερνετ, τώρα και αυτό θα κάνει στο τέλος κάποιο καλό.
0: Είναι μια πραγματική επανάσταση, όπως λες πάρα πολύ σωστά. Αν θυμηθούμε και στο παρελθόν, την αυτοκινητοβιομηχανία που κάποτε δεν υπήρχε, παιδιά. Και ξαφνικά υπήρχε και άλλαξε η ζωή μας απόλυτα. Δηλαδή, οποιαδήποτε μορφή τεχνολογία έχει και τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Σημασία έχει πόσο καλό κάνει τελικά και πόσο. Και εμείς μπορούμε να συμβαδίσουμε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, να αλλάξουμε, να μάθουμε καινούργια αντικείμενα, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε όλα αυτά. Μοναχικότητα μπορεί να έχει στο μέλλον. Δηλαδή, τώρα πια ξέρεις, πολλές φορές εγώ ίδια, όταν θέλω να ρωτήσω κάτι, ρωτάω και μπορεί στο παρελθόν να ρώταγα από κάποιον άνθρωπο που έχει κάποιο φίλο. Τώρα πια μπορεί να γίνει φίλος μου το ρομπότ?
10: Αυτό είναι μια πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι γενικά τουλάχιστον εγώ το παρατηρώ σίγουρα και στον εαυτό μου και στους νέους γενικά, ότι γενικά η τεχνολογία, παρόλο που είναι ένα τρομερό εργαλείο που μας συνδέει, έχει φέρει γενικά όντως μια αποξένωση. Όχι μόνο αυτή, γενικά πιστεύω ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πια τουλάχιστον στους πιο νέους το θέμα της αποξένωσης και είναι κάτι... Ένα ρομπότ για μένα προσωπικά ποτέ δεν θα μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο να γίνει φίλος σου. Ναι. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο εργαλείο,
0: ναι,
10: που έχει έναν αλγόριθμο και σκέφτεται. Δεν μπορεί να ανταποδώσει το ανθρώπινο ουσιαστικά συνέστημα και την ανθρώπινη καρδιά. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν σε έναν, ας πούμε, στη μοναχικότητα δυστυχώς που υπάρχει και μπορεί να υπάρχει κάποιες φορές ή να νιώθουμε τουλάχιστον οι νέοι, μπορεί...
0: Και οι πιο μεγάλοι, μην νομίζεις, όλοι το νιώθουμε.
10: Μπορεί εκεί πέρα να μπει, ας πούμε, στην ιδέα ότι όντως κάποιος είναι φίλος. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα ψέμα και θέλει προσοχή και γενικά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και κάποια όρια στο πού τελειώνει η μηχανή και πού αρχίζει ο άνθρωπος.
0: Μπαίνουν όμως, όταν έχει τέτοια εξέλιξη και τόσο γρήγορη εξέλιξη που πολλές φορές βλέπουμε και από την τεχνητή νοημοσύνη και όλα, μας ξεπερνάει, καμιά φορά κυνηγάμε τις εξελίξεις. Πιστεύεις ότι μπορεί να μπουν όρια και να τηρηθούν κιόλας, όχι απλά να μπουν, πες ότι μπήκαν? Ή μπαίνουμε κι εμείς σε ένα διαφορετικό κόσμο όπου είναι μοναδικός, είναι διαφορετικός, αλλά που μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε κάθε πτυχή μας?
10: Εγώ πιστεύω πως ναι. Απλώς, όπως είπατε κι εσείς, επειδή είναι κάτι πολύ γρήγορο και αυτό, σίγουρα υπάρχει μια περίοδος. Αρχικά σίγουρα πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Όπως σε κάθε επιστημονική, ας πούμε, επανάσταση, πολλά πράγματα στη ζωή μας αλλάζουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι... Όταν πια, ας πούμε, εξομαλυνθεί και τελειώσει όλος αυτός ο χαμός που γίνεται τα τελευταία χρόνια και μπορέσουμε, γιατί νομίζω είναι εντάξει, είναι και θέμα ταχύτητας, γιατί το βλέπετε κι εσείς.
0: Βέβαια.
10: Κάθε μέρα έχουμε πραγματικά και κάτι ολοκένουργιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Άρα πιστεύω ότι όταν πια φτάσουμε σε ένα ταβάνι, ας πούμε, ή σε μια εξομάλυνση, να το πούμε έτσι, τότε πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μάθουμε κι εμείς να ζούμε με αυτό. Γιατί είναι κάτι και σε εμάς πάρα πολύ καινούριο, ακόμα και σε εμάς τους νέους, ας πούμε, που μπορεί να είμαστε και πιο κοντά στην τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
10: Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο που πρέπει να δούμε τα αρνητικά του, τα θετικά του και φυσικά μετά να έρθει και η κοινωνία και να βάλει τα αντίστοιχα όρια εκεί που θεωρεί ότι πρέπει να μπουν.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, που είσαστε υπέροχα παιδιά και με πολύ αισιοδοξία σας ακούω, γιατί βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν όνειρα, υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν στη νέα γενιά. Υπάρχουν και παραπάρχουν. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Πριν σας αποχαιρετήσω, για πείτε μου λοιπόν, τι ονειρεύεστε εσείς οι δύο για το μέλλον, τι θα θέλατε ιδανικά? Έναν από τους δύο, ας ξεκινήσει ένας από τους δύο.
4: Ούτε οντά ακόμα δεν...
10: Εγώ σίγουρα θα ήθελα, μιας που πιάσαμε και το AI, ναι, να το δω, επειδή μπορεί να κάνει πραγματικά απίστευτα πράγματα, θα ήθελα όπως το AI και όλες γενικά οι τεχνολογίες στον επιστημονικό κλάδο, θα ήθελα να τις δω του χρόνου και να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω σε κάτι που πραγματικά να έχει βοήθεια και σκοπό στον κόσμο.
0: Εσύ, μικρέ, ο έτερος Καπαδόκης, ο Ρέστης.
4: Και εγώ εκεί οδεύω, δηλαδή ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε την αυριανή μέρα να βοηθήσουμε το γενικό σύνολο και ουσιαστικά να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε κάτι που θα γυρίσει πίσω, σε καλό.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, χαίρομαι, είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω πολύ καλύτερα πράγματα, ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα νέα για σας στο μέλλον. Εδώ είμαστε και να τα βοηθάει καθόλου το κράτος να τα κάνετε όλα αυτά. Βοηθάει ή μόνο η μόνη σας?
10: Έχουμε, εντάξει, παντού υπάρχουν εμπόδια σίγουρα, αλλά γενικά έχουμε τουλάχιστον από το Πανεπιστήμιο αρκετή βοήθεια.
0: Μπράβο,
10: δηλαδή
0: μπράβο.
10: Τουλάχιστον σε εμάς προσωπικά μας είχε χρηματοδοτήσει και το ταξίδι που ήταν για μας, τουλάχιστον ειδικά σε ένα τόσο μακρινό, κάτι που μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε.
0: Δεν μου λέτε, πριν σας αποχαιρετήσω για την ωραία συζήτηση και έχω πολλά πράγματα να σας ρωτήσω, θα μου έρθετε μια μέρα από εδώ, από το στούντιο να τα πούμε. Πώς είναι η Ιαπωνία για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ξαναπάει ποτέ και είναι και νέος, είναι πολιτισμικό σοκ, τα βλέπετε, τα είδατε όλα εκεί, είδατε όλες τις τεχνολογίες εκεί μαζεμένες?
10: Είναι σίγουρα ένας, για να ακρίβεια, νομίζω είναι σαν να ταξιδεύει σε έναν άλλον κόσμο. Ναι. Δηλαδή είναι και ο κόσμος και η κουλτούρα και είναι πραγματικά συγκλονιστικά, δηλαδή ειδικά για έναν όχι μόνο Έλληνα αλλά και Ευρωπαίο, είναι πραγματικά συγκλονιστικό και σαν πόλεις φυσικά, όπως είπατε και εσείς, τεχνολογικά, τα τρένα, οι ουρανοξύστες παντού και όλα αυτά, αλλά και η κουλτούρα και η νοοτροπία των ίδιων των ανθρώπων, γιατί έχουν έναν διαφορετικό, ας πούμε, τρόπο να σκέφτονται από τον ευρωπαϊκό.
0: Τι είναι αυτό που σας έκανε πιο πολύ μεγάλη εντύπωση στον τρόπο σκέψης τους?
10: Ότι είναι πιο μοναχικοί και κλειστοί άνθρωποι. Έχουν κάποιες αρχές και κάποιες αξίες που τις ακολουθάνε πολύ σκληρά, ας το πούμε, και δεν έχουν τόσο... Εντάξει, έτσι μας φάνηκε φυσικά, γιατί και σε 10 μέρες δεν μπορούμε να βγάλουμε...
0: Εντάξει, πήρατε όμως μια γνώμη, ναι.
10: Ναι, και ότι δεν έχουν τόσο... ότι πηγαίνουν πάρα πολύ με αυτές τις αξίες ουσιαστικά και προσπαθούν να τις πραγματοποιούν όσο περισσότερο μπορούν και στην καθημερινή του ζωή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά μου, αγαπημένα, συγχαρητήρια. Σας περιμένω να μου έρθετε μια μέρα εδώ στο στούντιο να τα πούμε ακόμα περισσότερο, πιο αναλυτικά, έτσι. Και να συνεχίσετε να διαπρέπετε και να μας κάνετε περήφανους.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά. Μπράβο και στο Πανεπιστήμιο, να πούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

Τραγουδάω και το σήμα της εκπομπής. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε. Είμαστε και, κάνουμε και αυτά τα κόλπα εδώ πέρα. Να πω επίσης ότι βλέπετε ότι υπάρχει και αυτή. Υπάρχει αυτή η νεολαία. Δεν υπάρχει μόνο η νεολαία η οποία δέρνεται. Υπάρχει και η νεολαία η οποία ελπίζει, διαπρέπει, κάνει όνειρα. Αυτή μάλλον είναι η νεολαία μας και εκεί που πρέπει να επενδύσουμε και που να αντιληφθούμε. Και εντάξει, και τα κακό σκήμανα, ξέρετε, θα ίσως να αυτοδιορθωθούν άμα δεν καταφέρουμε να το διορθώσουμε μόνοι μας. Λοιπόν, να σου πω τι τραγούδι θα βάλουμε τώρα. Ένα ωραίο, άμα είναι ωραίο, πάμε.

ξεχαστώ, αλλά πέσε και ένα δέντρο. Σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά. Τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί. Μεταφέρθηκε η μητέρα στο Παπα-Νικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτιο. Δεν εμπνέει ευτυχώς ανησυχία η κατάσταση των δύο τραυματιών. Ένα δέντρο λοιπόν έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής σε παιδική χαρά εκεί στην Καλαμαριά. Μια μητέρα και το 17 μηνών παιδάκι της τραυματίστηκαν από την πτώση. Δεν εμπνέει ανησυχία. Δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν το χώρο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Κάθεσε εκεί ωραία, ήσυχα. Ήσυχα στη γωνίτσα σου. Και τσου πέφτει το δέντρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί πέστησαν θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι από την πτώση του δέντρου. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε. Είναι μέσα στο κομμάτι των συντηρήσεων και το τι συμβαίνει γενικώς και στις παιδικές χαρές. Έτσι. Ναι, τα έχουμε δει. Μην τα ξαναδούμε. Γιατί λέει εδώ, όλο και οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να διαβάζουν ειδήσεις. Για να δούμε τι λέει εδώ. Γιατί μας αφορά. Η πρόσβαση στις ειδήσεις δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη, σωστό. Αλλά για πολλούς αυτό ακριβώς αποτελεί πρόβλημα. Πλημμυρισμένοι από πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι λένε «Άι, παρατάτε με», έτσι, και αποφασίζουν να αποσυνδεθούν. Η απόφαση να περιοριστεί ή να σταματήσει κανείς να παρακολουθεί ειδήσεις έχει διάφορες αιτίες. Για κάποιους η ποσότητα της πληροφορίας είναι συντριπτική. Για άλλους οι αρνητικοί τίτλοι επηρεάζουν την ψυχολογία τους ή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε φόρουμ για την ψυχική υγεία και το mindfulness, πολλοί συζητούν τρόπους να κάνουν ένα βήμα πίσω. Από το να βάζουν όρια μέχρι να κόβουν εντελώς τις ειδήσεις από την καθημερινότητά τους. Από τη στιγμή που σταμάτησα να βλέπω ειδήσεις, δεν νιώθω άγχος, δεν έχω φόβο, λέει εδώ. Υπήρχαν βράδια που ξυπνούσα στις 2 ή στις 3 το πρωί ανήσυχη για κάτι που συνέβαινε στον κόσμο και δεν είχα καμία δυνατότητα ελέγχου, λέει η Μαρντέτ Μπουρ, συνταξιούχος από την Αριζόνα, η οποία σταμάτησε να παρακολουθεί ειδήσεις πριν από περίπου 8 χρόνια. Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο μεμονωμένα άτομα. Παγκοσμίως η αποφυγή ειδήσεων βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ. Βαρέθηκαν. Βαρέθηκε ο κόσμος. Ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι αποφεύγουν τις ειδήσεις είναι η αρνητική επίδρασή τους στη διάθεση. Νιώθουν κουρασμένοι, έχουν υπερπληροφόρηση, δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν εκτεταμένη κάλυψη πολέμων και συγκρούσεων, αυτά που λέγαμε πριν, αλλά από άλλη πλευρά, ή θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι με την πληροφορία. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ο Τζούλιαν Μπουρετ, ειδικό στο μάρκετινγκ από τη Βρετανία, εξηγεί στο ίδιο μέσο ότι σταμάτησε συνειδητά να παρακολουθεί ειδήσεις μετά την πανδημία γιατί ένιωθε εθισμένος στα συνεχή αρνητικά νέα. Έσβησε τις πιο πολλές εφαρμογές ειδήσεων από το κινητό του και δεν βλέπει δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση. Δημιούργησε μια μικρή κοινότητα στο Reddit για να συζητούν τα πλεονεκτήματα, τις τεχνικές και τα εργαλεία αποφυγής ειδήσεων. Η ψυχολόγος Ροξάν Κοχίν Σίλβερ έχει μελετήσει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ειδήσεων σε κρίσεις από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι και φυσικές καταστροφές και μαζικούς πυροβολισμούς. Όπως εξηγεί, η συνεχής έκθεση σε αρνητικά νέα αυξάνει το άγχος, την κατάθλιψη και τα συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Τα τελευταία χρόνια η πολιτική πόλωση αποτελεί βασικό παράγοντα ψυχολογικής πίεσης, ενώ ανησυχητικές εικόνες και βίντεο συμβάλλουν στο συναισθηματικό βάρος της ενημέρωσης. Προκειμένου να προστατευτεί η ψυχική υγεία, η Σίβλα προτείνει τη ρύθμιση συγκεκριμένων χρονικών παραθύρων για την ανάγνωση ειδήσεων, την αποφυγή βίντεο και κοινωνικών δικτύων και τη συνδρομή σε newsletter ή συνοπτικά δελτία από αξιόπιστες πηγές. Μπορείς να είσαι ενημερωμένος χωρίς να μπεις σε κύμα doom scrolling, δηλαδή αυτό που να παρακολουθείς συνεχώς και να κάνεις scrolling σε αρνητικές ειδήσεις. Η αποφυγή ειδήσεων είναι πιο συχνή μεταξύ νέων γυναικών και κοινωνικά-οικονομικά λιγότερο ευνοημένων ομάδων. Θα σας πω τώρα εδώ πέρα, αυτό είναι σύνθετο το θέμα. Απ' τη μία, και δεν έχει να κάνει με το ότι δουλεύουμε στις ειδήσεις, έτσι, να το ξέρετε αυτό ξεκάθαρα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι ο κόσμος δεν μας εμπιστεύεται πια. Δηλαδή, να ανοίξει να δει κάτι το οποίο ξέρει ότι μπορεί να είναι και ελαφρώς φιλτραρισμένο ή δεν είναι φιλτραρισμένο, αλλά μπορεί να το συζητάμε συνέχεια για να δούμε, να μην βλέπουμε άλλα πράγματα και γενικώς, αυτό είναι το νούμερο ένα. Και το νούμερο δύο φυσικά είναι ότι όλο αυτό επιβαρύνει γιατί έχουμε και δύσκολες ειδήσεις και δύσκολη καθημερινότητα και όλο στενάχωρα πράγματα βάζουμε. Δεν ξέρω πόσο αυτό έχει σημασία να βλέπεις και τι σημαίνει στον κόσμο. Αλλά μάλλον έχει μεγαλύτερη σημασία να επιλέγεις πού θα το δεις και πώς θα το δεις
Και για μένα το διαδίκτυο έχει βοηθήσει θετικά σε αυτό. Καλός ή κακός. Λοιπόν, πάμε τα αγούδι μεσχέ. Πάμε και πιστεύουμε.

0: Συζητάμε εδώ με τον Ορέστη, τον Ορέστη τον παπά που είναι στη ρύθμιση του ήχου, για την ταινία του Γιάννη του Οικονομίδη, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ το 2027. Με πρωταγωνιστές τον αγαπητό... καλέ, κόλλησα. Ποιος παίζει? Ναι, το μικρό. Το Μπισμπίκι, Βασίλης, ο Βασίλης. Καλά, δεν πάμε καλά. Το Βασίλη το Μπισμπίκι. Και πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Μια ιστορία που είναι κάτι... Προσπαθεί να ξεπλειώσει ένα τοκογλύφο, τέλος πάντων, για να σώσει το σπίτι του και όλα όσα γίνονται με τα χρέη και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις εκκρεμότητες που έχουμε κλπ. Το κορυφαίο λοιπόν που βλέπαμε με τον αγαπητό εδώ και σχολιάζαμε με τον Ορέστη είναι ότι πρώτον, μπράβο που πάει η ταινία του Γιάννη του Οικονομίδη στα Όσκαρ. Καλός ή κακός, να σου πω κάτι, εγώ δεν τις λέω cult αυτές τις ταινίες. Δηλαδή είναι πραγματικά φοβερές οι ταινίες του Γιάννη του Οικονομίδη. Ξεχωριστές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει, για να τα ξεκαθαρίσω. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει πάντως. Είναι ξεχωριστές. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν έχουμε στεγανά και δεν έχουμε, ξέρετε, φίλτρα και πραγματικά πάει μια τέτοια ταινία. Το κορυφαίο λοιπόν θα είναι να κερδίσει. Και να ανέβει ο Γιάννης Οικονομίδης. Θέλω να το ζήσω αυτό. Θα πάω μαζί. Τέλος. Να τον δω να ανεβαίνει να πάρει το Όσκαρ και να αρχίσει τα μπινελίκια. Αυτό θέλω. Δηλαδή, ζω για αυτή τη στιγμή στα Όσκαρ. Αγαπητέ μου Γιάννη Οικονομίδη, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί τα πράγματα. Μακάρι να κερδίσεις. Και μόνο που είναι υποψηφιότητα είναι ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά εντάξει, τώρα να θα κερδίσει, δηλαδή, και να ανέβει επάνω μαζί με τον Μπισμπίκι και να είστε και δύο. Θέλω να πω και βανδύ από κάτω. Άσχετο αυτό, δικό μου θέμα είναι αυτό. Μπορεί να μην ταιριάζει με την ταινία. Έχω κι εγώ τα θέματα μου σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, θέλω να γίνει όλο αυτό και πραγματικά σιγά. Που έχουν καλύτερες ταινίες από τις δικές μας. Που έχουν γίνει και αυτοί εκεί στο Hollywood με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη ατζέντα. Θέλω Οικονομίδη. Πώς μπορώ να ψηφίσω? Δεν γίνεται να ψηφίσω εγώ. Δεν είναι ψηφίζει ο κόσμος. Δεν είναι Eurovision. Ψηφίζουν αυτές οι επιτροπές εκεί που είναι στην Ακαδημία. Ναι, θα δουν Οικονομίδη, θα συνέλθουν. Το Βοναπάρτη είπαμε. Και εσύ και εγώ τον αγαπάμε. Πρέπει να γνωρίσει ο Οικονομίδης το Βοναπάρτη. Ο Βοναπάρτης, για όσους δεν ξέρουν, δεν μιλάμε για τον Ναπολέοντα, έτσι. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος είναι στα social media, ειδικά στο TikTok νομίζω ότι είναι, ο οποίος ανεβάζει βιντεάκια, το έχω ξαναδεί, είναι λίγο στα όρια της βομολογίας κάποιες φορές, αλλά εντάξει το, αρέσει και δεν τα κάνουμε και στην καθημερινότητά μας αυτά. Ο οποίος ανεβάζει βιντεάκια και έχει, παιδί μου, το Βασιλιά Αρθούρο, πώς θα συμπεριφερόταν αν έπαιζε σε μια ταινία του Οικονομίδη. Η Πινελόπη, ψάξτε τον. Ψάξτε τον, σε κάποιους μπορεί να φανεί και λίγο εντάξει, υπερβολικό. Εγώ με τον Ορέστη τον έχουμε λατρέψει. Και θεωρώ ότι στην επόμενη ταινία του Οικονομίδη θα πρέπει δηλαδή τιμή Σένεκεν να του δώσει και ένα ρόλο. Εκεί καταλήγω. Θα τον φέρω μια μέρα εδώ να ξέρεις. Απλά να του βάλουμε φίλτρο. Του βάλουμε μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Α, τώρα που είπα μπιπ. Έχω πάθει μεγάλο έρωτα. Ξέρεις τι έπαθα. Εγώ όταν ήμουν πιο μικρούλα από ότι είμαι τώρα, έβλεπα το Κογιότ. Που κυνηγούσε τον μπιμπίπ. Δεν ξέρω πόσοι έχετε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, το έχετε ζήσει αυτό το ταλέπο, το κογιότ που κυνηγούσε τον μπιμπίπ και δεν το πιάνε ποτέ και έτρεχε, έκανε, έρανε κλπ. Τις προηγούμενες μέρες λοιπόν, έχω δει επίσης κάποια βιντεάκια στο social. Πέραν από το πρώτο βίντεο που είδα, το οποίο ήταν ανατριχιαστικά συγκλονιστικό για όσους παρακολουθούμε τα παιδικά μας χρόνια και βλέπουμε τον κογιότ. Όπου. Ενώ τον κυνηγάει πάλι σε έναν δρόμο εκεί, έχει μαρτυρήσει, κυνηγάει αυτό, το άλλο τρέχει εκεί, χαμπάρι δεν παίρνει. Κάποια στιγμή περδικλώνεται, που λένε και στο χωριό μου, μπλέκει σε μια ανεμογεννήτρια, φεύγει, παίρνει σβάρνα το φτερό, οπότε πάει πιο γρήγορα και τελικά καταφέρνει να πάει πιο μπροστά από το μπιμπίπ. Πώς το λέω το μπιμπίπ το μεταξύ τώρα, τι. Ναι, ο Ραντεράνερ. Πολλά ρο, μπιμπίπ θα τον λέω. Πλησιάζει λοιπόν και όπως περνάει από πάνω από το κεφάλι του, καταφέρνει για δευτερόλεπτα να του αγγίξει λίγο τη μύτη, που φαντάζομαι πόσα χρόνια τον κυνηγάει και πόσο συγκλονιστική στιγμή που τελικά καταφέρνει και τον αγγίζει. Κάθε πρωί το έβλεπε ο Πάτροκλος. Λοιπόν, έχει βγει μια ταινία. Πραγματικά, μπράβο στο Hollywood. Τους έχω λατρέψει, δεν το συζητώ. Έχει βγει μια ταινία λοιπόν που πάει το Κογιότ. Έχει μια, μάλιστα, ένα συνδυασμό κινουμένων σχεδίων και ανθρώπινης παρουσίας. Πάει λοιπόν το Κογιότ και αποφασίζει να πάει δικαστικά. Σου λέει δεν γίνεται, Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω συνέχεια να το κυνηγάω και να μου έχετε κάνει εσείς την ταινία και μόνιμο να το έχετε φτιάξει έκτη το πράγμα και να μην μπορώ να το πιάσω ποτέ. Υπάρχει εδώ πέρα δόλος, υπάρχει λόγος, θα κινηθώ δικαστικά. Γίνεται δικαστήριο κανονικά, βλέπεις εκεί κάτι κοτόπουλα, κάτι κινούμενα σίδε, κάτι περίεργα. Όλοι του φέρονται άσχημα, όλοι δεν τον συμπαθούν, σχολιάζουν διάφορα και κάποια στιγμή λοιπόν στο τέλος, προς το τέλος ταινία, δεν την έχω δει την ταινία, σας λέω τόσο που είχα δει σε βίντεο, είναι σαν να την έχω δει την ταινία. Κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος γίνεται το δικαστήριο και είναι ο δικηγόρος με ανθρώπινη μορφή, είναι το κογιότ στα κάγκελα έξαλλου κλπ. Και μπαίνει το μπιπ για μάρτυρας. Και του λέει... προσπαθούν να τον μεταφράσουν τον, που κάνει ο μπιμπιπ και έχει και μια μεταφράστρια κλπ. Και πάει λοιπόν να μιλήσει και του λέει θα τον θεωρούσατε φίλο και λέει ναι και βλέπεις εκεί όλοι ότι κοίτα να δεις μια ιδιάζουσα φιλική σχέση και μια σύνδεση γιατί είναι τόσα χρόνια δεκάδες χρόνια που αυτοί οι δύο κυνηγούνται και κλείνει. Δεν σας λέω, δεν έχω δει το τέλος, μπορεί να είναι αλλιώτικο το τέλος, αλλά το συγκλονιστικό στη συγκεκριμένη σκηνή του λέει θα ξανάρθεις, θα συνεχίσουμε να κυνηγιόμαστε. Και εδώ βλέπεις λοιπόν πρώτον τα παιδικά μας χρόνια, την ανάγκη που έχουμε, την αθότητα που υπήρχε τότε, την ομορφιά, αλλά βλέπεις και τη σύνδεση που μπορεί να έχουν δύο κινούμενα σχέδια, αλλά... Βάλτε το στην καθημερινότητά μας. Δείτε τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τη σύνδεση, ψάχνουν να βρουν το φίλο, ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο και που μπορεί να τους κατηγορούν, να τους σχολιάζουν. Αλλά να, βρίσκεται στην πιο περίεργη στιγμή και στην πιο απίθανη στιγμή. Στο υπέροχο λοιπόν αυτό κινούμενο σχέδιο. Το λάτρεψα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Συγκινήθηκα. Δηλαδή, τι να σας πω, ψάξτε να το δείτε. Και θα πάμε να δούμε την ταινία. Δεν μπορώ να τον κάνω και συνέντευξη. Πολύ θα ήθελα να τον κάνω συνέντευξη. Και τον κογιότ και τον μπιμπιπ. Το επόμενο, το sequel, το επόμενο θα είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Συζητάμε, σχολιάζουμε. Αγαπήσατε τον μπιμπίπ και εσείς, έτσι. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από την ώρα που το ξεκινήσαμε. Είδες όμως. Η αφοότητα, η παιδική ρεσί. Αυτό και ο Οικονομίδης. Αυτά τα δύο να τα βάλεις μαζί. Δηλαδή να βάλεις τον μπιμπίπ. Κάντε αυτό εικόνα λίγο. Να βάλεις τον μπιμπίπ να πέσει σε ταινία του Οικονομίδη. Και να αρχίσει ο άλλος. Τέλειο. Έλα, είναι τέλειο. Αχου, τέλειο. Πρέπει να του γνωρίζουμε αυτά τα δύο είδη. Θα γινόταν viral, όπως και το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως είπαμε, είναι ο Ρέστης Παπάς. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Σε πολύ λίγο έχετε μια πολύ φίλη εκλεκτή καλεσμένη να συζητήσουμε για πράγματα τα οποία μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν εδώ στον Αλφαρέντιο 989. Να βάλω τραγούδι, να βάλω διάλειμμα, να βάλω τα μεταξωτάκια να φυσάει. Ε, ωραίο τραγούδι αυτό. Α, βέβαια. Πάμε. Ό,τι θέλει ο Ρέστης θα βάλουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μου είχε έρθει άλλο μήνυμα εδώ που λέει αν οι πεταλούδες νιώθουν ότι η προηγούμενη ζωή τους ήταν κάμπιες ή αν ξυπνάνε ένα πρωί και είναι πανέμορφες, gorgeous λέει εδώ, γιατί στα αγγλικά, και δεν θυμούνται τι έγινε στο σχολείο πριν. Δηλαδή, αυτό είναι μια ερώτηση πραγματικά. Το καταλαβαίνουν άραγε. Αυτή τη μεταμόρφωση. Ή ξυπνάνε και λένε, αχ, τι ωραία που έχω τα φτερά, τα πλουμιστά, τα πολύχρωματα, δεν ξέρω εγώ τι, και ενώ ήμουν κάμπια πριν. Ε, και πώς να ένιωθε πριν που ήταν κάμπια, και ξαφνικά, τι ωραίο αυτό που το έστειλε. Μπράβο, μπράβο. Στον ελεύθερο χρόνο σας, που λέει και εδώ, ωραία πράγματα σκέφτεται. Γεια σας, ελάτε μέσα, ελάτε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και έρχεται η αγαπημένη μου καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, είπα. Καλεσμένη εννοούσα. Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, μιας και έχουμε μπει σε φθινόπωρο. Όχι. Από καλό καιρό.
1: Από καλό καιρό, μου αρέσει και εμένα.
0: Δεν θα λέω φθινόπωρο, δεν μπορώ. Μην ακούσω να μου πει και κανείς καλό χειμώνα. Τι όχι, mindset όχι, coach, όχι, τι αυτά, τι ψυχολογικά,
1: δεν,
0: τι.
1: Δεν συμφωνώ και εγώ με όλα αυτά.
0: Η Χριστίνα Επίκουλα είναι εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και
1: εμείς
0: χαίρομαστε.
1: Και από κοντά.
0: Επιτέλους. Καλώς μας ήρθατε με πολύ μεγάλη χαρά. Σας υποδεχόμαστε, μιας και όπως είπαμε, είναι η εποχή που, παιδί μου, λες αυτό τη σεζόν, season 2026 και λοιπά, με 27, θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και αυτό και τώρα αυτό το καλοκαίρι πέρασε, αλλά θα κάνω δίαιτα, θα σπουδάσω, θα χωρίσω, θα παντρευτώ, θα κάνω παιδί, θα
1: αυξήσω τα εισοδήματά μου, θα αλλάξω δουλειά, λεφτά, ναι,
0: και φτάνουμε το Μάιο και λες, αχου, άλλη μια χρονιά δεν τα έκανα.
1: Ναι.
0: Τι φταίει?
1: Φταίει ότι παίρνουμε παρανοητικές συνήθως αποφάσεις και... Είχα μια συζήτηση χθες σε μια συνεδρία, η οποία ήταν κάπως έτσι. Ήταν ακριβώς έτσι, ρε παιδί μου, με τα κιλά, με την αυτοπεποίθηση, με το να διεκδικήσω περισσότερο κλπ.
0: Μπορώ, αξίζω.
1: Σίγουρα μπορώ και αξίζω. Το θέμα είναι, είμαι διατεθειμένη να κάνω αυτά που χρειάζονται για να φτάσω εκεί?
0: Όχι. Μπράβο. Θέλω να γίνει εύκολα.
1: Τέλεια.
0: Να κάνω ένα τσακ και να γίνει.
1: Εύκολα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα. Αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλα εύκολα, ταυτόχρονα, μέσα σε ένα μικρό πλαίσιο.
0: Σε ένα διάστημα. Σωστό είναι αυτό. Σπαθία να κάνω πιο πολύ.
1: Αυτό εγώ το Σεπτέμβριο τους λέω. Ένα πράγμα πείτε μου. Ένα πράγμα που τώρα το Σεπτέμβρη θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό και να πούμε ότι θα το ολοκληρώσουμε το επόμενο διάστημα. Ένα! Τι είναι αυτό?
0: Σου λένε ένα?
1: Καταλήγουμε σε ένα.
0: Α, καταλήγετε σε ένα.
1: Καταλήγουμε σε
0: ένα. Σας κάνετε καλή δουλειά.
1: Ναι, γι' αυτό. Κοιτάξτε, οι υπόλοιποι που δεν μπαίνουν στην coaching διαδικασία τα έχουν λίγο πιο μπερδεμένα στο μυαλό τους. Λογικό είναι, έτσι ήμουν και εγώ πριν δω πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά επειδή ζορίζονται πάρα πολύ και μετά τι γίνεται, χτίζουν μια πεποίθηση που λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν πετυχαίνω τους στόχους μου. Μα δεν έκανε στοχοθεσία σοβαρή.
0: Έβαλες 15 πράγματα.
1: Έβαλες 15 πράγματα και είπες θέλω να κάνω αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Αυτό δεν είναι στοχοθεσία.
0: Ωραία. Ποιο είναι αυτό το οποίο σου ζητάνε περισσότερο απ' όλα? Τι είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε πιο πολύ απ' όλα?
1: Την εμφάνισή τους.
0: Τα κιλά μας.
1: Τα κιλά. Οι γυναίκες έχουν θέμα. Έχουμε. Θα βάλω
0: πίδα
1: και εγώ
0: το καλοκαίρι. Δύο, τρία.
1: Λοιπόν, έχουν θέμα σοβαρό με τα κιλά. Με το κομμάτι της αποδοχής. Αλλά τελικά δεν είναι τα κιλά.
0: Βέβαια, πιο μέσα είναι αυτό.
1: Είναι πολύ πιο βαθύ το θέμα.
0: Το να μας αγαπάμε δεν έχει να κάνει με το να είμαστε 3 κιλά πάνω ή 2 κάτω, γιατί και 5 ή 10 ή
1: 20 και 30.
0: Απλά πρέπει να καταλάβουμε γιατί ούτε αυτό μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και το εντελώς αντίθετο που λέμε ότι έχω πάρα πολλά κιλά, αλλά με αγαπάω, είμαι υπέροχη, με αγαπάω. Αλλά αν με αγαπάω πραγματικά, πρέπει να κάνω αυτό που είναι καλό για την υγεία μου.
1: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι χρειάζεται να έχουμε ευεξία. Αν κάποιος νιώθει ευεξία στα 90 του κιλά. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αν είσαι πάρα πολλά κιλά, όπως βλέπουμε ορισμένους ανθρώπους, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή κριτική για το βάρος κάποιου ανθρώπου,
0: δεν το συζητώ αυτό.
1: Δεν υπάρχει ευεξία όταν πονάει το σώμα σου. Όταν δεν μπορείς να κάνεις βασικές ασκήσεις.
0: Όταν οι δείκτες της υγείας σου, της χοληστερίνης και όλα αυτά δεν είναι καλές.
1: Ακριβώς.
0: Αν είναι όλα τέλεια και απλά έχουμε και κιλά, φυσικά οκ. Okay. Συμβαίνει ή δεν συνηθίζεται.
1: Απλά Έλλη μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν και την ικανότητα να δουν πώς αισθάνονται ουσιαστικά. Να έχουν μια επαφή με το σώμα τους. Το σώμα μας πάντα ξέρει, πάντα έχει να μας πει. Πάντα μας δίνει τα σημάδια ότι κοίταξε να δεις εδώ πέρα. Όπα, τσίμπησε το γονατάκι. Γιατί εγώ το νιώθω. Όταν είμαι κάποια κιλά παραπάνω, τα γόνατά μου με τσιμπάνε. Γιατί το σώμα μου είναι κατά το βάρος, το νιώθει. Οπότε, αν εγώ έχω μια επαφή με τον εαυτό μου, ευεξία σημαίνει ότι εγώ ζω

0: καθημερινότητά μου καλά, mm-hmm. κάνω αυτά τα οποία θέλω και απολαμβάνω τη ζωή μου χωρίς αχ, βαχ και παραδίπλα.
1: Ούτε γίνομαι έρμεο μιας κατάστασης που μπορεί να βρίσκω στο φαγητό κάποιες στιγμές ευτυχίας και στιγμές που να βρίσκω θαλπορή εκεί, όταν δεν τα βρίσκω αλλού. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό.
0: Πάρα πολλές φορές. Το βλέπω, σου λέω, πολύ συχνά με τις γυναίκες που έρχονται για επιπλέον support. Μιλάω συνέχεια για τις γυναίκες. Ναι. Γιατί εγώ απευθύνομαι στις γυναίκες. Μας αγαπώ λίγο παραπάνω. Ορέστη, τώρα. Συγγνώμη τώρα,
1: δεν πειράζει. Συγγνώμη, Ορέστη. Τι να κάνει, καλό παιδί.
0: Απευθύνομαι στις γυναίκες. Έχω coaches οι οποίοι είναι άντρες, mm. αλλά εμένα το όραμά μου, θεωρώ γι' αυτό που έχω έρθει εδώ σε αυτή τη γη, είναι να βοηθάω τις γυναίκες να γίνουν καλύτερες.
1: Ωραία, λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι η εμφάνιση. Το ναι. δεύτερο κομμάτι είναι το επαγγελματικό ή το προσωπικό. Τι είναι πιο. Τι είναι αυτό που ακούς
0: σχέσεις,
1: περισσότερο.
0: Οι σχέσεις. Ναι. Αλλά για να σε πάω πριν ναι. σε αυτό που είπες για το φαγητό, ναι. η διαχείριση των συναισθημάτων και το να μάθω εγώ σαν γυναίκα. Και άντρες, θα τους βάλω και τους άντρες στο παιχνίδι, mm-hmm. να μπορώ να ξέρω κάθε στιγμή τι βιώνω, τι αισθάνομαι μέσα μου και ότι αυτός τελικά δεν είναι θυμός, είναι θλίψη. Mm-hmm. Να ξέρω να ονοματίζω σωστά το κάθε μου συναίσθημα και να το διαχειρίζομαι κατάλληλα και να το εκτονώνω κατάλληλα, mm-hmm. είναι υγεία. Απλά τι έχουμε μάθει. Αχ, πρέπει να είσαι καλό κορίτσι. Τα καλά κορίτσια δεν θυμώνουν. Τα καλά κορίτσια δεν κρατάνε, δεν εκτονώνονται. Τα καλά κορίτσια.
1: Όταν είσαι έντονος mm. και απότομος mm. και είσαι και μπορεί και στη δουλειά, όχι mm. απαραίτητα και στην προσωπική σου ζωή, τότε δεν θέλω να πω τις λέξεις που συζητά, που λέμε ότι αυτή είναι bitch.
0: Να είναι άντρας όμως.
1: Όχι, είναι ηγέτης.
0: Είναι φιλοδοφύλακος.
1: Είναι ηγέτης. Είναι ηγέτης. Η γυναίκα είναι η περίπτωση δύσκολη.
0: Μπράβο. Όμως επειδή όλα έχουν μια ρίζα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και η διαχείριση των συναισθημάτων είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και το να μπορώ να έρθω σε επαφή με το δυσάρεστο συναίσθημα. Μην προσπαθώ να το κάνω θετικό. Γιατί ξέρεις τώρα με την αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη, όλα αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, βγαίνει και μια σύγχυση ότι ξέρεις κάτι. Σκεφτόμαστε θετικά. Πάντα να είμαστε θετικά. Πάντα να φτιάξουμε τη διάθεσή μας.
1: Ούτε αυτό είναι κατάσταση αυτή. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό, και αυτό είναι αυτός ο ψυχαναγκασμός της θετικότητας.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι προβληματικό. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε όλοι σε ένα. Εκτός και αν έχουμε μια. Τι να πω. Είμαστε περίεργα. Αν έχουμε δικό μας τέλος πάντων τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό να μην έχουμε και down στιγμές κάποιες στιγμές.
0: Και είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε τα downs μας, να είμαστε θλιμμένοι, να είμαστε λυπημένοι, να έχουμε εντάσεις, να περνάμε τη φάση που δεν ξέρω τώρα τι μου συμβαίνει, αλλά νιώθω χάλια και δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Είναι πολύ OK. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν περάσει μια εντύπωση ότι ξέρεις κάτι, το κακό συναίσθημα είναι τζις, δεν πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτό. Mm-hmm. Και έλα να το κουκουλώσουμε τώρα με διάφορους τρόπους. Έλα να πάμε για ψώνια, θα μου περάσει. Mm. Έλα να φάμε, θα μου περάσει. Mm. Έλα να δω εκείνη τη φίλη, έλα να κάνω scroll στο κινητό, θα μου περάσει.
1: Και γενικότερα περίμενε, είμαστε... όταν κάνω scroll στο κινητό όμως, γιατί και αυτό είναι θέμα, καθόλου δεν μου περνάει. Γιατί βλέπω μια οριοποιημένη κατάσταση ζώων που μπορεί να είναι για συγκεκριμένους λόγους. Και εγώ, άμα με δείτε τις φωτογραφίες, βαμμένη, ντυμένη με φίλτρα, στα καλύτερα σημεία. Δεν είμαι πάντα στα καλύτερά μου. Έχω και στεναχώρια και άχη και όλη αυτή την καθημερινότητα που έχουμε. Δεν είναι και αυτό μια μεγάλη παγίδα.
0: Φυσικά και είναι. Μα ο κόσμος έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ με τα social να αλλάζει και με τον COVID να αλλάζει πάρα πολύ η ψυχολογία του. Και απλά νομίζουν ότι αν ξεχαστώ, γιατί όντως τα social media έχουν φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο, να μας κρατάνε εκεί πέρα στην πλατφόρμα έτσι όσο περισσότερο γίνεται στο application μέσα. Όποιο και είναι αυτό. Έτσι δημιουργήθηκε. Για το μυαλό μας είναι εκεί για να μας ρουφήξει. Και όταν θα μας ρουφήξει μετά από αρκετή ώρα, δεν ξέρεις πόση ώρα είναι, δεν ξέρεις πόση ώρα έχεις πάει και έχεις σκρολάρει, και κατά βάθος εκείνο το πολύ σοβαρό θέμα κάπως έχει καταλαγιαστεί με έναν τρόπο.
1: Εντάξει? Αλλά δεν έχει βρεθεί λύση.
0: Έχει βρεθεί κάτι άλλο και με έχει εκνευρίσει βέβαια μέσα εκεί.
1: Και δεν έχει βρεθεί λύση.
0: Εγώ έχω πει το εξής στην κοινότητα που έχω δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Σταματήστε να ακολουθείτε accounts τα οποία σας κάνουν αισθάνεστε άσχημα. Δηλαδή, σταματήστε να
1: ποια
0: βλέπετε.
1: Accounts είναι αυτά που...
0: Δεν ξέρω, τον καθένα τον τριγκάρει κάτι συγκεκριμένο.
1: Okay.
0: Αλλά όταν θα το δεις, για να το δουλέψεις αυτό, δες τι είναι αυτό που παρακολουθώ την Έλλη. Παρακολουθώ την Έλλη, την Σπυροπούλου. Η Έλλη είναι συνέχεια ταξιδεύει. Συνέχεια, σαν το Ρήνι.
1: Να ξέρετε τι ταλαιπωρεί.
0: Λοιπόν, αν σας εκνευρίζει η Έλλη Σπυροπούλου.
1: Ελάτε να ζήσετε λίγο.
0: Καλά.
1: που είμαι μια κατάσταση κρίσης μόνιμη.
0: Ναι, θέλω να σου πω, άλλος δεν ξέρει το ζόρι σου. Βλέπει μια Έλλη η οποία είναι σήμερα στη Σαντορίνη, αύριο στην Αλόνισο, δεξιά και αριστερά.
1: Ωραία είναι εκεί που πάω.
0: Πολύ
1: γιατί,
0: ωραία.
1: Γιατί κοίταξε, για να είμαστε και ειλικρινείς, αλλιώς είναι να είμαι σε μια καθημερινότητα και να είμαι απέναντι και απέναντί μου να βλέπω πέντε τείχους. Και αλλιώς είναι να βλέπω και τον Βασίλη Ματσαντορίνη. Δηλαδή, για να είμαστε και ειλικρινείς αυτά που ζούμε.
0: Εννοείται.
1: Απλά πολλές φορές αυτό περιλαμβάνει και κάποιες δυσκολίες οι οποίες δεν είναι πάντα διαχειρίσιμες.
0: Αλλά τι σε ενοχλεί στην Έλλη. Δηλαδή, βλέπεις το λογαριασμό της Έλλης ή το δικό μου ή του Ορέστη εδώ πέρα. Καλή ώρα. Και όπως σκρολάρω, ρε παιδί μου, δημιουργείται ένα δυσάρεστο συνέστημα καθώς βλέπω τα post. Τι είναι αυτό, είναι ζηλιά. Επίσης, ζηλιά. Δες το αυτό το οποίο σου συμβαίνει. Τι ζηλεύω, ζηλεύω τη ζωή της Έλλης. Ζηλεύω
1: αυτό
0: το
1: οποίο.
0: Ναι, της άλλης. Ζηλεύω ή νιώθω άσχημα με αυτό που βλέπω σε σχέση με αυτό που ζω. Έχα πει εγώ ότι στα 43 μου θα έχω μια άλλη ζωή και τελικά δεν την έχω.
1: Ναι.
0: Και το βλέπω ότι η Έλλη την έχει, η Χριστίνα την έχει. Τι είναι αυτό που με εκνευρίζει, για να γίνει δουλειά. Γιατί το ότι έσβησα το account.
1: Μπορώ να αντιληφθώ όμως ότι ενώ εγώ, π.χ. για παράδειγμα, έχω στόχο σε 10 χρόνια να κάνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το γεγονός ότι δεν έχω δουλέψει για να το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και το ότι δεν μου τα έχει φέρει και η ζωή βολικά και δεξιά, που συνήθως η ζωή έχει το δικό της πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί δεν πρέπει να καταλάβω τι το δικό μου μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό.
0: Αχ, Έλλη, σε αγαπώ. Είπε κάτι φανταστικό σήμερα.
1: Θα κάνω κόψη.
0: Μερίδιο ευθύνης. Φταίει ο ένας. Φταίει η μάνα μου, φταίει ο πατέρας μου, φταίνε τα αδέλφια μου, φταίνε αυτοί για τα κληρονομικά, φταίει ο εργοδότης μου, συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Γενικά κάποιος φταίει.
1: Ναι,
0: φταίει
1: ο άλλος.
0: Δεν έχω εγώ αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης μου. Όταν λοιπόν εγώ καθίσω και αναλάβω το μερίδιο της ευθύνης μου και πω, α, Χριστίνακη μου, άρα κάτι.
1: Μεταξύ μας τώρα,
0: Μεταξύ μας τώρα. Άστο το φταίς. Να βγάλουμε λίγο το δάχτυλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ σαν χαρακτήρα.
0: Θες το μαστιγιό σου.
1: Το θέλω, ναι. Μα
0: είσαι εγώ τους ρωτάω. Τι θέλετε, ποια προσέγγιση σας.
1: Όχι, αυτή την άγρια.
0: Μην με βλέπετε έτσι, γλυκούλα. Κάποιες μέρες είμαι πιο.
1: Έχουμε και
0: άγρια. Επειδή. Γιατί κάποιοι με τον πόνο λειτουργούν καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, χθες συγκεκριμένα σε ένα ραντεβού που είχα, δουλεύαμε πάρα πολύ με το κομμάτι του πόνου. Τι θα γίνει αν δεν πάει καλά αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το αρνητικό σενάριο. Γιατί το θετικό σενάριο δεν τη άλλαζε και πολύ την κατάσταση συναισθηματικά.
1: Ναι.
0: Το δυσάρεστο όμως σενάριο τη άλλαζε πάρα πολύ
1: την συναισθηματική. Την κινητοποίησε.
0: Κινητοποιούσε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θέλουμε να δούμε ότι ποιο είναι το δικό μου μερίδιο ευθύνης και τι χρειάζεται να κάνω από εδώ και πέρα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και έχουμε ακόμα ένα δότο για να πούμε ακόμα περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Αλή Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Και καλεσμένη έχουμε την Mindset Coach, την αγαπητή μου Χριστίνα Πίκουλα, που έχουμε συζητήσει, που έχουμε ξεκινήσει. Τα λέμε εδώ εντός και εκτός αέρα. Ο Τάκης, ο φίλος μου, λέει εδώ: πολύ ωραία τα λέτε, κορίτσια. Βάλτε στο τραπέζι και τα πρότυπα που έχουν επιβληθεί από τα social και που έχουν καταστρέψει τους νέους. Καλημέρα, καλημέρα, Τάκη μου.
1: Καλημέρα, Τάκη. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Καλά, με τα social, αν ξεκινήσουμε.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Εγώ αυτό που πιστεύω με τα social είναι, συμφωνώ ότι πρέπει να είναι από μία ηλικία και άνω η χρήση των social media.
0: Ναι, αρκεί να τηρηθεί και αυτό.
1: Να τηρηθεί, γιατί κοίταξε να δεις, ένα παιδί που παίρνει μια πληροφορία και είναι 10 χρονών, 11 χρονών, δεν μπορεί να την επεξεργαστεί το ίδιο με έναν ενήλικα.
0: Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Αλλά όταν η εύκολη λύση είναι να σου δώσω εγώ το τάμπλετ εκεί που κάθεσαι στο τραπέζι για να φάμε εμείς λίγο έξω στο εστιατόριο και μετά αυτό γίνεται συνεχόμενο.
1: Αυτό στο παρελθόν το έβρισκα πάρα πολύ κακό. Αλλά επειδή συναναστρέφαμε με πάρα πολλές μαμάδες.
0: Λες πάω το παιδάκι μου.
1: Πραγματικά τις καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι το δικαιολογώ, ρε παιδί μου, αλλά τις κατανοώ. Ότι χρειάζεται και αυτό, γιατί δεν είναι non-stop.
0: Χρειάζεται και αυτό. Άλλο όμως δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς και χρειάζεται.
1: Δεν συμφωνώ μόνο με αυτό. Από το άλλο το κομμάτι είναι να γίνεται σωστή δουλειά στο σχολείο και να γίνεται πολύ καλή δουλειά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Το σπίτι έχει πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Τι βλέπεις?
1: Πάρα πολλά, λόγω των πολλών διαζυγίων, οι γονείς δεν είναι κατασταλαγμένοι στην κοινή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Καλά, και αυτοί που δεν έχουν χωρίσει πάλι δεν
1: και
0: είναι.
1: Και αυτοί, ναι, και μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, θα κάνει ένας γονέας, θα προσπαθήσει να θέσει κάποια όρια. Έλα, μωρέ, είναι μικρό το παιδί, άστο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει σύγχυση εκεί με το παιδί. Το παιδί θέλει όρια. Για να νιώσει την ασφάλειά του, θέλει να είναι οριοθετημένο. Έτσι νιώθει καλά.
0: Υπάρχει και το άλλο. Επειδή δουλεύουμε πολύ, επειδή λείπουμε πολύ, επειδή ναι, έχουν χωρίσει οι γονείς και μπορεί να είναι λιγότερες ώρες με τον έναν ή με τον άλλον, να σου δώσω και κάποια υλικά πράγματα που ζητάς περισσότερο για να καλύψω το κενό και αυτό τελικά να αφήνει μεγαλύτερο κενό μέσα σε όλα αυτά.
1: 100%. Απλά εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση μέσα στο σπίτι σε καθημερινή βάση δεν πραγματοποιείται στο επίπεδο που χρειάζεται για να τεθούν τα όρια, για να μιλήσουμε για τη ζωή, για να μιλήσουμε για το τι θα σε βοηθήσει παιδί μου και τι δεν θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, ακούω τα παιδιά που μιλάνε και συζητάνε, όλα ξέρουν, όλα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια συζήτηση με βάθος.
0: Στην αγαπημένη μου Καλαμάτα, τι θα κάνετε σε λίγες μέρες?
1: Λοιπόν, σε ένα μήνα ακριβώς από τώρα, 9 με 11 Οκτωβρίου, έχουμε για πρώτη φορά το Unbroken, ένα δικό μου όνειρο, το οποίο...
0: Μόνο ο τίτλος έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι ένα σκληροπυρηνικό retreat, όπως μου αρέσει να το λέω. Γιατί τα περισσότερα retreat τα έχουμε μάθει ότι είναι πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, υπάρχει έτσι περισσότερο ευεξία, πιο... σαν να ρίχνεις τους ρυθμούς. Εκεί λοιπόν εμείς θα τους ανεβάσουμε τους ρυθμούς, γιατί ο σκοπός είναι μέσα από τη διαδικασία η οποία θα είναι λίγο dark.
0: Τι θα τους κάνετε?
1: Να βγάλουμε, προς τα έξω αυτά που λέγαμε πριν, το δυσάρεστο συνέστημα.
0: Ναι.
1: Ο σκοπός λοιπόν για να βγει το δυσάρεστο συνέστημα θέλει βίωμα, θέλει βιωματική άσκηση. Θα έχουμε λοιπόν πάρα πολλές βιωματικές ασκήσεις που μέσα σε αυτό το τριήμερο θα βγουν στην επιφάνεια. Όχι.
0: Dark, θα έχει και λίγο φως.
1: Κοίταξε να δεις. Ο σκοπός είναι από εκεί να φύγουν οι άνθρωποι, οι γυναίκες.
0: Ανακουφισμένοι.
1: Θέλω να φύγουν και να λένε τα πόδια μου δεν τα νιώθω. Είναι σαν να πετάω. Επειδή έχω κάνει αντίστοιχο σεμινάριο στο παρελθόν τέτοιου τύπου, το feedback που παίρναμε μετά ήταν εκπληκτικό για το πόσο ανάλαφρα ένιωθαν.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψου τώρα ότι σε τρεις μέρες που θα δουλέψουμε πολύ περισσότερα πράγματα, έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε ένα κύκλο γυναικών, έτσι, μέσα σε μια ασφάλεια, σε ένα πλαίσιο, η κάθε γυναίκα να φέρει αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί ή δεν ξέρει πολλές φορές ότι το έχει, και να το ακουμπήσει μέσα στον τίτλο και να πει πάρτε το. Το πέταξα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό.
0: Πάρα
1: αυτό λοιπόν
0: σημαντικό.
1: Θα γίνει. Όποιος θέλει για το Unbroken, είμαι
0: Πού,
1: χαρά.
0: Λοιπόν, σε βρίσκει στα social media Χριστίνα Πίκουλα.
1: Happy Choices, έτσι. Coaching Expert.
0: Happy Choices.
1: Η Χριστίνα Πίκουλα, ναι.
0: Τι ωραίο αυτό το Happy Choices. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό ότι έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Το ψάχνουμε, το κυνηγάμε, το βλέπουμε.
1: Ο εγκέφαλός μας όμως δεν δημιουργήθηκε γι' αυτό.
0: Θέλει και στεναχώρια.
1: Ψάχνει να βρει το πρόβλημα για να μας κρατήσει τη ζωή. Έτσι δημιουργήθηκε. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο εγκέφαλος. Ψάχνει να δει πώς θα αποφύγουμε το πρόβλημα, το δύσκολο, για να κρατηθούμε στη ζωή. Γι' αυτό και είναι δύσκολες οι αλλαγές. Γι' αυτό και είναι δύσκολο το άβολο. Γι' αυτό και είναι δύσκολο το να πω ότι ξέρεις κάτι, θα πάω γυμναστήριο.
0: Γιατί τι σημαίνει σημαίνει ότι ψάχναμε το δύσκολο για να κατηθούμε στη ζωή. Με ποιο τρόπο δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια, από τα πολλά χρόνια πίσω, δεν ζούσαν μέσα σε σπίτια, μέσα σε ασφάλεια.
0: Στη σπηλιά.
1: Κοιτούσαν να δουν πού καραδοκεί η αρκούδα,
0: ναι,
1: έτσι, ή το μαμούθ,
0: ναι, σωστά,
1: για να μπορέσουν να βγουν έξω να συλλέξουν την τροφή τους.
0: Πολύ σωστά.
1: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή η ιδιότητα που έχει ο εγκέφαλός μας μας κρατάει από το ότι είμαι στο φανάρι και βλέπω κόκκινο. Τις περισσότερες φορές, ελπίζω οι περισσότεροι από εσάς. Ορίστε το κινητό μου, αυτό.
0: Τελείως. Βέβαια.
1: Να κρατηθούμε, να μην περάσουμε με το κόκκινο το φανάρι.
0: Ναι.
1: Σταματάμε εκεί.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Εύχομαι όλοι να σταματάτε στα κόκκινα φανάρια.
0: Ναι, και γενικότερα, γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και τα υπόλοιπα προβλήματα. Ναι. Και πάνε οι happy choice στις επιλογές. Λοιπόν, να περάσετε πάλι πάρα πολύ όμορφα. Σημαίνει λοιπόν ότι.
1: Θα έρθεις.
0: Κοίταξε, πόσο του μηνός είπαμε ότι είναι.
1: 9 με 11.
0: Δεν ξέρω που θα είμαι τον Νοέμβρη. Σε ποιο νησί.
1: Οκτώβρη.
0: Θα είμαι. 10 του μηνός έχω στη Σαντορίνη μια εξαιρετική εκδήλωση για τις γυναίκες. Θα έρθεις εσύ του χρόνου. Το κανονίσουμε. Αλλά το επόμενο θα έρθω.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν. Εμείς αποχαιρετούμε σιγά-σιγά να υποδεχτούμε την αγαπητή κυρία Βασιλική Γιούτσου που έχει έρθει. Έχει ακούσει εδώ πέρα τι λέμε εδώ για τα happy choices και τις επιλογές και τις αρέσει πάρα πολύ και η ψυχολογία. Και έχει εντρυφήσει να ξέρει πάνω σε αυτό. Πολύ σεξι σε βλέπω σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού. Θα μας ξανάρθεις, Χριστινάκη μου, για τα
1: προναλτικά. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Εδώ στον Αλφαβέντιο. Εμείς αύριο 6 το πρωί, 6 ώρα Νταν. Εδώ θα είμαστε. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά μέσα σε όλα τα δύσκολα που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τα ψηφιακά αρχεία σε κινητά και λάπτοπ των δύο γιατρών έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και απολογούνται τη Δευτέρα, καταρρύπτονται και από τη χθεσινή κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό. Εξάλλου και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε πως ο τραγουδιστής είχε βλεφοκαθετήρα και ένας από τους διαστώσεις παρατήρησε πως το μηχάνημα δούλευε κανονικά. Επίσης από κάμερες και καταθέσεις προκύπτει πως ο τραγουδιστής παρέμεινε στο ιατρείο περίπου 3 ώρες. Κατά την αυτοψία του χώρου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν πως ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης λειτουργήσε τελευταία φορά επί 42 συνεχόμενα λεπτά, ενώ διαπιστώθηκε και παρέμβαση στον υπολογιστή όπου κάποιος είχε σβήσει στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο ανακτήθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού αργά χθες βράδυ στις Σέρες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί όμως τον περίμεναν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ. Αφόπλησαν τους αστυνομικούς και πήραν τον κρατούμενο. Οι συνεργοί φέρανται να αφόπλησαν τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μαζί με τον κρατούμενο, παίρνοντάς τους μάλιστα και τα όπλα. Στη συνέχεια πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν από το νοσοκομείο. Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός. Κρεσέντο αεροπορικών παραβιάσεων χθες από την Άγκυρα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν εντός του FIR Αθηνών. Το 4 από αυτά ήταν οπλισμένα και αυτό πυροδότησε την ένταση, με αποτέλεσμα οι αναχαιτήσεις των ελληνικών αεροσκαφών επιφυλακής να μετατραπούν σε 2 κλειστές αερομαχίες στις περιοχές του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Ακαραία ήταν η ελληνική αντίδραση, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά την κλιμακούμενη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με τις συνεχίσεις προκλήσεις τόσο από μαχητικά όσο και από ντρόουν. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το 0 και η διάρκεια του να μην ξεπερνά τους 2 μήνες. Η ίδια Υπουργός ανέφερε πως οι εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική θέση και όχι θέση του αρμόδιου Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο εκτροχιασμός επιβατικού σειρμού χθες το βράδυ στη βόρειο-δυτική Γαλλία έχει ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσα τους μία νεαρή σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η πυρκάγια και το φωνικό ποδοπάτημα που προκάλεσε σε σχολείο στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την περασμένη Πέμπτη άφησε πίσω νεκρά παιδιά τουλάχιστον 26, ανέφερε UNICEF. Αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις που προβλεπόταν ως τώρα να αντιεξαχθούν στη Ρώμη ανάμεσα σε αντιπρόσωπους των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, έκανε γνωστό χθες αξιωματούχος της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνέδεσε την ισχυρή απίδοση του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ με λάθη των δυτικών χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ήταν αντίθετος αν κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκεύαζαν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ παρά την ευρή αντίθεση των Αμερικανικών κοινοβουλευτικών και εταιριών αυτοκινήτων. Στην Κολομβία, δικαστής διέταξε χθες την αναστολή των δοκιμαστικών ψεκασμών χωραφιών όπου καλλιεργείται κόκα με δυνητικά επικίνδυνο για τον άνθρωπο Ζιζανιοκτόνο, όπως προβλεπόταν από τον νέο πρόεδρο. Και ο καιρός σήμερα: βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βορειοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ θα πνέουν στο πελάκι. Μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα δυτικά, ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί Αγγελική Λάζου.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντι μου, μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς. Αχ, πώς να το ξεκινήσουμε αυτό το Σάββατο, πώς έχει ο μήνας 12. 12 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Νομίζω ότι αν κάτι κρατάμε όλοι από την εβδομάδα που πέρασε είναι η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που δεν ακούω ελληνικά είχα μια ιδιαίτερη, πώς να το πω, αγάπη, να θα το πω αγάπη, παρότι τον είχα δει στη ζωή μου δύο φορές, τη μία στα πολύ μικρά τα μου ως πολύ νέα σχετικά δημοσιογράφος, εκεί σε μια πρεμιέρα του δεν θα ξεχάσω την αφιέρωση που μας είχε κάνει με το που βγήκε στην πίστα. Εκεί κάπου στην Ιερά Οδό ήταν το μαγαζί μου, δεν τα ξέρω κιόλας, δεν είμαι αυτού του ρεπερτορίου, να σας είμαι και ειλικρινής, αλλά και να μην είσαι αυτού του ρεπερτορίου δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις τραγουδήσει ή να μην έχεις συνδεθεί με τουλάχιστον 2-3 τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος ήταν σπουδαίος ακριβώς γιατί ήταν αντισυμβατικός, γιατί κατάφερε να μπει παντού. Κατάφερε να κάνει συνεργασίες που στο παρελθόν, ειδικά την περίοδο που δραστηριοποιήθηκε έτσι πολύ έντονα εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί διαχωριστικές γραμμές, αυτό που λέμε κουλτούρα, αυτό το έντεχνο, Πανάγια, μόνο που το ακούω αυτό κάτι παθαίνω, και με το έντεχνο και με τους εκπροσώπους κατά βάση το παθαίνω αυτό. Εντάξει, θα μου πεις δες το με τον ψυχίατρό σου. Θα το δω και αυτό, είναι ευθετό χρόνο, μην σας πω και ψέματα, θα το εξετάσω. Γιατί ξέρετε, τα έχουμε πει πολλές φορές, εγώ αυτή την επίφαση της τέχνης δεν την αποδέχομαι για κανένα λόγο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, που έχουν γίνει όλοι γιατροί, που έχουμε κρεμάσει στα μανταλάκια τον Χ, Ψ, Ωμέγα, θέλω να σας πω ότι αισθάνθηκα την ανάγκη να υπερασπιστώ τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Η επίθεση που έχει δεχτεί είναι, τι να σας πω, εξωπραγματική. Να πω, θέλετε κάτι να πείτε, βρε παιδιά, και δεν έχετε τι να πείτε και βρίσκετε τον εχθρό στο πρόσωπο του κυρίου Πατούλη, ο οποίος παρεπιπτόντως να πω ότι δεν είναι και διορισμένος. Δεν είναι διορισμένος πρόεδρος, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Έχετε μπερδευτεί λίγο με την ΕΙΝΑΠ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, σας το δίνω. Άλλωστε, η βασική σας πηγή ενημέρωσης είναι τα social media. Όποιος επιλέγει τα social media για να ενημερωθεί, έχει και το αντίστοιχο κόστος. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι σας φταίμε. Τι σας φταίμε. Ο κύριος Πατούλης είναι εκλεγμένος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο είχε γίνει το 2025, δηλαδή και check-up να ήταν. Θα πρέπει να έχει κλείσει χρόνο για να ξαναγίνει ο έλεγχος. Και πάλι, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να εξετάζουμε ένα ζήτημα από τη λάθος σκοπιά. Εκείνο που θα έπρεπε να δούμε και να προβληματιστούμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, είναι η πολλές φορές ματαιοδοξία που δημιουργούμε στον εαυτό μας, διότι αρνούμαστε κατηγορηματικά να γεράσουμε. Αρνούμαστε. Και δεν λέω τώρα για τους καλλιτέχνες, γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου την γκρουπάρα του αιώνα που λέγεται Rolling Stones και κάνουν διάφορα, γιατί έχουν μια σκηνική παρουσία, γιατί χρειάζονται ενέργεια, τα χρειάζονται όλα. Εδώ απλοί άνθρωποι, απλοί, αυτοί που λέμε της διπλανής πόρτας, που δουλεύουν σε ένα γραφείο εν πάση περιπτώσει και έχουν ένα κύκλο κοινωνικό, οικογενειακό, και το μόνο που σκέφτονται είναι πού θα δαπανίσουν τα χρήματά τους για την χύψη ωμέγα κρέμα που θα κρύψει τις ρητίδες, θα τις εξαφανίσει. Αχ, Παναγία μου, να μην παχύνω και πώς θα με βλέπουν οι άλλοι. Αχ, να κάνω και μια πλαστική για να φτιάξω λίγο το ένα, να φτιάξω λίγο το άλλο. Ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το φέρουμε, η νιώτη και η ζωντάνια είναι στο μέσα μας. Αν το μέσα δεν σε πηγαίνει, ό,τι να κάνεις το έξω, άστα. Κανένα νόημα δεν έχει. Η συζήτηση λοιπόν που πρέπει να κάνουμε σε κανονικές συνθήκες είναι αυτή, να ξαναβρούμε λίγο τους εαυτούς μας, να γίνουμε φίλοι με την πάροδο του χρόνου, να γίνουμε... Πώς να το πω έτσι κομψά τώρα, γιατί είμαι και πολύ θυμωμένη, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με όλο αυτό που έβλεπα να συμβαίνει όλες τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, κάπου λίγο έλεος. Κάπου λίγο έλεος. Λέω κι εγώ τώρα. Τι λέω, κάτσα να πω για τον καιρό. Γιατί περίμενα τις βροχές και δεν ήρθαν. Ευτυχώς εδώ μας είπε η Βασιλική Γιούτσου πριν από λίγο. Περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Αλλά στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, εντάξει, άνεμοι 5 μποφόρ δεν το λες και πρόβλημα. Μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία. Αυτό το λες πρόβλημα όμως. Εντάξει, εγώ είμαι και χειμωνάκια, το ξέρετε, δεν το κρύβω. Θα έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Α, πολύ ωραία. Δηλαδή, όποιος έχει μία αλλεργία, κάτι, είναι η καλύτερη του. Υγρασία, υψηλή θερμοκρασία για την εποχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι διανύουμε φθινόπωρο. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους γονείς, κουράγιο. Τώρα για τους καθηγητές, τι να πω. Τι να πω που κάθε χρόνο που βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα της PISA είναι για να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Και με συγχωρείτε πολύ, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σε αυτό το έχουν οι εκπαιδευτικοί. Τώρα το ξέρω ότι δεν σας αρέσει που το ακούτε, αλλά σε κανέναν μας δεν αρέσει όταν λέμε την πραγματικότητα. Έχετε μία ευθύνη. Έχετε στα χέρια σας τα λουλούδια μας, τα μπουμπούκια μας. Δεν εξαιρώ από αυτή την συζήτηση αυτούς τους γονείς που πηγαίνουν και τσαμπουκαλεύονται στους δασκάλους γιατί δεν βάζουν καλό βαθμό στο παιδί τους. Καλέ μου άνθρωπε, για να μην του βάζει καλό βαθμό σημαίνει ότι δεν έχει δουλέψει αρκετά για να τον πάρει. Και έχουμε και μια λάθος αντιμετώπιση γενικώς της σχολικής κοινότητας. Η σχολική κοινότητα δεν είναι για να πηγαίνουμε πάλι εμείς οι γονείς να βγάζουμε τη ματαιοδοξία μας εκεί. Μπορεί και να μην έχουμε το εξυπνότερο παιδί του κόσμου. Μπορεί και να μην έχουμε τον γιατρό έτοιμο από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής του. Μπορεί να μην έχουμε τον δικηγόρο, τον αστροναύτη, δεν ξέρω ποιον θέλετε εσείς, ποιον έχετε στο μυαλό σας. Μπορεί το παιδί μας να είναι ευτυχισμένο με άλλες επιλογές και όχι με τις δικές μας. Λέω εγώ τώρα. Το λέω γιατί έχει τη σημασία του. Όμως ο εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και όταν λέμε σωστά τη δουλειά του, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα στενό κοστούμι που λέγεται διδακτική ύλη. Το καταλαβαίνω. Όμως πώς βοηθάς εσύ το παιδί να καταλάβει αυτό που του λες? Σε νοιάζει καθόλου το παιδί? Τι μπαίνεις μέσα στην αίθουσα να διεκπαιρεώσεις 35 λεπτά μαθήματος και μετά να πας να κάνεις το κοτσομπολιό σου με τους υπόλοιπους δασκάλους στο διάλειμμα? Να μην πω ότι έχετε και άπλετο χρόνο να ξεκουραστείτε εσείς εκπαιδευτικοί πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα στον κόσμο. Δεν εκμεταλλεύεστε όμως, δυστυχώς, καταλαβαίνω ότι τα χρήματα που παίρνετε δεν είναι αρκετά. Αν όμως δεν σας ικανοποιεί αυτό, αν δεν σας ικανοποιούν τα οικονομικά, αν δεν σας ικανοποιεί το ωράριο, γιατί αν δεν κάνω λάθος οι δάσκαλοι δουλεύουν 4,5 με 5 ώρες μαζί με τα υπόλοιπα, πέραν της ώρας που είναι μέσα στην αίθουσα, κάντε κάτι άλλο και αφήστε πιο νέα παιδιά να μπουν στο χώρο, που έχουν έναν άλλο τρόπο να μιλήσουν με τα παιδάκια μας, να τους έτσι αγγίξουν τις χορδές του συναισθήματος, να τα κάνουν μια εκδρομή εκπαιδευτική, κανονική εκπαιδευτική, όχι για να φωτογραφίσουν την εικόνα και μετά να παπαγαλίσουν στην αίθουσα τι είδανε. Να εξηγείτε στα παιδιά τι είναι αυτό που βλέπουν, να προσπαθείτε να κάνετε το μάθημα βίωμα. Αυτό λείπει από την ελληνική εκπαίδευση. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες να γίνονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού που δείχνουν το επίπεδο που βρίσκονται τα παιδιά μας κατά βάση βαρύνουν τους εκπαιδευτικούς. Είναι στη δική σας ευχέρεια να αναπτύξετε τα μυαλά των παιδιών, να τα κάνετε σκεπτόμενα, να αποκτήσουν κριτική απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση όσα δεν έχουν, να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα στοιχεία που βάζεις στο μυαλό και στην ψυχούλα ενός μικρού παιδιού για να γίνει ένας όριμος, ενήλικας, χρήσιμος για τον εαυτό του αρχικά και δευτερευόντως για όλους γύρω του. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που κάνει τζιζ και δεν το συζητάει κανείς. Εγώ κατανοώ ότι οι πολιτικοί έχουν ένα τρόπο να επικοινωνήσουν και να δεσμευτούν και να υποσχεθούν πράγματα στους εκπαιδευτικούς, γιατί κατά βάση τους βλέπουν ως εκλογικοί δεξαμενοί. Και την ουσία της συζήτησης δεν την κάνουμε. Δυστυχώς κανείς δεν έχει τολμήσει να κάνει αυτή τη συζήτηση. Και φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, στα αποτελέσματα που βλέπουμε και σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που μας απασχολούν, δεν μας απασχολούν. Μας απασχολούν όταν τα βλέπουμε, αλλά μετά τα ξεχνάμε. Και περιμένουμε, αλήθεια πώς, περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα με τι, με ένα μαγικό ραβδί. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν βελτιωνόμαστε, δεν διεκδικούμε το καλύτερο, αλλά διεκδικούμε το εύκολο. Ε, παιδιά, με συγχωρείτε. Μετά δεν μας στέλνει και 300. Ε, λέω εγώ τώρα. Δεν μας στέλνει 300, γιατί αυτοί είναι 300 και εμείς είμαστε 9 εκατομμύρια. Όταν εμείς λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα και τα περιμένουμε όλα με ένα μαγικό ραβδί, και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει, και ακόμα και ο τρόπος που εκδηλώνουμε τις αντιδράσεις μας ή όταν διαδηλώνουμε. Ποτέ δεν έχουμε διαδηλώσει για ουσιαστικά ζητήματα που θα καλυτερεύσουν τη ζωή μας επί της ουσίας. Στεκόμαστε μόνο στο οικονομικό. Δεν λέω, πολύ σημαντικό, πραγματικά, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι το μόνο ζητούμενο σε μια κοινωνία. Δεν μπορεί. Απλά, απλούστατα. Δεν νομίζω ότι έχει πάει κάποιος γονιός σε ένα σχολείο να πει στο δάσκαλο «Μα γιατί δεν έχεις μάθει το παιδί μου γράμματα?». Αντιθέτως πάνε και του λένε «Βάλ του 10 και γιατί δεν του έχεις βάλει 10 και του έχεις βάλει 9». Δηλαδή έχουμε ζήσει και τέτοιες καταστάσεις, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί έτυχε να θέλω να ασχολούμαι κι εγώ όσο τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο και έβλεπα και τους γονείς, έβλεπα και τους δασκάλους. Εντάξει παιδιά, ωραία, μια χαρά. Το εύκολο λοιπόν είναι να πούμε τι καλοί που είσαστε εσείς οι λειτουργοί της εκπαίδευσης, πόσο καλοί και πόσο αδικημένοι είσαστε. Το πιο εύκολο είναι αυτό. Αλλά αν βάλεις τους δασκάλους να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, δεν θα το κάνει κανένας. Γιατί έχουμε μάθει στο εύκολο. Είναι το καλύτερο, μη μας ζωρίσεις, μη μας βάλεις να αναλάβουμε ευθύνη, μόνο δώσε μας. Τώρα ταξίζουμε, δεν ταξίζουμε, δεν έχει καμία σημασία. Δώσε εσύ και μια χαρά είναι όλα, πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια. Αχ, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό πρωί-πρωί, αλλά τι να γίνει, δεν μπορώ. Βλέπω αυτό το διαγωνισμό πίζα και στεναχωριέμαι. Βέβαια, θέλω να βάλω και μία παράμετρο, ότι εφέτος για πρώτη φορά είδαμε ότι υπάρχει μία κατάπτωση συνολικά στους μαθητές της Ευρώπης. Και ασχολούμαι με την Ευρώπη γιατί και πιο κοντά μας είναι και συναναστρεφόμαστε πάρα πολύ από εμάς, έχουμε επαφές και με άλλους συνανθρώπους μας στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, έχουμε γνωστούς, επικοινωνούμε, συνομιλούμε, καταλαβαίνουμε και τη δική τους καθημερινότητα και βλέπουμε ότι σχεδόν στο σύνολό τους οι πολίτες, θα έλεγα, αν όχι και στις 27 χώρες, σίγουρα στις 20 αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις και τα ίδια προβλήματα. Ακρίβεια, δουλειές που κλείνουν, τεχνητή νοημοσύνη που δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και αν θα υπάρχουμε του χρόνου, αν μας χρειάζεται το σύστημα του χρόνου, και μεταναστευτικό θα προσθέσω, και μην περνάει στα ψηλά το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία, στη Σαξονία, γιατί είναι μπορεί να είναι ένα μικρό κρατήδιο, αλλά αυτό είναι ένα δείγμα που πάνε τα πράγματα. Ο κόσμος περιχαρακώνεται, ο κόσμος σταματάει να συνομιλεί με τη λογική και αρχίζει την υπέρβαση, κάνει έτσι μεταφυσικές σκέψεις για το πώς ξαφνικά και μαγικά θα αλλάξουν όλα. Δεν αλλάζει τίποτα, ούτε μαγικά ούτε ξαφνικά, σας το λέω. Εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι θα το ακούσετε, κάποιοι δεν θα το ακούσετε, αλλά αυτό είναι και δική σας επιλογή. Όλα είναι δικές μας επιλογές, αλλά τι πρόβλημα έχουμε? Όταν έρχεται ο λογαριασμός, κανείς δεν θέλει να πληρώσει. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει,
4: κερδίζει.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο.
4: πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μέτρο Μαγνάτη, γέλνω από το σπίτι, από την πολυκατοικία. Κοιτάμε όλοι οι Έλληνες με τρόμο το γραμματοκιβώτιο, ξέρεις. Τι έχει μέσα, τι λογαριασμό θα έρθει εκεί. Μας κόβονται τα πόδια. Μόλις είναι γεμάτο, βέβαια, το παίρνεις και εκεί κάνεις δεύτερη προσευχή να σε πατήσει κάποιο αυτοκίνητο να γλιτώσεις το κακό.
1: Ξεπέραστος Πάνωσης. Βέβαια, εγώ θέλω να σας το ομολογήσω ότι τον απολάμβανα πάντα στις συνεντεύξεις του. Δεν μπορούσα όμως να τον παρακολουθήσω καλλιτεχνικά, διότι δεν είναι και πολύ της κουλτούρας μου αυτή η βομολογία. Δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές όμορφες λέξεις στο δικό μας λεξιλόγιο που μπορούμε να τον κάνουμε τον άλλο σκόνη χωρίς, ξέρεις, και με το χαμόγελο ακόμα, και να του λες, να τον αποδομείς, να τον ευτελίζεις και αυτός να μην καταλαβαίνει ενίοτε. Λοιπόν, δεν έχω πει τρόπους επικοινωνίας. 6947-989-989 το Viber του σταθμού και φυσικά ο Νερπαπάκι alpharadio989.gr. Να πω την καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα που είναι ακόμα στη Λευκάδα. Μπράβο Όλγα, πολύ χαίρομαι για σένα. Ο φίλος ο Μιλτιάδης μου λέει: καλημέρα. Και η πολιτική εκλεγμένη είναι όπως ο Πατούλης, δεν υπόκειται σε κριτική. Όλοι Μιλτιάδη μου, μηδενός εξαιρουμένου. Εσύ ως πατέρας δεν βρέθηκες συχνά πυκνά στην βάσανο της κριτικής των παιδιών σου ή των γονιών σου παλαιότερα. Όλοι. Εμένα η ένστασή μου ήταν στο εξής, ότι παιδιά, στην ανάγκη μας να πυροβολήσουμε την κυβέρνηση δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοια άλματα, γιατί χάνουμε και το δίκιο μας. Δηλαδή, τι παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να φτάσει η κριτική στον Πρωθυπουργό, τι λέγανε ορισμένοι, ότι ο Πατούλης διορίστηκε από το Μητσοτάκη, άρα ήξερε τι γίνεται, άρα άφησε αυτή την ευθερεσία, άρα είναι σαν τον αστυνομικό και τον Μπουζούκι. Όχι. Αυτό είναι όχι άλμα, είναι ό,τι θέλεις. Άλλωστε η κυβέρνηση δεν χρειάζεται τέτοια ζητήματα, δίνει τόσες αφορμές από μόνη της να την πυροβολούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ που δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μια λογική ψευδών ειδήσεων. Εγώ είμαι κατά του ψεύδους. Δεν μπορώ το ψέμα. Δεν μπορώ, όπως δεν μπορώ και την υποκρισία. Σας τα έλεγα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όλη αυτή η επίθεση περί πυρηνικής οικογένειας, δηλαδή, να σου πω και κάτι, Μιλτιάδη μου, φουρκίζομαι. Οι μισοί και παραπάνω που υποστηρίζουν και υπερασπίζονται την πυρηνική οικογένεια πρέπει να έχουν κάνει στη ζωή τους και τρεις εξωσυζυγικές, στην πλειονότητά τους, όχι όλοι. Δηλαδή, το να έχεις μια εξωσυζυγική σχέση είναι βατό κανονικό και υποστηρικτικό προς την πυρηνική οικογένεια, και αν ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι θέλει να παντρευτεί και να υιοθετήσει ένα παιδί, είναι η καταστροφή του πλανήτη. Έλα να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί δεν μπορώ και την υποκρισία, είναι το δεύτερο που βγάζω σπηριά. Το ένα είναι το ψέμα και το άλλο είναι η υποκρισία. Άντε τώρα, γιατί είμαστε μικρό χωριό, που λένε και στη Σπάρτη, άρε Σπάρτη, μου λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, λέει, θα πάψετε επιτέλους να υπερασπίζεστε τα παράσιτα που από τη θέση του Προέδρου κάνουν οικονομία εις βάρος των πολιτών. Ο Πατούλης ήξερε για το ιατρείο και δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, αλλά στην Ελλάδα έχουμε μάθει μετά από τη δημοσιοποίηση να λύνονται τα θέματα. Δεν είμαι σίγουρη, Βαγγέλη μου, ότι μετά τη δημοσιοποίηση λύνονται τα θέματα. Βεβαίως προχωράνε, σε αυτό έχεις απόλυτα δίκιο, δημοσιοποιείται κάτι και προχωράει μία εξέλιξη. Και φτάνουμε σε ένα σημείο. Ποτέ όμως δεν λύνονται τα θέματα στο σύνολό τους. Μακάρι, μακάρι, είναι, το βλέπουμε και κάθε χρόνο με τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά πάντα κάτι αφήνουμε. Ενώ, αν θες την άποψή μου, είναι πολύ πιο εύκολο να προστατεύσουμε, αλλά για να προστατεύσουμε, αγαπημένοι μου Βαγγέλη, πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και τη φύση και τη δημόσια περιουσία. Μου έλεγε χθες η κόρη μου, για παράδειγμα, ότι κάτι καλόπαιδα έχουν πάει εκεί στις τάσεις των λεωφορείων στο Εγάλεο και έχουν σπάσει όλα τα τζάμια. Και αυτά τα ανεγκέφαλα παιδιά, που κάποιοι ανεγκέφαλοι γονείς τα έχουν μεγαλώσει, δύο πράγματα εγώ κρατάω από αυτούς. Πρώτον, κανένα σεβασμό στη δημόσια περιουσία, δηλαδή στο φόρο το δικό σου, το δικό μου, του Ορέστη και όλων, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά δεν μας τα χαρίζουν οι 300. Εμείς τους παραχωρούμε τα χρήματά μας για να τα κάνουν κοινωνικό έργο. Είτε αυτό λέγεται υποδομές, είτε λέγεται στελεχειακό δυναμικό, μία σειρά θεσμών και λειτουργιών σε ένα κράτος, τα οποία στην πραγματικότητα εμείς τα πληρώνουμε, Βαγγέλη. Εσύ και εγώ. Και εμείς που τα πληρώνουμε έχουμε κάθε δικαίωμα να διεκδικούμε ακόμα περισσότερα. Και ακόμα καλύτερα, όλα αυτά θα έπρεπε να είναι ανταποδοτικά. Τι δίνω και τι παίρνω. Δυστυχώς δεν είναι. Γιατί μπορεί εσύ δυσανάλογα να πληρώνεις και εγώ δυσανάλογα να πληρώνουμε και να ευνοούνται κάποιοι άλλοι. Άρα για να επιστρέψω λίγο στα πιτσιρίκια, αυτά τα ανεγκέφαλα πιτσιρίκια με τους ανεγκέφαλους γονείς, έχουν μάθει αφενός να μη σέβονται τη δημόσια περιουσία, ώστε να μην την πληρώσουν οι γονείς τους κι εμείς, και δευτερευόντως δεν σκέφτονται τις συνέπειες. Δηλαδή εκεί που σπάς βρε ανεγκέφαλο κούφιο κεφαλάκι το τζάμι και γίνονται χίλια κομμάτια κάτω και μέχρι να πάρει χαμπάρι ο Δήμος, γιατί είναι λίγο βραδύκαυστοι όλοι αυτοί οι δημαρχοί, είναι όλοι δηλαδή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, για να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα, σε ελάχιστες περιπτώσεις βλέπουμε να κινητοποιούνται εγκαίρως. Μέχρι να πάει ο Δήμος να καθαρίσει, να μαζέψει, μπορεί να περάσει ένα μηχανάκι, να γλιστρήσει τα γυαλιά και να τραυματιστεί ο αναβάτης που δεν σε νοιάζει παλιό κουφιό κεφαλάκι. Μπορεί να περάσει ένα αδέσποτο γατάκι, ένα αδέσποτο σκυλάκι να τραυματιστούν. Μπορεί να τρέχει ένα παιδάκι με τη μαμά του στο πεζοδρόμιο και να πέσει και να σκίσει τα χεράκια του. Όλα αυτά κουκουρούκου και τέτοιες καταστάσεις. Ε? Δεν μας νοιάζουν αυτά καθόλου. Και δείχνουμε πόσο μάχημοι είμαστε, πόσο τα βάζουμε με το σύστημα. Αν δεν τα βάζεις με το σύστημα, έτσι, με το διπλανό σου τα βάζεις και κυρίως με τον εαυτό σου. Λίγο να το ξαναδούμε, λέω εγώ, να το ξαναδούμε. Όχι ότι μας βοηθάει και το πολιτικό προσωπικό, βεβαίως. Δεν μας βοηθάει καθόλου. Δηλαδή, τους βλέπουμε και στεναχωριόμαστε. Λέμε, Θεέ μου, τι επιλογές κάναμε. Τσακώνονται για θέματα που αφορούν μόνο την αυλή τους και όχι για τα σημαντικά. Εδώ υπάρχει μια επέλαση που λέγεται ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη και εμείς σφυράμε κλέφτικα, λες και δεν θα μας αγκουμπήσει αυτό, δεν μας αγγίζει, δεν μας αφορά. Μάλλον δεν έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει ακροδεξιά. Δεν έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει περιχαρακώνουμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι όταν σε μια κοινωνία χάνονται ισορροπίες και δημιουργείται δυσανάλογο περιβάλλον, και θα σας εξηγήσω σε πολύ λίγο τι σημαίνει αυτό για μένα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και σύμφωνα με τα αναγνώσματα που έχω εγώ. Εδώ είμαστε όμως να το συζητήσουμε. Όταν λοιπόν δημιουργείς τέτοια ψαλίδα ανισοτήτων, θα βρεθεί ένας έξυπνος, μία έξυπνη, που θα πάει και θα χτυπήσει στην καρδιά του θυμού και καταλαβαίνουμε όλοι, το έχουμε ζήσει κι εμείς, εντάξει, όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Θέλω να πιστεύω ότι οι Έλληνες κρατάμε θερμοπύλες, τις κρατάμε όσο μπορούμε. Παρόλα αυτά, είμαστε μπροστά στο πρόβλημα και αντί να ασχολούμαστε με το πρόβλημα, ασχολούμαστε με τι να πω, διάλειμμα και θα τα πω σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαστε, επιστρέψαμε, μου λέει ο Χρήστος. Καλημέρα σας. Το τμήμα της εκπομπής Βουτιά στην Ιστορία σταμάτησε. Όχι, Χρήστο μου, θα επανέλθουμε από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Απλά αυτές τις μέρες που έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας, θα προλάβουμε λίγο να πούμε τα τρέχοντα, να σχολιάσουμε αυτά που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα. Έτσι, για να μπούμε στην επόμενη με μία άλλη διαδικασία. Ολοκληρώνεται και η ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε. Απόψε στις 7 είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και αύριο το μεσημέρι είναι η συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιάσει και το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά του. Έχουμε ακούσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Εύχομαι και ελπίζω μάλλον να τα έχουμε ακούσει όλα και να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, για να έχουμε και εμείς από πρώτο χέρι αυτό που λέμε, την άποψη για το ποιος τελικά μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε αυτή τη χώρα. Η αγαπημένη Ελή, καλημέρα, καλή χρονιά στην παρέα. Ένα είναι σίγουρο, στη σημερινή εποχή και σε όλα τα επίπεδα, στο βωμό του χρήματος, όλα, πολιτική, οικογένεια, κοινωνία, στην πλειοψηφία, τα πάντα έχουν μόνο χρηματική αξία. Εδώ λοιπόν, Ελή μου, βάζεις το θέμα ακριβώς στον πυρήνα του προβλήματος. Μετράμε τα πάντα με το εισόδημα. Βεβαίως, τώρα για να μην παρεξηγηθούμε και μεταξύ μας, γιατί τα μετράμε όλα με το εισόδημα, γιατί όταν μια οικογένεια με δύο παιδάκια θέλει, εγώ κοιτάξτε τι έκανα, το έκανα πάντα στη ζωή μου, έβαζα προς το τέλος του μήνα και λίγο πριν την πληρωμή της μισθοδοσίας, έβαζα σε ένα χαρτάκι και έγραφα 500 δάνειο ή ενίκιο, τόσα φροντιστήρια, τόσα αυτά, τόσα εκείνα, τόσα τα άλλα. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που πρέπει αυτά να τα συνυπολογίζουμε, Έλλη μου, αλλά δεν γίνεται, ειλικρινά το λέω, τα πάντα να μετριούνται με την τσέπη. Ακόμα το έχω πει και με άλλες αφορμές, σχολιάζοντας την κυβερνητική πολιτική, έχω πει ότι πολλά πράγματα δεν χρειάζονται χρήματα για να γίνουν. Δεν χρειάζονται. Εντάξει, το κόστος είναι βαρύ, μην ξεχνάμε όμως ένα πράγμα. Το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας και πριν από περίπου 15 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ έχουμε την εξής αντιφατική εικόνα. Έχουμε την κυβέρνηση η οποία με κάθε τρόπο μας περιγράφει ένα οικονομικό θαύμα στη χώρα, το οποίο δεν φτάνει στην τσέπη των πολιτών έτσι όπως περιγράφεται. Άρα, όταν περιγράφεις κάτι που εγώ δεν το βλέπω στην καθημερινότητά μου, προφανώς δεν είμαστε όπως το 2019, γιατί και αυτόματα ακούω, μου γυρίζει το μάτι ανάποδα, μου γυρίζει πραγματικά, δεν είμαστε όπως το 19, αλλά αυτά που έχουμε εισπράξει ως αύξηση, που είναι μια πραγματικότητα, όλοι οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Τι κάνουνε, σε τι μπορούν να ανταποκριθούν αυτοί οι μισθοί? Αυτό είναι

παράλληλα ζω κιόλας. Δεν βιοπορίζομαι απλώς, ζω. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βιοποριζόμαστε. Άλλοι λίγο πιο εύκολα, άλλοι λίγο πιο δύσκολα. Εξαιρώ από αυτή τη συζήτηση τις πολύ μεγάλες κλίμακες που έτσι κι αλλιώς δεν τους επηρεάζουν τα γεγονότα με τον ίδιο τρόπο που επηρεάζουν εμάς. Αυτό που επίσης συμβαίνει στη χώρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι ακόμα και να καλύψεις τα τρέχοντα και να σου μείνουν και 100-200 ευρώ να κάνεις και μια διασκέδαση το μήνα με την οικογένειά σου, δεν μπορείς να καλύψεις κάτι έκτακτο. Πες ότι σου προκύπτει μία βλάβη στο αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να την καλύψεις. Για να την καλύψεις θα πρέπει να αφήσεις κάτι απλήρωτο. Αυτό το πράγμα είναι δυστοπικό. Δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στα νοικοκυριά. Και δεν υπάρχει, δεν έχει ακουστεί τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Γιατί αν παρακολουθήσετε με πολύ μεγάλη προσοχή και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από την αντιπολίτευση, δηλαδή σου λέει τι θα κάνω, θα ρίξω το ΦΠΑ στα τρόφιμα ας πούμε, άρα θα σου εξοικονομήσω 15-20 ευρώ το μήνα, 30-50 εγώ σου λέω. Με αυτά τα 50 που θα μου εξοικονομήσεις, που βεβαίως όφελος είναι, δεν το συζητάμε, γι' αυτό και βλέπετε ότι και συνολικά η αντιπολίτευση, όταν έρχεται από την κυβέρνηση ένα μέτρο το οποίο οριζόντια ακουμπά τον κόσμο και τον ανακουφίζει με έναν τρόπο, έστω και με μικρό, βλέπετε ότι ψηφίζεται από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Δεν αρκεί όμως. Δεν αρκεί. Αυτά είναι ζητήματα που δεν τα πιάνουν στην ουσία. Βεβαίως είναι καλό να παρουσιάζονται τα οράματα για την επόμενη δεκαετία. Βεβαίως η χώρα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Αλλά αυτό είναι μια πολύ εύκολη συζήτηση. Πολύ εύκολο. Και εγώ το λέω και εσείς το λέτε. Όλοι μας το λέμε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο η χώρα. Το θέμα είναι πόσες οικογένειες κατευθύνουν τα παιδιά τους σε επιστήμη τέτοια που να συνδυάζεται με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Πόσες οικογένειες λένε στα παιδιά τους γίνε γεωπόνος, γίνε βιοτεχνολόγος, ασχολήσου με τη γη. Κανένας παιδιά. Ή ελάχιστοι. Οι περισσότεροι θέλουμε τα παιδιά μας να είναι δάσκαλοι, καθηγητές, δικηγόροι και γιατροί. Άντε και δημόσια διοίκηση και ναυτιλιακά. Αυτό δεν κάνουμε. Εξαιρώ τους πληροφορικάριους και όλα αυτά, γιατί ξεπερνάνε λίγο τα όρια της χώρας, είναι πιο παγκόσμια κατάσταση. Ποιος το κάνει αυτό? Κανένας. Διάβαζα μια έρευνα σήμερα που έλεγε ότι η Ευρώπη δεν έχει τεχνίτες. Πάει, τελειώσαμε. Σε φινή που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Το Γάλλο δεν το λέω τυχαία. Θα αναφερθώ στην υπηρεσία διαστήματος. Έχω λόγο δηλαδή. Σε φινή. Δεν υπάρχουν θέσεις πουθενά. Ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελλάδα. Πουθενά δεν υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Αλλά και ποιος γονέας σπρώχνει το παιδί του προς τα εκεί? Κανένας. Πάμε και πληρώνουμε αδρά τα φροντιστήρια να παπαγαλίσουν τα παιδιά, να περάσουν στο πανεπιστήμιο και μετά ό,τι γίνει. Και δεν είναι πάντα και η καλύτερη συνθήκη αυτή. Άρα πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο την οτροπία μας και την κουλτούρα μας πριν έρθει μια πολιτική δύναμη να μιλήσει για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αλλαγή αυτού του οικονομικού μοντέλου. Μέχρι τότε η χώρα πάει κατά βάση στην πεπατημένη και έχουν γίνει και 2-3 πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα που νομίζω ότι θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Κάποιοι βέβαια τα πίστεψαν και δούλεψαν παραπάνω, αλλά έτσι κι αλλιώς θα γινόντουσαν, γιατί ο κόσμος αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, η χώρα μας πρέπει να δει λίγο τα πλεονεκτήματά της, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που βρίσκονται στον πρωτογενή τομέα. Όσοι είσαστε συχνοί στην ακρόαση αυτής της εκπομπής του Σαββατοκύριακου, το ξέρετε, γιατί πολύ συχνά φιλοξενούμε εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Μπορούμε να έχουμε premium προϊόντα και να μοσχοπολούνται στο εξωτερικό και παράλληλα να έχουμε και μια τέτοια ποσότητα και στο εσωτερικό της χώρας, να μην έχουμε έλλειψη πατάτας, λαδιού, ελιάς, φέτας, προϊόντων δηλαδή που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την μεσογειακή μας διατροφική κουλτούρα. Αλλά όλα αυτά θέλουν ένα χρόνο να αποδώσουν. Μέχρι να έρθουν αυτά να αποδώσουν,

0: παράλληλα πρέπει να γίνεται δουλειά. Και δεν γίνεται. Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου. Δεν γίνεται. Είναι τα περισσότερα, είναι λίγο επιφανειακά. Άντε να κάνουμε και λίγο από εδώ, άντε να κάνουμε και λίγο από εκεί. Είναι λίγο σαν το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λίγα σε όλους. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις μια στοχοπροσήλωση. Να πεις εγώ φέτος θέλω να διευκολύνω αυτούς. Του χρόνου τους παράλληλους, του παραχρόνου εκείνους. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό λίγο, λίγο απ' όλα. Βεβαίως, για να μην το ξεχνάμε, προερχόμαστε από χρεοκοπία. Άρα και μόνο αυτό καταρρύπτει το αφήγημα του οικονομικού θαύματος που έχει επιτύχει η χώρα. Έχει προοδεύσει, δεν το συζητάμε, έχουν μπει τα θεμέλια προφανώς για να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει αλλάξει η χώρα. Εξακολουθούμε να πιεζόμαστε και επίσης κάτι που θέλω να το πω και αυτό. Αν εξαιρέσουμε δύο στοιχεία από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος και τις συντάξεις, 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο, κανένα κόμμα και η κυβέρνηση πρωτίστως σε όσα μέτρα έχουν ανακοινώσει, σε όσες νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν πάρει, δυστυχώς εξαιρείται, το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να γίνομαι και γραφική και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, έχει εξαιρεθεί η περίοδος 12-19. Δηλαδή ό,τι κούμποσε σε αυτή την περίοδο από τα μνημόνια και το επομιστήκαμε, εξακολουθεί να υπάρχει. Θέλετε από τα τέλη κυκλοφορίας, θέλετε από το ότι οι τριετίες εξαιρούν αυτή την περίοδο. Δηλαδή εμείς τι ήμασταν, χαζοί που δουλεύαμε. Έστω και με πενιχρούς μισθούς, αλλά προσπαθήσαμε και μείναμε στο σύστημα και πληρώναμε και τις εισφορές μας κανονικά. Συγχύζομαι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάω στο φίλο μου τον Γιώργο, λέει. Εγώ, λέει, αυτό που βλέπω είναι ότι μέχρι πριν δύο μήνες πήγαινα 4 φορές το μήνα λαϊκή και τώρα πάω 1 φορά και δεν φτάνουν τα χρήματα. Αυτό, Γεωργία μου, αυτό συζητάμε. Ότι υπάρχει μία πραγματικότητα και υπάρχει και ένα φανταστικό σενάριο. Ναι, προφανώς η χώρα έχει πρόοδευση, μα δεν θα πρόοδευε. Μα και μέσα στα μνημόνια, από μια στιγμή και μετά, προσαρμοστήκαμε όλοι. Βάλαμε τη ζωή μας σε άλλα σχήματα. Μπήκαμε σε μια λογική, κόψαμε από εδώ, κόψαμε από εκεί, κόψαμε παραπέρα, δεν κάναμε το ένα, δεν κάναμε το άλλο και μπήκαμε στην, μείναμε στην παραγωγική διαδικασία, αυξανόταν σιγά σιγά, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οικονομικό θαύμα όπως περιγράφεται από την κυβέρνηση. Και όταν δημιουργείς πολύ μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο και ο κόσμος όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ λέει όπα παιδιά μισό λεπτό, εγώ μέχρι και πριν από ένα μήνα πλήρωνα 30 ευρώ λιγότερα, διότι πήρα σε αύξηση το δίνω στο σούπερ μάρκετ ή στην ενέργεια ή δεν ξέρω εγώ πού ο καθένας. Εκεί έρχεται και συγκρούεται η πραγματικότητα με το φανταστικό σενάριο και τα παίρνουμε κρανιοκεφαλικά, γιατί είμαστε και ένας έτσι θερμός λαός, να τα λέμε και αυτά, είμαστε, έχουμε πάθει. Λοιπόν, ο Σάκης μου λέει: Αγγελική, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πιστό στον Α989 και πολύ καλά κάνεις. Εγώ μου λέει: ήμουν φαν του Γιώργου Μαζονάκη από τα 9 μου χρόνια και σε αυτόν πήγα τα πρώτα μου μπουζούκια και πάρα πολύ, Σάκη μου, ειδικά τα πιο νέα παιδιά. Μαζό. Άλλωστε, το μαζό από τα νέα παιδιά βγήκε. Δεν βγήκε από εμάς που σήμερα είμαστε 55+. Ο Γιώργος ήθελε να μας κάνει να διασκεδάζουμε. Ήθελε να μας βοηθήσει να τραγουδήσουμε την καψούρα μας, τον έρωτά μας, τον εκπλήρωτο, τη φιλία. Ήθελε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό συνδέθηκε συναισθηματικά με πάρα πολλές γενιές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που έχει διαπεράσει με αυτόν τον τρόπο και με τέτοια ένταση συναισθηματική τόσες πολλές διαφορετικές γενιές. Δηλαδή, εγώ σκέψου ήμουν 20 όταν τον πρωτογνώρισα. Σήμερα είμαι 55. Τα παιδιά μου που είναι 25 και 23 ξέρουν το μαζό. Ανεξάρτητα αν ακούνε πολύ μαζό ή δεν ακούνε, ξέρουν το μαζονάκι. Άρα, ξέρεις, μερικά πράγματα για ένα καλλιτέχνη δεν είναι και τυχαία. Θα πάω σε διακοπή γιατί πλησιάζει η ώρα του διαλύματος και θα επιστρέψω με τον κύριο Νίκο Ράπτη. Τον ξέρετε τον κύριο Ράπτη, τον είχαμε φιλοξενήσει, είχε έρθει εδώ στο στούντιο και είχαμε μιλήσει για το βιβλίο του «Από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα». Είναι πολύ σχεδής προσωπικότητα ο κύριος Ράπτης, είναι συγγραφέας, είναι εκπαιδευτικός, είναι περιφερειακός σύμβουλος, αλλά σήμερα του έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε για τον Ανδριανό Γκολέμη. Ο Ανδριανός Γκολέμης είναι ο Έλληνας αστροναύτης, τον οποίο παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν συμμετείχε στην Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Ο κύριος Μακρόν του ζήτησε να τον παρουσιάσει. Είναι ο αστροναύτης, ο Έλληνας, ο δικός μας ο Ανδριανός, που θα συμμετάσχει σε αυτή την αποστολή. Και επειδή τυχαίνει να ήταν μαθητής του κυρίου Ράπτη, θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το παλικάρι. Διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Θα παραμείνω για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς, να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα, να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, και κράτα σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Σας έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ράπτη. Βέβαια, εδώ τον είχαμε τον κύριο Ράπτη κυρίως με την συγγραφική του ιδιότητα και μιλήσαμε για το υπέροχο βιβλίο του «Από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα». Μακάρι να το είχαν πάρει αυτό ως μάθημα, κύριε Ράπτη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λάζο.
0: Μακάρι αυτό έπρεπε να το είχατε μοιράσει ως εγχειρίδιο στο σύνολο του πολιτικού προσωπικού για να καταλάβουμε πώς θα γίνουμε βιώσιμοι. Πώς θα γίνει αυτό το θαύμα. Όμως σήμερα σας είχα παρακαλέσει να σας έχουμε, ναι, γιατί διάβασα με πολύ μεγάλη συγκίνηση την ανάρτησή σας για τον Ανδριανό Γκολέμη, μαθητή σας, κύριε Ράπτη. Εμείς είδαμε ένα γλυκό πλάσμα, νομίζω ανάλογο του μεγέθους το οποίο καλείται να ανταποκριθεί, και θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια.
1: Είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, το οποίο είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απαιτητική και πολύ δύσκολη για έναν Έλληνα, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που τον επέλεξε, τον επέλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες, πραγματικά 25.000 νομίζω ήταν οι αιτήσεις, και παίζει και ένα ρόλο στην εθνικότητα και πόσο συνεισφέρει η εθνικότητα αυτή στον προϋπολογισμό και τέτοια πράγματα της ΕΣΑ. Από μια συζήτηση που είχαμε μαζί μου ήταν η απεσιοδοξία του ότι θα επιλεγόταν έγκυτο σε αυτό, στη σχέση της Ελλάδας ως περιφερειακή διαστημική, ας πούμε, δύναμη. Τον είχαμε μαζί μας τον Ανδριανό 14 χρόνια, γιατί εμείς είμαστε ένα ιδιωτικό σχολείο που έχουμε από τα προνήπια μέχρι το λύκειο. Οπότε από το 1991 έως το 2005 που αποφύτησε και μπήκε στη ιατρική, τον είχαμε κοντά μας ως μαθητή. Είμαστε ένα σχολείο που εκείνη την εποχή είχε 500-600 παιδιά, αλλά πάντα ο Ανδριανός ξεχώριζε.
0: Τώρα πόσα έχει?
1: Τώρα έχει λίγο περισσότερα.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, κύριε Ράπτη, γιατί δυστυχώς με το δημογραφικό να βρίσκεται σε αυτό το χάλι, αγχώθηκα τώρα. Μόλις θα έχουμε λιγότερα παιδιά.
1: Δεν είναι ευχάριστο, βέβαια, γιατί παρόλα αυτά ο κορμός της ελληνικής εκπαίδευσης είναι η δημόσια εκπαίδευση. Και τα ιδιωτικά, το να παίζουν κυρίαρχο ρόλο δεν είναι μια ανισορροπία, αλλά το αφήνουμε αυτό.
0: Ας κάνουν τη δουλειά τους όμως τα δημόσια, τα δημόσια σχολεία, κύριε Ράπτη, γιατί με τα αποτελέσματα που είδαμε από Πίζα.
1: Αυτό είναι το δυσάρεστο για το δημόσιο σχολείο. Ότι η δουλειά στα σπρώχνει τα παιδιά, ότι κάνουμε καλύτερη δουλειά εμείς, αλλά θα θέλαμε πραγματικά καλύτερο να έχουμε καλύτερο ανταγωνισμό από τα δημόσια σχολεία. Και το παραδειγματιστούν και εκείνα, αφού πάει εκεί η συζήτηση, από κάποια οργανωσιακά, με οργανωσιακούς τρόπους που έχουμε βρει ιδιωτική εκπαίδευση, και να μπορέσει να ανεβάσει και αυτά τα αποτελέσματα.
0: Καλά.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στον Ανδριανό, ήταν ένα παιδί που θέλω να. Και το στέλνω και ένα μήνυμα έτσι και στα νέα παιδιά ή στους γονείς που τυχόν ακούνε. Δεν ήταν ο καλύτερος μαθητής, ούτε φυσικά ο χειρότερος. Δεν ήταν η ψυχή της παρέας, αλλά ούτε ο περιθωριακός. Ήταν ένα μέσο παιδί με πολύ χιούμορ, με πολύ αγάπη για τη μάθηση, ο οποίος έκανε, ας πούμε, πρωτότυπες σκέψεις, Φερρυπίν έψαχνε να βρει ανάμεσα σε δύο σημεία να φτιάξει ένα παραλόγραμμα, ένα σχήμα, γιατί του είχε πει ο καθηγητής ότι για να φτιαχτεί ένα πολύπλευρο πρέπει να υπάρχουν τρία τουλάχιστον σημεία, και αυτό έψαχνε πώς θα φτιάξει με δύο σημεία, ας πούμε, το πολύπλευρο. Καταλαβαίνετε, είχε δηλαδή πάντα σκεφτόταν διαφορετικά, και μετά την. Και πολύ ευγενής, πολύ επικοδομητικό στη τάξη, με σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς, αλλά όχι δουλοπρέπεια. Και είναι από τα λίγα παιδιά τα οποία συνεχίζουν έτσι πολύ μεθοδικά να μας επισκέπτονται, να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς του. Και πριν δύο χρόνια που είχε έρθει στη Λάρισα, είχε έρθει και μιλήσει στα παιδιά του Λυκείου, στα παιδιά του Γυμνασίου. Δηλαδή έχει και μια αναγνώριση, μια ευγνωμοσύνη, να το πω, μια αναγνώριση προς τους γονείς, προς τους δασκάλους. Και τους ανταγνωρίζονται, και αυτοί συνεισέφεραν στο μέτρο τους, στη διαμόρφωσή του. Και μετά την αποφύτισή του και την από τη ιατρική, είχε αυτόν τον στόχο να πάει στο διάστημα. Να μην σας πω τι πέρασε. Το κορυφαίο είναι ότι σκεφτείτε ένα παιδί πολύ νέο, νομίζω γύρω στα 25 με 30 χρονών, κάπου εκεί, χρειάστηκε να ζήσει ένα χρόνο ολόκληρο στην Ανταρκτική αποκλεισμένος, για να δούνε ποιες είναι οι ψυχολογικές του αντιδράσεις στην απομόνωση, γιατί το διάστημα βέβαια ακούγεται πολύ περιπετειώδες και τα λοιπά, αλλά είναι μια στιγμή μεγάλης μοναξιάς, όπως καταλαβαίνετε. Είσαι σε ένα κουτί στην πραγματικότητα με άλλους τρεις ανθρώπους, και γύρω γύρω δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Θέλει ψυχικές προδιαγραφές πολύ συγκεκριμένες, και έζησε ένα χρόνο, ενώ φυσικά σαν νέος είχε φίλους, είχε προφανώς κάποιο δεσμό και τα λοιπά, και έμεινε ένα χρόνο εκεί για να περάσει όλα αυτά τα τεστ. Οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος από την εξέλιξη αυτή του Αδριανού, και να συγχαρώ και την κυβέρνηση παρόλα αυτά, γιατί έπαιξε, ο Πρωθυπουργός έπαιξε ένα ρόλο. Δηλαδή κάποια στιγμή, ενώ η υποψηφιότητα, όπως σας είπα, καρκινοβατούσε, γιατί η Ελλάδα θεωρείται μια μικρή χώρα, κάτι συνέβη, το οποίο υποθέτω εγώ ότι σχετίζεται και με τον πρωθυπουργικό ρόλο, καθόλου αυτή η ικανή υποψηφιότητα και άξια υποψηφιότητα προωθήθηκε, και έτσι θα έχουμε και εμείς, θα μπούμε σε αυτό το κλαμπ των χωρών, η Ελλάδα, πόσα χρόνια μετά τον Γιούρι Γκαγκάριν, που θα στείλουμε άνθρωπο στο διάστημα.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αν υπήρξε η παρέμβαση, που προφανέστατα υπήρξε αυτή η παρέμβαση, όπως την περιγράψατε, του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και αυτό μάλλον το καταλάβαμε και από την παρότρινση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρουσιάσει τον αστροναύτη. Άρα καταλαβαίνω ότι εκεί, ναι, μπορεί να δουλεύτηκε. Ναι. Μακάρι με τέτοιο πάθος και τέτοια αγάπη το Πρωθυπουργικό Γραφείο να έτρεχε όλα τα θέματα των Ελλήνων πολιτών. Μακάρι θα ήμασταν σε μια μαγική χώρα. Κύριε Ράπτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Να ευχόμαστε όλοι και να ευχόμαστε η αποστολή, γιατί υπάρχει πάντα και το στοιχείο του κινδύνου. Έτσι ο Αδριανός να πάει στο διάστημα και να γυρίσει στην αποστολή που θα γίνει το δεύτερο εξάμεινο του 27, πάνω απ' όλα ασφαλής, για να μας διηγηθεί μετά όλη αυτή την εμπειρία σε όλο το ελληνικό.
0: Φαντάζομαι εκεί θα έρθει, στη Λάρισα, να τα πει πρώτα απ' όλα.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα τα παγάγετε εσείς οι Αθηναίοι.
0: Όχι καλέ, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω όταν θα ξαναβρεθείτε στην Αθήνα να έρθετε από το στούντιο να κάνουμε μια έτσι πολιτική συζήτηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε προεκλογική χρονιά και έχουμε να δούμε πάλι τέρατα. Έχουμε να δούμε εδώ εμείς να τα βάζουμε στη λογική βάση τα ζητήματα. Αυτό έχει σημασία, κύριε Ράπτη. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Σαββατοκύριακο. Να πάω τώρα στο φίλο μου το Γιάννη που λέει: σωστά, προερχόμαστε από χρεοκοπία. Ξεχνάμε όμως ποιος ή ποιοι μας χρεοκόπησαν και γιατί, και ποιος κάνει το λογαριασμό χειρότερο. Γιάννη μου, δεν ξεχνάμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αλλά ακόμα και στο θέμα της χρεοκοπίας, και εκεί μισές αλήθειες, βρε Γιάννη μου. Αυτό είναι, εγώ δεν τον μπορώ. Μισές αλήθειες. Η μισή αλήθεια είναι αυτή η πάγια τακτική των social media. Σου πετάνε μια τάκα, τέλος. Δεν μπαίνεις και στη διαδικασία. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν ελέγχει καθόλου αυτά που διαβάζει τα social. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε καταντήσει και που έχουμε καταντήσει. Μα έχουμε θυσιάσει στο βωμό της ανοησίας, για να μην πω τίποτα άλλο, την κοινή λογική, το συνέστημα, την κριτική διάθεση. Τα έχουμε όλα θυσιάσει. Τρώμε αμάσιτο ό,τι άχυρο πετάνε. Όχι, δεν πάει έτσι. καλό είναι να είσαι σε ένα κόμμα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ανήκεις σε ένα κόμμα θα το αποθεώνεις το κόμμα σου. Τα κόμματα είναι και αυτοί οργανισμοί, ζωντανοί οργανισμοί. Κάνουν και λάθη. Και ο ρόλος σου είναι εκεί να βαράς το καμπανάκι. Λοιπόν, ο Άγγελος μου λέει, για να μην μπερδευόμαστε, λέει, με τις ανοησίες που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνο ένας στους τέσσερις εγγεγραμμένους ανέργους στην Ελλάδα λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Οι μακροχρόνιοι ανέργοι λαμβάνουν μηδέν. Ελπίζω ο Πρωθυπουργός να το μαζέψει. Τον έχουν μαζέψει ήδη. Βγήκε η κυρία Κεραμέως και του απάντησε κατάλληλα. Και ο Δημήτρης, ο αγαπημένος με τη χαμολιά, λέει: θα γεμίσει η χαμολιά με καινούργια τζιπ, υβριδικά, πετρέλαιο, βενζίνα, αέριο κλπ. Δεν μου θυμίζει χώρα. Μπατηρημένη, λεωφορείο Γιώκ. Διάβασα όμως ότι θα υπάρχει η λεωφοριακή γραμμή. Θα πάρω τον κύριο οικονόμου, γιατί έκανε μια σχετική ανάρτηση, και θα σε ενημερώσω, Δημήτρη μου. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, όπως καταλάβατε, διότι πέρασε και η ώρα. Ούτε που το κατάλαβα. Είχα να σας πω πάρα πολλά και σήμερα. Εδώ λέει ο Βαγγέλης, ο ρόλος σου είναι να υπερασπίσει το σύστημα. Απολογισμό, ποιος χρεοκόπησε και ποιοι συνεχίζουν να κλέβουν. Εννοείται. Μα αυτά λέμε, Ευαγγέλη μου. Κοίταξε τώρα, εσύ μάλλον δεν είσαι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ πέρα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε και μέντας τα λέμε και πολύ συγκεκριμένα τα λέμε. Πάρα πολύ. Πιο συγκεκριμένα δεν γίνεται. Πιο συγκεκριμένα και από τα πολιτικά κόμματα τα λέμε. Με αριθμούς. 1, 2, 3. Προφανώς και εδώ υπάρχουν ευθύνες για το ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Αλλά επιμένω. Όχι με μισές αλήθειες, Βαγγέλη, όχι. Πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια, όπου και αν φτάνει. Τι μου λες, κανένας λέει τη χρεοκοπία. Είπα αυτό εγώ το πράγμα. Α, καλά, Βαγγέλη, εντάξει, δεν μπορώ τώρα, άσε με. Θα πάω στο Σάκι που μου εύχεται καλή συνέχεια, να το χαιρετήσω με μαζό και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Έτσι, για να ανέβουμε, παιδιά, Σάββατο είναι, να ανεβάσουμε την ένταση, να ανεβάσουμε την ψυχή, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Να παρακολουθήσουμε και με αυτή την ανάταση και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα στη ΔΕΘ. Πάμε. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8, πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, λόγω τροχαίου. Τα ψηφιακά αρχεία σε κινητά και λάπτοπ των δύο γιατρών έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και απολογούνται τη Δευτέρα, καταρρύπτονται και από τη χθεσινή κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ώρες που αναφέρει ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό. Και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε πως ο τραγουδιστής είχε φλεβοκαθετήρα και ένας από τους διασώστες παρατήρησε πως το μηχάνημα δούλευε κανονικά. Επίσης, από κάμερες και καταθέσεις προκύπτει πως ο τραγουδιστής παρέμεινε εκεί περίπου 3 ώρες. Κατά την αυτοψία του χώρου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν πως το ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης λειτουργήσε τελευταία φορά επί 42 συνεχόμενα λεπτά, ενώ διαπιστώθηκε και παρέμβαση στον υπολογιστή όπου κάποιος είχε σβήσει στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο ανακτήθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού αργά χθες βράδυ στις Σέρες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί όμως τον περίμεναν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ομάδας ΣΟΠ και αφόπλησαν τους αστυνομικούς, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Κρεσέντο αεροπορικών παραβιάσεων από την Άγκυρα χθες στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν εντός του FIR Αθηνών. 4 από αυτά ήταν οπλισμένα και αυτό πυροδότησε την ένταση με αποτέλεσμα οι αναχαιτήσεις των ελληνικών αεροσκαφών επιφυλακής να μετατραπούν σε 2 κλειστές αερομαχίες στις περιοχές του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα δεν είναι προνοιακό. Ανέφερε σε γραπτή δηλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν και η διάρκεια του να μην ξεπερνά τους 2 μήνες. Η ίδια ανέφερε πως οι εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική θέση και όχι θέση του αρμόδιου Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο εκτροχιασμός επιβατικού σειρμού χθες βράδυ στη βόρειο-δυτική Γαλλία έχει ως αποτέλεσμα τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους μία νεαρή σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η πυρκαγιά και το φωνικό ποδοπάτημα που προκάλεσε σε σχολείο στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό την Πέμπτη άφησαν πίσω νεκρά τουλάχιστον 26 παιδιά, ανέφερε UNICEF. Αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο διπλωματικές διαπραγματεύσεις που προβλεπόταν ως τώρα να διεξαχθούν στη Ρώμη, ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, έκανε γνωστό χθες αξιωματούχος της Αμερικανικής διπλωματίας. Και ο καιρός σήμερα: βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βόρειο-δυτική άνεμη έως 5 μποφόρ, θα πνέουν στα πελάγη. Μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, ελαφρώς αυξημένες θα είναι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική σήμερα, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρο βροχών στα δυτικά, ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Καλημέρες, πώς είσαστε? Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λαύρου. Παρακαλώ, καθίστε.
1: Γεια σας.
0: Όχι, εσείς σηκωθείτε, φτιάξτε κανένα καφέ. Τι τώρα, τι, ήρθαμε σπίτι σας. Μας ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Κάτσαμε δίπλα. Θα τα πούμε τώρα εδώ. Να πούμε δύο κουβέντες. Πώς είσαστε εσείς, τι κάνουμε εμείς. Πώς πέρασε η εβδομάδα, δύσκολη εβδομάδα. Δύσκολη εβδομάδα. Σεπτέμβρη έχει μπει δύσκολα.
1: Τουλάχιστον ξεκινά ήρεμα σήμερα. Ναι. Κάτι έχει πάθει, δεν φωνάζει.
0: Και προσπαθώ να βάλω μια σειρά σε όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Και δεν είναι ο θάνατος του Μαζονάκη ως θάνατος ενός πολύ γνωστού, διάσημου, αγαπημένου καλλιτέχνη.
1: Χάσαμε τον Γιώργο.
0: Είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συνέβαινε ή μπορεί να έχει συμβεί σε κάποια άλλα ιατρία ή κάπου αλλού σε απλούς πολίτες και να μην άνοιξε μύτη.
1: Να έχουν. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ξέρεις γιατί το λέω?
1: Όχι, μπορεί. Είναι σίγουρο.
0: Θα σου πω. Πριν 2 χρόνια.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε στους 98 και 9 στο ραδιόφωνο του Αλφα, στη νέα μας ώρα, 9 με 11.
0: Ναι.
1: Για πες μας.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Εντάξει, τα είπαμε, τα ξηγηθήκαμε, τα συζητήσαμε, τα μηνύματά σας εδώ, για να μπαίνουμε και εμείς στα σπίτια, να έρχεστε και εσείς στο δικό μας χώρο, εδώ, αβίαστα. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό που έγινε στο Μαζονάκη, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν τεράστια κενά και όλα αυτά. Άμα το ανοίξουμε λίγο και το δούμε στις δικές μας ζωές, μπορεί να έχει συμβεί και στους δικούς μας ανθρώπους. Πριν 2 χρόνια, χάσαμε έναν από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους, ένα θείο μου, τον αδερφό της μάνας μου. Αυτός ο άνθρωπος μπήκε Παρασκευή στο νοσοκομείο. Με προβλήματα στην καρδιά. Το Σάββατο τον βγάλαν έξω. Την Κυριακή πέθανε στο σπίτι του. Αν ήταν ο Μαζονάκης στη θέση του ή ένας αντίστοιχος σε διάσημους καλλιτέχνες και είχε μπει την Παρασκευή και το Σάββατο τον είχαν βγάλει έξω και την Κυριακή πέθανε, τι θα είχε γίνει με το γιατρό το συγκεκριμένο, με το νοσοκομείο το συγκεκριμένο?
1: Θα το συζητούσαμε,
0: θα είχαμε δει, θα είχαν γίνει νεκροψίες, χίλια δύο πράγματα.
1: Όπως γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Επίσης, είμαστε ακριβοί, πώς το λένε, στα απίτουρα και φτηνοί στις κότες, πώς λέει η παροιμία. Εδώ πέρα, παιδιά, μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που έρχονται μέχρι τώρα, θα κρίνει η δικαιοσύνη. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε εμείς. Απλώς, με βάση αυτά που βλέπουμε.
1: Αδιανόητα πράγματα.
0: Η κυρία που έκανε τις πλάσματα αφαιρέσεις δεν είχε ειδικότητα. Θα σας τα πει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου, τον έχουμε σε λίγο εδώ, τον κύριο Πατούλη. Οι οποίοι βγάλανε και μια ανακοίνωση που νομίζω ότι βγάλανε και αργά. Όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί μέσα, σύμφωνα με την αιματολογική εταιρεία, την ελληνική αιματολογική εταιρεία,
1: τα μηχανήματα δεν ήταν πιστοποιημένα. Ήταν παράνομα. Αυτοί δεν είχαν τα πτυχία τους, τώρα ερευνώνται, μας λέγανε ότι είχαν πλούσια βιογραφικά. Οι αντιφάσεις που πέσανε είναι πάρα πολλές και δεν είχαν κάμερες, δεν είχαν μέσα απεινιδωτή, δεν είχαν βασικά πράγματα. Και το πιο εξοργιστικό είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ, ειδικά εχθές, ότι φαίνεται από τα στοιχεία ότι είχαν τον άνθρωπο, είχαν τον καλλιτέχνη περίπου μια μισή ώρα μέσα στο ιατρείο, ενώ είχε πάθει ανακοπή. Και την ίδια ώρα, αν έχετε το Θεό σας, προσπαθούσαν μέσω AI να βρουν πληροφορίες προκειμένου να του κάνουν κάρπα και για να σβήσουν, όπως λένε πάντα αστυνομικές πηγές, τα στοιχεία τους, τις ατζέντες τους, στις οποίες ατζέντες, Σπύρο, στο πελατολόγιο περιλαμβάνονται, από ό,τι λένε, πάρα μα πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα. Ωραία. Και από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο του σοου.
0: Μου στείλε καρδιολόγος εδώ πέρα. 2 ονόματα υπουργών.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι μέσα, δεν θα τα πω γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά. Επίσης μου είπανε
1: σε ένα ιατρείο που δεν είχε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το καταπληκτικό που έκανε Κατερίνα Ρίστα για το Στάρ, όλες αυτές τις μέρες εκεί πραγματικά χτένισε το ιατρείο, δεν είχαν ούτε ένδειξη ούτε πινακίδα κάτω να αναφέρεται ότι επάνω στον τάδε όροφο υπάρχει αυτό το ιατρείο και είναι αυτός ο γιατρός και λέγεται έτσι. Δεν υπήρχε, ήταν ένα ιατρείο φάντασμα για λίγους και εκλεκτούς με έναν απίστευτο τιμοκατάλογο.
0: Ναι,
1: δεν μπορούσες να προσεγγίσεις.
0: Ναι, αλλά δεν είσαι στην Ουγκάντα.
1: Όχι, ήταν στην καρδιά του Κολονακίου.
0: Ακριβώς. Δεν μιλάμε τώρα για ένα ιατρείο θαμμένο σε ένα χωριό που απ' έξω ήταν κοτέτσι και μέσα έμπαινε και ήταν ιατρείο.
1: Που είναι και είναι ο Γιώργος ο γιατρός μέσα.
0: Ναι, που εντάξει, ή που λέγαμε
1: με την
0: παλιά.
1: Με τη βοηθώ, αλλά δεν προλάβανε. Δεν είχαν λεφτά
0: αυτό
1: να φτιάξουν τώρα πολυτέλειες.
0: Μπράβο, που κάναμε κάτι θέματα παλιά ότι έκανε μπότοξ μία που ήταν αισθητικός και δεν ήταν πλαστικός και δεν ήταν δερματολόγος. Δεν ήταν τόσο απλό το το πράγμα. Όχι. Εδώ όμως, για να δείτε τώρα ποιο είναι το θέμα, το οποίο το φωνάζαμε πέρσι στην εκπομπή και μας στέλνετε και μηνύματα ότι υπερβάλλουμε. Ορισμένοι, όχι όλοι, περισσότεροι συμφωνούσατε. Σας λέγαμε λοιπόν, προσέξτε τους γιατρούς του διαδικτύου. Το ότι ο άλλος βγαίνει κούκλος και λέει πόσο καλά μπότοξ κάνω εγώ και πόσο νέος θα φανείτε με αυτά που θα σας κάνω εγώ. Διατροφολόγοι, χίλιοι
1: ψυχολόγοι
0: που σας λέει κοιτάξτε τον ήλιο, πείτε τον αγαπώ και θα είστε καλά. Και εμείς έχουμε πρόβλημα μανιοκατάθλιψης. Έχουμε πρόβλημα με χίλια δύο πράγματα. Με κάποια απώλεια δικού μας ανθρώπου. Μας έχουν αφήσει σοβαρά ζητήματα. Και αντί να πάει να δεις ένα ψυχίατρο να σε βοηθήσει, ακούς τον κατσαπιά, κατσαπιά του ίντερνετ, ο οποίος βγαίνει και λέει ό,τι θέλει.
1: Ο οποίος όμως κατσαπλιάς του ίντερνετ, γιατί έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας, πολλές φορές και τεράστιες ευθύνες, εκτός από τους χιλιάδες followers, γίνονται αυτοί οι followers και τα σχόλια όχημα και παίρνουμε και εμείς πάτημα και αφορμή, οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές και τους δίνεται βήμα στην τηλεόραση.
0: Οι οποίοι...
1: Στο ραδιόφωνο, παντού, επειδή έχει πάρα πολλούς followers, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλός και πολύ γνωστός και κάτι κάνει επαναστατικό και φοβερό.
0: Σωστά. Και πας στον κύριο Παπαδόπουλο, τυχαία το όνομα, πας στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος, προσέξτε, δεν έχει δίπλωμα ή χαρτί ψυχίατρου ή ψυχολόγου, λέμε, ή διαιτολόγου, διατροφολόγου τέτοια, είναι ολιστικός αυτός, είναι μπίξε.
1: Όπως ήταν και η κυρία, όπως είναι η κατηγορουμένη.
0: Ναι, θα σε κάνω, ήταν αυτή είναι και γιατρός, είναι και γιατρός τουλάχιστον αυτή.
1: Αν
0: ο άλλος δεν είναι τίποτα, είναι γιατρός, είναι ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει δικότητα, έτσι καμία, που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό που κάνει, ασυζητητή. Λοιπόν, και πας αυτόν εκεί πέρα και σου παίρνει και ένα 300, ένα 500, γιατί είναι famous στο ίντερνετ. Και βάζουμε την υγεία μας στο ίντερνετ και πρόσεξε και το άλλο τώρα. Και στην ατάκα που θα μας πει η πλούσια Μαρίτσα της Φιλοθέης, τυχαία την πήρε της περιοχή, του ψυχικού αν θέλετε, του Κολονακίου, της Εκάλης, της Μπουζουαζίας, η οποία σου λέει πήγαινε στο Λάμπρου, είναι εκπληκτικός. Εμένα με έχει κάνει να νιώσω νεότερη 30 χρόνια. Και τα μηχανήματα
1: θέλω
0: που σου βάλανε.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι από τα μεγαλύτερα θύματα αυτών των τέτοιων. Μην βγάζουμε τους αυτούς μας απ' έξω.
0: Μου, σου λέω πως την πατάμε.
1: Και εγώ δηλαδή βλέποντας μια κυρία μπορεί να με επηρεάσει πάρα πολύ και να μου πει κοίτα αυτό πως έγινε, πήγα εκεί, χρυσή μου, είναι φοβερός, είναι τρομερός, αλλά εκεί δεν μπορούσες να πας παιδιά, γιατί και οι τιμές από αυτά, από τα στοιχεία πάντα που έχουμε στα χέρια μας μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, τι θα ισχυριστούν αυτοί τη Δευτέρα που θα πάνε στον ανακριτή και αν παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα και άλλα στοιχεία. Αλλά οι τιμές ήταν εξωφρενικές. Και είχαν και συνεργασίες και περίεργες με φαρμακεία και προμοτάρανε και συγκεκριμένες βιταμίνες, θαυματουργές και άλλα σκευάσματα.
0: Να σου πω παράδειγμα για αυτό που λες.
1: Ναι,
0: να σου πω τι μας έρχεται. Θα σας πούμε, παιδιά, τι μας καταγγέλει ο κόσμος και το ψάχνουμε. Αυτά είναι καταγγελίες, έτσι. Αλλά θα σας πω γιατί και εσείς τώρα που στέλνετε και τα μηνύματα, θα διαβάσουμε τώρα εδώ, δεν είσαστε τίποτα χτεσινοί. Ούτε βγήκατε τώρα στην πιάτσα. Ξέρετε τι λέτε και τι στέλνετε. Λοιπόν, χτες μας έστειλε κυρία ότι εγώ λέει που συνεργαζόμουν με τη συγκεκριμένη, μου είπε να τρώω 700 θερμίδες τη μέρα για να ανανεωθεί το αίμα μου. Μου είπε να κάνω την πλασμαφαίρεση γιατί αυτό θα με κάνει καλύτερη. Και μετά μου είπαν να πάω σε ένα φαρμακείο να πάρω κάτι βιταμίνες και κάτι συμπληρώματα. Οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα κάνουν 800 ευρώ. Γκουγκλάρω εγώ τα ίδια συμπληρώματα στο διαδίκτυο και βλέπω ότι κάνουν 400. Και λέω γιατί 400, και τη λέω φαρμακοποιός, έχουμε κάνει αυτή τη συμφωνία με το συγκεκριμένο ιατρείο για αυτά τα φάρμακα, για αυτά τα συμπληρώματα.
1: Να βγάζουμε κάτι τέτοιες κι εμείς.
0: Να σας κόψουμε, της λέει κάτι, εντάξει δίκιο έχετε, αλλά αυτό είναι. Ένα το κρατούμενο. Βγαίνει αυτό που είπε η Άννα χτες, δεν το είπε τώρα από την ψυχή της. Βγήκε αυτό που είπε η Άννα για το AI, το έβγαλε ο Ιατρικός Σύλλογος. Βγήκε ο Ιατρικός Σύλλογος εχθές, λοιπόν, το βράδυ πάνω στο δελτίο. Και
1: δεν μπορώ να το διανοηθώ.
0: Έβγαλε 4 πράγματα, παιδιά. Ακούτε να δείτε, γιατί αυτό δεν είναι μόνο ο Μαζωνάκης ιστορία. Η ιστορία είναι ο και Μαζωνάκης, η δικιά μας υγεία. Απλώς από το Μαζωνάκη άνοιξε πόρτα, έτσι.
1: Άνοιξε πόρτα και από το θάνατό του, όπως φαίνεται, είναι σίγουρο ότι θα σωθούν τελικά πολλοί άνθρωποι, γιατί αν θέλετε θα σκεφτούν και δεύτερη και τρίτη φορά.
0: Πού πάνε. Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 τα μηνύματα. Σας ακούστε τώρα τι βγάζει ο Ιατρικός Σύλλογος. Όχι ο Βαγγέλης ο γείτονας. Λοιπόν, από το κομπιούτερ του ιατρίου φάνηκε ότι το μηχάνημα που έκανε την πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Τον είχαν δηλαδή 42 λεπτά στο μηχάνημα. Η κουβέντα είναι ότι τον έχουν μια μισή ώρα νεκρό στο ιατρείο και προσπαθούν να σώσουν την ιστορία. Δεύτερον, φάνηκε ότι οι γιατροί χρησιμοποίησαν, αν έχετε Θεό, αυτό που είπε η Άννα, AI για την ανάταξη του ασθενούς, καθώς δεν γνώριζαν τη διαδικασία. Τον βγάλανε φωτογραφία, το ανεβάσανε στο ChatGPT και είπανε: δεν μου λες, ρε αδερφέ, αυτός ο άνθρωπος που πεθαίνει.
1: Πώς θα ώρα... τον επαναφέρω. Αυτό,
0: την ώρα που του κάνω, πώς θα τον σώσω. Και εγώ είμαι γιατρός και εσύ έχεις έρθει να μου εμπιστευτείς τη ζωή σου. Δύο. Τρίτο. Τα μέλη της επιτροπής βρήκαν επίσης, λέει, στο ιατρείο καρτέλες με πελάτες που με τις θεραπείες που τις κάνανε, πολύ famous μέσα εκεί, διάφοροι άλλοι τέτοιοι που πληρώνανε, πολύ γνωστοί και τραγουδιστές και καλλιτέχνες, τα ονόματα τα έχω, δεν τα πω.
1: Και παρουσιαστές.
0: Και παρουσιαστές,
1: αλλά
0: βεβαίως.
1: Και πολιτικοί που έγιναν καινούργιοι όμως.
0: Οι οποίοι τώρα, δικοί μας, κάποιοι που είχαν μπλέξει εκεί πέρα, πάνε σε άλλους γιατρούς και τι τους λένε: έκανα αυτό. Λες να έχω κάνει κακό στην υγεία μου. Μου δώσαν αυτά να συνεχίσω να τα παίρνω.
1: Και
0: με πήρε, μου στέλνει τώρα καρδιολόγος φίλος, που του πήγε κυρία που ήταν εκεί και μου λέει: ρε εσύ, τι τους δώσανε να πάρουνε. Που είχε προβλήματα η
1: και
0: κυρία.
1: Και πολλές θεραπείες ακυρώνονται επίσης.
0: Μετά τον έλεγχο, λέει, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε να κινηθεί αυτεπαγγέλτος πειθαρχικός έλεγχος από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Βέβαια αυτό έγινε τώρα. Αυτό είναι το πρώτο. Εντάξει, ακούτε και το δεύτερο για να έρθουμε και στα μηνύματά σας. Βγαίνει η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, παιδιά, που έχουν γίνει, γιατί δείχνουν τι τεράστιο κενό υπάρχει στο σύστημα υγείας. Και βγαίνουν και λένε το εξής. Λέει, παιδιά, αυτά τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε ειδικές νοσοκομιακές συνθήκες της μεταμοσχεύσης μυελού των οστών. Ακούτε, ρε. Σε ασθενείς με λευχαιμία και άλλα αιματολογικά σοβαρότατα νοσήματα. Τα κύτταρα αυτά αναγεννούν αποκλειστικά το αίμα και κανένα άλλο ιστό του σώματος και οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και επικίνδυνη. Τι λέει δηλαδή, ότι άμα την κάνεις την πλασμαφαίρεση, σου ανανεώνει το αίμα, δεν θα τρέχεις πιο γρήγορα, δεν θα σου φτιάξει τις αρθρώσεις, ούτε η μούρη σου θα είναι σαν 25 χρονών. Γκέγκε, αυτό λένε οι άνθρωποι. Και το δεύτερο που λένε, που είναι σοβαρότατο, αυτό γίνεται, λέει, μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ακούτε.
1: Που μπροστά... πρέπει να υπάρχει.
0: Πες το.
1: Ποιες ειδικότητες πρέπει να υπάρχουν, σίγουρα πρέπει να υπάρχει υπατολόγος, καρδιολόγος.
0: Μπράβο, αιματολόγος.
1: Η βασικότερη ειδικότητα.
0: Δηλαδή.
1: Αυτοί βεβαίως λέγανε ότι στο βιογραφικό τους ο ένας, ότι ο γιατρός, ο παθολόγος, ανέβαζε κάτι βίντεο και μιλούσε σε κάποια συνέδρια που έλεγε ότι έχει μεταπτυχιακό στην αιματολογία και ότι έχει σώσει με τις επαναστατικές του θεραπείες, ναι, πάνω από 200 άτομα.
0: Ωραία, αυτό πρώτο θα έπρεπε να το ελέγξουν. Αλλά εγώ σου λέω ότι ισχύουν όλα αυτά του γιατρού. Ισχύουν.
1: Ναι.
0: Είχε εκεί δίπλα αιματολόγο, υπατολόγο, παθολόγο που χρειάζεται. Ένα. Και το δεύτερο, πιο σημαντικό.
1: Ούτε απεινιδωτή δεν είχαν.
0: Πρέπει απεινιδωτή, αφού τα μηχανήματα δεν είχαν άδεια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Παίρνεις μία Πόρσε και τρέχεις στον δρόμο. Σε σταματάει ο τροχονόμος, σου λέει την άδεια. Λέει, δεν έχω την άδεια. Και δεν έχεις άδεια για τα μάξη. Και σε πάει φυλακή. Και εδώ δεν έχεις άδεια για τα μηχανήματα που πήγε τόσος κόσμος. Και ακούτε και κάτι τελευταίο. Που λέει η αιματολογική εταιρεία. Ο μηχανισμός αποτοξίνωσης και ευεξίας, λέει, κάνει αυτή τη συγκεκριμένη. Ο μηχανισμός αυτός που διαφημίζουν ως μηχανισμό αποτοξίνωσης και ευεξίας, δεν αποδεικνύεται σε καμία μελέτη ότι σε κάνει νεότερο και σου δίνει περισσότερη ζωή. Και αν έχεις ένα πρόβλημα και είσαι πεσμένος, θα σε ανεβάσει. Πώς το βγάλατε εσύ το συμπέρασμα αυτό? Είναι σαν να λέω ότι η ασπιρίνη θα σου λύσει το πρόβλημα που έχεις στην όραση.
1: Και θέλω σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που έζησε, το Γιώργο Μαζονάκη, ίσως στις πιο δύσκολες και μαύρες στιγμές που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν κοντά του κατά τον εγκλισμό του με εισαγγελική εντολή στο Δαφνί. Και αναρωτιέμαι, Γιώργο Μερκουλίδη, ήταν δικηγόρος του πολύ καιρό και ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ το Γιώργο Μαζονάκη. Τι θα έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης εάν τα άκουγε αυτά για κάποιον άλλον? Δεν θα το πίστευε. Θα πίστευε ποτέ ότι θα πήγαινε για μια θεραπεία? Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε τα πάθη του, τα λάθη του, τις εξαρτήσεις του, αλλά δεν νομίζω να περίμενε ένα τέτοιο τέλος, να φανταζόταν ένα τέτοιο τέλος. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Που είσαι μαζί μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ράβο, καλημέρα κυρία Σταματιάδου. Είναι συγκλονιστικός και τραγικός ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος. Δεν χάσει, θα σας κάνω μια διόρθωση. Ο εγκλισμός έγινε στο δρομοκαίτη.
1: Ναι. Εγώ δικό μου λάθος.
2: Ναι. Δυστυχώς, ούτε κανείς άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φανταστεί ένα τέτοιο τέλος. Και ειδικότερα ο Γιώργος, ασφαλώς δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί. Και δεν μπορεί να το διανοηθεί και κανείς μας. Διότι αυτό το κέντρο, το ιατρικό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια στο πιο κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, της Αθήνας. σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πελάτες του κέντρου αυτού είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, κορυφαία ονόματα του επιχειρηματικού κύκλου της χώρας.
0: Ακριβώς.
2: Και εντυπωσιάζομαι και εκπλήσωμαι με αυτά που βγαίνουν στη φορά και αν επαληθεύονται αυτά, γιατί δεν έχω γνώσεις δικογραφίας και δεν μπορώ να πω με σιγουριά και ασφάλεια, τότε δεν είναι για η άσκηση ποινικής δίωξης που γίνει για δράτη χώρα. Πρέπει να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο τουλάχιστον.
1: Αυτό έχει ζητήσει, η οικογένεια. Είναι αίτημα, έχει κατατεθεί ήδη στον ανακριτή και αναμένεται να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές τη Δευτέρα.
0: Κύριε Μερκουλίδη, να σας ρωτήσω, επειδή το ξέρατε αρκετά καλά τον κύριο Μαζονάκη, τον Μαζονάκη, τον Γιώργο, και είχατε και πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θέματα με την υγεία του, σας είχε πει ότι δεν αισθάνομαι καλά, ότι έχω πέσει, ότι με την καρδιά μου δεν είμαι καλά. Γιατί.
2: Δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα ο Γιώργος υγείας, με την κλασική έννοια του όρου. Mm-hmm. Ο Γιώργος είναι σημερινός κολυμβητής. Ο Γιώργος ήταν
1: γυμναστική,
2: με την έννοια ότι καθημερινά ασκούνταν είτε σε γυμναστήριο είτε έξω, έκανε τζόκινγκ. Σας λέω, κολυμπούσε σχεδόν κάθε μέρα, ακόμα και το χειμώνα. Είχαμε πάει πολλές φορές για κολύμπηκες. Οπότε δεν είχε θέματα υγείας, όχι. Θέματα υγείας δεν είχε.
0: Θεωρείτε.
2: Πέρα από το ότι κάπνιζε, πέρα από το ότι έπαιρνε κάποιες φορές, ότι αυτό, αλλά δεν είναι αυτά.
0: Αυτό όλοι. Θεωρείτε ότι η κατάσταση που βίωσε τον τελευταίο χρόνο με όλα αυτά, με τον εγκλεισμό του και όλα αυτά, επιδείνωσε την υγεία του ή τον έριξε ψυχολογικά, τον στεναχώρησε υπερβολικά και είχε κάποιες.
2: Ακούστε να δείτε. Ότι το πρόβλημα του εγκλεισμού ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Να μην πω η πιο δύσκολη, η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του και η πιο στενάχωρη, με την έννοια ότι ένιωσε πικρία, αγανάκτηση. Αλλά να σας πω, αυτή η δοκιμασία τον έκανε πιο δυνατό. Και γιατί? Είδε την αγάπη του κόσμου.
1: Ακριβώς.
2: Πραγματικά το μέγεθος της αγάπης, και αυτό τον έκανε δυνατό. Δεν του άφησε, δεν του κλώνησε την υγεία, ούτε ασφαλώς τον πίκρανε, δημιούργησε αγανάκτηση, στενοχώρια. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά η υγεία δεν κλονίστηκε από αυτό, ασφαλώς. Και ειδικότερα όταν είδε την αγάπη του κόσμου, τη συμπαράσταση, αυτό τον δυνάμωσε και τον. Έτσι είναι πιο δυνατό.
0: Οι σχέσεις του με την οικογένειά του έγιναν καλύτερες, χειρότερες μετά από αυτό? Μήπως τον στεναχώρησε ότι απομακρύνθηκε από τους δικούς του, με τους γονείς του? Πώς ήταν, εσείς που τον ξέρετε και καλά? Γιατί αυτά σε ρίχνουν, ξέρετε κάτι, γιατί σας ρωτάω. Γιατί άμα δεν μιλάς με τη μάνα σου, με τον πατέρα σου, με τα αδέρφια σου, μέσα σου, και ειδικά ένας άνθρωπος σαν τον Μαζονάκη που ήταν πολύ ευαίσθητος, πληγώνεσαι, καταρακώνεσαι.
2: Πληγώνεσαι, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δεν είναι, μπορώ να πούμε ότι είναι αφορμή, αιτία για να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο να κοπήσει, να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ασφαλώς τον στενοχωρούσε αυτό, διότι με τους ανθρώπους που ήταν 50 χρόνια μαζί, ξαφνικά απομακρύνθηκε.
1: Κύριε Μερκουλίδη,
2: μετά το περιστατικό δεν ήρθε πιο κοντά, όχι.
1: Από τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, αποδεικνύεται ότι ο Γιώργος δεν πήγε πρώτη φορά σε αυτούς τους γιατρούς την Τετάρτη, το μεσημέρι της Τετάρτης. Φαίνεται ότι γνωριζόντουσαν από το 2021 και είχε πάει και άλλες φορές εκεί. Δεν ξέρω αν είχε πάει για να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία ή κάποιες άλλες. Εγώ ξέρω για άλλες θεραπείες. Μήπως είχε υποπέσει στην αντίληψή σας, μήπως, ξέρω εγώ, σε κάποια συζήτησή σας είχε αναφερθεί σε κάτι τέτοιο, δηλαδή στις προσπάθειες που κάνει για να φαίνεται νεότερος? Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες εδώ, λίγο πολύ όλοι μας τώρα που είμαστε και άνθρωποι που δεν έχουμε την αναγνωρισιμότητα και τη λάμψη του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Κοίτα, εμείς είχαμε, φανταστείτε ότι είχαμε πάει πολλές φορές στο Κολονάκι και είχαμε περάσει από εκείνο το σημείο, ποτέ δεν μου είπε τίποτα. Δηλαδή εκεί η Ροδόπη και η Καρνεάδου είχαμε περάσει αρκετές φορές και με τα πόδια και με το αυτοκίνητο από το σημείο εκείνο που είναι η Καρνεάδου.
1: Δεν θυμάστε να σας έκανε.
2: Δεν γνώριζα καν, όχι, δεν γνώριζα καν ότι πήγαινε εκεί και πόσες φορές είχε πάει, όχι, απολύτως τίποτα. Και οπότε ήξερα δεν έκανε ιδιαίτερα πράγματα ο Γιώργος για αναζωογόνηση, δεν έκανε. Πέρα από το ότι ασκούνταν και έκανε κάποια πράγματα κτλ. Δεν είναι. Μια επέμβαση στα μάτια για την.
0: Καλά, αυτά δεν είναι τίποτα.
2: Στην οποία και αυτά, αλλά δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο όσο καιρό τουλάχιστον κάναμε παρέα και τον και τον
0: υπήρχαν πράγματα που τον στεναχωρούσαν τον τελευταίο καιρό που θα ήθελε να αλλάξει.
1: Θέλω να μας πει για την τελευταία επαφή που είχαν.
0: Ναι, πότε ήταν,
1: πρέπει
0: ναι.
1: να μας το αποκαλύψει αυτό. Κύριε Μερκουλίδη, Γιώργο μου, πες μου λίγο πότε ήταν η τελευταία σας επαφή, πότε σε κάλεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Εμένα 25 Αυγούστου ήμουν στην Τίνο διακοπές και με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι θέλει να βρεθούμε, θέλει να συζητήσουμε. Τι είπα, Γιώργο, είμαι διακοπές, θα επιστρέψω, θα τα πούμε. Αλλά δυστυχώς, εγώ επέστρεψα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, αλλά ήμουν πολύ απασχολημένος να οργανώσω το γραφείο μου στην Αθήνα και μετά να κατέβω Κρήτη για να δω τι γίνεται και δεν καταφέραμε να βρεθούμε. Δυστυχώς.
0: Μετά την σύγκρουση που είχε με τους δικούς του, επειδή είστε και δικηγόρος του, είχε κάνει διαθήκη ο Μαζωνάκης?
2: Όχι. Εγώ του είχα πει, του είχα υποδείξει αν ήθελε να κάνει διαθήκη. Αυτός δεν έκανε διαθήκη, όχι δεν ήθελε. Το είχε στο πίσω μέρος του μυαλό του, αλλά μου λέει είναι δυνατόν. Γιατί να κάνω διαθήκη, να πεθάνω. Που θα ζήσω πολλά χρόνια. Με αυτήν την έννοια. Καταλάβατε. Δεν είχε κάνει διαθήκη από τη Χρήση και από ό,τι άκουσα και από τον Γιάννη Λυκούδη, ούτε από τον Γλώρη κάτι σχετικό. Οπότε ο Γιώργος έφυγε αδιάθετος. Που σημαίνει ότι αν θέλετε να πάμε και σε τέτοια μακάβρια θέματα, θα κληρονομηθεί εξαδιαθέτω από τους.
1: Για μένα δεν έχουν καμία σημασία.
2: Γονείς και τα αδέρφια του.
1: Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Τώρα σημασία έχει να βρεθεί η αλήθεια, κύριε Μερκουλίδη, για το τι ακριβώς έγινε.
2: Αυτά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, αν είναι αλήθεια, όχι απλά πρέπει να βάλουν ένα λουκέτο σε αυτό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω. Και μου κάνει εντύπωση, ερευνήστε να δείτε τον κύκλο των πελατών.
0: Δεν θέλετε να ξέρετε. Δεν φαντάζεστε πόσοι έχουν εξαπατηθεί.
1: Μπορεί και να ξέρει. Μπορεί και να ξέρει. Μπορεί και να ξέρει ο κύριος Μερκουλίδης.
2: Απλώς. Ξέρω,
1: κύριε Μερκουλίδη, ξέρετε τι άλλο, παιδιά. Ξέρετε τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Έγινε ό,τι έγινε. Έκαναν αυτά τα τραγικά λάθη. Έγινε αυτή η τραγωδία. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που ακόμη και εχθές που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια ήταν και οι δύο πάρα μα πάρα πολύ ψύχρεμοι. Δεν λύγησαν, τουλάχιστον στα δικαστήρια, ήταν με τα γυαλιά ηλίου, σαν έδιναν την εντύπωση ότι okay, είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, φοβερό το ότι δεν έβγαλαν και κάποιο συνέστημα, γιατί υποτίθεται ότι εκτός από ασθενής ήταν και φίλος τους ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης.
2: Ναι. Τι να σας πω, δεν μπορώ να καταλάβω και να μπω στη ψυχοσύνδεση του καθενός. Ειλικρινά εκπλήσωμαι, αλλά αν επαληθευτούν όλα αυτά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας και είναι αληθή, είναι τραγικά. Δηλαδή είναι δυνατόν ναι, 2026 να λειτουργούν ιατρεία στο κέντρο της Αθήνας, σε μια από τις πιο καλές περιοχές της Αθήνας, υπ' αυτές τις συνθήκες.
0: Και να μην έχουμε καταλάβει τι γίνεται.
2: Και όχι ο απλός κόσμος, αλλά και οι αρμόδιοι.
0: Βέβαια!
2: Βέβαια! Τώρα πώς λέει. Ή το Υπουργείο Υγείας ή οτιδήποτε. Είναι δυνατόν. Που σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί από τους μεγαλόσχημους που πηγαίναν εκεί να κάποιος να μην έχει δώσει κάποια. Να μην έχει ξανασυμβεί κάποιο περιστατικό ή να μην έχει. Και το άλλο δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι δεν είχε απεινιδωτεί. Είναι δυνατόν να έχει τέτοια μηχανήματα, υποτίθεται, και να μην έχει έναν απεινιδωτή για το κάθε ενδεχόμενο.
1: Εδώ προσπαθούσαν με AI να τον επαναφέρουν. Τι να λέμε τώρα.
2: Και μόνο με ξεπερνάει.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Μερκουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο Γιώργος χάθηκε, αλλά χάθηκε με αυτόν τον άδικο και τραγικό τρόπο. Τι να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα, λέει η Άννα και Σπύρο, με αυτά που ακούμε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι άμα πάει κάποιος 50 χρονών σε κάποιο γιατρό και κάνει κάποια θεραπεία, οποιαδήποτε θεραπεία είναι αυτή, θα γίνει 30 ή 40 χρονών. Ναι, πιστεύουν ότι θα γίνουν και 20.
1: Βεβαίως.
0: Αλήθεια, Αλέξανδρε, ισχύει. Καλημέρα σας. Εγώ έχω ειλικρινή απορία. Αυτά τα μηχανήματα πώς τα αγοράζει κάποιος? Πώς βρίσκονται στα ιατρία? Μπορώ να πάρω κι εγώ ένα στο σπίτι μου? Έχουμε μάθει ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί τα συγκεκριμένα μηχανήματα τα είχαν, γιατί οι ίδιοι τα έκαναν εισαγωγή στην Ελλάδα σε ένα γραφείο που είχαν δύο δρόμους πιο πάνω από το ιατρείο τους. Θα δούμε τι
1: είναι.
0: Τα οποία
1: ήταν πανάκριβα.
0: Ήταν πανάκριβα τα μηχανήματα αυτά. Έτσι, φανταστείτε ότι μία θεραπεία. Η πλήρης θεραπεία κόστιζε 6.000 ευρώ. Καλημέρα, παιδιά μου, λέει. Μας έχετε αναστατώσει με την νέα ώρα. Χτες βράδυ δεν βγήκαμε για να ξυπνήσουμε νωρίς και να ακούσουμε την εκπομπή.
1: Και μου, Αντώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια, καλημέρα. Κάτσε να το διαβάσω μετά, Αντώνη, αυτό που έχει στείλει, γιατί δεν είναι εύκολο. Γεια σου, Μελέτη. Καλή εκπομπή. Καλό σου κου. Επίσης, φίλε, να είσαι καλά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Κατερινάκη μου, γλυκό, καλή σου μέρα. Όλοι αγαπημένοι. Καλημέρα στους γλυκούς ανθρώπους. Ακόμη Λευκάδα. Πολύ κρίμα για το Μαζό. Καλό ταξίδι. Αυτό είναι. Αυτά συμβαίνουν, λέει, με τους Κομπογιανίτες. Ακόμα Λευκάδα, Όλγα, έτσι δεν έχεις γυρίσει. Γεια σου, Σάκη, αγαπημένε. Φοβερή AIDS φωτογραφία με Άννα Σταματιάδου. Πολύ καλό. Είσαι πολύ άγριο αγόρι. Μπράβο, μπράβο. Πες τα, ωραίος. Γεια σου, Κυριάκο. Ρε παιδιά, αυτό που ακούγεται ότι ο Σπύρος ήταν πελάτης των γιατρών, λέτε? Όχι, δεν ήμουν ακόμα πελάτης, παιδιά, εγώ των γιατρών. Θα δούμε. Για τον ιατρικό σύλλογο λέει ότι δεν τα πήγανε καλά. Θα έχουμε τον κύριο Πατούλη σε λίγο να μας πει την άποψή του, παιδιά. Καλημέρα, ο κύριος Πατούλης δεν δικαιούται να μιλήσει. Γιατί έχουν ευθύνη για όλα αυτά, λέει ο Βαγγέλης. Όχι, δικαιούται να μιλήσει για να μας πει και τι γίνεται. Γιατί έχει απάντηση ο κύριος Πατούλης σε όλα αυτά. Τον έχουμε σε περίπου 10-15 λεπτά μαζί μας. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Γαλεντέρη για να μας δώσει 2-3 πληροφορίες σχετικά με την ιατροδικαστική που έγινε χτες με την νεκροψία. Για να δούμε τι
1: προσδιορίστη αιτία θανάτου, το πρώτο συμπέρασμα.
0: Και τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Έλα ένα κομματάκι, ρε παιδιά, και γυρνάμε.

0: 2-10-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Αλφα Radio 98,9 Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, 9 με 11 με 9 ώρα πιο νωρίς. Ερχόστε σφαίρα εδώ πέρα με τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Δήμητρα, στην Κωνσταντίνα, στη Γεωργία και στον Αλέξη που μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Φυσικά συζητάμε τις εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Και πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου, και είπε ότι κατάφεραν οι αστυνομικοί να ανακτήσουν κάποιες πληροφορίες μέσα

0: Πληρώθηκε άλλα, ναι.
1: Θέλω λίγο να μας πει.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος, ναι. Έτσι. Πέρα από την ιδιότητά του. Κύριε Γαλεντέρη, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Ένα σχόλιο θέλω. Αυτά που παρακολουθούμε, αυτά που βγαίνουν στο φως. Για το ιατρείο το συγκεκριμένο.
2: Κοιτάξτε, γενικά υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι φυσικά και το μοναδικό ιατρείο που ενδεχομένως δουλεύει έτσι. Δηλαδή είναι πρακτικές και εφαρμογές θεραπείων οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες από την ιατρική επιστήμη. Και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι οι ασθενείς γενικά δείξεις ήθους μια θεραπείας μπορούν να δοκιμάσουν πράγματα τα οποία δεν εντάσσουν στην ιατρική, στην κλασική ιατρική βιβλιογραφία. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα προκαλεί επιπτώσεις και επιπλοκές που δεν μπορεί ούτε οι γιατροί να γνωρίζουν και τις εφαρμόζουν. Γενικά πρέπει να ενημερωνόμαστε για τις θεραπείες και τις τακτικές που μας προτείνουν.
0: Ξέρετε τι γίνεται, την πατάμε για την άλλη λίγο στο διαδίκτυο, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο μου είπε ο Δημήτρης, λίγο μου είπε ο Σπύρος και πάμε όπου να είναι.
2: Πάντως δεν είναι σημερινό φαινόμενο.
0: Όχι.
2: Είναι πάρα πολύ παλιό φαινόμενο. Δεν έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Παλιά ήταν άλλη μέθοδη η οποία με τις οποίες κυκλοφορούσαν οι φήμες και οι υποσχέσεις. Πάντως το φαινόμενο σαν παραμένει. Απ' τη μία έχει ευθύνη ο γιατρός για να ενημερώσει, οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή του για τυχόν επιπλοκές, για τη σοβαρότητά τους, για τη συχνότητα εμφάνισης τους. Όλα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος με κάθε λεπτομέρεια και μετά να αποφασίζει για οποιαδήποτε πράξη να υπογληθεί. Απ' την άλλη όμως και ο ίδιος ασθενής πρέπει να ζητάει αυτή την ενημέρωση και να προσπαθεί να ενημερωθεί από μόνο.
1: Πριν πάμε στην ιατροδικαστική, εγώ θέλω να σας το πάω λίγο αντίστροφα. Εάν την πρώτη στιγμή, από την ώρα που έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ανακοπή, είχαν λειτουργήσει πιο γρήγορα και καλούσαν προφανώς κατευθείαν το ΕΚΑΒ, ή εάν υπήρχε κάποιος πραγματικά εξειδικευμένος μέσα, ή καρδιολόγος ή αιματολόγος που να ξέρει άνθρωπος, θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης? Γιατί εδώ αποκαλύπτεται ότι καθυστέρησαν περίπου 1 με 1.5 ώρα.
2: Γενικά να ξέρετε ότι όταν υπάρχει μια ιατρική πράξη την οποία πρέπει να πραγματοποιήσουμε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τις επιπλοκές αυτής. Συνεπώς, αφού προσέφερε κάποια ιατρική τέτοια επέμβαση, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι στο ιατρείο, εκτός του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, να έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάμειψη σε περίπτωση ανακοπής, γιατί είναι σπάνια μεν, αλλά είναι μία από τις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν.
1: Θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, να είχαμε άλλη εξέλιξη, κύριε Γαλεντέρη?
2: Θα φτάσω εκεί. Εδώ αν γινόταν σωστά η αναζωογόνηση, δηλαδή τι πάει να πει σωστά? Πάει να πει αερισμός, σωστός με κατάλληλα εργαλεία. Μόνιτορ, καρδιογράφημα και φυσικά πυνδωτής και σε συνδρομή με τα υπόλοιπα σκευάσματα, τα φαρμακευτικά που χρησιμοποιούνται στην ανάνυψη. Δεν υπήρχε παθολογία από την νεκροτομή η οποία θα μπορούσε να απαγορεύσει την ανάμειψη του ασθενή. Δεν υπήρχε μια βαριά αιμορραγία ή ένα τεράστιο εγκεφαλικό. Αυτοί οι ασθενείς μετά από μια ανακοπή, δηλαδή με ήπιες αλλοιώς στο μυοκάρδιο, επανέρχονται με την αναζωογόνηση εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
0: Και όχι με AI.
1: Τα είπατε όλα. Πολύ σημαντικό και κρίσιμο αυτό που είπε τώρα ο κύριος Γαλεντέρης. Τι μας είπε με απλά λόγια? Ότι εάν είχαν κάνει τα σωστά, εάν υπήρχε απεινιδωτής, εάν ξέρανε πώς να τον επαναφέρουν, εάν είχαν φροντίσει να παρακολουθούν τους δείκτες και να αντιληφθούν ότι κινδυνεύει ο άνθρωπος, θα είχε σωθεί. Αυτό μας λέει.
0: Τώρα τι περιμένουμε μετά την νεκροψία?
2: Περιμένουμε σίγουρα τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια.
0: Τι θα δείξουν αυτά?
2: Και στο παθολογικό, τοξικολογικό, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε να βρούμε τυχόν φάρμακα, τοξικές ουσίες, τοξίνες, δηλαδή πράγματα τα οποία κυκλοφορούσαν στο αίμα τη στιγμή του θανάτου. Οι παθολογικές θα ψάξουμε σε κυταρικό επίπεδο, κάτω από το μικροσκόπιο, να βρούμε τις αλλαγές στην ανατομία των οργάνων για να μπορέσουμε να έχουμε έναν μηχανισμό θανάτου, εφόσον δεν καταφέρθηκε να αναγνωριστεί με το μακροσκοπικό, δηλαδή με την νεκροψία. θα τον αναζητήσουμε στα μικροσκοπικά ιδρύματα.
1: Κύριε Γαλεντέρη, μπορούν οι ιατροδικαστές να καταλάβουν εάν όντως είχε ξεκινήσει η θεραπεία

0: θεραπεία και πόσο διήρκησε η θεραπεία αυτή στο Γιώργο Μαζονάκη όταν βγουν και αυτά τα αποτελέσματα?
1: Κοιτάξτε, αφενός θα πρέπει να γίνει εκτός της σώματος του Μαζονάκη, θα πρέπει να γίνει η διερεύνηση στα μηχανήματα του γιατρού.
2: Ναι, αυτό γίνεται, αλλά από εσάς, από τη δική σας πλευρά.
1: Από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να ταυτιστεί ο μηχανισμός θανάτου με τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η πλασμαφαίρεση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δύο ταυτιστούν, σημαίνει ότι έλαβε χώρα κανονικά η πλασμαφαίρεση, οπότε και εκεί δεν μπορεί να αφισβητηθεί με τίποτα. Τα θετικά αποτελέσματα έχουμε από νομίζω ότι το DNA, αν έχουν πάρει δείγματα DNA από το μηχάνημα, θα είναι ξεκάθαρο ότι η πλασμαφαίρεση έχει ξεκινήσει και είχε τελειώσει, μπορώ να σας πω.
0: Βέβαια προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους,
2: θα έτσι, δούμε τώρα.
0: Από ό,τι λέει η Ελλάς.
1: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης μπορεί να συμβούν και μετά το πέρας της πλασμαφαίρεσης.
2: Πόσο καιρό θα περιμένουμε τώρα για να βγουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα?
1: Κοιτάξτε, σαν έναν καθημερινό, σε μια απλή περίπτωση τέτοια, καθημερινό πολίτη, χωρίς να είναι τόσο αναγνωρίσιμος, τα αποτελέσματα είναι μετά από το εξάμηνο, φτάνουν και το έτος. Τώρα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορώ να προδικάσω το χρονικό διάστημα της αναμονής, δεδομένου ότι είναι μια ιδιαίτερη, ο Μαζονέξ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και
0: μπορεί
1: να τρέξουν πιο γρήγορα όλα.
2: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γαλεντέρη.
2: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, είναι ιατροδικαστής. Από χτες, λοιπόν, και αφού βγήκαν όλα τα αποτελέσματα και ειδικά αυτό που έλεγαν ότι έκανε και γιατί είπε η γιατρός συγκεκριμένη ότι έκανα και αδρεναλίνη όταν είδε ότι έχασε τις αισθήσεις του και ότι έφευγε από τη ζωή, έκανε και αδρεναλίνη. Και εδώ υπήρχε ένα ερώτημα, αλλά ο κύριος Γαλεντέρης τα απάντησε όλα.
0: Σου
2: λέει ότι αν είχαν ακολουθήσει μια σωστή διαδικασία, εφόσον η ιατροδικαστική έδειξε ότι δεν είχε πρόβλημα, δηλαδή δεν έσκασε κάποια αρτηρία να υπάρχει αιμορραγία, οπότε εκεί πέρα δεν γλιτώνεις, ή δεν είχε ένα φοβερό εγκεφαλικό να πεθάνεις, θα μπορούσαν να τον είχαν σώσει.
0: Και όπως μου είπε χθες ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λυκούδης, η ιατροδικαστική πράγματι τους επιβεβαίωσε ότι δεν έπασχε από κάποιο σοβαρό θέμα υγείας με την καρδιά του ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν εντάξει δηλαδή η καρδιά του.
2: Βέβαια εδώ πέρα τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχουν και ηθικά θέματα. Καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα στο ποιος ευθύνεται που τα μηχανήματα αυτά λειτουργούσαν εκεί που λειτουργούσαν, έτσι όπως λειτουργούσαν. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα μεγάλο. Μου το έλεγε ένας γιατρός. Μου λέει, ξέρεις κάτι, ακόμα μου λέει και, τι να σου πω, ένα πολύ μικρό θέμα να έχεις στο ιατρείο σου και να αισθανθεί κάποιος μια διαθεσία, ρε παιδί μου, μια ζαλάδα και τον έχεις στο ιατρείο σου. Αν έρθει ασθενοφόρο, κλείνεις το ιατρείο και πηγαίνεις μαζί με το γιατρό. Μαζί με τον ασθενή στο νοσοκομείο. Δεν τον αφήνει, μου λέει, να πάει μόνο του. Ο άλλος είχε πάθει ανακοπή, μου λέει, και τον αφήσαμε να πάει μόνο του στο νοσοκομείο. Πάει και ο γιατρός μαζί. Γιατί μου λέει αυτό, είναι ο δεοντολογικός κώδικας. Έτσι πρέπει να πας.
0: Εδώ κανένας δεν το συνόδευσε. Αντιθέτως, φύγαν από το ιατρείο και τους αναζητούσαν οι αστυνομικοί για κάποιες ώρες, για κάποια λεπτά. Δεν βρίσκαν κανέναν και τελικά κατάφεραν μετά από ώρα να τον εντοπίσουν και εμφανίστηκε ο γιατρός, ο παθολόγος, στην υποδιεύθυνση ασφαλείας της Αθήνας. Και πήγε μόνος του στην αστυνομία. Συζητήθηκε πολύ και συζητήθηκε και η εμφάνιση του.
2: Του γιατρού.
0: Του γιατρού, ναι.
2: Με το κόκκινο παντελόνι και το ζιβάγκο και το σακάκι και το ρολόι, το πανάκριβο και όλα αυτά. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτά είχε, αυτά βγήκε.
0: Γιατί τέτοια κουβέντα για το ρολόι ήταν? Ήτανε πράγματι εσύ που ξέρεις πολύ
2: λένε
0: ακριβό.
2: Αυτό λέγανε ότι το ρολόι του ήταν ένα ρολόι της τάξης των 200.000 ευρώ. Ναι. Δεν το ξέρω. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να έχει, ο άνθρωπος δεν τα έχει δουλέψει τα λεφτά του και δικαιολογημένα να το έχει πάρει αυτό το ρολόι και να έχει αυτή τη μεγάλη οικονομική άνεση. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά που βγαίνουν τώρα δεν τους τιμούν ιδιαίτερα και γενικά φαίνεται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ κόσμο σε κίνδυνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε και τη Δευτέρα που θα πάνε. Πού πάνε τη Δευτέρα ο γιατρός και η σύζυγός του?
0: Θα απολογηθούν στη μία το μεσημέρι στον ανακριτή.
2: Ωραία. Για να δούμε τώρα, γιατί έχει σημασία αυτή η εξέλιξη τελευταία που βγήκε από την κυρία Δημογλίδου, ότι μέσα στο γραφείο και μέσα στα σπίτια κλπ. Έχουν βρει στοιχεία που δίνουν μεγάλες απαντήσεις στον θάνατο του Μαζονάκη. Θα τα ξέρουμε σε πολύ λίγο και φυσικά σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Πατούλη να μας πει, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα ζητήσει από το Υπουργείο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θα σας πω, θα ζητήσει να μπει μέσα στις έρευνες και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Και να το ξέρετε αυτό, θα αρχίσουν να τσιμπάνε διάφορους τύπους που διαφημίζουν από το διαδίκτυο πόσο καλά μποτοξ κάνουν, πόσο καλές θεραπείες έχουν, πόσο νεότερος θα φανείτε, πώς αν πάρετε τα φάρμακα που σας λέει αυτός ή τις πρωτεΐνες που σας λέει αυτός θα σας κάνουν καλό. Γιατί ξέρετε κάτι, προχτές ήταν ένα πολύ γνωστό παλικάρι και στην Εθνική Ελλάδος έχει διακριθεί, όχι στο ποδόσφαιρο, δεν θα σας πω το άθλημα, ο οποίος διαφήμιζε ένα σκεύασμα με κάποιες πρωτεΐνες, κάποιες κρεατίνες και όλα αυτά, και έλεγε να τις πάρετε και ποιος σας λέει να μην τις πάρετε και να τις παίρνετε γιατί κάνει πάρα πολύ καλό και μπράβο, και του γράφω ένα μήνυμα και του λέω, αγόρι μου, του λέω, ασχολήσου με αυτό που κάνεις τόσο καλά. Και μάλιστα μου είπαν, γιατί ασχολείσαι και όλα
0: εσύ
2: αυτά,
0: γιατί
2: και
0: γιατί ασχολείσαι,
2: το λες.
0: Ναι, ασχολείσαι.
2: Ναι, γιατί το παιδί αυτό, ναι, αν πράγματι την πάρει κάποιος αυτή την ουσία, ναι, και έχει μια αλλεργία και πεθάνει, λέμε, θα πούνε ότι αυτός το διαφήμιζε και θα πάει μέσα χωρίς να ξέρει το παιδί. Και θα το κάνει για να πάρει 100-150 ευρώ από το Σπύρο Λάμπρου που έφερε τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη εδώ μέσα και την πουλάει έτσι. Επίσης θα πρέπει να ξαναδούμε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Σου απάντησε.
2: Μου απάντησε, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Επίσης θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά από το μικρότερο πραγματάκι που πωλείται εκτός φαρμακείου. Γιατί γίνει μεγάλο πανηγύρι και με τον ΕΟΦ. Τι γίνεται, γιατί εδώ η αιματολογική υπηρεσία λέει ότι εμείς τα στείλαμε και στον οργανισμό φαρμάκων, στον ΕΟΦ, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, έχουμε στείλει χαρτιά και λέει ότι σε αυτά που στείλαμε, ακούτε τώρα, δεν στείλανε τίποτα κατσαπλιάδες, σε αυτή λέει επισημαίνεται το κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυταρικών θεραπείων στη χώρα μας και έχει ζητηθεί η άμεση διερεύνηση για τις θεραπείες αυτές και η εποπτεία, δηλαδή και κάποια φάρμακα που σου λέγανε πάρτο, θα είσαι πολύ καλός. Δεν γίνεται. Έτσι φτάσαμε, όπως στέλνει τώρα εδώ πέρα μια καλή φίλη. Ποιος το έστειλε, δεν είδα πριν από λίγο. Καλημέρα, Τζονί, στο νερό του Καματερού. Που γινόταν όλο αυτό το πράγμα. Πιες το νεράκι, χλάπα χλούπα, χλάπα χλούπα, και θα είσαι μια χαρά. Δεν είναι έτσι, παιδιά, το έργο. Πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Πατούλη.
0: Γεια σας, κύριε Πατούλη.
7: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, βγάλατε μία ανακοίνωση χτες, την ώρα του Δελτίου, πέσαμε από τα σύννεφα όλοι. Βγάλατε εδώ πέρα ότι με AI πήγανε να κάνουν ανάταξη του ασθενούς και βρήκατε το μηχάνημα λειτουργούσε 42 λεπτά, άρα ο Μαζονάκης είχε κάνει ή έκανε εκείνη την ώρα την πλασμαφαίρεση.
7: Προφανώς από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπογράφει για το πόρισμα η Επιτροπή, μέσα από το κομπιούτερ του μηχανήματος φάνηκε ότι λειτουργούσε κατά 42 λεπτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα αυτός, προφανώς ο Γιώργος Μαζονάκης, πρέπει να του γινότανε για 42 λεπτά πλασμαφαίρεση.
2: Με το AI τι βρήκατε?
7: Με το AI αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι εμείς σαν Επιτροπή αυτό δεν το βρήκαμε, αλλά είναι μια σύνθετη διαδικασία διερεύνησης και από τις αστυνομικές αρχές, καθώς επίσης και από την εισαγγελία και από εμάς. Αυτό πρέπει να μπόρεσε μέσα από το τηλέφωνο να το διευκρίνησαν οι αρχές.
0: Εάν είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα, κύριε Πατούλη, τα σωστά, αν είχαν γίνει όλα τα βήματα, θα ζούσε ο Γιώργος Μαζονάκης?
7: Προφανώς θα ξεκινήσω ότι ένα μηχάνημα το οποίο είναι για νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε πρωτοβάθμια δομή, άρα προφανώς από εκεί να ξεκινήσουμε. Τώρα, υπήρχε, κακώς υπήρχε. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να το εκτελεί ένας γιατρός, ο οποίος θα ήξερε και με team προφανώς τι θα έπρεπε να κάνει, αν έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή στον ασθενή, γιατί μπορεί να τον έβλεπε σε μια άσχημη κατάσταση, μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν πάει να πει ότι θα έπρεπε να κάνει πλασμαφαίρεση, το ξεπερνάμε αυτό. Όταν λοιπόν γινόταν η πλασμαφαίρεση και κάθε φορά μπορεί να συμβούν και κάποιες επιπλοκές, να μπορεί λοιπόν εκείνος ο οποίος εκτελεί την πλασμαφαίρεση να αντιμετωπίσει αυτές τις επιπλοκές, δηλαδή ένα αλλεργικό σοκ, μια θρόμβωση, μια ανακοπή. Από ό,τι φαίνεται αυτό στο γιατρείο και προφανώς η ανεφιδικότητας γιατρός δεν μπορούσε να το στηρίξει όπως θα έπρεπε. Και υπό αυτή την έννοια, στο επίπεδο των πρωτοκόλων, θεωρώ από ό,τι φαίνεται δεν προθυρήθηκε κανένα πρωτόκολλο.
2: Κύριε Πατούλη, ξέρετε κάτι? Εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Πατούλη και πολύ στο off the record και έχει απαντήσεις. Αλλά θέλω να τις ακούσουμε τις ίδιες, γιατί ξέρετε, στην πρώτη όλοι λένε: α, γιατί να μιλήσει ο τάδε και φταίνε και αυτά. Ευθύνες, εδώ μην κρυβόμαστε, έχει και ο Ιατρικός Σύλλογος, έχει και το Υπουργείο. Γιατί ρωτάει ο κόσμος, δεν κατάφερε ο Ιατρικός Σύλλογος να εντοπίσει αυτό το ιατρείο και να του πάρει τα μηχανήματα και είχε τα μηχανήματα παράνομα, όπως λέτε κι εσείς?
7: Κύριε Λαμπρού, καταρχάς, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι όλο το κράτος για τη δημόσια υγεία. Να το ξεκαθαρίσω. Mm-hmm. Και σας λέω λοιπόν, όταν υπήρχε από το κράτος ο ηλεκτρικός μηχανισμός ΣΕΙΠ, mm-hmm, Σώμα Ελεκτών Υγειονομικών Ελέγχων, κατεργήθη. Τι έκανε αυτό? Πήγαινε στα ιατρεία της χώρας προφανώς και της Αθήνας. Εκτός, εμείς τι κάνουμε? Εμείς πηγαίνουμε για να δώσουμε την άδεια να δούμε ότι ποια ειδικότητα είναι και τι μηχανήματα έχει. Mm. Αν κλείσουμε την πόρτα, δεν έχουμε καμία κάμερα να ξέρουμε τι θα φέρει αυτός μέσα εκεί. Και ούτε έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Τι άλλο έχουμε εμείς σαν δυνατότητες? Έχουμε τον δειγματοληπτικό έλεγχο που τον κάναμε. Ειδικά αυτό το γιατρείο τρεις φορές είχε ελεγχθεί. Αλλά η Επιτροπή, και μάλιστα διαφορετικών ατόμων, Επιτροπές Θυμελής, δεν βρήκαν αυτό το μηχάνημα. Το τι έγινε το μηχάνημα, μένει να το δούμε μέσα από την έρευνα που αυτή τη στιγμή εκτελείται. Το μετέφεραν με ρόδες, το κάνανε, το κρύβαν, δεν μπορώ να σας πω. Δεν ήμουνα εγώ στην Επιτροπή, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν υπογραφές της Επιτροπής. Τρίτον, εγώ να σας πω, κύριε Λάμπρου, σε ένα άλλο κομμάτι. Αυτό το μηχάνημα πώς μπήκε στη χώρα?
2: Έλατε.
7: Ποιος το πιστοποίησε? Δηλαδή πήγε στο Λίντ και πήρε ένα μηχάνημα και το έβαλε μέσα? Πώς δηλαδή βρέθηκε ένα μηχάνημα το οποίο θα έπρεπε να είναι σε νοσοκομείο, το οποίο είναι είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, και βρέθηκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο?
2: Εσάς σας έστειλε.
0: Μήπως είχαν αυτό που λέμε, κύριε Πατούλη, κάποιες άκρες και μπόρεσαν να βάλουν το μηχάνημα αυτό στο ιατρείο τους? Γιατί από τα στοιχεία τουλάχιστον που έρχονται στο φως δημοσιότητας και από αυτά που διαραίονται και από την αστυνομία και από ανθρώπους που κάνουν την έρευνα, είναι ότι στο πελατολόγιο τους ήταν μέσα και πολύ γνωστοί άνθρωποι και από το χώρο της πολιτικής και γενικά επιφανείς άνθρωποι, γιατί οι θεραπείες τους ήταν πανάκριβες. Μήπως λοιπόν κάποιοι τους έκαναν πλάτες?
7: Δεν το αποκλείω. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν αποκλείω τίποτα. διότι και αυτοί οι επιφανείς, οι οποίοι πιθανολογώ ότι είχαν και μία άνω του μέσου όρου λογικής και γνώσης, δεν βλέπαν έξω στην πόρτα γιατρός άνευ ειδικότητος. Μπορεί λοιπόν σε αυτό το ιατρείο να γίνεται αφαίρεση του αίματος μέσα από ένα μηχάνημα και να μπαίνει ξανά μέσα στο σώμα. Δεν ξέρει κανείς εσείς όταν ακούτε.
2: Όχι, εγώ δεν το ξέρω που είμαι απλός πολίτης. Δεν ξέρω, αλλά προφανώς γίνεται. Έχουν άδεια. Όχι. Στο Κολωνάκι είναι 6.000 ναι, παίρνουν. Ναι.
7: Κύριε Λάμπρου, ότι λάμπη δεν είναι.
2: Αυτό ναι, αλλά ο πολίτης δεν μπορεί να το ξέρει. Να σας ρωτήσω
0: ειδικά
2: κάτι.
0: Ειδικά εμείς οι γυναίκες, κύριε Πατούλη, είμαστε μεγάλα θύματα. Τι να λέμε τώρα.
7: Δεν κατηγορώ τον πολίτη, αλλά προσέξτε. Δεν έχουμε κάμερες εμείς μέσα στα ιατρία, 15.000 ιατρία, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Και δεν υπάρχει και ο ελεκτικός μηχανισμός που κατεργήθηκε της πολιτείας.
2: Σωστό. Κάτι άλλο. Εσείς θα κάνετε τώρα μια συνάντηση, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα σας ζητήσουν, θέλει να έρθετε εσείς, να πάτε εσείς, να πάει το Πανεπιστήμιο, να πάρει όλοι να κάνετε μια συνάντηση.
0: Να αλλάξει το θεσμικό,
2: να αλλάξει
0: πλαίσιο.
2: Το θεσμικό πλαίσιο. Όχι μόνο για αυτά τα μηχανήματα, γενικότερα. Για να ελεγχθούν όλοι αυτοί. Οι αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες και για να ελεγχθούν και οι χίλιοι δυο άλλοι του διαδικτύου που λένε πόσο νέος θα είστε και πόσο καλά θα σας κάνω εγώ με αυτά τα φάρμακα που σας δίνω. Τι πρέπει να
0: θα
2: γίνει.
0: Θα μπεις 50, θα βγεις 20.
7: Ναι. Ναι, κατά την άποψή μου θα πρέπει να μην υπάρχει καμία διαφήμιση ιατρική αν δεν υπάρχει πιστοποίηση από φορέα εν προκειμένου του ιατρικού συμβουλίου. Δηλαδή, αν δεν έχεις το σήμα πάνω σε αυτό που διαφημίζεις, κανείς δεν μπορεί να μιλάει για ιατρική μέσα από social media. Αυτή τη στιγμή μιλάνε μη γιατροί, γιατροί. Ο καθένας λέει ότι εμείς δεν είμαστε το ηλεκτρονικό έγκλημα να μπορούμε να παρακολουθούμε 28.000 γιατρούς, 50.000 μη γιατρούς και 15.000 ιατρία. Τι γράφει ο καθένας γι' αυτό ακριβώς. Σωστά ο Υπουργός, κάτι το οποίο θα με καταθέσει από το 2020 σαν Ιατρικός Σύλλογος, ότι τα social media αλλάζουν την εικόνα των πραγμάτων, θα πρέπει να υπάρχει νομοθετική διαδικασία. Εγώ θα σας βάλω και το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
0: Ναι,
2: να ελέγχουν όλους.
7: Στους οποίους να μπορούν να ελέγχονται, αλλά κανείς δεν θα βγαίνει να λέει ό,τι θέλει χωρίς να έχει πιστοποίηση αυτόν που λέγεται από φορέα. Ελία και Παύλα.
2: Πάντως εδώ τώρα μας στέλνει και ένας ακροατής. Υπάρχει και βίντεο, λέει, που ήταν η συγκεκριμένη κυρία μέσα και ο κύριος Πλεύρης
0: ένα
2: και ο κύριος Πατούλης σε ένα συνέδριο.
0: Είχε γίνει με τις ευλογίες του Ιατρικού
2: αυτό
0: Συλλόγου.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι
0: φαίνεται
2: βέβαια
0: σε αυτό το συνέδριο να μιλάει η γιατρός και να προμοτάρει αυτό το μηχάνημα το περίφημο.
7: Μεγαλύτερο βιασμό να έχει υποστεί άνθρωπος δεν υπάρχει από αυτό το fake news το οποίο παρουσιάζεται τα δύο τελευταία 24 ώρα. Έτσι, έλεος πλέον.
2: Μάλιστα.
7: Και όπως ακριβώς συμβαίνει τότε, θυμάμαι σαν περιφερειάρχης, ακόμα και για τα χρόνια της Αττικής Οδού έφταιγε η περιφέρεια και ο Πατούλης, ακόμα και εδώ κάποιοι προσπαθούν να πούν το άσπρο μαύρο. Θα σας πω λοιπόν, αυτό το συνέδριο δεν το έκανε καταρχάς ούτε η περιφέρεια, ούτε το Υπουργείο Υγείας που έδωσε ο κύριος Πλεύρης, ούτε ο κύριος Κικίλιας ως υπουργός τότε τουρισμού. Ήταν ένα συνέδριο που έκανε ο καθηγητής κύριος Τούντας μαζί με άλλους 10 καθηγητές του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ιατρικής, διεθνές συνέδριο, υβριδικό, δηλαδή μέσα από τον ηλεκτρονικό τόπο, και στο οποίο εμείς στείλαμε ένα δίλεπτο βίντεο χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι μιλάνε
2: το
7: επόμενο διήμερο, διότι υπάρχει επιστημονική επιτροπή σε κάθε συνέδριο, κύριε Λάμπρου.
2: Έτσι. Και λοιπόν,
7: θα πούμε ότι μπορώ να ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν γίνεται, γιατί και εγώ το έχω κάνει αυτό. Και εμένα μου έχουν ζητήσει σε διάφορα πανεπιστήμια
0: να
2: μου πούν ότι έχει πάει σε πόλεμο. Στείλε μας ένα τρίλεπτο βίντεο να μας πεις τις αντιπώσεις σου. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε.
7: Να εκμεταλλεύονται επ' αφορμής αυτού του γεγονότος και να βιάζουν ανθρώπους και προσωπικότητες.
2: Σωστό. Λοιπόν, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Τελευταία ερώτηση, γρήγορη. Τι κάνει ο μικρός?
7: Είναι η ευτυχία της ζωής.
2: Αυτό θέλω.
0: Να το άλλαξε
2: κατευθείαν. Σας αγαπάμε, καλημέρα. Είδατε πως έφτιαξα τη διάθεση όμως. Δεν έχετε παράπονο.
7: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Πατούλη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να προχωρήσετε γρήγορα σε αλλαγές και να μην έχουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες.
7: Εμείς τις έχουμε εισηγηθεί. Η νομοθετική εξουσία μένει να τις πράξει και νομίζω θα το κάνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Καλή σας μέρα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: 9 το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εντάθηκε περαιτέρω το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται αυτή την ώρα και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Τα ψηφιακά αρχεία σε κινητά και λάπτοπ των δύο γιατρών έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και απολογούνται τη Δευτέρα, καταρρύπτονται και από την χθεσινή κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολονάκι. Οι ώρες που ανέφερε ο οδηγός συμπίπτουν απόλυτα με το ήδη υπάρχον προανακριτικό υλικό. Εξάλλου και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε πως ο τραγουδιστής είχε φλεβοκαθετήρα και ένας από τους διαστώστες παρατήρησε πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δούλευε κανονικά. Από κάμερες και καταθέσεις προκύπτει πως ο τραγουδιστής παρέμεινε στο ιατρείο περίπου 3 ώρες. Κατά την αυτοψία του χώρου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν πως το ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης λειτουργήσε τελευταία φορά επί 42 συνεχόμενα λεπτά, ενώ διαπιστώθηκε και παρέμβαση στον υπολογιστή, όπου κάποιος είχε σβήσει το πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο ραντεβού του τραγουδιστή, το οποίο ανακτήθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού αργά χθες βράδυ στις Σέρρες. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν συνεργοί του, οποίοι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί της ομάδας Όπια. Αφόπλησαν τους αστυνομικούς, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Κρέσεντο αεροπορικών παραβιάσεων από την Άγκυρα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη ήλθαν χθες εντός του FIR Αθηνών. 4 από αυτά ήταν οπλισμένα και αυτό πυροδότησε την ένταση με αποτέλεσμα οι αναχαιτήσεις των ελληνικών αεροσκαφών επιφυλακής να μετατραπούν σε 2 κλειστές αερομαχίες σε περιοχές του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το 0 και η διάρκεια του να μην ξεπερνά τους 2 μήνες. Η κυρία Κεραμέως ανέφερε πως εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική θέση και όχι θέση του αρμόδιου Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Έκαναν σήμερα γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις λίγες τελευταίες εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες. Ο εκτροχιασμός επιβατικού σειρμού χθες το βράδυ στη βόρειο-δυτική Γαλλία έχει αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους μία 18χρονη, η οποία είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός σήμερα, βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βόρειο-δυτική άνεμη έως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική σήμερα, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρο βροχών στα δυτικά, ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου.

0: είμαστε Αλφαρέντιο 98,9. Το βαρύναμε σήμερα, παιδιά, γιατί είναι και πολύ σοβαρό το θέμα. Και σας λέω, δεν αφορά μόνο στην υγεία του στο θάνατο του Μαζονάκη, αφορά σε όλους μας και το τι είναι αυτό που ζούμε.
1: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έχουμε αλλάξει ώρα με το Σπύρο φέτος. Ναι. Μπαίνουμε μία ώρα νωρίτερα, 9 με 11 κάθε Σαββατοκύριακο, στον 98,9 και περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό?
1: Γιατί γίνεται?
0: Γιατί εγώ γερνάω και οι μεγάλοι άνθρωποι δεν κοιμούνται.
1: Ξυπνάνε
0: νωρίς.
1: Μία
0: τουαλέτα, μία νερό, μία ζαλάδα, μία αυτό. Μην γελάς, Έλλη Σπυροπούλου.
1: Εμένα που είμαι λίγο πιο μικρούλα, γιατί με φέρνει.
0: Μπροστά τη λέει. Σπυροπούλου, κάνε μας λίγο τη χάρη. Πήγαινε πάρε ένα τοστ.
1: Μη φωνάζεις. Για πες μας.
0: Καλημέρα στον Γιώργη. Γεια σας. Καλημέρα στο Αλικάκι μας. Καλημέρα δυναμίες. Λέει δεκάρια αγαπημένα, σας ακούω εδώ στα Γεράση. Γεια σου, Αλικάκι μου, καλό. Τα αντιφάγα τέρατα της κερδοσκοπίας. Τα γνωρίζουμε. Την ευθύνη κάτι μετοδόξων καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και όχι μόνο πώς θα κατακτήσουν την αιώνια νεότητα. Πού τη βάζουμε? Το καλάμι σπάει σαν να ανέβει στην κορυφή του. Ας ξεκαβαλήσουν. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Καλή μου Ντίνα. Αλλά και δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, δεν είναι καλλιτέχνες, είναι και όλοι. Άμα θέλεις τώρα, άμα δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την ηλικία. Εντάξει, εγώ μιλάω, έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο δερματολόγο.
1: Ξέρεις τι είναι, δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα αυτό, Σπύρο, το να συμβιβαστεί ένας άνθρωπος με την ηλικία του και τα χρόνια που περνάνε, και ειδικά αν υπήρξε και ωραίος και ακμαίος. Είναι και οι δυνάμεις που σε εγκαταλείπουν,
0: είναι και
1: μόνο το εξωτερικό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά και το ότι αυτό που λες, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ποιος ρε παιδί μου εγώ που έτρεχα σε γήπεδα. Ή που ξέρω
0: ναι,
1: εγώ σήκωνα την πέτρα και την έστεινα.
0: Ναι, αλλά
1: τώρα
0: όμως
1: δεν μπορώ να σηκώσω 5-10 κιλά. Είναι και αυτό. Είναι δύσκολο.
0: Έχεις πιει χυμό πέτρας?
1: Τι εννοείς?
0: Είπες την παίρνω την πέτρα και τη στύπω.
1: Δεν λέγεται. Δεν το λέμε αυτό σαν τέτοιο. Θα με κάνεις να ξεχάσω αυτό που ξέρω.
0: Αυτό που λέει η Έλλη βέβαια έχει δίκιο. Άμα είχαμε τα λεφτά, λέει όμως, άμα ο φίλος λέει που κάνει το σχόλιο, είχε τα λεφτά, δεν θα το έκανε? Δηλαδή, άμα σου πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, άμα κάνεις αυτό, θα ανέβεις, θα πάρεις δύναμη, θα έχεις τέτοιο, ξέρω εγώ. Παίζεται, παιδιά, και με τα λεφτά η ιστορία
1: Έλα,
0: είναι
1: παιδιά,
0: μεγάλη.
1: Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Τώρα μην είμαστε υποκριτές. Ποιος δεν θέλει
0: όλα
1: τώρα?
0: Τα μεγαλύτερα συνέδρια, και η Έλλη το ξέρει αυτό γιατί ασχολείται με τα συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα συνέδρια που γίνονται είναι για την ευεξία και το...
1: Και γύρω από την ομορφιά,
0: ναι,
1: και την νεότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο και το πόσα πειράματα γίνονται και ότι είναι το μεγάλο στοίχημα των επιστημόνων. Λένε, βρήκαμε το ελιξίδιο νεότητας. Σε λίγα χρόνια το έχουν ανακοινώσει κιόλας ότι έχουμε βρει και το χάπι της νεότητας, που εντάξει θα γυρνάει πραγματικά λίγο αρκετά χρόνια το χρόνο πίσω. Είναι στα σκαριά αυτό το πράγμα. Ποιος δεν θα ήθελε να το πάρει? Συγγνώμη ρε εσύ Σπύρο.
0: Εντάξει τώρα να φιλέψεις τον άλλο όμως τούμπανο με κοιλιακούς, με ματάρες, με μούρι τούμπανο και να σου λέει άστε πού να τα βγάλουμε πέρα με 480 εθνική σύνταξη. Γίνεται ρε εσύ, δεν είναι ωραίο αυτό?
1: Το θέμα είναι άλλο. Είδες πως για ακόμη μια φορά η απώλεια ενός καλλιτέχνη πως επισκίασε τα πάντα?
0: Ναι βέβαια. Εδώ
1: και
0: λέει
1: τη μεγάλη
0: πάντως
1: αγάπη του κόσμου.
0: Αυτό ναι.
1: Τρομερή αγάπη του κόσμου και η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του πάντα, ξέροντας, γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός, ξέρει τα πάντα και το τι συνέβαινε. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει λεπτομέρειες της ζωής του, αλλά ήξερε τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τις εξαρτήσεις του. Έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης μιλούσε ανοιχτά και σε συνεντεύξεις του γι' αυτό. Και όμως ο κόσμος αντιλαμβανόταν την ευαίσθητη ψυχή του, αυτή την τρομαγμένη του ψυχή, όπως έλεγε και στα τραγούδια του. Και καταλάβαινε, ήταν σαν να του έκανε μια αγκαλιά μέσα από τα μηνύματα, μέσα από το γεγονός το ότι πήγαινε και γέμιζε τα μαγαζιά του. Το ότι αγόραζε τους δίσκους του πολλές δεκαετίες και τον στήριζε. Έχει
0: και θα δούμε τώρα
1: την
0: Δευτέρα στην Κηδεία. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μία η ώρα.
1: Τη μία η ώρα, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί χθες ο δικηγός του δεν ήξερε, αλλά έχει ανακοινωθεί πλέον ότι τη Δευτέρα στη μία η ώρα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και από ό,τι φαίνεται πολλοί κόσμος θα πέφτει στο τελευταίο αντίο.
0: Λένε,
1: σήμερα είναι και η μεγάλη συναυλία του αφιέρωμα του Αντώνη Ρέμου, άλλο πάλι και
0: εκεί
1: τούτο.
0: Εκεί γιατί δεν την ανέβαλε, λέει.
1: Και
0: ξέρω
1: σε αυτό
0: εγώ
1: να μαλώσουμε και να.
0: Εντάξει, απλώς πάντως ο κόσμος. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει, γιατί μπορεί και να βρέχει το βράδυ και να μην είναι OK η συναυλία του Ρέμου, γιατί λένε Θεσσαλονίκη το βράδυ θα βρέχει. Θα δούμε. Λέει ο Ατάσος εδώ, Αναστάσιος Τσάμης, η ματαιοδοξία, η ανασφάλεια, η απελπισία, ο φόβος της βιολογικής τώρας εκεί οδηγούν. Τι να κάνουμε, φίλε, ο καθένα. καθρέφτης είναι ιστορία τώρα. Είναι ιστορία ο καθρέφτης, μην το συζητάς. Σπύρο Ανούλα, καλημέρα. Με όλα αυτά λέει που ακούμε, απαξιούν τα δημόσια νοσοκομεία και είναι κρίμα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι μάλλον με όλα αυτά που ακούμε δίνουν βαρύτητα μεγαλύτερη στα νοσοκομεία. Γιατί.
1: Ίσα-ίσα λένε ότι αν είχε πάει και το είχε κάνει, απλώς αυτές οι θεραπείες, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος τώρα, δεν μπορεί να πάει κάποια κυρία η οποία θέλει απλά να φαίνεται νεότερη ή με μεγαλύτερη ευεξία και να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να κάνει αυτή τη θεραπεία. Δεν γίνεται αυτό. Αυτές οι θεραπείες γίνονται στα νοσοκομεία για ανθρώπους που πραγματικά έχουν σοβαρά θέματα υγείας, είτε με το αίμα τους, είτε με κάποια άλλη ασθένεια. Νομίζω και σε κάποιες περιπτώσεις καρκίνου ενδείκνυνται αυτές οι θεραπείες στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να δώσουν ζωή σε ανθρώπους έχουν ανάγκη.
0: Ακριβώς, δεν είναι ότι πας και λες θέλω να κάνω αυτή τη θεραπεία γιατί εγώ θεωρώ ότι θα γίνω νεότερος. Γι' αυτό είπαν ότι αδερφέ, εμείς δεν φαίνεται πουθενά από καμία έρευνα ότι αυτή η θεραπεία θα σε κάνει πιο νέο. Όπως και πάρα πολλές άλλες θεραπείες, άμα κάτσουμε και τις ψάξουμε τώρα, που λέει ας πούμε ο τάδε γιατρός ότι αυτό άμα το κάνεις θα είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Και εμείς το πιστεύουμε.
0: Ναι, και σου λέει άλλος που το πατάς αυτό.
1: Και εγώ πρώτα απ' όλα.
0: Πού το λες. Ναι, πού το λες αυτό, δεν φαίνεται. Λέω ο Γιώργης. Εδώ καλημέρα, φοβερό αυτό με την ωραιότητα. Κάποιοι κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν νέοι. Εγώ abnormal κάνω ό,τι μπορώ για να γεράσω, για να δείξω την ηλικία μου. Λόγω baby face και γονιδίου. Αγόρι μου, είσαι χαρισματικός. Δεν θέλει να πάρει το χάπι της νεότητας.
1: Είσαι σαν τον Τζόνι Ντέπεση. Ναι. Έτσι σε έχω κόψει. Δεν σε έχω δει από κοντά, αλλά έτσι μου φαίνεσαι. Αυτό που μεγαλώνει, αλλά διατηρεί το την παιδικότητα στο πρόσωπο.
0: Καλημέρα, αναμεταδίδουμε. 10-11 ράδιο ενημέρωση 92,2. Νέα Πιερία. Ηλίας Χρυσικός.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Ναι, Ηλία, καλημέρα! Γεια σου, Ηλία. Είναι πρωί ακόμα σήμερα σε μένα.
1: Και εγώ συμφωνώ.
0: Είναι αυτό, γι' αυτό σου λέω. Είδες
1: 9
0: με 10 δεν έκανα λάθος. Μετά τις 10. Αρχίζει και βαραίνει ο οργανισμός μετά. Έτσι.
1: 92,2 ναι, μας ακούν στη Βόρεια Ελλάδα σε πολλές περιοχές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κόσμο.
0: Και γράφει και εδώ μια φίλη ότι παιδιά, λέει, συμφωνείτε λέει, με τις βιομηχανίες πλαστικής ομορφιάς που μας θέλουν όλους ομοιόμορφους. Βάλτε, λέει, στη ζωή σας τη γυμναστική, το περπάτημα και όλα καλά. Σταματιάδου. Γυμναστική, περπάτημα, σκίζει. Δεν υπάρχει. Αλήθεια είναι και την έχει βοηθήσει
1: ναι,
0: και πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Και, είναι και θύμα τη ωραιότητα και, και ψάχνεται και λέει και θέλει να πει πού να πάω, τι να κάνω. Έκανε αυτή τη θεραπεία, τη θέλω κι εγώ. Αχ, καλέ. Είδα αυτήν στο Instagram. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ειδικά κάποια βίντεο στο διαδίκτυο είναι τόσο ωραία, τόσο καλέσθητα, τόσο δείχνουν σαν να έχουν το μαγικό φίλτρο και το μαγικό ραβδί που λες. Ρε, παιδί μου, τι έκανε. Κοίτα να δεις. Είναι 70 και μοιάζει 50. Τρομερό.
0: Εντάξει, και
1: εγώ
0: άμα
1: θέλω.
0: Πας σε ένα παθολόγο να πας, απλό. Θα σου πει 2-3 πράγματα που θα σε κρατήσουν νέο.
1: Και αυτός ο κατηγορούμενος παθολόγος.
0: Ναι, γιατί ας πούμε τώρα το ότι εμένα ο παππούς
1: μου. Και δεν ήξερε τα βασικά, μάλλον.
0: Η γιαγιά μου πέθανε 90 χρονών.
1: Εντάξει,
0: ναι. 90,
1: πώς έμοιαζε στα 90.
0: Δεν ήταν το τέτοιο. Ήταν ότι η γιαγιά μου ανέβαινε μέχρι τα 89 στις ελιές.
1: Α, ναι. Νάτι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα γιατί.
1: Βέβαια η γιαγιά δεν είχε ούτε κινητό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι γυμναζόταν πάρα πολύ γιατί πήγαινε. Η γιαγιά πήγαινε συνέχεια στα χωράφια. Για να τα δει, να κόψει δύο κλαδιά, να κάνει ένα αυτό.
1: Ναι, νόμιζα θα μου λέγες ότι γυμναζόταν πολύ πιλάτες, TMO και τέτοια.
0: Ναι, με την Τίνα Τάρνερ μαζί. Σειρά. Ναι, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι πήγαινε συνέχεια στα χωράφια. Ναι, περπάταγε για να πάει στο μίνι μάρκετ.
1: Τι έτρωγε όμως η γιαγιά.
0: Τίποτα. Έτρωγε ένα αυγό το μεσημέρι και κάτι χορταράκια
1: και
0: το βράδυ.
1: Τι αυγό. Αυγό από τις κοτούλες τις δικές
0: ναι,
1: της,
0: ρε,
1: όχι
0: παιδί,
1: αυγό
0: τίποτα.
1: Που
0: δεν
1: παίρνω
0: τώρα.
1: Εγώ από ένα περίπτερο.
0: Πάρε ό,τι αυγό θέλεις, άμα τρως ένα αυγό και κάτι χόρτα δεν παθαίνεις τίποτα. Και έτρωγε και λίγο ψωμάκι, ένα παξιμπαδάκι.
1: Κάπνιζε.
0: Ποιος θα καπνίσει, λένε σε καλά τώρα. Όχι, ρε, εσύ, τίποτα.
1: Κάνα τσιπουράκι και αυτό σε κανένα γάμο.
0: Ποτέ, και η παιδί μου είσαι καλά.
1: Α,
0: ποτέ, τίποτα.
1: Ούτε κρασί,
0: τίποτα.
1: Ούτε ρετσίνα.
0: Όχι, μια φορά, μια μισή μπύρα τη δίναμε κάθε Χριστούγεννα.
1: Και η γιαγιά είχε βρει το ελιξίριο.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Οπότε αυτό είναι. Κάνεις ένα, δύο, τρία τέτοια πραγματάκια και όλα καλά.
1: Τι κάνουμε δηλαδή, δεν τρώμε και δεν πίνουμε. Τίποτα. Αυτό. Να το ξεκινήσω. Τίποτα. Τροφή.
0: Είπε και το άλλο που λέει ότι φάμε και ότι πιούμε. Δεν το συζητάω. Καλημέρα, παρεάκι. Ποιος δεν άκουγε στο αυτοκίνητο τα τραγούδια του Μαζό στη Διαμασόν. Μια μεγάλη ψυχή φωνάρα που σε ακουμπούσε βαθιά. Αλλά. Θα πάθει ρε άμα το λέει. Καλό ταξίδι μαζό.
1: Και πολύ φιλάνθρωπος. Όχι παιδιά, δεν σκότωσαν το. Συγγνώμη, αλλά δεν έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης από τα πάθη του. Έτσι. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύεται μέχρι τώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Δεν είχε θέμα υγείας με την καρδιά του και ούτε κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Άλλη κουβέντα. τα πάθη και άλλο αυτό που συνέβη την ημέρα που συνέβη και άλλο τα λάθη. Μην τα συχαίουμε. Μπορεί σε άλλη περίπτωση να έφτανε μέχρι τα 80 και τα 90 ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ποια η διαφορά της έκθεσης?
1: Ήταν και πολύ φιλάνθρωπος, θα ήθελα να το πω αυτό. Βοηθούσε πολύ αθόρυβα ο Γιώργος Μαζονάκης ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Ποια
1: και
0: η
1: δεν
0: διαφορά...
1: ήθελε να το διαφημίζει καθόλου.
0: Ποια η διαφορά της έκθεσης σε κίνδυνο από το ότι η αναβάθμιση ζητάνε οι συγγενείς?
1: Τώρα έχει ασκηθεί κακούργημα, είπαμε, για θανατηφόρα έκθεση. Οι συγγενείς, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζητά αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ποια η διαφορά?
1: Πρώτον, επισύβει μεγαλύτερη ποινή. Η ανθρωποκτονία με δόλο. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, όπως μου λένε νομικοί, ότι στη θανατηφόρα έκθεση, δηλαδή τη Δευτέρα που θα απολογηθούν, εάν μείνει έτσι η κατηγορία, μπορεί και να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Κι ας είναι κακούργημα. Σε περίπτωση όμως που αποφασίσουν εισαγγελέας και ανακριτής τη Δευτέρα, την ώρα της απολογίας, ότι κοίταξε να δεις, εδώ πέρα δεν έχουμε θανατηφόρα έκθεση, αλλά από τα στοιχεία που μας έχουν φέρει έχουμε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τότε θα έχουμε προσωρινή κράτηση. Δεν θα μπορούν να. Θα είναι πιο δύσκολο. Δεν θα φεθούν τέλος πάντων ελεύθεροι.
0: Καλημέρα σας. Αν περιμένετε ο Υπουργός Υγείας που πουλούσε έναν ογίλεκα να βάλει τάξη, θα περιμένετε πολύ. Έχουν μεγάλη ευθύνη και στο Υπουργείο. Το παραδέχτηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχουν μεγάλη ευθύνη. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, λέει ο Νίκος. Παραδέχτηκαν ότι έχουν μεγάλη ευθύνη και ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ευθύνη. Ο κύριος Πατούλης είπε πριν από λίγο, παιδιά, τόσες δυνάμεις είχα, αυτά μπορούσα να κάνω. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πρέπει να μπαίνουν μέσα και οι δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και χίλιοι δυο άλλοι για να μην μας πουλάνε. Είναι φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Τώρα που είπε ο καλός φίλος εδώ που στείλε το μήνυμα για το αυτοκίνητο, ρε Έλλη, πάρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Χριστοδουλίδη να δούμε λίγο τι γίνεται με τις βενζίνες. Γιατί αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ το πράγμα. Ο ενεργειακός επιθεωρητής.
1: Τρέμω κάθε φορά που περνάω. Λύση, από
0: να σας πω κάτι. Παιδιά, το αυτοκίνητό μου παίρνει, έχει ένα ντεπόζιτο 50 λίτρων. Όπως τα περισσότερα αυτοκίνητα. 50 λίτρα βενζίνη. Εντάξει, παίρνει. Γέμισα προχτές. Σε ένα βενζινάδικο που δεν ήταν το πιο ακριβό του κόσμου, είχε ένα από αυτό που βρήκα μπροστά. 50 λίτρα, ξέρετε πόσα έδωσα.
1: Πόσο είχε, 2,155? Εγώ έτσι, με αυτή την τιμή έβαλα.
0: Όχι, ήμουν λίγο πιο χαμηλά. 103,50. Έδωσα πάνω από 100 ευρώ για να γεμίσω ένα αυτοκίνητο. Το οποίο σε κινητό.
1: Το είναι, μικρό.
0: Ναι, του 2008 έχει μεγάλο ντεπόζιτο. Δεν έχει σημασία τι αμάξι έχει. Μπορεί να έχει αμάξι του 2026 και να έχει αμάξι του 1996. Άμα έχει 50 λίτρο ντεπόζιτο,
1: πάρε άλογο καλύτερα.
0: Εσύ, έδωσα 103 ευρώ και τρελάθηκα. Δηλαδή δεν μου φτάσει το κατοστάρικο, δεν το πίστευα. Και λες πραγματικά και ένα παλιό
1: και
0: αμάξι.
1: Και μη χειρότερα.
0: Δεν κάνει τόσα λεφτά, δηλαδή το κες, το πετάς. Και λες τώρα τι σκεφτόμουν. Γι' αυτό και είπα να πάρουμε ένα το Χριστοδουλίδη. Γιατί σκέφτομαι ότι εντάξει τώρα ωραία ζέστες, εντάξει μια χαρά. Άντε και ο Σεπτέμβρης έφυγε.
1: Δεν μας τα λέει καλά ο Μιχάλης. Εδώ και καιρό ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Ξέρει πολύ καλά το τι γίνεται και το τι μας περιμένει.
0: Το χειμώνα πώς θα βάλεις πετρέλαιο,
1: ναι.
0: Με τι θα μετακινήσει και τι σημαίνει αυτό και για το ρεύμα.
1: Φυσικό αέριο, αυτά όλα.
0: Φυσική λύση με παράθυρα κλειστά ή ανοιχτά για να ζεσταίνεσαι και να κρυώνεις. Καλημέρα
1: Μιχάλη Χριστοδουλίδη, θέλω να σε ξεκινήσω διαφορετικά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σεζόν σας έχουμε, δεν τα έχουμε πει.
0: Ναι.
2: Νομίζω.
1: Αποκλείεται να μην άκουγες εσύ τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την απώλεια και αυτά που βλέπεις και εσύ σαν επιστήμονας να διαδραματίζονται και να αποκαλύπτονται.
2: Θεωρώ ότι έχουμε ξεφύγει σαν κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνουν ας πούμε κάποιοι και να λένε πράγματα τα οποία και είναι ανυπόστατα και δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί. Εντάξει, σεβόμαστε τη μνήμη του ανθρώπου, ό,τι και να είναι, όπως και να είναι, να έχει ένα καλό παράδεισο. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Mm-hmm. Τώρα,
0: για πες τι βλέπεις για χειμώνα. Βενζίνη, ρεύμα, φυσικό αέριο, αυτά πάνε μαζί. Και πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε ρε, πόσο να βάλουμε?
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν αυτή τη στιγμή σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, είτε λέγεται πετρέλαιο κίνησης, είτε λέγεται βενζίνη, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα,
1: ναι.
2: Είναι σε ανωδική πορεία. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Σεπτέμβριος έχει μπει με αυξητικές τάσεις και στη βενζίνη, δηλαδή αυτή τη στιγμή η μέση τιμή επικράτειας είναι στα 2,12 με την επιδότηση, 2,07 είναι το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση. Το ηλεκτρικό ρεύμα τις πρώτες 12 μέρες του Σεπτεμβρίου έχει σκαρφαλώσει καλό σε σχέση με τον Αύγουστο, άλλο ένα 20%. Μιλάμε ότι τον Αύγουστο έκλεισε τα 133 η μεγαβατόρα, τώρα κινείται γύρω στα 160. Και το φυσικό αέριο θα πέσει πολύ κλάμα αυτό το χειμώνα, και το λέω έτσι με πολύ λύπη. Ναι, βέβαια.
1: Να πάμε να αγοράσουμε δηλαδή, πώς το λένε, περισσότερες κουβέρτες ή πιο χοντρά μπουφάν. Γιατί.
2: Κοίταξε. Υπάρχουν και τα μαγκάλια, βέβαια. Έτσι.
0: Πώς το βλέπεις το πετρέλαιο θέρμανσης, πού να φτάνει?
2: Το πετρέλαιο θέρμανση δεν υπάρχει περίπτωση σε λίγες μέρες που θα ανοίξει η διάθεσή του να πάει κάτω από 90 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε.
0: Όχι, εδώ 90 λεπτά.
2: Ένα 90.
1: Ένα 90. Λέγαμε για ένα 80 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θυμάσαι που το σχολιάζαμε.
0: Τι εννοείται, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. 2 ευρώ το λίτρο.
2: Ναι.
1: Για το πετρέλαιο που καίμε στο σπίτι.
0: Γιατί κάτσε εσύ.
2: Πρόσεξε να δεις. Όλα τα δηλισμένα προϊόντα, αν δεις, είναι σε πολύ υψηλές τιμές. Και αν δεις αεροπορικά καύσιμα, ναυτιλιακά καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και τα λοιπά, το πρόβλημα είναι κυρίως τα δηλισμένα προϊόντα και όχι τόσο στο αργό. Ενώ το αργό, βλέπεις, έχει ξεπεράσει αρκετά τα 100 ευρώ δολάρια το Brent, παραδείγματος χάρη, έχει φτάσει και 110, οι τάσεις είναι αυξητικές, άρα καταλαβαίνεις ότι δηλαδή, αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα, ναι, πού θα πάει η ζήτηση.
0: Δηλαδή για να βάλεις ένα τόνο που βάζανε, παιδί, που
1: στα, σπίτια.
0: Στα σπίτια που βάζεις.
2: 1900
0: ευρώ.
2: Στα 1000 λίτρα, όχι στα 1200, ναι, ο τόνος είναι 1200.
0: Ναι, στα 1000 λίτρα.
2: Θα πληρώσεις 1900 ευρώ, ενώ πέρσι είχες πληρώσει 1100.
0: Το καταλαβαίνετε
1: τόσο
0: για
1: μεγάλη διαφορά,
2: Τεράστια, τεράστια. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε, διότι ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο το
1: πετρέλαιο. Κι άντε να ζεις στην Κρήτη, γιατί οι θερμοκρασίες είναι λίγο διαφορετικές. Αν ζεις, ας πούμε, στην Κοζάνη, αν ζεις, ξέρω εγώ, στην Κομωτινή, που το κρύο...
2: Εντάξει, εκεί άστα, δε σε φτάνουν 4 τόνους.
0: Και θα έχεις και πιο ακριβό ρεύμα,
2: Το ρεύμα, πρόσεξε, αυτή τη στιγμή είναι σε ανωδική πορεία. Ήδη τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που ανακοινώθηκαν είχαν μία αύξηση γύρω στο 11% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα, διότι είχε αυξηθεί η χοντρική αγορά. Βέβαια, ο κύριος Στάσης, αν μου επιτρέπεις να πω κιόλας, είναι ο CEO της ΔΕΗ, έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο στον κύριο Πρωθυπουργό εν ώψη της ΔΕΘ και έδωσε ένα πολύ φτηνό μπλε τιμολόγιο με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και πάγιο 3,5 για 12 μήνες. Η πρότασή μου είναι, όσοι είναι σε οποιοδήποτε πάροχο, σε οποιοδήποτε τιμολόγιο, δεν κάνω διαφήμιση, είναι όμως το φτηνότερο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάνε να κλειδώσουν σε αυτό το μπλε.
1: Στα μπλε.
2: Ναι, σε μπλε, σε μπλε.
1: Ναι.
2: Είτε έχεις μικρές καταναλώσεις, είτε έχεις μεγάλες καταναλώσεις.
1: Ναι.
2: Ανεξάρτητα από το ενεργειακό προφίλ του καθενός, αύριο το πρωί, γιατί το δώρο θα είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, δεν νομίζω ότι 1 Οκτωβρίου θα συνεχίσει αυτή την προσφορά, γιατί είναι προσφορά που έκανε στο μπλε τιμολόγιο ο μεγάλος πάροχος.
1: Ναι.
2: Διότι τα πράσινα και τα καινούργια μπλε θα είναι σε ανωδική πορεία.
1: Και αυτό το κάνουμε και διαδικτυακά. Σωστά.
2: Ναι. Πατάς ένα, μπαίνεις μέσα στο site της ΔΕΗ και επιλέγεις το home online το μπλε, πατάς ένα κουμπάκι και τελειώνει.
1: Πολύ σημαντικό να τα ακούσουν οι ακροατές μας, λοιπόν, σπεύσετε ένα...
0: Αν δεν είσαι στη ΔΕΗ όμως δεν μπορείς να το κάνεις.
2: Όχι, δεν έχει άλλη διαδικασία.
0: Έχει άλλη
2: ιδέα, αλλά να σου πω κάτι, ακόμα και αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα μέσω υπολογιστή να κάνει την διαδικτυακή επιλογή, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο πενταψήφιο της ΔΕΗ και να πει ότι
0: εγώ θέλω να μπω σε εσάς. Να σου πω, βλέπω εδώ πέρα, λέει εδώ πέρα ένας οδηγός, και αυτό, παιδιά, είναι φοβερό. Ο Δήμος λέει, οδηγός ταξί. Σκεφτήκατε, παιδιά, λέει, ότι για το ταξί θέλω τα διπλά την εβδομάδα. Δηλαδή περίπου 200 ευρώ την εβδομάδα.
1: Ναι, και πού θα τα βγάλει,
0: πού θα τα βγάλει αυτός ο άνθρωπος. Θα πρέπει να παίρνει την κούρσα 20 ευρώ για να τα βγάλει πέρα.
2: Να σου πω κάτι. Μιλάμε μεταφορές, βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νοικοκυριά. Είναι σε κατάσταση συναγερμού. Γιατί το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Θα σου πω μόνο ότι από 1η Μαρτίου του 2026 μέχρι σήμερα, κάτω από 50% δεν έχει αυξηθεί τίποτα. Όλα είναι πάνω από 50%. Όλα όμως.
1: Και όταν λέμε... Και όταν λέμε για μεταφορές, Μιχάλη, συνήθως μετακυλίεται το κόστος παντού, σε όλα τα προϊόντα.
2: Βέβαια, από τα αγαθά πρώτης ανάγκης, στα ράφια στο σούπερ μάρκετ, γαλοκτοκομικά κλπ. Αγροτικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα, υπηρεσίες, μεταφορές εννοώ, είναι όλα, όλα συναρτώνται από το κόστος της ενέργειας. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μόνο η βενζίνη, άντε και λες, ας πούμε, θα παίρνω το μετρό ή το λεωφορείο και δεν θα πάρω το αυτοκίνητο, ή άντε, ξέρω εγώ, λες ότι είναι μόνο στο φυσικό αέριο, δεν θα βάλω φυσικό αέριο, θα βάλω αντλία θερμότητας ή κλιματιστικά. Εδώ είναι τα πάντα. Όλα, όλα.
0: Αυτό που λέει και ο Γιώργος εδώ, μακάρι να κρατήσει το καλοκαίρι μέχρι τέλος Νοέμβρη, λέει, αρχές Δεκέμβρη, για να σωθούμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πάντως λένε ότι με το Ελλήνιο θα έχουμε ένα ήπιο χειμώνα. Μακάρι.
0: Για να δούμε, μακάρι.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης που ακούτε, που είναι ειδικός στα ενεργειακά, είναι και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι μαζί με την κυρία Καριστιανού. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί μίλησε στη ΔΕΘ αυτή τη βδομάδα, έδωσε και συνέντευξη τύπου η Μαρία Καριστιανού. Είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι. Να μας κάνεις έτσι έναν πρώτο απολογισμό για το ταξίδι αυτό με την επίσκεψη στη ΔΕΘ.
2: Καταρχήν έγινε μια πολύ σκληρή δουλειά 3 μήνες από όλους τους τομεάρχες, τους επαγγελματίες, επιστήμονες, για να φτιάξουν το πρόγραμμα. Όπως σου είχα πει και όλες αρχές μέσα Αυγούστου, σου λέω, στη ΔΕ θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οι προγραμματικές θέσεις, όπου και ανακοινώθηκαν την Πέμπτη το
1: απόγευμα.
2: Ναι, την Πέμπτη το απόγευμα. Νομίζω ότι ήταν και από τον Α, την τηλεόραση, κάποιος συνάδελφος σας δημοσιογράφος. Έπιασε όλους τους τομείς διακυβέρνησης της χώρας, από τη δικαιοσύνη, την οικονομία, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις υποδομές, μεταναστευτικό, δημογραφικό. Τα πάντα.
1: Το κράτος δικαίου, όλα.
2: Κράτος δικαίου, όλα. Ήταν ένα μεγάλο πακέτο, στοχευμένο όμως, πρόσεξε. Και με κοστολόγηση, δηλαδή εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που δίνει ο προϋπολογισμός, και νομίζω ότι οι κακές Κασάνδρες διαψεύτηκαν όταν είπαν ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πρόγραμμα υπάρχει και μάλιστα έχει καταρτιστεί από έμπειρους της αγοράς και όχι από κομματικούς, οι οποίοι παρασιτούν ή ζουν μέσα σε κομματικές διάλες και νομοθετούν, έτσι.
0: Πάντως εδώ κατηγορείται η κυρία Καριστιανού και η ομάδα όλη ότι δεν έχει διαχειριστεί καλά τα πράγματα ή δεν τα έχει επικοινωνήσει σωστά. Μισό λεπτάκι να σου πω, ένα λεπτό. Γιατί η δημοσκόπηση που έβγαλε το Star προχτές σας βγάζει οριακά στο 3 και ξεκινήσατε στο 12 και δεν έχετε και πολύ καιρό που ξεκινήσατε, λίγους μήνες ξεκινήσατε και είσαστε στο 3.
2: Και αν πάει μέχρι. Έχω άλλα νούμερα.
0: Τι νούμερα έχετε?
2: Λοιπόν, άκου να σου εξηγήσω. Υπήρχε μια αριθμία το πρώτο διάστημα με τις αποχωρήσεις. Υπήρχε, το λέω, και θέματα οργανωτικά και θέματα επικοινωνίας κτλ. Ωστόσο όμως, κάθε μέρα όλο και οργανώνεται το κίνημα και από πλευράς διοίκησης και θέσεων και πολλών εγγραφών με γεωμετρική πρόοδο αυξάνουν οι εγγραφές κάθε μέρα στο κίνημα. Πώς είναι να το να έχει πτώσει όταν εκατοντάδες γίνονται οι εγγραφές στο site του κινήματος? Αυτό δεν έχει λογική. Αν βλέπεις ότι από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή έχουν αυξηθεί κατά 20-25% κάθε εβδομάδα, δεν μπορεί να έχει πτώσει. Αυτό δεν είναι ένα αναντίστοιχο με αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις, οποίες εγώ δεν πιστεύω και έχει στο μηδέν. Απλά είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι οι οποίοι θέλουν.
1: Άρα είστε αισιόδοξοι.
2: Όχι απλά αισιόδοξοι, υπέρ αισιόδοξο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, τα λέμε.
2: Βρίσκει το ρυθμό του, Σπύρο. Άννα, βρίσκει το ρυθμό του. Υπήρχαν οι αριθμίσεις, υπήρχαν τα προβλήματα, τα έχουμε συζητήσει. Ωστόσο, όμως, ευτυχώς που έχουμε ένα εξάμηνο ακόμα για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε ακόμα περισσότερο, διότι η μάχη εκλογική θέλει περισσότερα όπλα.
0: Βέβαια. Να καλά.
2: Στην φαρέτρα μας κάθε μέρα τα αυξάνουν.
1: Εδώ είμαστε και θα πολύ. Τα λέμε. Κύριε Χριστοδουλίδη, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
7: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Στο Star.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Ρέντι 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Τι σε χάλασε?
1: Αγχώθηκα με αυτά που μας είπε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
0: Δεν ξέρω αν μπήκατε τώρα. Πάρτε μια ανάσα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Θέλουμε πάρα πολύ την άποψή σας. Τι θα κάνετε εσείς με το πετρέλαιο θέρμανσης που μας έλεγε τώρα ο ενεργειακός επιθεωρητής εδώ, καλός φίλος ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ότι θα φτάσει 1,90 το λίτρο. Δηλαδή, άμα θέλετε να βάλετε 1000 λίτρα, θα θέλετε 1900 ευρώ. Ενώ πέρσι πληρώναμε 1100 και πάλι δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε για τον τόνο που λέμε, για τα 1000 λίτρα. Θα μου πεις, δεν θα βάλουμε 1000 λίτρα. Ναι, αλλά άμα κάνει κρύο και έχεις παιδιά ή έχεις γέρους ανθρώπους, πώς θα γίνει, πώς θα τα βγάλεις πέρα? Θα πρέπει να βάλεις.
1: Και μας έδωσε και μια πληροφορία χρηστική για όλους. Σπεύσατε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά από την ΔΕΗ, να μπείτε στο μπλε τιμολόγιο. Αν είστε στο πράσινο, γιατί είναι αυτό που θα σας συμφέρει περισσότερο την χρονιά που έρχεται. Γιατί
0: 12 μηνάκια.
1: Στα 11 λεπτά μας είπε.
0: Αυτό σε βολεύει πάρα πολύ. Ναι, στα 11 λεπτά. Αυτό βολεύει πάρα πολύ, αν μπείτε. Γιατί θα γλιτώσετε την ιστορία του πετρελαίου. Δηλαδή, θα ανοίγεις ένα air condition. Θα μπορείς με ένα air condition να
1: ζεστάνεις
0: το σπίτι. Γιατί έχει 11 λεπτά. Βεντάλια και
1: τώρα
0: δροσίζει. Εκτός αν φτιάχνεις ένα τσάι και βαράς τη βεντάλια πάνω από το τσάι, έρχεται τη ζεστός αέρας. Στα βραστά νερά από πάνω.
1: Το τσάι πώς θα το φτιάξεις? Θα ανοίξεις μάτι.
0: Μπρίκι. Γκαζάκι.
1: Βγες
0: έξω, βάλε μια φωτιά.
1: Επικίνδυνο. Τώρα δεις
0: που θα αρχίζουν οι περισσότεροι και πιάνουν τώρα την κουβέντα. Πώς έρχεσαι στη δουλειά?
1: Σπύρο, να σε
0: και
1: ρωτήσω,
0: μόνος σου έρχεσαι απορία, και ναι. Γιατί έρχεσαι με τόσο μεγάλο αμάξι μόνος σου και έχεις μεγάλο προπαγκάζ να μαζευτούμε 6-7.
1: Όπως παλιά, ναι, που πηγαίνανε αστικό, στη δουλειά.
0: Αστικό.
1: Όχι αστικό.
0: Αστικό. Και... το Opel Ascona γινόταν αστικό. Μπαίνανε 7 μέσα. Την ξέρεις την Opel Ascona?
1: Ναι.
0: Μεγάλη κούρσα.
1: Ναι.
0: Ναι. Παίρνε 5. 2 μπροστά, 3 πίσω.
1: Δεν είναι άνετα. Κακή ιδέα.
0: Και 4 πίσω.
1: Αρκεί να βολεύουν τα ωράρια.
0: Και κάτι πεζό παλιά έπαιρνανε πολύ. Το 308 το παλιό. Πίσω έπαιρνε, ήταν μονοκόμματο το κάθισμα, έπαιρνε 6 άτομα. Άνετα. Είναι τι που σας βάζανε πίσω με τα μαξιλάρια και τις κουβέρτες και ταξιδεύσατε 9 ώρες.
1: Κοιμόμουν πίσω. Ναι.
0: Και πάταγες φρένο, αγκάλιαζες.
1: Εσύ κοιμόσουν
0: κουβέρτες
1: στο αυτοκίνητο?
0: Όχι, όχι, δεν μπορούσα.
1: Α, εμένα μου είχαν μαξιλαράκι και κουβέρτα. Εσύ,
0: όχι, εσένα? Δεν είχα, όχι.
1: Τίποτα. Κρίμα, γι' αυτό έχεις αυτά τα τραύματα.
0: Ναι. Και
1: δεν
0: χειροτερεύει.
1: Έχεις μαξιλάρι και κουβέρτα.
0: Τώρα που οδηγώ θέλω να κοιμάμαι, αλλά δεν με αφήνει η τροχιά. Μου λένε όχι, δεν κάνει.
1: Ψυχραιμία λοιπόν, όλο αυξήσεις.
0: Πού πήγες, λέει, διακοπές από το large στο extra large?
1: Έφαγες δηλαδή?
0: Όλοι, αυτό λένε. Όλοι, δεν βλέπεις εδώ πέρα που έχουν αρχίσει όλοι στα γυμναστήρια και πηγαίνουν σαν τρελή. Προσπαθούν να μαζέψουν από εδώ, να μαζέψουν από εκεί. Δεν γίνεται δουλειά. Τώρα είναι λίγο δύσκολα.
1: Είναι η περίοδος τους. Κάνουν και εκεί προσφορές.
0: Εσύ που τους βλέπεις και πηγαίνεις στα γυμναστήρια συνέχεια, τι βλέπεις εσύ?
1: Είναι λίγο δύσκολος αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβριος.
0: Είναι όλοι, έρχονται
1: ναι,
0: όλοι.
1: Γιατί, ναι. Είναι από τους, σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Αύγουστο που βρίσκεις την Αγία Χαρά σου και την ηρεμία σου, γιατί πηγαίνουν οι φανατικοί μόνο του είδους, άσχετα αν κάνουν διακοπές ή όχι. Τώρα ο Σεπτέμβριος και έρχονται όλοι με μια τρέλα. Άντε πάμε να γραφτούμε, με μια διάθεση ότι φέτος θα κάνουμε κορμί, ότι αυτό, ότι εκείνο.
0: Έχω σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Κρατάει αυτό. αυτό. Όχι, όχι. Κρατάει περίπου 1,5 μήνα.
0: Α, πάνε.
1: Αυτή η επιθυμία και αυτή.
0: Και λένε και στο γυμναστή τι θα κάνουμε.
1: Βέβαια.
0: Φτιάξε μου πρόγραμμα.
1: Ναι. Ναι. Και τώρα θα αρχίσει.
0: Πάνε και διαιτολόγο μαζί. Μην το κάνετε αυτό το λάθος. Μην πάτε.
1: Προσέξτε
0: και
1: διαιτολόγο
0: και γυμναστή και χωρίζω. Και θα πώς το λένε και βάφω και το σπίτι. Μην τα κάνετε όλα μαζί, ένα-ένα.
1: Γιατί?
0: Τώρα, άμα πας και γυμναστή και διαιτολόγο, δεν γίνεται. Πρώτον, με τη γυμναστική πεινάς. Πεινάς, γυρνάς πίσω, θα φας έναν άνθρωπο.
1: Φάε ένα αυγό. Κοιτάς. Φάε μια ομελέτα εννοώ. Τι με κοιτάς, φάε δύο μπανάνες. Φάε μια μπανάνα, λίγα αμύγδαλα.
0: Γιατί το άλλο με τα αμύγδαλα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είμαι ο Γκούντι Γκουτμπέκερ.
1: Φάε
0: με τα αμύγδαλα.
1: Μια μπάρα και ένα φρούτο.
0: Πόσα αμύγδαλα μπορεί να σε χωρίσει. Αυτό που σου λέει, φάει 8 αμύγδαλα.
1: Ναι.
0: Και λέει, βούτυξε τα και σε νερό.
1: Ναι.
0: Άμα τα βούτυξε σε σοκολάτα.
1: Γιατί στο λένε. Γιατί στο λένε για το νεράκι.
0: Το μεράδι,
1: για να μαλακώσουν, για να μην χαλάσει τα δοντάκια σου.
0: Όχι, τα λένε γιατί λένε υδατώνεται, λέει ο οργανισμός περισσότερο.
1: Και γι' αυτό, αλλά και για τα δόντια. Γιατί έχουν γίνει ατυχήματα με τους σκληρούς ξηρούς καρπούς.
0: Εσύ πώς ζεις, λέει. Σπύρο, λέει, σοβαρέψου λίγο με την ιέρεια του καροτόζου μου. Τσίμπα την λέει ρε, είναι ζωντανή, είναι ολόγραμμα. Πώς είμαι αυτά που τρώει. Μήπως αυτό με τη θέρμανση θα αυξηθεί ο πληθυσμός αφού θα συσφίξουν σχέσεις, αγκαλίτσες και λοιπά. Λέει ο μελέτης, μπορεί φίλε
1: είναι
0: να σου
1: αυτό
0: πω.
1: Μια τέτοια.
0: Θάλασσα προτείνει ο Σάκης και τελείωσε παιδιά. Καλημέρα.
1: Γιώργη, ναι. Ο Γιώργης με τρολάρει για το αβοκάντο, αλλά δυστυχώς καλούμε να το περιορίσω σημαντικά.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Ναι, αυτό ναι. Γιατί τι έπαθες. Τι σε απομάκρυνε από το αβοκάντο. Τι σε κρατάει μακριά του, Άννα.
8: Έχει κάτι κακό. Άννα.

0: Το σλόγγι, το κοφτό θα το έδινε μισό αβοκάντο.
1: Ναι, γιατί είναι πάνω από 2 ευρώ. 2,5 ευρώ, 2,60. Αναλόγως από πού το παίρνεις το αβοκάντο, το σχήμα που έχει, το μέγεθος που έχει, το χρώμα που
0: καλό
1: έχει.
0: Καλό παιδί να είναι. Για όνομα του Θεού.
2: Όλοι κάπου χτυπηθήκαμε πάντως. Όλοι κάπου χτυπηθήκαμε.
0: Ναι, όλοι κάπου
1: χτυπηθήκαμε. Με πείραξε αυτό. Εσέ που...
2: Έχω πάει στο ένα σουβλάκι.
0: Ένα σουβλάκι, πίτα γυρό.
1: Πού φτάνει η τιμή του τώρα, για πες μας.
2: Όχι, 4,5 ήταν τώρα, παιδιά. Και 4,5 ευρώ, κοντά 5 ευρώ το σουβλάκι.
0: Έλα ρε εσύ, εντάξει. Το τυλιχτό, ναι.
1: Τι σουβλάκι είναι.
0: Μεγάλο. Τι σουβλάκι είναι. Κανονικό, γιατί
1: εννοώ...
0: υπάρχει.
1: Μισό.
0: Τι.
1: Εννοώ καλαμάκι.
0: Όχι, ρε Σιάννα, σου λέει. Α, ναι, κάτσε, γιατί είναι από Θεσσαλονίκη. Τι λέει, εξήγησε τη. Ναι, εντάξει, δίκιο έχει.
1: Καλαμάκι, κοτόπουλο ή χοιρινό.
2: Καλαμάκι, κοτόπουλο, τυλιχτό.
1: Με πίτα.
0: Ναι, ρε, αφού σου λέει τυλιχτό.
1: Με λάδι, πίτα ή αλάδοτη.
2: Αλάδοτη τη βάζουμε τώρα, μου.
1: Και τι άλλο βάζει μέσα.
2: Ντομάτα, σώ βάζουμε.
1: Μόνο αυτό δηλαδή το πληρώνει 5
0: την πατάτα,
1: ευρώ.
0: Ή μην κόβει την πατάτα, βάλει τη μέσα.
2: Για να πω κάτι, δεν μειώνεται η τιμή άμα βγάζει.
0: Όχι, ρε, εσύ, βάλει την πατάτα να σε πιάσει.
1: Δηλαδή, κάνετε εσύ σουβλάκι με μπιφτέκι.
0: Ναι, πώς δεν κάνουνε. Τα πίτα γύρω. Είναι πίτα γύρω. Γύρω χοιρινό, γύρω κολοπτόπουλο. Καλαμάκι βάζει μέσα.
1: Έχω μια απορία.
0: Όχι,
1: που δεν την έλυσα ποτέ αυτή την απορία.
0: Αυτό είναι.
1: Εάν θέλω να φάω μπιφτέκι. Ναι. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Μπιφτέκι.
0: Μα στη Θεσσαλονίκη εδώ δεν έχουμε. Κάνει 500
1: με πίτα.
0: Ναι.
1: Τυλιχτό με πίτα. Ναι. Και μέσα να έχει λίγε πατάτε, α πούμε, και λίγη ντομάτα. Πώ θα το ζητήσω.
3: Ένα μπιφτέκι, ντομάτα, πατάτα. Ένα μπιφτέκι, ντομάτα, πατάτα.
1: Και θα μου το τυλίξει αυτόματα αυτό στην πίτα.
0: Μην το συζητά. Είναι το τύλιγμα δώρο.
3: Λογικά θα δώσω ένα μπιφτέκι με πατάτα και ντομάτα έτσι.
0: Εκτό άμα του πα ένα αβοκάτο και του πει φιλαράκι, να σου σπρώξω ένα αβοκάτο να μου φτιάξει ένα σουβλάκι, να κάνουμε ανταλλαγή. Μάγκα, είσαι για μισό αβοκάτο, μου δώσει δύο καλαμάκια. Αυτό γινόταν στην αγροτική επανάσταση, στην αγροτική κοινωνία. Γιάννης, πριν τη βιομηχανική επανάσταση.
1: Έλλη, του Γιάννη του Γλυκού το τηλέφωνο το έχει. Μπράβο, ρε, εσύ, για πάρ' τον λίγο. Γιατί, ναι.
0: Γιατί έχουμε,
1: είναι νιώθουμε, σχετικά, θα σα πω τώρα.
0: Μια αδυναμία τώρα. Γι' αυτό.
1: Αυξήθηκε και το ψωμί.
0: Ναι.
1: Και δεν αυξήθηκε μόνο το ψωμί, συμπαρασύρη λέει και πάρα πολλά άλλα. Τι με
0: αυτά είδε
1: έτσι.
0: Το αβοκάτο και ανέβηκε. Σου λέει πόσο να αντέξω εγώ εδώ κάτω. Θα ανέβω, να τα μίγαλα.
1: Συμπαρασύρη και μπαρούλες.
0: Α,
3: σφολιάτες.
0: Σφολιάτες ανεβαίνουν. Αυτές που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Κουλουράκια.
0: Σε ηρεμή.
3: Ναι.
0: Σε ηρεμή.
1: Τα κουλουράκια, τα αγαπημένα. Τι
0: σφολιάτες πρέπει να τις γράφουν οι ψυχίατροι.
1: Γιατί
0: νιώθεις άλλος άνθρωπος, ηρεμής. Έχεις κάνει, τρως μια τυρόπιτα.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο κακό είναι να τρως σφολιάτα.
0: Σοβαρά.
3: Αυτά ακούω και τρως σφολιάτα και έχω τύψεις για 2 μέρες μετά.
0: Ναι, ρε, εσύ, ναι.
3: Έχω να φάω σφολιάτα 10 μέρες τώρα.
0: Πας στο γυμναστήριο και τρέχεις από τον τρελό.
1: Δεν φαντάζεσαι τι κάνεις στον οργανισμό σου βάζοντας μέσα.
0: Καλό του κάνει. Τρώσεις σφολιάτα, κάνεις το σταυρό σου.
3: Χαρά.
0: Χαρά! Πατάτα, πατάτα. Και άμα καίει και όλα αυτά που τα κάνει.
1: Όχι, εκεί που τα κάνει. Τυρόπιτα,
3: σάλτσα κιόλα.
0: Αυτό πάρα πολύ καλό. Αυτό πρέπει να το προσέξει. Τότε το παγκώνει. Μπορεί να πει το πατάτα, πατάτα. Είναι όταν καίγε.
1: Πατάτα.
0: Όταν καίγε, αρέσει όταν τα κάνει.
1: Τρώω σφολιάτα και λε εσύ πατάτα.
0: Αμα καίγε, αρέσει τα πατάτα. Εσύ δεν έχεις καεί ποτέ σε σφολιάτα.
1: Όχι. Έχω πολλά χρόνια να φάω σφολιάτα.
0: Το θυμάσαι τότε που έτρωγε σφολιάτα, Άννα. Πριν έρθει το αβοκάτο στη ζωή σου. Ορίστε, τα μίγδαλα λέει στο νερό
1: γλυκός.
0: Αναπτύσσουν σίδερο και γίνεται πιο εύπεπτο από τον οργανισμό. Έχει δίκιο, σε
1: και
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Και για τα δόντια, παιδιά, και για τα δόντια, αλλά και για αυτό που λέει ο φίλος
0: Αντρέας. Για λέει, μην τη δίνετε αέρα, θα ρωτήσει και για σουβλάκι με τυραμισού. Πείτε στην Άννα, λέει, ότι υπάρχει αυτόματο τυλιχτή σπιτό να την ξεφορτωθούμε. Ηρεμήστε. Δημήτρη, άρε Δημήτρη, άρα ωραίο. Εδώ με τα λαντικά του, με τα τυριά του, με τα ωραία του ψωμάκια, πολύ ωραίο. Δηλαδή η κυβέρνηση μα άφησε το πετρέλαιο στα 3 ευρώ για τη λύση στο δημογραφικό. Μεγάλε ψυχέ, ρε. Ρε γλέντια, πες τα Δημάκο μου έτσι.
1: Ναι,
0: να έρθουμε κοντά.
1: Ναι,
0: έχετε ιδέες όμως έτσι, μην το συζητάτε. Πέτρος, τι λέει, όλα αυτά είναι ασπιρίνες. Χρειάζεται αλλαγή πολιτική. Όσο για τη θέρμανση, εγώ σε χωριό και έχω ξύλα. Ναι. Ξύλα,
1: είναι.
0: Βγαίνουν στο δάσο και κόβουν.
1: Και τα ξύλα.
0: Βγαίνεις, κόβεις μωρέ εκεί πέρα.
1: Τι εννοείς βιανοκόβο.
0: Βγαίνεις, ξέρεις, βιανοκόβο, βιανοκόβο.
1: Παιδιά μου, τι λες.
0: Είναι μακριά από το αβοκάτο αυτός ο άνθρωπος.
1: Πρέπει να φροντίσει να πάρει τα ξύλα σου έτοιμα, όπως νομίζω με.
0: Με το κυβικό έργο.
1: Με το κυβικό, ναι.
0: Αλλά ρε, παιδί μου, αυτοί πιένουν οι άνθρωποι. Α, τώρα, άμα είσαι σε χωριά, α πούμε στο χωριό το δικό μου.
1: Είναι παράνομο.
0: Είναι παράνομο να
1: βγαίνει και να κόβει ό,τι θες. Ναι.
0: Δεν είναι, ρε. Εσύ πα,
1: ναι.
0: Παίρνει μια άδεια. Υπάρχουν πολλά δέντρα τα οποία έχουν πέσει από την κακοκαιρία.
1: Ναι.
0: Και παίρνει άδεια από το δασαρχείο και πάνε και τα κόβουν με τα πριόνια του, τα μεγάλα, τα ηλεκτρικά, τα μηχανικά και κόβουν ξύλα και μπορεί να φορτώνει το φορτηγ. λιγάκι και πηγαίνεις και γεμίζεις το τζάκι. Σιγά τώρα με σένα χωριό.
1: Γιάννης ο Γλυκός είναι έτοιμος.

0: Θα σου στείλει τώρα σε ζαμπονοτυρόπιτες εδώ. Σας άκουγε πάντως για τις τιμές, τον έχουμε στη γραμμή μας.
1: Για να μας πει, γιατί ακρίβει είναι το ψωμί. Γιάννης Λυκός, πρόεδρος των ζαχαροπλαστών. Καλή σας μέρα.
0: Και φίλος.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σεζόν. Ναι.
0: Οικογένεια, κάνετε, εγώ θα το πω. Ναι, τι κάνεις.
2: Ναι. Πώς είστε, πώς θα περάσετε.
1: Εσείς, τα δικά σας νέα, πώς είσαστε.
2: Ωραία, εδώ ακρίβεια. Ξεκινήσαμε με δύσκολες μέρες.
1: Γιατί Γιάννη τώρα ψηλά το ψωμί πάλι και όλα τα άλλα. Γιατί και πόσο πάνω πάνε.
2: Γιατί αν σου πω, Σπύρο μου, ότι εγώ πλήρωσα τον προηγούμενο μήνα 6.000 ρεύμα και τώρα μου ήρθε 8.300.
0: Πόσα?
2: 8.300. 8.300.
0: Ένα αυτοκίνητο είναι το 8.300.
2: Μπράβο. Λοιπόν, να, και όχι ψέματα, αυτά μπορούμε να τα έχουμε και τα χαρτιά στα χέρια, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε ένα είναι αυτό όπως καταλαβαίνετε. Δεύτερο, ότι όλα πάνε προς τα πάνω. Εμένα η σοκολάτα πήρε τώρα μπαμ 60 λεπτά, δηλαδή ένα ευρώ κοντά. Και λέει θα πάει παραπάνω. Όλο, όσοι έρχονται προμηθευτές, όλο για να τιμήσει μιλάνε.
1: Δεν
2: πάει καλά το πράγμα. Η ζάχαρη πήρε πάνω 10 λεπτά και μπορεί να έχουμε και κάποια έλλειψη.
1: Η άνοδος στη βενζίνη και στα καύσιμα και στο πετρέλαιο σε έχει επηρεάσει και γενικότερα
0: αυτό,
1: έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις.
2: Ναι, αυτό
0: έχει, λέει.
2: Αυτό. Και το ρεύμα από αυτό επηρεάζει.
0: Βέβαια.
1: Τι μου λες τώρα.
2: Το βαρέλι πέρασε τα 100.
0: Γιάννη, το ψωμί δηλαδή τώρα πώς διαμορφώνεται η τιμή του.
2: Κοίταξε, το 1 ευρώ είναι η φραντζόλα που είναι 300-350 γραμμάρια.
0: Πόσα είναι, ρε παιδιά, 330. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι τρώνε με αυτό, τρώνε δύο.
2: Εντάξει, είναι η φραντζολίτσα αυτή.
1: Φραντζολίτσα, ρε, εσύ μισόκυλη.
0: Ναι. Φραντζολίτσα λέμε, τρώνε 6 άτομα.
1: Όχι, τι 6 άτομα, ρε Άννα. 6 άτομα μια φραντζολίτσα. Για όνομα, είναι μισόκυλη, είναι 350 γραμμάρια. Είναι...
0: Τρώνε 4.
3: Δύο σάντουιτς.
1: Τρώνε 2 σάντουιτς πολύ μεγάλα, ας πούμε. Είναι.
2: Ναι, δύο
0: μικρό δηλαδή είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά 2 άτομα τρώνε, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, ένα ευρώ αυτό. Έχουν αυξηθεί και τα κουλουράκια και οι ζαμπονοτυρόπιτες εδώ που αρέσουν στο Σπύρο.
2: Όλα τα συμπεριλαμβάνει. Αυτό όλο ανεβάζει σε όλα τις τιμές. Όλα θα πάρουν πάνω. Θα πάρουν τα βούτυρα που φτιάχνουν αυτά. Θα πάρει το ζαμπόν, θα πάρει το τυρί, ζαμπονοτυρόπιτα. Θα πάρουν όλα. Και αναγκαστικά, μα 10 λεπτά το ένα, 10 λεπτά το άλλο, θα ανέβει. Το 10 λεπτά θα γίνουν 30 μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή.
0: Και πώς να το απορροφούν, συγγνώμη, οι ζαχαροπλάστες και, και οι ιδιοκτήτες των φούρνων και όλα αυτά, πόσο να συγκρατούν τις τιμές και αυτοί.
2: Δεν βγαίνουμε, τέλος.
1: Λέγαμε προχτές ότι μπήκανε πολλά λουκέτα και εμένα με στεναχωρεί αυτό, είμαι λίγο πιο ρομαντικό σε αυτό το κομμάτι. Μπήκανε
0: είσαι
1: πολλά λουκέτα.
0: Είσαι συναισθηματικά δεμένος κιόλας με τους φούρνους.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και θα σου πω και γιατί. Κλείσανε πολλοί φούρνοι και μικρά ζαχαροπλαστεία στις γειτονιές.
2: Και θα κλείσουν κι άλλα.
1: Γιατί όμως, γιατί δεν μπορούν να απορροφήσουν όλη αυτή την ιστορία.
2: Εντάξει, εγώ σου είπα κάτι απλό τώρα. Αν εγώ έχω 2.000 στο ένα μαγαζί και 1.000 ευρώ στο άλλο μαγαζί, 3.000 το μήνα παραπάνω, πού να βγω, δηλαδή τι βγάζουμε, εκατομμύρια.
1: Και πώς γίνεται να το απορροφήσει ένα μαγαζί, ρε Γιάννη, για να μπορέσει να αντέξει, και πόσο αντέχει αυτό. Πόσο αντέχει.
2: Έχουμε απορροφήσει πάρα πολλά. Άντε να απορροφήσουμε ένα μήνα, διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με το πετρέλαιο, δεν θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυξήσεις. Αν κάνουμε αυξήσεις, δεν θα έρχεται κανένα να τα πάρει. Οπότε.
1: Τον κόσμο πώς τον βλέπεις. Γιατί ξέρεις κάτι. Αν ο άλλος. Τώρα εσύ λες που είσαι ένας επιχειρηματίας πάρα πολλά χρόνια με το Μαρόν, τόσα χρόνια και πετυχημένος και όλα αυτά. Αν εσύ λες ότι παιδιά δυσκολεύομαι, αμέσως ο μικρός φούρνος και ο μικρός ζαχαροπλάστης δεν βγαίνει με τίποτα. Και από την άλλη μεριά, επειδή εσύ είσαι στις γειτονιές και βλέπεις και το λαϊκό κόσμο, λες ότι παιδιά, εγώ την τούρτα μπορώ να την πάω μέχρι τόσο. Δεν μπορώ να την πάω εκεί πάνω. Πρώτον, γιατί θα έρθει ο Σπύρος που είναι 300 χρόνια πελάτης, θα μου πει ρε Γιάννη, πόσο την πήγες, πού να την αγοράσω. Και δεύτερον, γιατί όταν ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, θα έρθει να πάρει γλυκά ή ξέρω εγώ.
0: Θα το φτιάξει αυτός μόνος του. Θα κάνει πείραμα στο σπίτι, ξέρω εγώ.
2: Δεν βγαίνουν τα κουκιά, να τα πούμε απλά. Έτσι όπως πάει η κατάσταση, δεν βγαίνουν. Εγώ ήμουνα τόσο θετικός και λέω θα στρώσουν, θα στρώσουν. Αλλά τελικά βλέπω ότι δεν στρώνει τίποτα. Όλο χειροτερεύουν.
1: Αυτό θα έχει επιπτώσεις στο προσωπικό σου.
2: Στο προσωπικό, σε όλα θα έχει. Το προσωπικό, κοιτάξτε να τι γίνεται. Τώρα, επειδή είναι και τα νησιά και τέτοια, εμείς υπάρχει πάντα έλλειψη προσωπικού. Mm-hmm. Και το προσωπικό πάντα ζητάει αύξηση και αυτό είναι καλό. Ήδη και η κυβέρνηση που έδωσε αύξηση, όλα καλά. Κόψε λίγο τις εργοδοτικές εισφορές όμως, ρε φίλε, για να αντέξουμε κι εμείς. Mm-hmm. Γιατί δίνοντας αύξηση στο προσωπικό, όλα καλά, η αύξηση θα πει στην αγορά, τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά. Αλλά κόψε λίγο και από εμάς, από τις εργοδοτικές εισφορές, από αυτά, για να τα βγάλουμε πέρα.
1: Να αντέξει, σωστό.
0: Τα αυτό. Μέτρα της ΔΕΘ δεν έφεραν ανακούφιση στο δικό σας κλάδο.
2: Σε τι να φέρει, Άννα μου, ότι το ρεύμα θα το ρίξει 30% στη χοντρική. Πότε θα φτάσει σε εμάς.
1: Αυτό είναι. Mm. Γιατί το αυτοί πάνε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Γυρνάει. Παίζω μπάλα, σου λέει. Εγώ παίζω μπάλα. Είμαι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν
1: θέλω κάτι να μου πεις μετά από πόσο καιρό. Mm. Σου λέει ο άλλος, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι καταστήματα που μπορούν να κλείσουν το ρεύμα και να φύγουν στα σπίτια τους να πάνε να κοιμηθούν. Δεν κλείνει ποτέ. Δουλεύουν.
2: Θα αυξήσουμε τους μισθούς. Έτσι, να αυξήσουμε τους μισθούς. Εργοδοτικές εισφορές θα αυξηθούν όλα εις βάρος μας.
1: Έτσι.
2: Τρίτον, στην Αθήνα μετά το 27 όλα τα μέτρα.
0: Mm. Να σε ρωτήσω, έχετε κάνει καμιά πατέντα, έχετε κάνει κάτι που είναι τώρα viral, τι είναι της μόδας, τι τρώμε αυτή την περίοδο.
2: Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε. Τώρα ξεκινάμε τούρτες παραγγελίες και τέτοια, επειδή γυρίσανε και θα κάνουν γενέθλια.
0: Ναι. Ναι.
2: Ετοιμαζόμαστε για τη σεζόν.
0: Τώρα αυτή την περίοδο τι τρώμε που είναι Σεπτέμβριος και φθινόπωρο.
2: Είναι παγωτό, ξεκινάνε σιγά σιγά τα γλυκά, τα παγωτά. Τα παγωτά συνεχίζουν ακόμα.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε σιγά σιγά οι τουρτίτες. Ναι. Όλα τα ίδια, ακόμα δεν έχουμε μπει δυναμικά δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δώσε πόνο, σε ευχαριστούμε. Καλημέρες.
0: Και βγάλε κάτι οικονομικό. Δηλαδή...
2: Δώσε 10 τούρτες εσύ.
0: Τι να δώσω τώρα. Τώρα λοιπόν, να δώσω 10 τουρτές.
1: Αύριο θα τις δώσουμε γιατί τώρα τελειώνει η εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αύριο,
1: είσαι
2: Θεός.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Δείτε να κάνετε κάποια πατέντα με κάτι οικονομικό. Να είναι νόστιμο, πολύ γλυκό, ωραίο.
2: Θέλουμε να σκεφτείς εσύ να μας το πεις να το κάνουμε.
0: Εύκολα.
1: Θα σου φτιάξει τυλιχτό σουβλάκι τώρα.
0: Φιλιά
1: Γιάννη μας, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Αύριο εκκλήρωση.
0: Καλή σεζόν.
1: Αύριο. Με το που ξεκινήσουμε, θα βάλουμε το διαγωνισμό εδώ πέρα γιατί εντάξει, είναι κυριακάτικος καφές.
0: Μεγαλόψυχος,
1: είναι κυριακάτικος καφές, ναι. Και πρέπει να έχετε το γλυκάκι σας. Και επειδή ο Γιάννης ο Γλυκός από τα Μαρών προτείνει και δίνει 10 τουρτίτσες για εσάς, έτσι για να ξεκινήσει γλυκά η σεζόν, αύριο θα τις κληρώσουμε. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε ένα break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: σουβλάκι μέσα.
1: Ναι, αλλά εσύ τι σουβλάκι τρως στην Αθήνα, αυτό με την πίτα, πώς το λες εσύ εδώ?
0: Δεν τρώω σουβλάκι. Εννοώ τρώω μόνο του το ετεμάχιο, το.
1: Το καλαμάκι.
0: Το καλαμάκι.
1: Με το κρέας.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν
0: κοτόπουλο,
1: το. Όταν το τρως, κάνει. Βγάλει. Που κάνει τέσσερα.
0: Έχω πολλά χρόνια να φάω.
1: Και το βάζει μέσα και γίνεται έτσι.
0: Πολλά χρόνια.
1: Δεν έχεις φάει τέτοιο?
0: Έχω πολλά χρόνια.
1: Γκουγκλαρέτο.
0: Τι να το
1: γκουγκλαρέτο, να δεις πώς είναι.
0: Ο ξέρει.
1: Που βάζει πατάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι και το γύρο, εντάξει.
0: Στη Θεσσαλονίκη απλά έτρωγα πολύ, μου άρεσε με μπιφτέκι. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αλλά εσείς τα βάζετε σε ψωμιά περισσότερο ή σε πίτες?
0: Σε πίτες.
1: Ωραία, μια πάντως εδώ γράφει ο Γιώργης, υπάρχει αυτόματο στυλιχτή πιτών, για να μην αγχώνεσαι. Ο Πέτρος λέει, επειδή λέγαμε για, για τα ξύλα πριν, κλαδεύει τις ελιές. Οπότε έχει ξύλα και είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Που με ερώτησες πριν για, ναι, για τους φούρνους που κλείσανε και αν με συγκινούν. Ναι, με συγκινούν πάρα πολύ το θέμα αυτό.
0: Έχουν γιατί κλείσει παραδοσιακοί... τουλάχιστον 3.000 ναι, φούρνοι τους τελευταίους ναι, μήνες.
1: Μικροί φούρνοι που είναι στις γειτονιές.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι φούρνοι, θα σου πω, τους έχω συνδέσει πάρα πολύ με.
0: Τα παιδικά σου χρονιά.
1: Ναι, και θα σου πω με τι. Με τις γιορτές τις μεγάλες. Γιατί Χριστούγεννα στέλναμε το ταψί με το φαγητό σε αυτούς τους φούρνους. Το Πάσχα πολλές φορές βάζαμε αρνί στο φούρνο. Αν και εμείς σουβλίζουμε περισσότερο, αλλά βάζαμε και εκεί κάτι, βάζαμε καμιά πατατούλα με κάτι. Πατάτες δεν τις βάζουμε ποτέ σχέτες, τις βάζουμε με λίγο κρέας για να πάρω τη μυρωδιά, αλλιώς τι να τις κάνεις.
0: Εννοείς, δίνατε το ταψί στο φούρνο να σας το ψήσει.
1: Ναι, βρε. Στα κάνανε. Και μετά του πλήρωνε ψυστικά.
0: Ναι.
1: Όπως, ας πούμε, θυμάμαι ότι πάντα μετά την εκκλησία που με έπαιρνε η γιαγιά μου να πάω να βάλω και εγώ πώς γίνω άνθρωπος του Θεού, με πήγαινε εκκλησία Κυριακή και μετά γυρνάγαμε μαζί, άνοιγε το πορτοφαλάκι με αυτό το κλακ που άνοιγε μπροστά, ξέρεις, που είχε αυτό το πιαστράκι. Ναι. Και έβγαζε, ρε παιδί μου, εκεί το 20άρικο, 20 δραχμές.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνε, μου έπαιρνε τυρόπιτα.
0: Έπαιρνες με 20 δραχμές τυρόπιτα.
1: Ναι.
2: Και σοκολατούχο,
1: Και σοκολατούχο γάλα. Ναι. Το οποίο γάλα κόλλαγε κάτω. Ήταν σε ένα πλαστικό μπουκάλι και πρέπει να το κουνήσεις πάρα πολύ για να ξεκολλήσουν τα κακάο που ήταν και στο τέλος.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Αυτό ναι. Αυτό είναι. Έχεις πιει αυτό το γάλα?
0: Ποιο?
1: Αυτό το σοκολατούχο, το βαρύ.
2: Με σφολιάτα μαζί.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Το έχεις.
0: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στα φοιτητικά μου χρόνια πολύ.
1: Αυτό. Άρα είσαι εντάξει.
0: Τα πρωινά μετά τα ξενυχτάδικα.
1: Μπράβο. Έπαιρνες ένα γάλα τέτοιο που είχε το ασημόχαρτο από πάνω και το άνοιγες.
0: Ορίστε.
1: Ασημόχαρτο, τι είχε πάνω?
0: Είχε, πώς το λένε, καπάκι που γύρναγε.
1: Ήταν
0: πιο σύγχρονη η συσκευασία.
1: Ναι. Αυτό το αποβουτυρωμένο το παλιό της Δέλτα ή της Εύγα, το παλιό ήταν massive.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: σε
1: πρέπει να έχει γύρω σε 7.000 θερμίδες.
0: Σήμερα πώς σου κάνει μία ζαμπονοτυρόπιτα? Μία κασερόπιτα,
1: 3,5-4 ευρώ εκεί. 3,20-3,40.
0: Ακριβή.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ακριβή μου τυρόπιτα.
0: Πάνω από ένα χιλιάρικο δηλαδή.
1: Τι? Μην το πας ρε με τα χιλιάρικα, εντάξει,
0: ναι,
1: να το πας έτσι θα γίνει.
0: Πολύ ακριβό. Τι?
2: Για δραχμές μιλάμε.
0: Πάντως είναι χιλιάρικο.
1: Ναι, πάντως είναι αυτό που λέει η Έλλη, εδώ είναι πιο ακριβή και από αβοκάντο, ρε, που καταντήσαμε.
0: Όντως ρε σιέλη.
1: Όντως.
0: Πάντως παιδιά, αν έχετε τώρα κακά τα ψέματα. Αν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα αβοκάντο και σε μια ζαμπονοτυρόπιτα.
1: Ναι, τι θα κάνατε?
0: Σας εκλιπαρώ να πάρετε το αβοκάντο. Είναι πιο καλό. Έχει πολύ καλά λιπαρά για τη ζωή σας και για την υγεία σας και για το σωματάκι σας.
1: Το πάτε και
0: πάρτε
1: το πείρες.
0: Και ένα παξιμαδάκι.
1: Ναι. Να, όπα ανεβαίνεις. Μια... Ανεβαίνεις και μια σαλάτα.
0: Κόψτε και μια ντοματούλα.
1: Ναι.
0: Βάλτε και λίγο αλατάκι και θα είναι τέλειο και πολύ δυναμωτικό.
1: Ναι, αλλά δεν έχει γεύση, αυγά, ρε παιδί μου. Δεν έχει γεύση.
0: Πολύ καλή γεύση έχει. Απλά έχει συνηθίσει εσύ στα κασέρια, τα λιωμένα και τα τυριά και αυτά. Γι' αυτό σου φαίνεται άνωστο το άλλο.
1: Προχτές, είναι ρε παιδί μου, εμένα με διαλύει και το ίντερνετ πολλές φορές.
0: Και υπάρχουν πολλές συνταγές πλέον με αβοκάντο.
1: Ναι, εμένα γιατί δεν μου βγάζει συνταγή με αβοκάντο. Ανοίγω προχτές κάτι, σκρόλαρα στο Instagram και μου βγάζει.
0: Ναι.
1: Λέει, βάζουμε ένα. Ακούτε, το παιδί είναι πάρα πολύ ωραίο. Μία κουταλιά μεγάλη τυρί κρέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην κάνω διαφήμιση αυτό.
0: Ναι.
1: Κλακ, τη βάζει ένα μπολάκι. Κάτσε να τελειώσω, περίμενε, δεν έχει αβοκάντο. Ένα κομμάτι τσένταρ, ένα κομμάτι πεκορίνο, τα βάζεις μέσα αυτά τα δύο τυριά, και λίγο γάλα.
0: Ναι, κάνει σόσε.
1: Ναι, και το βάζεις λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Ναι.
1: Και λίγο γάλα. Και λιώνει και γύρεται ένα ωραίο κίτρινο πράγμα και λέει κάθε σος που σέβεται τον εαυτό της συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές. Και είχε φτιάξει έτσι μια μικρή τηγανίτσα πατάτες τηγανιτούλες. Και την έριξε από πάνω.
0: Ο Σπύρος το περιγράφει, λες και περιγράφει την Έμιλη Ραταϊκόφσκη. Νομίζω για την Έμιλη δεν θα μιλούσε έτσι.
1: Ήτανε πάρα πολύ.
2: Και... Σαν τα σάλια τώρα.
1: Παιδί μου, αυτό είναι δυναμωτικό.
0: Πού το βάζεις?
2: Εγώ σκέφτηκα τώρα τυριά με μαγαρόνι. Στο φούρνο που λιώνουν τα τυριά.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό είναι κόλαση.
1: Τίποτα. Μην καείς. Και εκεί λέει το πατάτα.
2: Όπου νιώθω τύψεις μόνο που το σκέφτομαι.
1: Ναι, και μετά πας τρέχεις σαν τον τρελό.
0: Δεν χάνεται.
1: Σου
0: έχω κακά νέα. Δεν χάνεται.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Γιατί ρε
0: Σιάννη. Και να χτυπιέσαι και να τρέχει μια ώρα δεν έχει. Πάει στη λιπαποθή και εκεί στο δύσκολο σου σημείο που δεν σε εγκαταλείπει ποτέ και το έχει κληρονομήσει και δεν φεύγει με τίποτα.
2: Ωραία, αυτό δεν φεύγει.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ξέρεις τι άλλο δεν χάνεται.
0: Τι.
2: Οι αναμνήσεις που φτιάχνουν στο
1: φαγητό. Αυτό. Άφησε. Γιατί λες. Και συγγνώμη να σου πω κάτι. Ρίση, πόσοι γυρίσανε.
0: Τι αναμνήσεις σου δημιούργησε.
1: Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Ναι, βέβαια. Και να σου πω, εσύ, όταν, να σα ρωτήσω κάτι. Επειδή μα κοροϊδεύετε εμά του πιο.
0: Εγώ έχω φάει πολλές απονοτηρόπιτες.
1: Πότε, μωρέ, όταν ήσουν τώρα 7 χρονών. Έχει λιώσει.
0: Και 8 και 9 και 10. Έχω φάει, βέβαια, βρε. Στη Θεσσαλονίκη τώρα και στα Γιαννιτσά. Η μαμά μου για πλάκα έκανε 2 πίτες τη μέρα. Δηλαδή δεν ήταν.
1: Αχ, να σε μακριά, ρε Μαριά. Γιατί να είσαι μακριά.
0: Ναι.
1: Να μην είσαι κοντά, να πεταγόμασταν.
0: Και πείτε τώρα, ξέρεις πως οι Μακεδόνισσες πως τα φτιάχνουν τώρα. Σούπερ ντούπερ ενισχυμένες με τα αγνήσια τα λάδια, με τα αυγά της κότας που το έβγαλε το αυγό η κότα πριν από 10 λεπτά. Με βούτυρα παραδοσιακά. Εντάξει τώρα και τα φύλλα λες και έχτιζε εκεί με ζουνέτα.
1: Τριόροφο. Ήτανε, δεν πέρναγε η εφορία. Πληρώνατε ένφια για την πίτα.
0: Δεν υπήρχε, μας έχεις οπεδώσει.
1: Αρχιτέκτονας, Μαριάννη.
2: Πολιτική μηχανική.
0: Όντως, και σκεφτόμαστε να τις ανοίξουμε και μαγαζί. Δηλαδή, θα ήταν και πολύ ωραίο. Αρχιτέκτονας της τέτοιας. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα που έκανε για πλάκα.
1: Τίποτα, εγώ θα βγάζα και τέτοιο και αμέσως και τραγούδι.
0: Έχω φάει
1: πολύ. Όχι άλλο αβογκάντο με τη Μαριάννη κάτω.
0: Δεν ξέρω αν σε ακούει τώρα.
1: Κόφτη το στήλκιστο. Λοιπόν, παιδιά, νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς, να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα, να είναι στρατηγικό σημείο. Δηλαδή, να έχει σχετικά κοντά τη σχολή. Να είναι σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Και να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο βασικά, για να έχετε τα έξτρα σας εκεί πέρα και να μην χρειάζεστε περισσότερα χρήματα γιατί να βάλετε τα έπιπλα μέσα. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το DEI My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και αν θέλετε, κρατήστε σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, στο πρώτο γέμισμα του ψυγείου, από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς DEI My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο DEI.gr και θα καταλάβετε τι ακολουθεί, κυρία Σταματιάδου.
0: Έφτασε 11, ε. Έφτασε. Λοιπόν, έρχεται η Βασιλική Γιουτσού με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης μέχρι και τη μία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι.
1: Με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αναλυτικά ο Νικόλας Καμακάρης. Όσο και να περάσει ο καιρός, αυτό είναι που τον το αγαπάει. Το στηρίζει πάντα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, όλους είναι ο Νικόλας Καμακάρης.
0: Έχω μάθει ότι έχει όλη τη λίστα του ιατρίου με τα πολιτικά πρόσωπα. Ο
1: Νικόλας Καμακάρης πήγε στο γιατρό προχτές, το αποκαλύψω. Λέει γιατρέ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σε παθολόγο. Α, ναι, γεια σου, ναι. Νικόλα, ήρθες.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λέω που πήγε στο γιατρό και του λέει, γιατρέ, γιατί είναι και ο Νικόλας σαν και εμένα, άνθρωπος της γυμναστικής. Έχω, λέει, τα δάχτυλά μου, λέει, είναι πορτοκαλί.
0: Πορτοκαλί.
1: Για πες μου, λέει, τις συνήθειές σου, λέει, τίποτα, κάθομαι, λέει.
0: Έπιασες τίποτα, κανένα φρούτο.
1: Όχι, λέει, όχι, τίποτα, λέει, κάθομαι, λέει, πολύ στον καναπέ, ας πούμε, εντάξει, παρακολουθώ ταινίες και όλα αυτά, μην τρως ντορίτος.
2: Μα και εγώ αυτό σκέφτηκα, λέω του φρούτου.
1: Λερώθηκε κανείς με από κάτω. Το λευκό το σωστό, πέτα από κάτω το φορεματάκι, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο στις 9. Φιλιά. Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: 9 το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και το ύψος του Γέρακα εξαιτίας τροχιών ατυχημάτων. Στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, καθυστερήσεις καταγράφονται σε Νέα Χαλκιδόνα και Νέα Φιλαδέλφια. Τρόχια ατύχημα έχει δυσκολέψει περαιτέρω την κίνηση των οχημάτων και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπήρξε προσπάθεια διαγραφής ηλεκτρονικών στοιχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώθηκαν και από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας. Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και απολογούνται τη Δευτέρα, καταρρύπτονται και από τη χθεσινή κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να καταθέσει την μεταβολή της κατηγορίας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντί της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τη Δευτέρα στην Αγία Τριάδα νίκιασε τελεστή κηδεία του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού αργά χθες βράδυ στις Σέρες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σέρων προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί όμως τον περίμεναν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ομάδας Όπκε, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκίνητου, ο οποίος έτρεχε με 188 χιλιόμετρα την ώρα στη Θεσσαλονίκη στην Παθέ, πριν την είσοδό του στο κόμβο της Λαχανογοράς, όπου το ανώτατο όριο ταχύτητα στο σημείο ορίζεται στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δηλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν και η διάρκεια του να μην ξεπερνά τους δύο μήνες. Η κυρία Κεραμέως ανέφερε πως οι εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική θέση και όχι θέση του αρμόδιου Υπουργείου της Κυβέρνησης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει απόψε στη ΔΕΘ το προγραμματικό σχέδιο του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Περιλαμβάνει 7 νομοσχέδια που αφορούν σε ακρίβεια, εργασία, παραγωγή, ιδιωτικό χρέος, δημογραφικό, υγεία, παιδεία και κράτος. Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία, έκαναν σήμερα γνωστό τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για την δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών της σε λίγες τελευταίες εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 2 φορτηγά πλοία σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Και ο καιρός σήμερα, βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, βορειοδυτική άνεμη ως 5 μποφόρ στα Πελάγη, μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει, θερμοκρασία ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα δυτικά, ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.

0: time, weather and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρωινό Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με την όποια μεταβολή του καιρού αναμένουμε, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Το σίγουρο είναι πως ακόμα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα μας ταλαιπωρεί η ζέστη, ακόμα σκεφτόμαστε ότι πρέπει να λειτουργήσει το air condition για να τη βγάλουμε καθαρή, ακόμα σκεφτόμαστε τους λογαριασμούς του ρεύματος που έρχονται ήδη φουσκωμένοι και θα έρθουν ακόμα πιο φουσκωμένοι και την επόμενη περίοδο. Και γι' αυτό προσδοκούμε φυσικά να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε μια μεταβολή, αλλά πρόσκαιρη, μην νομίζετε, το καλοκαίρι επιστρέφει. Άλλωστε οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα είναι ένας από τους θερμότερους Σεπτέμβριους που έχουμε ζήσει. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στην Αλφα Radio 989, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπα στη ρυθμίση του ήχου, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο από τις 11 από αυτήν την ώρα έως τη 1 και εσείς φυσικά εδώ συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με μηνύματα και καλημέρες στο onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, οι απόψεις σας και οι διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο. Κλείνουμε μια εβδομάδα που ειδησιογραφικά, αν μη τι άλλο, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά ήταν και ιδιαίτερα δύσκολη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά είχε σε ό,τι αφορά στο θέμα της ΔΕΘ και στα απόνερα από την συνέντευξη τύπου και την ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί στη Θεσσαλονίκη, στα όσα ανακοινώθηκαν, όσα εξαγγέλθηκαν, που νομίζω ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα ο Κουμπαράς. Εύχομαι, φαντάζομαι μάλλον, πως από αυτήν την εβδομάδα ήδη, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, έχετε αρχίσει ήδη να βάζετε λίγα-λίγα στην άκρη για να συμπληρώσετε το ποσό που θα καταθέσετε στο τέλος του μήνα και θα καταθέσει το ίδιο ποσό και το κράτος για τα παιδιά σας όταν φτάσουν στα 18. Νομίζω ότι πραγματικά μερικές φορές, παρά τις όποιες καλές προθέσεις, καλοπροαίρετα εγώ να το προσεγγίσω το θέμα, παρά τις όποιες καλές προθέσεις, νομίζω ότι μπορεί να μας κάνουν και λίγο πλάκα. Μπορεί και λίγο να μας τρολάρουν. Φαντάζομαι πως. Δεν ξέρω τη δική σας άποψη για το θέμα και θα ήθελα πάρα πολύ να τη μάθω. Λοιπόν, ειδησιογραφικά αυτή η εβδομάδα φυσικά είχε και αυτήν την εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, θλιβερή είδηση, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενός νομίζω εξαιρετικά δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή. Νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ενός τραγουδιστή που έχει διαγράψει τη δική του πορεία, ασχέτως αν σ' αρέσει ή όχι αυτός ο χώρος, ασχέτως αν ακούσει ή όχι αυτά τα τραγούδια, ασχέτως αν σου άρεσε ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, νομίζω πως η κοινή διαπίστωση από όλους μας ήταν ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ ο κόσμος, και αυτό νομίζω δείχνει και τη διείσδυση ενός καλλιτέχνη που μπορεί να χαρακτηριστεί λαϊκός. Επηρεάστηκε πάρα πολύ ο κόσμος, ακόμα και άνθρωποι, δεν ξέρω Θάνο αν εσύ το αντιμετώπισες αυτό, ακόμα και άνθρωποι που ξέρεις ότι δεν ακούν αυτό το ίδιο τραγουδιού, δεν ήταν φαν του Μαζονάκη. Παρ' όλα αυτά είχε ένα προφίλ στον κόσμο που ήταν πολύ αγαπητός. Και νομίζω ότι και όλοι οι συνάδελφοί του καλλιτέχνες και από άλλους χώρους είχαν ένα κοινό σημείο στις δηλώσεις τους για το πόσο καλό παιδί ήταν, για το πόσο καλός ήταν στις συνεργασίες του, για το πόσο καλός ήταν γενικά με τον κόσμο γύρω του. Αν μη τι άλλο, είναι εξαιρετικά θλιβερή η είδηση. Τώρα από εκεί πέρα, φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουμε και τις ακρότητες ενδεχομένως της δικής μας φάρας, των δημοσιογράφων και των μίντια. Ξέρετε, με την υπερβολή που πέφτουμε πάνω σε ένα θέμα, σαφέστατα όλες οι πτυχές της υπόθεσης ενός θανάτου, ενός ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου, έτσι, πρέπει να διερευνηθούν. Δεν το συστέκανα σε αυτό και όλα αυτά είναι στο μικροσκόπιο των εξελίξεων. Λοιπόν, ακούσατε και πριν από το δελτίο των ειδήσεων, έχει ένα θέμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Έχει ένα μποτιλιάρισμα στο οποίο πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, να ξέρετε. Από εκεί, από τα Βρυλίσια πιάνει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι την Παλίνη. Ένα μποτιλιάρισμα που έχει να κάνει με τροχαία, πάλι τα τροχαία στην Αττική Οδό. Κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί. Στα του Κηφισού να ξέρετε πως υπάρχει μια ανάσχεση στην άνοδο περίπου από την Καλάρη μέχρι την Αχαρνών, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Επίσης, από το Δαφνί και πάνω μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί πρέπει πάλι να είστε κάπως προσεκτικοί. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να δώσετε προσοχή αυτή την ώρα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και στο λεκανοπέδιο, φυσικά, ευρύτερα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Μας αναγκάζουν οι υποχρεώσεις να την κάνουμε αυτή την τηλεφωνική συνέντευξη τόσο νωρίς. Έχουμε μια ιστορική στιγμή για το Taekwondo, για το ελληνικό Taekwondo. Η Εθνική Ομάδα Τεχνικού Taekwondo πάει για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Πούμσε στην Νότια Κορέα. Η γενέτειρα, αν δεν κάνω λάθος, του αθλήματος. Ο καλεσμένος μας θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Ο καλεσμένος μας είναι ένας από τους αθλητές που συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή. Νομίζω ο μοναδικός στην ηλικία, στην κατηγορία του, 51 έως 60 ετών, είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Ξέρω ότι τις επόμενες ώρες, αν δεν κάνω λάθος, είναι να αναχωρήσετε για Νότια Κορέα, σωστά?
1: Ετοιμάζουμε τα πράγματα τώρα, τις τελευταίες προετοιμασίες.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ για τη τιμή που μου κάνετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
0: Καμία. Η τιμή είναι δική μας, γιατί είναι η πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό Taekwondo, κύριε Παπαγεωργίου, που το ζείτε από μέσα, φαντάζομαι? Πόσα χρόνια ασχολείστε με το άθλημα?
1: Εγώ ξεκίνησα το Taekwondo από το 2015, καθαρά για γυμναστική, ζηλεύοντας τα παιδιά μου που κάναν Taekwondo. Τελικά αυτό από γυμναστική εξελίχθηκε σε κάτι το οποίο με όθησε στο να διεκδικώ πράγματα, στο να αγωνίζομαι, να συναγωνίζομαι και να κάνω και ταξίδια στο εξωτερικό, να συμμετέχω σε αγώνες και να πάμε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
0: Για να καταλάβω, μόλις 11 χρόνια ασχολείστε, είστε, αν δεν κάνω λάθος, 52?
1: Τώρα είμαστε, ναι. Τα κλείσαμε το 51, ναι.
0: Άρα, σε αυτό το διάστημα, μπορεί να πει κανείς ότι είναι με μεγάλο επίτευγμα να φτάνεις σε μια συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Θέλει επιμονή, υπομονή. Θέλει να μην ακούς πολύ τα πρώτα σημάδια κούραση στο σώμα σου, τους πρώτους μικροτραυματισμούς που μπορεί να σου συμβούν σε αυτές τις ηλικίες. Είναι να προσπαθείς συνέχεια, να μην σταματάς. Να μην εγκαταλείψεις βασικά σε αυτή την ηλικία, να μην εγκαταλείψεις.
0: Δώστε μας μια διευκρίνηση για τους ακροατές μας. Τι σημαίνει πούμψε, έχει κάποια διαφορά, τι σημαίνει τεχνικό Taekwondo, για να καταλάβουν και οι ακροατές δηλαδή?
1: Είναι το αγωνιστικό Taekwondo, το κυρούγκι, που κάποιοι μπορεί να το γνωρίζουν. Είναι αυτό το γνωστό που φοράνε τον εξοπλισμό τον απαραίτητο και συναγωνίζονται ο ένας εναντίον του άλλου, εφαρμόζοντας τις τεχνικές του Taekwondo στον αντίπαλο. Δηλαδή υπάρχει επαφή. Το πούμψε είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό, από άποψη επαφής. Δεν υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο. Ή μπορεί να είσαι μόνος σου να κάνεις μια παρουσίαση. Ουσιαστικά το τεχνικό Taekwondo είναι παρουσίαση της απόλυτης τεχνικής των κινήσεων του Taekwondo, αυτής της πολεμικής τέχνης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αγωνιστείς. Παλιότερα μπαίνανε ο καθένας μόνος του, έκανε μια παρουσίαση, δηλαδή ουσιαστικά κάποιων συγκεκριμένων φορμών, έτσι λέγονται, τα πούμσε, τα οποία είναι συγκεκριμένες κινήσεις Taekwondo και προσπαθείς να τις κάνεις όσο πιο τέλεια γίνεται. Η αξιολόγηση γίνεται από κριτές οι οποίοι ουσιαστικά ξεκινάς από μια κλίμακα του 10 και κάθε λάθος που κάνεις σου κόβεται βαθμολογία. Παλιά ανέβαινε ο καθένας μόνος του, τώρα το έχουν κάνει και για λόγους ταχύτητας. Ανεβαίνουν 2-2 και είναι και πιο συναρπαστικό, θα έλεγα, αλλά και πιο στενάχωρο καμιά φορά.
0: Γιατί υπάρχει αυτομάτως η σύγκριση, φαντάζομαι, αυτό εννοείται.
1: Κοιτάξτε, εκείνη τη στιγμή που μπαίνεις μέσα, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, κατεβαίνει μια κουρτίνα θολή και δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Πέρα από αυτό που κάνω εγώ. Αυτό είναι και το, νομίζω, αυτό πρέπει να καταφέρει ο καθένας.
0: Το κλειδί
1: να είναι
0: για όλους, για όλα τα αθλήματα.
1: Το κλειδί για το πούμψε είναι να μπαίνεις μέσα και να, όχι να είσαι καλύτερος από τον δίπλα σου, να είσαι καλύτερος από τον εαυτό σου. Αν το καταφέρεις αυτό, κάποια στιγμή περνάς και τον αντίπαλο.
0: Πόσα άτομα αποτελεί η εθνική αποστολή που θα πάτε στη Νότια Κορέα?
1: 25 θα πάμε, ναι.
0: Ηλικίες από μέχρι?
1: Ηλικίες είναι από 15 από 12 χρονών πλάς, η μικρότερη κατηγορία 12-14, τα καντέτς που λένε, και η μεγαλύτερη κατηγορία είναι η δικιά μου. 51 άντερ 60, 51 έως 60 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ατομικά αγωνιζόμαστε κάποιοι αθλητές, κάποιοι αγωνίζονται σε ζευγάρι, κάποιοι σε τριάδες. Και κάποιοι επίσης αγωνίζονται, να το τονίσω και αυτό, υπάρχει το freestyle το λεγόμενο,
0: ναι.
1: Άλλο ένα κομμάτι, στο τεχνικό ταϊκβοντό ανήκει και αυτό, αλλά εκεί κάνεις σκηνή στα ταϊκβοντό και παράλληλα παίζει και ένα μουσικό κομμάτι, οπότε πρέπει να προσαρμόσεις.
0: Να συγχρονιστείς με τη μουσική.
1: Να συγχρονίσεις. Ναι, είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και αυτό.
0: Έχετε παρουσία και σε άλλους αγώνες στο παρελθόν, δηλαδή έχετε μπει αγωνιστικά, φαντάζομαι, θέλω να πω σε συγκεκριμένες διοργανώσεις.
1: Ναι, στην αρχή είχαμε ξεκινήσει κάποια τουρνουά για να αναγνωρίσουμε λίγο το κλίμα πώς είναι στο εξωτερικό, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από την Ελλάδα δυστυχώς. Πολύ ανεπτυγμένο δηλαδή το τεχνικό ταϊκβοντό στην Ευρώπη. Κάποιους φιλικούς αγώνες σε Βέλγιο, σε Σερβία. Και μετά άρχισα να συμμετέχω σε κάποιους αγώνες οι οποίοι σε άλλες κατηγορίες μικρότερης ηλικίας που μπαίνουν στην παγκόσμια κατάταξη βαθμολογούνται κιόλας. Οπότε έμπαινα σε τουρνουά κατηγοριών G1, G2, G3. Έτσι είναι η κατηγοριοποίηση ανάλογα τη σημαντικότητα του τουρνουά.
0: Και έχετε διακρίσεις.
1: Πέρυσι είχα πάει στην κατηγορία G3 που είναι το President Cup, δηλαδή το αμέσως επόμενο τουρνουά μετά το πανευρωπαϊκό. Και είχα βγει 7ο στην κατηγορία μου. Mm-hmm. Την άνοιξη αυτή βγήκα 3ος σε ένα τουρνουά κατηγορίας G2 στη Σόφια.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ξεκινήσατε με αφορμή τα παιδιά. Πώς είναι τα παιδιά σας?
1: Τα παιδιά τώρα είναι 12 και 15.
0: Μάλιστα. Τι λένε τα παιδιά που διακρίνεστε στο χώρο?
1: Μερικές φορές μπορεί να ζηλεύουν γιατί. Τώρα με την Κορέα είχαμε ένα θέμα, είναι η αλήθεια. Γιατί τώρα είναι και η γενέθλια του ταϊκβοντό, είναι δηλαδή για κάποιον αθλητή ταϊκβοντό είναι όνειρο αυτό. Είναι πραγματικά όνειρο.
0: Η σύζυγος τι λέει?
1: Υπομονή. Πρώτα απ' όλα η σύζυγός μου την ευχαριστώ. Είναι ο χορηγός μου μοναδικός.
0: Για τις ώρες προπόνηση, για τις ώρες που λείπετε από το σπίτι,
1: Όχι για τις ώρες προπόνησης, εντάξει είναι συνήθως λίπο βραδινή η ώρα, είναι συγκεκριμένη, κοιτάξτε από το να καθόμουν να βλέπω τηλεόραση, καλύτερα να πάω να κάνω και τη γυμναστική μου, γιατί σαν γυμναστική το ξεκίνησα το ταϊκβοντό, επειδή είμαι και επίμονος άνθρωπος, είναι κάτι το οποίο δεν το εγκαταλείπω, δηλαδή πρέπει να σημαίνει κάτι πολύ συναρπαστικό για να το εγκαταλείψω αυτή τη στιγμή, πέρα ότι είμαι πρότυπο για τα παιδιά μου, πέρα ότι είμαι πρότυπο για παιδιά γνωστών τα οποία είναι μαζί μου στο ταϊκβοντό και τώρα έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν και μαζί γυμναστική. Απλά είναι πολύ σημαντικό η γυμναστική στη μεγάλη ηλικία, εγώ αυτό να το τονίσω. Δηλαδή, εγκαταλείπει ο Έλληνας τη γυμναστική όταν μεγαλώνει.
0: Δεν το συζητάμε. Νομίζω η πλειονότητα δεν θα κάνει ούτε ένα περπάτημα που λέει ο λόγος.
1: Ναι, δεν πρέπει αυτό γιατί ξέρετε ότι η υγεία δεν συγχωρεί.
0: Συμφωνούμε. Οι φίλοι σας τι λένε?
1: Οι φίλοι
0: μας... Το γέλιο σας λέει πολλά.
1: Τώρα είναι κλαψτή γελοντός το έτσι. Λοιπόν, φίλοι μου, με πειράζουν βασικά. Εντάξει, κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι σοβαρεύω.
0: Φαντάζομαι
1: όταν φτάνει η συζήτηση, δηλαδή.
0: Φαντάζομαι και τα.
1: Όταν μιλάμε σοβαρά, εντάξει, το δούλευμα πάντα υπάρχει.
0: Είναι δηλαδή, καλοπροαίρετο όμως, είναι αθώο.
1: Που πα γέρο, ξέρει, πρόσεχε τη μέση σου, πρόσεχε. Ασφάλεια έχει και κάτι τέτοια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνοντας γυμναστική, παθαίνεις λιγότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πάθαινα πολύ περισσότερα αν δεν έκανε γυμναστική.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Έχετε στο μυαλό σας σαν στόχο, σαν όνειρο μια διάκριση σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα?
1: Εγώ σε κάθε διοργάνωση πηγαίνω έχοντας σαν στόχο να γίνω καλύτερος από τον εαυτό μου. Καλύτερος από αυτό που παρουσίασα μέχρι τώρα. Δηλαδή στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι να κάνω μια καλύτερη παρουσία από ό,τι έκανα στη Βουλγαρία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Είναι και η πρώτη συμμετοχή της εθνικής μας.
1: Είναι πρώτη συμμετοχή. Αυτό δεν αλλάζει πολλά ως το τι μπορείς να παρουσιάσεις ή σε ποιο επίπεδο είσαι. Έτσι, πας γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπίσεις αθλητές οι οποίοι, δηλαδή εγώ θα αντιμετωπίσω αθλητή που είναι στην ηλικία μου, ο οποίος κάνει taekwondo από μωρό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για άθλο να προχωρήσεις.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, άθλο να προχωρήσεις. Δηλαδή εγώ τώρα προσπαθώ από το 15, προσπαθώ σε τόσα λίγα χρόνια να κάνω κάτι. Τέλος πάντων, στόχος είναι να παρουσιάσεις κάτι καλύτερο από την προηγούμενη φορά.
0: Από αυτά που έχεις κάνει μέχρι
1: τώρα. Δηλαδή, στόχος με μένα είναι να κάνω μια παρουσία καλύτερη από αυτή της Βουλγαρίας. Εκεί οι αντίπαλοι είναι πάρα πολλοί, σαν αριθμός. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έχω 30 αντιπάλους στη δικιά μου κατηγορία. Υπάρχουν άλλες κατηγορίες οι οποίες έχουν 80 αντιπάλους στις μικρότερες ηλικίες. Το στενάχωρο είναι ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι στην Ελλάδα που ασχολούμαστε με το τεχνικό ταϊκβοντό στις μεγάλες ηλικίες.
0: Με τις διακρίσεις σας, νομίζω και εσείς και οι υπόλοιποι συναθλητές σας, φυσικά σε όλες τις κατηγορίες, θα δώσετε το έναυσμα και σιγά σιγά θα αναπτυχθεί περισσότερο το άθλημα. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό ταξίδι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου, ένας εκ των αθλητών που θα μας εκπροσωπήσουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Πούμψε. Είναι το τεχνικό ταεκβοντό, μας εξήγησε ο καλεσμένος μας τη διαφορά. Είναι ιστορική αυτή η πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στην Νότια Κορέα, στη γενέτειρα του αθλήματος. 52, 11 χρόνια από τα 41. Ξεκίνησε 41 ταεκβοντό, Θάνου. Βάλε τώρα διαφημίσει, τι να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Έτσι, νομίζω, αφιερώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο στη συνομιλία με τον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι από αυτά που τα... Είναι ένα πραγματικό επίτευγμα, έτσι, σε αυτήν την ηλικία και να καταφέρεις να εκπροσωπήσεις ένα άθλημα και απαιτητικό, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω κάνει ποτέ πολεμικές τέχνες, αλλά θεωρώ πως δεν είναι απλό πράγμα να ξεκινάς από την ηλικία και να φτάνεις σε αυτήν την ηλικία, στα 52, να συμμετέχεις σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό. Το τεχνικό δεν έχει σημασία, τεχνικό πάντως έχει μια ιδιαίτερη αξία. Λοιπόν, θα τα πούμε και για τα της πολιτικής. Σε ό,τι αφορά στον καιρό, να δώσουμε λίγο ένα στίγμα. Τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, έτσι και αλλιώς, αλλά καλό είναι να τα ανακεφαλαιώσουμε. Έχουμε καλοκαιράκι ακόμα. Περιμένουμε μια σταδιακή αλλαγή το Σαββατοκύριακο, ειδικά από σήμερα το μεσημέρι. Αν και θα είναι γενικά έθυρος ο καιρός, θα αρχίσουν λίγο νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Από το μεσημεράκι θα έχουμε τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και ίσως και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες. Τώρα η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα αναπνέουν βόρει 3-5 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, και αυτό είναι στα ευχάριστα. Δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Στις υπόλοιπες περιοχές 33-34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35-36. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα Σάββατο. Αύριο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και σταδιακά και στα υπόλοιπα επιρροτικά και το βόρειο Αιγαίο θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από τα δυτικά το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Αύριο οι άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί 29 με 32 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά και την Κρήτη αύριο 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση του καιρού. Θα μπει ένα μικρό φθινοποράκι ουσιαστικά, το οποίο μάλλον δεν θα προλάβουμε να απολαύσουμε. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το φθινόπωρο. Εμένα είναι μια από τις αδυναμίες μου. Αλλά δεν θα προλάβουμε να το απολαύσουμε, γιατί από ό,τι λέει ο μετεωρολόγος, σε μια-δυο μέρες θα επανέλθουμε σε υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρινό μοτίβο σε ό,τι αφορά στο καιρό. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια. Θέλω να μου πείτε αν έχετε αρχίσει να βάζετε στην άκρη με τον κουμπαρά. Αν έχετε τίποτα έτσι, ετοιμάζετε να ενισχύσετε αυτόν τον κουμπαρά που έβαλε η κυβέρνηση, καλή μας κυβέρνηση, για να σας βάλει στη διαδικασία της αποταμίευσης. Για να μην παρεξηγούμε, σαφέστατα η διαδικασία της αποταμίευσης πρέπει να είναι στο μυαλό μας και νομίζω ότι κάθε γονιός την έχει και από το υστέρημά του προσπαθεί. Τώρα φτάνει να δούμε, σημασία έχει να δούμε πόσο μπορεί με τα συγκεκριμένα δεδομένα, με τους συγκεκριμένους μισθούς, με τη συγκεκριμένη ακρίβεια, με τις συγκεκριμένες ανάγκες που διαμορφώνονται λόγω και της ακρίβειας και με όλο αυτό το πλέγμα που μας πνίγει στην καθημερινότητα. Και ας μας χαρακτηρίσουν κάποιοι ενδεχομένως συμμορία της μιζέριας. Ένα από τα ωραία σημεία της ειδησιογραφίας την εβδομάδα που πέρασε ήταν αυτή η χιουμοριστική κόντρα που είχε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, με την influencer, την κυρία Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω αν την αντιληφθήκατε. Ήταν να πάει στο Παρίσι για τη διάσκεψη για το διάστημα που διοργάνωνε εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και την ίδια, τις ίδιες μέρες, εν πάση περιπτώσει, θα γεννίεζε και η κυρία Τούνη μια κρουασαντερή, λέει, εκεί ένα μαγαζί. Και έγραψε στα social media εκείνη ότι, κύριε Πρωθυπουργέ, στο Παρίσι, μην έρθετε στο μαγαζί μου, αφήνοντας αιχμές και καλά για τα περικαντεμιάς, χρυσουζιάς και τέτοια. Απάντησε λοιπόν, σήκωσε το γάντι ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το είχα σκοπολεί, αλλά τώρα που το λέτε. Και έγινε ένα και κάτι για κεράσματα, κάτι φρέντε εσπρέσο και είχαμε έτσι μια χαριτωμένη κόντρα σε εισαγωγικά με την κυρία Τούνη. Προφανώς, εγώ πως το εκτιμώ έτσι, επειδή ο ο κ. Μητσοτάκης είναι άχαστος και επειδή δεν έχει αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό, ψάχνει να βρει αντάξιο αντίπαλο σε άλλους χώρους.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 11.30. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία, μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με καλημέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με τις απόψεις σας, τις εκτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές, αν μη τι άλλο. Και για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με τις οποίες μας απασχόλησαν όλη την εβδομάδα, και για τα όσα γίνονται στα της εξωτερικής πολιτικής, με τις κινήσεις και τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Έχουμε και την αυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Άλλη ιστορία αυτή που ταλαιπωρηθήκαμε όλη την εβδομάδα με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Το κλείσανε εκεί στο κλουβί για να μας φύγει. Μας φύγει και πάει πουθενά στις τίποτα γείτονες και έχουμε τίποτα λιγούρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πρωινό Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Στο μέσο περίπου του μήνα, από χθες είχαμε και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είχαμε τον αγιασμό στα σχολεία. Από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα. Τα πιτσιρίκια αρχίζουν να πηγαίνουν στα σχολεία. Έχουν πάρει και τα βιβλία τους. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν τα ημερήσια προγράμματα. Το πότε θα σταθεροποιηθούν τα προγράμματα στα σχολεία, βέβαια, είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα, πονεμένη. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν παιδιά, κυρίως σε γυμνάσιο και λύκειο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξέρουν πάρα πολύ καλά, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι εννοούμε, που φτάνει μέχρι πολλές φορές και μετά το μέσο της χρονιάς να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, να λείπουν καθηγητές, να καλύπτονται και να υπάρχουν και ένα ενδιάμεσα, να πηγαίνουν τα παιδιά και να φεύγουν. Τα σχολεία νομίζω είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αυτό νομίζω με αυτό έχει να κάνει και έχουν να κάνει και οι επιδόσεις μας οι σχετικές σε αυτά που βγήκαν τα στοιχεία της PISA σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών, πέρα από το μεγάλο πρόβλημα της εποχής που είναι φυσικά η υπερβολική ενασχόληση με την τεχνολογία. Βέβαια, έχει ξεκινήσει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, για το Εθνικό Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο και παρουσιάζεται στα κόμματα. Έχουμε σκοπό να συνομιλήσουμε κάποια στιγμή με ανθρώπους που γνωρίζουν παραπάνω πράγματα. Να δούμε ποιες είναι οι στοχεύσεις και κυρίως να δούμε αν αυτές οι στοχεύσεις έχουν να κάνουν τελικά με το αν τα παιδιά θα έχουν καλύτερες επιδόσεις, θα μαθαίνουν κάποια πράγματα παραπάνω στο σχολείο και θα προετοιμάζονται καλύτερα για την μετά πορεία τους στο πανεπιστήμιο ή και όχι. Δεν είναι μόνο στόχος, δεν θα πρέπει να είναι μόνο στόχος του σχολείου. Κατά την ταπεινή μου άποψη και ενδεχομένως να με χαρακτηρίσει και ρομαντικό, δεν πρέπει να είναι μόνο ο στόχος το πανεπιστήμιο και η επαγγελματική αποκατάσταση το σχολείο. Δεν πρέπει να έχει μόνο στόχο αυτό. Κατά την ταπεινή μου άποψη, εξακολουθώ να λέω. Δεν θέλουν όλα τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν. Κάποια θα πάνε σε κάποιες τεχνικές δουλειές, κάποια θα κάνουν κάτι άλλο, κάποια θα πάνε στην δουλειά του πατέρα τους. Σημασία έχει το σχολείο να δίνει μια σφαιρική μόρφωση, τη βασική σφαιρική μόρφωση στα παιδιά που βγαίνουν στην κοινωνία. Ταπεινή μου άποψη, επαναλαμβάνω. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Στη Μαρία που πήγε εδώ στην παρέα. Στη Φλόρα, στο Σπίλιο και στην Άννα. Απλές καλημέρες. Εδώ ο φίλος ακροατής ο Πέτρος μου λέει: η άποψή μου είναι πως ο Πρωθυπουργός δημαγωγεί και όλα αυτά τα βοηθήματα συντελούν ώστε ο λαός να μαθαίνει στην οκνηρία και να ελπίζει σε σωτήρες. Σεβαστή, την κρατάω και την θέτω εδώ στη ραδιοφωνική παρέα, φίλε Πέτρο, την άποψη αυτή σχετικά με τον Πρωθυπουργό. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στις εξαγγελίες και είναι μια... Κάποιες σκέψεις που έκανα, ρε παιδί μου, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, ήμασταν όλοι εδώ με το όλο το επιτελείο του Αλφα Radio 989, με επικεφαλή τον Τάκη Χατζή, για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Εντάξει, σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό, αυτές καθ' αυτό τις εξαγγελίες, καταλαβαίνουμε ότι η στόχευση είναι διπλή. Και μάλιστα, τη μία στόχευση έχει ένα μικρό αστερίσκο και πρέπει να είσαι λίγο καλοπροαίρετος για να την θέσεις και έχει να κάνει με την ανακούφιση του πολίτη. Δηλαδή, εγώ να δεχθώ ότι η κυβέρνηση έχει

Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Οπότε επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, πρέπει να δώσουμε. Ασχέτως αυτά καθ' αυτά τα μέτρα, αν τα πιάσει ένα-ένα, τελικά τι απήχηση έχουν, γιατί άκουσα πολλά παράπονα και από τους μικρομεσαίους και τους ελευθέρους επαγγελματίες, οι οποίοι υποτίθεται ήταν και ευνοημένοι από τις εξαγγελίες και από άλλους κλάδους. Η δεύτερη σκέψη μου είναι γιατί πρέπει να περιμένουμε ως λαός ταξίματα. Γιατί πρέπει να περιμένουμε μποναμά. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να μας πετάξουν ένα ψίχουλο από το τραπέζι για να συνεχίσουμε να τους ακολουθούμε. Σαφέστατα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τεράστια κουβέντα. Από πού ξεκινάει αυτό, αν έχει να κάνει μόνο με τους πολιτικούς μας, αν έχει να κάνει με τη ράτσα μας, με την ψυχοσύνθεσή μας, ενδεχομένως να ψάξουμε να βρούμε και στην Οθωμανική, στην Τουρκοκρατία τις ρίζες του προβλήματος. Είναι φοβερό όμως αυτό με τη ΔΕΘ. Περιμένουμε πάντα στην προεκλογική ΔΕΘ να πάει ένας πρωθυπουργός και να ανακοινώσει παροχές και τα λοιπά. Και αυτό νομίζω μια άλλη παράμετρος είναι γιατί να περιμένουμε να μας παρέχουν αυτό που μας ανήκει. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ βασικό ερώτημα. Γιατί να περιμένουμε να μας παρέχουν αυτό που μας ανήκει. Συζητάμε, ξέρω εγώ, για τις αυξήσεις τους μισθούς. Και για ΔΕΔΗ και η ΓΕΣΕ και. Οι μισθοί είναι στα τάρταρα. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για να αυξήσει νωρίτερα τον κατώτατο και θα φτάσει σε αυτό και εκεί και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι που έχουμε φτάσει να σε λίγο θα παίρνει όλος ο κόσμος με 30 χρόνια δουλειά, θα παίρνει τον κατώτατο, είσαι με τον κατώτατο, ένα, και πρέπει να κάνεις δύο δουλειές για να τα καταφέρεις. Το βαρινά. Καλημέρα και στον φίλο μου εδώ, τον Μάνο. Καλώς τον. Καλημέρα, καπετάνιε. Μην υποτιμάς, λέει, την κίνηση της αποταμίευσης των παιδιών. Όλο και κανένα 50 ευρώ, 20 ευρώ μπορεί να σωθεί το μήνα. Ένα το βάλει ο παππούς ή ο νονός, το οποίο διπλασιαζόμενο από τον κούλι σε βάθος χρόνου θα γίνει ένα αξιοσέβαστο ποσό. Δεν λες πάλι καλά. Εγώ το είπα, Μάνο, δεν ξέρω αν με άκουσες από την αρχή, ότι η αποταμίευση σαφέστατα πρέπει να γίνεται. Και νομίζω ότι πραγματικά κάθε γονιός έχει στο μυαλό του και προσπαθεί αυτό το 50 ευρώ, το 20 ευρώ, ό,τι καταφέρνει να το βάζει στην άκρη. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Καθόλου δεν το υποτιμώ. Και άμα γίνει και με την αρρωγή της πολιτείας, ακόμα καλύτερα. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 12 παρατέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με την υπόλοιπη ειδησιογραφία φυσικά. Πάντα τα Σαββατοκύριακα έχουμε μια καλύτερη, μια πιο χαλαρή και πιο ανάλαφρη διάθεση. Να δούμε όμως τα των ειδήσεων, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κάποιες ειδήσεις τι μας λένε, κάποιες ειδήσεις για κάποιες ειδήσεις τι δεν μας λένε. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μια πιο χαλαρή προσέγγιση της ειδησιογραφίας της εβδομάδας που πέρασε. Μια και πάμε στη διαφημίση, να μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά οκ, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, το Viber 6947-989-989, το Messenger, το mail onair@alfaradio989.gr και το Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία εκεί, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλω την άποψή σας και για αυτή την ιστορία με το, με το Ρέμο και το Μεγάλο Αλέξανδρο. Θα γίνει κανονικά η συναυλία και μάλιστα από ό,τι διαβάζω θα έχει και μεγάλη επιτυχία, θα είναι χιλιάδες ο κόσμος, 95% πληρώντας στη Θεσσαλονίκη, θα τιμηθεί φυσικά και ο Γιώργος Μαζονάκης, ο δημοφιλής τελεκός τραγουδιστής που έφυγε από τη ζωή στο μέσο της εβδομάδας, αλλά έγινε μεγάλη φασαρία για αυτό το κλουβί μέσα στο οποίο, δηλαδή φαντάζομαι πώς θα τραγουδάει τώρα ο Ρέμος, ρε παιδί μου, εκεί με το άγαλμα τώρα, θα ανέβει πάνω, δεξιά αριστερά, δεν φοβάται μήπως του πάρει τη δόξα ο Στρατιλάτης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε 11 και 47 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί έως τη μία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Μπας και σώσουμε κανέναν άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι και προσπαθεί να ξεφύγει από τις κακοτοπιές. Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα στην Αττική Οδό, να ξέρετε, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Πιάνει από εκεί, από την Κηφισίας περίπου, και φτάνει μέχρι την Παλίνη. Έχουν γίνει τροχέα. Το κομμάτι κυρίως από τα Βρυλίσια και μετά μέχρι την Παλίνη. Πάντως η Αττική Οδός είναι φορτωμένη, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το Μαρούσι μέχρι την Παλίνη. Παραμένει αυτή η ανάσχεση και στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, από την Γκαλάρη μέχρι την Αχαρνών. Γενικά έχει πυκνή ροή από τη Δραχείου και πάνω μέχρι περίπου τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στο Σκαραμαγκά και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει να σας, θα σας προβληματίσουν αυτή την ώρα. Επίσης υπάρχει ένα θέμα στην άνοδο της Λεωφόρου Αθηνών από πριν από τον Κηφισό, εκεί από την, από την Ακαδημία Πλάτωνος περίπου και πάνω, μέχρι το Λόφο Αξιωματικών. Στην άνοδο, επαναλαμβάνω, της Λεωφόρου Αθηνών υπάρχει αρκετά μεγάλο ζήτημα. Από ό,τι ενημερώνομαι, και εκεί πρέπει να υπάρχουν κάποια έργα στο σημείο. Και έχει δυσκολίες η κίνηση και στην Θιβών και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Εάν και εφόσον βρίσκεστε στην περιοχή, κοιτάξτε αν μπορείτε να το αποφύγετε το συγκεκριμένο κομμάτι, να το παλέψετε. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα. Μια πολύ μικρή ανάσχεση έχει στην παραλιακή, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Πάλι ένα μικρό κομμάτι στην κάθοδο της Αμφιθέας, το λίγο μάτι εκεί στην παραλιακή. Λοιπόν, είχαμε αυτή την προχθές και αυτή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιος ακόμα και ψηφοφόρος, οπαδός της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, που να το άκουσε και να μην ενοχλήθηκε. Δεν θα πω ακραίες εκφράσεις, δεν θα πω ανέβρισε τον υπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν βλαστήμησε, να μην ενοχλήθηκε από αυτή τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Προσωπική άποψη, έτσι. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος και αυτό μπορούμε να το πούμε. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το λέει και η ίδια λέξη, εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν είναι ένας απλός βουλευτής, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα μου πεις, δεν μπορεί να έχει απόψεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως άτομο, ως πρόσωπο, ως πολιτικός? Σαφέστατα. Μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να τις λέει. Για όλους τους λόγους. Αφενός γιατί εκπροσωπεί την κυβέρνηση και αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κόσμος το λαμβάνει ως κυβερνητική γραμμή, γιατί απορρέει από τον τίτλο του. Αφετέρου, ακόμα και, πώς να σου πω, συμφεροντολογικά να το δεις από την πλευρά της εκεί του κυβερνώντος κόμματος, γιατί κάνει ζημιά. Εκτός και αν αρχίζουν και μπαίνουν δεύτερες σκέψεις, ξέρεις. Αρχίζει το διαβολάκι σου, λέει, μην τα προσεγγίζεις τόσο καλοπροαίρετα, άρχισε λίγο να το... Εκτός εάν, γιατί συνήθως ακολουθείτε τέτοια τακτική, αυτή που θα περιγράψω στον πολιτικό λόγο, πρόκειται για ένα λαγό που πετάει το θέμα, μπαμ, πετάει το πυροτέχνημα, τη φωτοβολίδα, αυτά τα ΕΦΗ που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, το πετάει στο δημοσιοδιάλογο, τσιμπάμε αντιδράσεις, έχει μεγάλη αντίδραση. Κρινιάξαν πολύ, μας κράξαν πολύ και δεν λέω τόσο για τα κόμματα όσο για τον κόσμο. Ένα το κρατούμενο είναι ότι μετράμε, τσιμπάμε τις αντιδράσεις. Γιατί να είστε σίγουροι ότι στις επόμενες δημοσκοπήσεις, που πλέον είναι μια καθημερινότητα στη χώρα μας, στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα τεθεί και αυτό το θέμα. Να δούμε και τις αντιδράσεις του κόσμου. Και τις αντιδράσεις στον κόσμο των κομμάτων. Οι δικοί μας αντιδράσανε, γιατί εντάξει, εννοείται, ξέρω εγώ, οι μίζεροι αριστεροί στο Κουκουέ και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς θα αντιδράσουν. Αλλά οι δικοί μας αντιδράσανε, οι κεντρώοι αντιδράσανε, αυτοί που τους θέλουμε στο μαγαζί για να διατηρηθούμε. Ειδικά αν μας κάνει καμιά επίθεση από τα δεξιά ο Αντώνης. Κλείνει παρένθεση. Τσιμπάμε λοιπόν τις αντιδράσεις, βλέπουμε τι γίνεται και φτιάχνουμε και ένα κλίμα. Υποχθόνιο, σατανικό, υπερβολικό ενδεχομένως, το θεωρείτε. Φτιάχνουμε και ένα κλίμα και μένει και στριφογυρίζει το δημόσιο διάλογο και κάποια στιγμή ενδεχομένως να το προχωρήσουμε κιόλας και να ακουστεί και από πιο επίσημα χείλη και να μην γίνει πια προσωπική άποψη, να γίνει ενδεχόμενο που εξετάζεται. Είναι πολύ εύκολο να προτείνεις τέτοια πράγματα. Να μην υπάρχει, λέει, το επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Και αναρωτιέμαι, καλοπροαίρετα πάντα, έτσι, έχει μείνει ποτέ άνεργος ο κύριος Μαρινάκης? Έχει φτάσει σε σημείο να νιώθει ότι δεν μπορεί να προσφέρει πρωτίστως τον εαυτό του ως προσωπικότητα? Γιατί κακά τα ψέματα, η εργασία είναι και ένας τρόπος να ολοκληρωνόμαστε ως προσωπικότητες. Αλλά και να μην μπορεί να προσφέρει στην οικογένειά του. Μα μπορεί να είναι οι γονείς, μα μπορεί να είναι η σύζυγος, η σύντροφος, ο σύντροφος, τα παιδιά, οποιοδήποτε. Έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί ξέρετε, συνήθως οι άνθρωποι που πώς να το πω, εξελίσσονται μέσω κομματικών διάβλων, συνήθως δεν λες, ρε παιδί μου, ότι είναι και οι απόλυτοι καριερίστες. Και εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε όλοι, και όχι μόνο για την Δημοκρατία, για όλα τα κόμματα ενδεχομένως να έχουν και κάποιες παραπάνω διασυνδέσεις που τους διευκολύνουν στην έβρεση εργασίας. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα που πρέπει να γίνει στον κύριο Μαρινάκη. Έχει μείνει ποτέ άνεργος 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, 8 μήνες, 1 χρόνο? Δεν είμαι από εκείνους που λένε ότι πρέπει να επαναπάβεις το επίδομα ανεργίας και να ράζεις. Σε καμία περίπτωση, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω ότι ελάχιστοι θα το θέλαν αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να είσαι και λίγο, πώς να σου πω, ξέρω εγώ, να το έχεις κούτρα, να το έχει κούτρα, σε πάση περιπτώσει. Να πεις, α, θα παίρνω αυτά τα, πώς είναι το επίδομα ανεργίας, αυτά τα λεφτά και είμαι okay. Πρώτα απ' όλα, δεν συζητάμε για οικογενειάρχηση και τα λοιπά, δεν φτάνει ούτε για ζήτω. Αλλά ακόμα και έναν άνθρωπο, νομίζω μόνο του πάλι δεν φτάνει. Αλλά δεν είμαι υπέρ του επιδόματος σαν λύση. Είναι μια προσωρινή λύση, είναι μια λύση ανάγκης, είναι μια στήριξη που θα πρέπει να ήταν σε καλύτερα επίπεδα από την πολιτεία προς τον άνθρωπο που παλεύει να βρει δουλειά. Πώς το είπε, δεν όποιος θέλει να βρει, λέει, δουλειά, βρίσκει. Μάλλον δεν έχει μείνει ποτέ άνεργος.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Νερατζιώτισσας μέχρι και το ύψος της Παλίνης ανατμήματα. Μικρές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Στην έξοδο της Κηφισού, με τον ποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στη λεωφόρο Κηφισίας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο Μαρούσι. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών παραμένει το ποτηλιάρισμα στο ύψος του Περιστερίου και στο ύψος του Σκαραμαγκά. Υπήρξε προσπάθεια διαγραφής ηλεκτρονικών στοιχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώθηκαν και από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, χωρίς να δώσει ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας. Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και απολογούνται τη Δευτέρα, καταρρύπτονται και από τη χθεσινή κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντί της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τη Δευτέρα στην Αγία Τριάδα Νίκαιας θα τελεστεί η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κακοποιού αργά χθες βράδυ στις Σέρες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί όμως τον περίμενα συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί της ομάδας όποια αφόπλησαν τους φρουρούς, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα επιτηρικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το βράδυ στη ΔΕΘ το προγραμματικό σχέδιο του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, που περιλαμβάνει 7 νομοσχέδια, μεταξύ άλλων αφορούν στην ακρίβεια, την εργασία, την παραγωγή και το ιδιωτικό χρέος. Θανάσιμα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί στο δημοτικό διαμέρισμα Ασημίου τη Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου μία 87χρονη, η οποία παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της όταν εκείνος έκανε όπισθεν με το όχημά του χωρίς να την αντιληφθεί. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας δύο φορτηγά πλοία σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Και ο καιρός σήμερα: βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βόρειο-δυτική άνεμη έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, ελαφρώς αυξημένες σε συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα δυτικά, ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί έως τη μία. Και όταν λέω μαζί, ενώ είμαι εδώ. Ραδιοφωνική παρέα, ζωντανή, με διάλογο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί φυσικά ευπρόσδεκτες και οι διαφωνίες σας. Λοιπόν, πέρα από τα μεγάλα της ειδησιογραφίας και φυσικά το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας που ήταν ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, αλλά και τα της πολιτικής, ας μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη η Διεθνής Εκθέση της Θεσσαλονίκης με παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό το Σαββατοκύριακο εκεί στην ΔΕΘ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε και για αυτά. Νομίζω ότι από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν πια το μέσο πολίτη, το μέσο άνθρωπο. Έτσι, δεν λέω να είναι κάποιος. Είναι όλη αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI το λεγόμενο, που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, μια πολύ μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, επίτευγμα, μια κατάκτηση του ανθρώπινου πνεύματος. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε από αυτή τη θετική προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως, όπως όλα τα πράγματα, έχει και άλλες όψεις, έχει και, κινδύνους, τους οποίους... οι επιστήμονες πρώτα απ' όλα διαπιστώνουν, μας προειδοποιούν και η ανθρωπότητα μέσω των κυβερνήσεών της καλείται να διαχειριστεί και να περιορίσει. Έτσι. Νομίζω αυτή την εβδομάδα κανείς δεν έμεινε έτσι ανεπηρέας από μια προειδοποίηση από έναν ερευνητή που ήρθε, παρετήθηκε και καταγγέλει μια ώρα μηδέν, λέει. Και μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές ότι έτσι όπως εξελίσσεται αυτό το πολύτιμο εργαλείο, το AI, μπορεί να μας εξασφανίσει σε μια δεκαετία την ανθρωπότητα εννοώντας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Γεωργίου. Είναι ειδικός κυβερνοασφάλειας και Chief AI Architect του ομίλου SoftWeb. Κύριε Γεωργίου, καλώς μεσημέρι.
1: Χαίρετε. Γεια σας κύριε Καμακάρη. Χαίρομαι που το ξαναλέμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό ακόμα και εσάς σας δεσμεύουμε εδώ πέρα. Αλλά θέλουμε την ειδική σας γνώση, γιατί ξέρετε, από τη μια ο μέσος, τα ακούσατε νωρίτερα στον πρόλογό μου, ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος πολίτης ακούει και ασχολείται πια με το AI, αλλά δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε και μέχρι πού πρέπει να φτάσει και η προσδοκία μας για αυτό το μεγάλο, το σημαντικό όπλο που μας έχει δώσει τεχνολογία. Και η ανησυχία μας. Αυτή την προειδοποίηση, πώς την ακούσατε εσείς ως ειδικός του χώρου, ως άνθρωπος που ασχολείστε με αυτά τα θέματα?
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που οι ειδικοί συζητούν σενάρια Terminator, καταστροφής σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Είναι κάτι που συζητιέται είτε από ανθρώπους που είναι είτε πολύ ειδικοί, είτε από ανθρώπους που δεν είναι καθόλου ειδικοί. Δηλαδή είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο.
0: Στα άκρα.
1: Λοιπόν, στα άκρα. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη μέση, να πούμε καταρχήν αυτό που είπατε και εσείς, ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια επανάσταση. Αντίστοιχο μέγεθος επανάστασης, μάλλον έχουμε βρει στην βιομηχανική επανάσταση. Βρισκόμαστε σε. Αλλάζουμε πίστα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι λογικό να μας φοβίζει και ταυτόχρονα να μας ενθουσιάζει. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό και όλου αυτού του κλίματος που περιγράψατε το γεγονός ότι και οι κυβερνήσεις και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινηθεί ταχύτατα στο να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αναφοράς για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πολύ κοντά πια.
0: Και δεν φημίζεται και για τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κακά τα ψέματα, τουλάχιστον σε άλλα ζητήματα.
1: Έχετε δίκιο. Συνήθως η νομοθετική παραγωγή σε θέματα καινοτομίας ακολουθούσε μετά από 10 ή και 15 χρόνια. Στην τεχνητή νοημοσύνη έχει κινηθεί, θα έλεγα, παράλληλα με την επιστημονική έρευνα και την εγκατάσταση συστημάτων σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή, τα τελευταία 4 χρόνια γίνεται τρομερή δουλειά, αν θέλετε, νομοπαρασκευαστική στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Ο λόγος είναι ότι έχουμε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την καλοπροαίρετη χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας. Και γιατί λέω αυτό? Έχω διαβάσει και για την παραίτηση του ερευνητή της OpenAI που αναφέρατε κι εσείς και για την προειδοποίηση. Θα έλεγα εγώ ότι στα σενάρια που ακούγονται κατά καιρούς από διάφορους ειδικούς ή μη ειδικούς, εμένα δεν με φοβίζει τόσο ότι οι μηχανές θα μας αφανίσουν, όσο η κακόβουλη χρήση από κακούς ανθρώπους ανεξέλεγκτων συστημάτων. Και εκεί πρέπει οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας και οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με τις κυβερνήσεις να σταθούμε, ώστε να ορίσουμε τα πλαίσια ελέγχου σε πραγματικά επικίνδυνα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή το chatbot που θα μου προτείνει ένα καλό βιβλίο για τις διακοπές μου δεν μπορεί να μου κάνει και πολλά ζητήματα και πολλά προβλήματα. Ένα σύστημα όμως που χειρίζεται, για παράδειγμα, τις δόσεις φαρμάκων σε ένα κρατικό νοσοκομείο, θα μπορούσε. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ορίζει την παροχή ενέργειας σε μια χώρα ή σε μια πόλη ή οτιδήποτε, θα μπορούσε. Άρα, καλό είναι να αντιμετωπίζουμε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με το επίπεδο της κρισιμότητας των πραγμάτων που χειρίζονται ή που θα χειρίζονται στο μέλλον. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι ούτε καταδικαστικός για αυτούς που έχουν επιφυλάξεις, αλλά ούτε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσουμε στην κοινή γνώμη ένα αίσθημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ότι ζούμε σενάρια Terminator. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που ασχολούνται για να διασφαλίσουν συστήματα και το κάνουν χρόνια για κρίσιμα συστήματα. Το κάνουν για τα λεφτά μας εδώ και 25 χρόνια και 30, mm-hmm. οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας. Το κάνουν και για πολύ περισσότερα πράγματα τα τελευταία χρόνια και θα το κάνουμε. Εντάσσω και τον εαυτό μου εκεί, για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ορίζουν πώς κινούνται οι κοινωνίες. Άρα, εγώ θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν και αντίστοιχα γνωρίζουν πώς να χαλιναγωγήσουν, αν θέλετε, και τέτοια κλίμακα συστήματα σαν αυτά που μας τρομάζουν. Τώρα, πρέπει να τα ξεπεράσουμε.
0: Σε γενικές γραμμές καταλαβαίνω ότι πάντως εκφράζεται μια αισιοδοξία, έτσι.
1: Θα έλεγα μια μετρημένη στάση, αισιόδοξη ως προς το πόσο πολύ μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη, σαφώς.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο, είναι κοινός τόπος. Οτιδήποτε καινούριο είναι αναλόγως πώς θα το χρησιμοποιήσεις, για το καλό ή για το κακό. Και αναλόγως κινείσαι και οι κυβερνήσεις και οι άνθρωποι προσωπικά κτλ.
1: Αλλά μην αποπέμψουμε με μια μονοκοντιλιά και τις προειδοποίησεις των ειδικών.
0: Όχι, όχι, βέβαια.
1: Να κινηθούμε κυβερνήσεις, ειδικοί, κατάλληλα φόρα. Ακόμα ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, πρέπει όλοι να κινηθούμε σε μια λογική ώστε τα συστήματα αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για καλό σκοπό. Δεν φοβάμαι τα συστήματα, φοβάμαι τους ανθρώπους.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό θα ήταν ο τίτλος αν έγραφα σε εφημερίδα, σε site. Αυτό θα ήταν ο τίτλος. Δεν φοβάμαι τα συστήματα, φοβάμαι τους ανθρώπους. Μας το δώσατε, κύριε Γεωργίου. Την αγορά εργασίας θα την επηρεάσει, γιατί έχουν εκφραστεί φόβοι.
1: Ωραία. Εδώ πάμε τώρα σε ένα πιο καθημερινό θέμα. Νομίζω ότι δικαίως έχουν εκφραστεί φόβοι. Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση έχει προκαλέσει κλειδονισμούς σε επίπεδο κοινωνικό.
0: Όπως και η βιομηχανική επανάσταση που προαναφέρατε.
1: Ακριβώς. Όπως και η εισαγωγή των υπολογιστών, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να μετριάσουμε, αν θέλετε. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι ξαφνικά θα γίνουμε όλοι ανεπάγγελτοι. Ξέρετε, η δικιά μου δουλειά προσωπικά είναι. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας της γνώσης. Θα έπρεπε να τρέμω ότι θα με αντικαταστήσει ένα μηχάνημα. Ναι. Θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς εκεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ακόμα και οι επαγγελματίες της γνώσης θα δουλεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο, με συστήματα που θα παράγουν πολλαπλά βελτιωμένο αποτέλεσμα και σε πολλαπλά μεγαλύτερες ταχύτητες. Άρα, πιστεύω ότι η κοινωνία θα κινηθεί ταχύτερα και γρηγορότερα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με κατάλληλες δράσεις απόκτησης νέων δεξιοτήτων, περισσότερων δεξιοτήτων, δεν θα χάσουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας, αλλά κάποιοι οι οποίοι θα μείνουν εκτός, σίγουρα θα επηρεαστούν. Και αν θέλετε, μην παίρνετε τα δικά μου τα λόγια. Έχει κάνει δηλώσεις και η Υπουργός Εργασίας πολύ ξεκάθαρες πριν από μερικούς μήνες για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές στην αγορά εργασίας. Πρέπει και εκεί να κινηθούν οι κυβερνήσεις ώστε να βοηθήσουν τον κόσμο να κάνει upskilling, reskilling, όπως το λέμε έτσι πολύ γρήγορα.
0: Σε άπτες τα ελληνικά.
1: Σε άπτες τα ελληνικά που λένε και στο χωριό μας, ας πούμε, προκειμένου οι άνθρωποι να μην μείνουν εκτός. Θα υπάρχουν τριγμοί και κλειδονισμοί. Αναντήρητα, ναι. Μπορούμε να δουλέψουμε με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους να κρατήσουμε το κοινωνικό ιστό όσο γίνεται πιο ακέραιο με τις κατάλληλες δράσεις. Θα με βρείτε λίγο περισσότερο αισιόδοξο, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι θέμα Ελλάδας μόνο. Είναι και υπερκρατικό το θέμα, είναι διεθνές το θέμα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Και ειδικά σε μια παγκόσμια οικονομία όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο που λέτε.
1: Σωστά, δεν είναι ελληνικό θέμα το AI, δεν είναι ελληνικό θέμα οι κλειδονισμοί που θα υπάρχουν στον κοινωνικό ιστό και στον επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να λειτουργήσουν οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις και οι υπερεθνικές οντότητες πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται προγράμματα, σκέψεις, να δούμε πώς θα δώσουμε νέες δεξιότητες στον κόσμο. Νομίζω ότι θα είναι μικρότερος ο αντίκτυπος τελικά από όσο αρχικά έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε. σίγουρα δεν θα είναι αμεληταίος.
0: Μάλιστα.
1: Μην το μηδενίσουμε.
0: Κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεωργίου, ειδικός κυβερνό ασφάλειας και Chief AI Architect του ομίλου SoftWeb, ειδικός σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους φαντάζουν εξωπραγματικά, έτσι, επιστημονική φαντασία και τα άλλα συναφή. Είναι εδώ η επιστημονική φαντασία. Και καλούμε να τη διαχειριστούμε. Και καλούμε να τη διαχειριστούμε με συνετό και λογικό τρόπο, με τρόπο που θα ωφελήσει την ανθρωπότητα. Και θα σταθώ πάλι, γιατί μ' άρεσε η διατύπωση του κυρίου Γεωργίου. Δεν φοβάμαι τα συστήματα, φοβάμαι τον άνθρωπο. Από εμάς εξαρτάται. Και εδώ μπαίνει βέβαια η επόμενη παράμετρος. Εάν μέσα σε καπιταλιστικό σύστημα, συνθήκες και σκέψη και νοοτροπία μπορεί να λειτουργήσει θετικά, να αξιοποιηθεί θετικά αυτό το όπλο.

όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι Άι Νικόλα θα τα βάλω κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: μεγάλου. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα και Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.
1: Να είχαμε το κουράγιο, μακάρι να το κάνουμε, να γυρίσουμε τα λιμάνια όλου του κόσμου. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 20, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Επιστρέφουμε με καλημέρες δικές σας, με ευχές για το καλό μεσημέρι, εδώ στην Αλφαρέιντιο 989 και στη ραδιοφωνική παρέα. Πώς την είδατε εσείς την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη για την, να μην δίδεται το επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, γιατί λέει σε αυτή τη χώρα ο καθένας, άμα θέλει κάποιος να βρει δουλειά, βρίσκει, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει δουλειά, γιατί φυσικά δημιουργεί η κυβέρνηση καλοπληρωμένες δουλειές. Πώς την είδατε αυτή την άποψη, την οποία θα υπερασπιστεί στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου, θα την καταθέσει στον επίσημο διάλογο του κομματός για το πρόγραμμα, θα έρθει κάποια στιγμή? Πώς την είδατε αυτή την άποψη, είτε είστε άνεργοι είτε όχι? Φαντάζομαι όλοι, ειδικά την περίοδο των μνημονίων, περάσετε λίγο από αυτήν την στενοπό που λέγεται ανεργία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
7: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
6: Περιμένω να φορά.
7: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
6: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
7: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
6: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
7: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
6: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
7: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
6: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
7: Αυτό είναι το διακριτικά.
8: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
7: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
9: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 24 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και πάμε να πούμε καλησπέρες που δεν έχουμε πει. Έχουμε αρκετή ώρα να πούμε καλησπέρες και είμαστε ασυγχώρητοι, θαροπός. Λοιπόν, εδώ στους φίλους που έχουν πει στην παρέα, να ξεκινήσουμε από αυτό τον διάβλο επικοινωνίας. Η Χρυσούλα μας στέλνει την καλησπέρα της ευχές της για καλό Σαββατοκύριακο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά έχει και τις δικές μας, όπως και ο Δημήτρης. Ο Παναγιώτης, καλώς τον. Καλώς λέει τον αυτάκι μας. Μάλιστα. Πάλι καλά που δεν πρόσθεσε το ζουμπουρλούδικο, Παναγιώτη. Το πρόβλημά μας, λένε, στην αυλία του Ρέμου δίπλα στο άγαλμα ή ότι βάζει 30 ευρώ βενζίνη και είναι 13-50 λίτρα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Ο Παναγιώτη, εννοείται πως το πρόβλημα είναι η τσέπη που αδειάζει πριν προλάβει να γεμίσει, που δεν γεμίζει ποτέ. Ότι έχουν δώσει, λέει, πουλήσει, νοικιάσει όλα τα μνημεία μας, ότι ο Μαρινάκης δεν ξέρει τι σημαίνει μεροκάματο, ότι. Ή ότι, λέει, σαν λαός φτάσαμε να κάνουμε το Σαμαρά και το Τζίπρα σωτήρες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει σωτηρία, αδερφέ. Άντε την καλημέρα μου, λέει ο Παναγιώτης, με μια απεσιόδοξη προσέγγιση στην ειδησιογραφία, που θα ήθελα να μπορώ να τον πείσω ότι δεν χρειάζεται να τα βλέπει έτσι, αλλά τι να τον πείσω. Καλώς τον το Γιώργο. Παιδικός κουμπαράς, λέει, στις τράπεζες, ατομικός κουμπαράς, ασφαλιστικά ταμεία. Βάζω και το γουρούνι κουμπαρά που έχω στο σπίτι μου και ερωτώ, σαν πολλοί κουμπαράδες δεν μαζευτήκανε. Και επειδή από τη φύση τους οι κουμπαράδες κάνουν κάποια στιγμή μπαμ, μπορεί κάποιος να μας πει τι θα βρούμε μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και κυρίως, επειδή στην Ελλάδα, ξέρετε, το ράβε ξύλων είναι σπάγια πολιτική πρακτική, καθιερώνει αυτή η κυβέρνηση. Άντε και τη δίνουμε και την επόμενη ευκαιρία και καθιερώνει και τον κουμπαρά αυτή η κυβέρνηση. Η επόμενη. Και αυτά τα χρήματα που θα έχουν μπει, φαντάζεσαι να έρθουν, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια και σου πει ο κράτος αναδρομικά, στα παίρνω πίσω αυτά που έβαζα και εγώ το ισόποσο. Και άντε βρες τους. Λοιπόν, αν είσαι σοβαρός κράτος και σοβαρό κράτος, φυσικά έχεις μια συνέχεια. Λοιπόν, ο Αντώνης, καλημέρα. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη πάψει να κάνει λάθη, να μας προτείνει λύσεις και να σκέφτεται μόνη της, ο άνθρωπος θα πάψει να εφευρίσκει, να ερευνά, να ανακαλύπτει με λίγα λόγια, δεν θα σκέφτεται πια. Θα επαναπαύεται στον εύκολο τρόπο ζωής, στις ανέσεις που θα μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Η ζωή θα είναι καλύτερη, αλλά ο άνθρωπος πιο χαζός, λέει ο φίλος ο Αντώνης, για την κουβέντα που είχαμε πριν με τον κύριο Γεωργίου. Ο Πάτροκλος, στο πλυντήριο αυτοκίνητων, λέει, βρίσκεται 300 μέτρα. Θέλω να πλύνω το αμάξι. Να πω με τα πόδια ή με το αμάξι? Κάντε αυτή την ερώτηση στο AI για να δείτε, λέει, με τι έχετε να κάνετε. Πάτροκλε, ενδιαφέρον έχει, θα την κάνω. Στην αρχή νόμιζα ότι με τρολάρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα και στην Έφη. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12.30. Βάζουμε άνω τελεία. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Όπως πάντα, σε πιο πολιτιστικούς καλλιτεχνικούς δρόμους στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 28 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας φυσικά. Ευπρόσδεκτες και αυτές για να πυροδοτήσουν ένα διάλογο μεταξύ μας. Μπας και βγούμε σε ένα κοινό, φτάσουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα. onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο. Θα καλημερίσω μάλλον την κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ρεμπούτσικα, γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ας τα πούμε όλα για να πιάσουμε όλες τις κατηγορίες, και εκείνους που έχουν ξυπνήσει νωρίς και εκείνους που ξυπνάνε πιο αργά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, είστε σε διαδικασία περιοδίας, έχετε δώσει την παρουσίαση σε πολλά σημεία της χώρας και προσεχώς στο θέατρο του Λυκαβητού, έτσι. Φαντάζομαι ότι έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η συναυλία.
1: Έχει μια ιδιαιτερότητα και καταρχάς είναι και η τελευταία συναυλία.
0: Είναι η τελευταία του καλοκαιριού,
1: Πριν το καλοκαίρι μας, ναι, και θα είμαστε όλη η μπάντα που λένε, όλη αυτή η εξαιρετική μουσική που παίζουμε μαζί, αλλά πολλές φορές παίζουμε 6 άτομα, 7 άτομα, αλλά εκεί θα είμαστε όλοι να κλείσουμε το καλοκαίρι μας. Είναι κάποια μουσική που δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένοι όταν παίζουμε και χαρούμενοι σε συναυλίες, και ιδίως σε αυτό το χώρο, με αυτή τη θέα που έχει του Λυκαβητού, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Θα κάνουμε ένα ταξίδι, και αυτό το ταξίδι θα το κάνουμε εκείνη την ημέρα με όλους, δηλαδή με όλο το κοινό που θα έρθει. Εμείς το ταξιδεύουμε πάνω στη σκηνή, αλλά πάντα θέλουμε να το μοιραζόμαστε και με το κοινό. Είναι ταξίδι που θα ακουστούν μόνο ορχιστρικά θέματα από ταινίες που έχω κάνει, από θέατρο, από κινηματογράφο, κάποια καινούργια κομμάτια, και παλιά και καινούργια κομμάτια που έχουν γίνει.
0: Πόσο εύκολο είναι να έρθετε σε επαφή με το κοινό μόνο με τη μουσική? Ξέρετε, θεωρώ πως η μουσική μαζί με το στίχο, όταν μιλάμε για τραγούδια, έχει μια άλλη δυνατότητα προσέγγισης στον θεατή. Εσείς, η μουσική, όχι μόνο εσείς και άλλοι συναδελφοί, έχετε σπάσει αυτό το ταμπού, ας πούμε, και έχετε καταφέρει με τη μουσική. Πώς το καταφέρνετε αυτό?
1: Δεν το καταφέρνουμε, δηλαδή, να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι, αυτό το κάνω πάρα πολλά χρόνια, και έγινε από την αποδοχή του κοινού προς τα ορχιστρικά που έπαιζα κάποιες στιγμές, ξέρω εγώ, όταν πρώτο άρχισα. Και μου έδωσε τόσο μεγάλη χαρά που μου ζητούσαν να παίζω τα ορχιστρικά. Είναι αυτό που δέχτηκα από το ίδιο κοινό, αυτό το που κάνω τώρα.
0: Ουσιαστικά σας κατεύθυνε το κοινό προς αυτό.
1: Ένα μέρος, μεγάλο μέρος. Και επειδή και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα όταν παίζω, ιδίως με σωλίστες μουσικούς που τους ξέρω χρόνια και έχουμε δουλέψει και όλο αυτό το πρόγραμμα τόσα χρόνια, και αισθανόμαστε, πως το έχω ξαναπεί, λες και παίζουμε όλοι μαζί στη γειτονιά μας, ξέρεις, έξω από το σπίτι μας, και σαν να έχουμε γυρίσει πίσω πολλά χρόνια σαν παιδιά, γιατί υπάρχει, ο καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή, και μια προσωπικότητα και ένα παίξιμο πολύ ιδιαίτερο. Αυτό το πράγμα το ενωθεί και γίνονται αυτά τα παιχνίδια, αυτό που πούμε, πάνω στη σκηνή της χαράς, του γεμίσματος, πώς το θέλουμε αυτό το πράγμα, περνάει και στο κοινό. Δηλαδή αυτό θέλουμε και εμείς. Ό,τι κάνουμε πάνω στη σκηνή είναι σαν να είναι μαζί μας το κοινό, σαν να αυταξιδεύουμε μαζί αυτό το ταξίδι που κάνουμε. Από ένα ταξίδι που έχει πάρα πολλές εικόνες, έχει μνήμες, έχει νοσταλγία, έχει αγάπη, έχει χαρές, έχει πανηγύρι, έχει μια ανάταση. Αυτό, ένα φωτεινό ταξίδι, μπορώ να πω.
0: Έχετε προτίμηση, φαντάζομαι έχετε, μάλλον είναι ρητορική ερώτηση, περισσότερο προς τα ορχιστρικά παρά στο να το παντρεύετε με στίχο τη μουσική σας?
1: Αισθάνομαι πιο καλά όταν είμαστε με τους μουσικούς και παίζουμε τα ορχιστρικά, γιατί αισθάνομαι τη ροή και με το βιολί, που χωρίς το βιολί εντάξει υπάρχει.
0: Νομίζω ότι έχετε ταυτιστεί στη συνείδηση του κόσμου με το όργανο.
1: Δεν ξέρω, το έχω γεννηθεί με αυτό, δηλαδή εγώ μεγάλωσα με αυτό.
0: Από πότε κάνετε βιολί, από πόσο?

0: Επιχείρησα, αλλά όχι, όχι. Δηλαδή δεν το είπε. Με κέρδισε στην αρχή.
1: Άλλα σχέδια που έχετε στα σκαριά και μπορείτε να μας αποκαλύψετε?
0: Κοιτάξτε να σας πω, τώρα παραδίδω μια ταινία τώρα τέλος του μήνα στη Κωνσταντινούπολη, μια καινούργια ταινία που κάνω εκεί, πολύ ιδιαίτερη και καλή ταινία. Mm-hmm. Μέσα από τις συναυλίες είχα πάρα πολύ δουλειά όλη αυτή την περιοδία, και κάποια άλλα πράγματα που θα γίνουν, θα τα πούμε ας το πούμε μέσα στον χρόνο, μόλις ας το πούμε που λένε τελειώσουνε. Ό,τι μπορώ να μιλήσω.
1: Μόλις οριμάσουν, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κυρία Ρεμπούτσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Εύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να μας ταξιδεύετε πάντα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Η κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα, νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Την ερχόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου στο θέατρο του Λυκαβητού, συναυλία από τις ξεχωριστές συναυλίες της κυρίας Ρεμπούτσικα. Με αυτήν ολοκληρώνεται και η καλοκαιρινή της περιοδία. Να ακούσουμε κάτι, έτσι δεν γίνεται.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στη μία παρά τέταρτο. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Θα πούμε κάποιες καλησπέρες για να μην μαζεμένες και δεν καταφέρουμε να τις στείλουμε όλες.

0: Στην Έφη, καλώς την. Με αυτά που ακούμε, λέει, τι να πω, ο κύριος Μαρινάκης δεν θα έχει κάνει άνεργος ποτέ για να καταλάβει. Φαντάζομαι συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το είπα και εγώ νωρίτερα. Αναρωτήθηκα μάλιστα αν έχει μείνει ποτέ άνεργος ο κύριος Μαρινάκης, για να τοποθετείτε κάπως έτσι. Διευκρινίζοντας, νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ συμφωνούμε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι λύση το επίδομα ανεργίας. Δεν θεωρούμε ότι κάποιος πρέπει να είναι ΣΑΗ να είναι άνεργος, επαγγελματίας άνεργος. Εξυπακούεται αυτό. Ωστόσο, οι δύο μήνες, μόνο στον παράδεισο που έχουν στο μυαλό τους ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μπορεί να βρει άμεσα κάποιος δουλειά, ακόμα και ενώ έχει μειωθεί η ανεργία. Και τι δουλειά έχει σημασία. Ο Μάνος, καλώς τον. Όταν κάνεις, λέει, ηλίθιες ερωτήσεις, θα παίρνεις και ηλίθιες απαντήσεις από το AI. Προφανώς σχολιάζει αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Πάτροκλος, να ρωτήσουμε ότι θέλει να πάω για να πλύνω το αυτοκίνητο στο πλυντήριο, να πάω με τα πόδια με το αυτοκίνητο. Ρωτήστε, λέει, και θα δείτε, θα σας απαντήσει. Και ο Μάνος σχολιάζει αυτό. Καλώς τον και τον Αντώνη. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη πάψει να κάνει λάθη, να μας προτείνει λύση και να σκέφτεται μόνη της, ο άνθρωπος θα πάψει να. Α, είναι το Αντώνη, το διαβάσαμε νωρίτερα το μήνυμα, συγγνώμη. Απλώς έχει στείλει ένα ρητό του Γκέτε. Από όλους τους λαούς, οι Έλληνες έχουν ονειρευτεί το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορφο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχει γνωρίσει τους σύγχρονους Έλληνες, ο Γκέτε. Λοιπόν, να μπω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό, άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς, να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα, να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 12 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Όπως πάντα αυτήν την ώρα πηγαίνουμε στο χώρο του θεάτρου που υπεραγαπάμε και θα πάμε σε μια παράσταση που επιστρέφει για τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, συνεχόμενη χρονιά στη θεατρική σκηνή, με ιδιαίτερη επιτυχία τις τρεις προηγούμενες. Έχει αποσπάσει βραβεία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον άνθρωπο που ευθύνεται για αυτήν την παράσταση, τον άνθρωπο που, τον θεατρικό συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Τριαρίδη. Κύριε Τριαρίδη, καλώς μεσημέρι.
7: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας για αυτό το έργο που έχει τύχει, το έχω δει και νομίζω ότι δικαίως έχει κάνει όλη αυτή την επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Δικαίως έχει αποσπάσει αυτά τα βραβεία που έχει αποσπάσει και νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνει στην τέταρτη χρονιά, πρέπει να πάει πολύ καιρό ακόμα, ειδικά όσο οι λόγοι που, για τους οποίους γράφει και το έργο εξακολουθούν να υπάρχουν και να επιδεινώνει την κατάσταση χρόνο με το χρόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το ιστορικό του έργου αυτού που έχετε γράψει.
7: Πρωτού ξεκινήσουμε από το ιστορικό, να πω ότι για την παράσταση ευθύνονται αυτά τα τέσσερα καταπληκτικά παιδιά που τη φτιάξανε.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, επειδή την χάνει να το έχω δει, καταλαβαίνω.
7: Ήταν τέσσερις απόφοιτοι του Θεάτρου Τέχνης, ο Νίκος Μαρνάς, ο Γιώργος Γιώκας, ο Λεωνίδας Μπακάλης και ο Νίκος Στεριώτης, τέσσερα παιδιά που κάναν την πρώτη τους παράσταση στη ζωή τους και ήρθαν να κάνουν αυτό το τόσο δύσκολο έργο και το τόσο επικίνδυνο έργο για αυτούς, γιατί είναι ένα βαρύ πολιτικό έργο, ένα έγκλημα που γίνεται τώρα στο παρόν. Το κάνανε με πάθος, πίστευα ότι δεν θα καταφέρουν να φτάσουν στην παράσταση και φτιάξαν ένα θαύμα. Ποτέ δεν το έχω ξαναδεί. Καινούργοι τέσσερις άνθρωποι χωρίς έναν έμπειρο σκηνοθέτη μόνοι τους να σκηνοθετήσουν τους εαυτούς τους και να βγάλουν μια τέτοια παράσταση. Δεν το έχω ξαναδεί, τουλάχιστον σε μένα δεν έχει ξανασυμβεί αυτό και γι' αυτό το λόγο αυτή η παράσταση από τόμα σε τόμα, οι 8 παραστάσεις γίνανε 16 και έχουν ξεπεράσει τις 100 και πραγματικά όλο και περισσότεροι θέλουν να δουν το έργο.
0: Αρχικά ήταν προγραμματισμένη για 8 παραστάσεις και πάει τώρα τέταρτη χρονιά.
7: Για 8 παραστάσεις, μάλιστα μία μέρα να παίξουν πέμπτες που είναι η πιο άσχημη, η πιο δύσκολη μέρα. Ήταν μία παράσταση καταδικασμένη να τη δουν οι φίλοι τους, οι συμφοιτητές τους, οι γονείς τους και να ολοκληρωθεί. Έγινε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσε να φανταστεί κανείς ακόμη και στο όνειρό του.
0: Προφανώς το έργο σας, η γραφή σας, αποτέλεσε ένα καύσιμο για το μεράκι των παιδιών, έτσι και την ζωντάνια τους και την ορμή τους.
7: Η γραφή μου πάντα η ίδια είναι και το έγκλημα στο οποίο αναφέρεται η γραφή μου είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται από τη Δύση σήμερα στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Είναι η θανατοπολιτική σε βάρος των μεταναστών. Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι πλειοψηφίες των κοινωνιών της Δύσης εκφασίζονται και οι κυβερνήσεις, πιστές σε αυτό που τους διατάσσουν οι φασίζουσες πλειοψηφίες των κοινωνιών, τα βλέπουμε και στις εκλογικές τους αποτυπώσεις.
0: Και έχουμε να δούμε και πολλά μπροστά μας.
7: Και έχουμε να δούμε και πολλά χειρότερα. Mm-hmm. Αυτό που πήραμε την προηγούμενη Κυριακή στο Μαγδεμβούργο, η Ναζί δεν το έχει πάρει ούτε ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ δεν πήρε ποτέ του 44%. Επειδή έχω μελετήσει πάρα πολύ την ναζιστική περίοδο, σας το λέω αυτό. Αυτό εδώ είναι μια μορία που συνέβη. Αλλά το βλέπουμε. Βλέπουμε έναν ευγονιστή, τον Έλον Μάσκ, να λέει ότι θα δημιουργήσει καινούριο είδος ανθρώπων καθαρίζοντας τους κακομούτουνους. Και αυτός ο άνθρωπος είναι επικεφαλής όλης της καινούργιας τεχνολογίας που θα κυριαρχήσει τον κόσμο, της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε τον Τραμπ στην Αμερική και έχουμε στη χώρα μας νεοναζί υπουργούς. Διότι αν δείτε τους υπουργούς μετανάστευσης, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εγκόμιναζαν το Auschwitz, κυκλοφορούσαν με τσεκούρια και ουσιαστικά έχουν δηλώσει ότι πρέπει να δολοφονούνται οι άνθρωποι, διότι αντιμετωπίζουν τη δολοφονία ανθρώπων ως μέσο αποτροπής.
0: Αυτό και να κάνει γενικά και με τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα.
7: Όλη
0: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση.
7: Ναι, δηλαδή αν βγάλουμε τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδικάζουν επανειλημμένα τα εγκλήματα που γίνονται, όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν αυτή τη θανατοπολιτική. Και μαζί την επιβραβεύουν εκλογικά και οι πολίτες. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή αυτοί που φωνάζουμε ότι δεν μπορεί να απεμβολήσουμε το Ρουσό και το Βολτέρο και τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σκοτώνουμε βρέφη επειδή έτυχε να γεννηθούν πεινασμένα, αυτοί είμαστε μειοψηφία. Δυστυχώς είμαστε μειοψηφία και αυτό είναι το τραγικό. Αυτό το έργο, αυτή την ιστορία.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στο έργο, κύριε Τριαρίδη, γιατί θέλω. Γράφτηκε, αν δεν κάνω λάθος, λίγο μετά την τραγωδία της Σπύλου, το έγκλημα της Σπύλου.
7: Δημοσιεύτηκε
0: μετά το έγκλημα της Σπύλου.
7: Γράφτηκε νωρίτερα. Δημοσιεύτηκε δύο μέρες μετά την Πύλο, όταν έγινε η Πύλος. Εγώ έγραφα ότι θα γίνει μια μεγάλη θανατοπολιτική ενέργεια μαζική. Μου έλεγε η γυναίκα μου, δεν θα γίνει αυτό. Τι έλεγα, θα γίνει. Όλα πηγαίνουν προς το να γίνει. Και έγινε, έγινε η υπόθεση του Αντριάννα με τους 649 δολοφονημένου. Και το λέω πια, εγώ το λέει και ο συνήγορος του πολίτη, το λέει και ο εισαγγελέας του ναυτοδικείου μετά τρία χρόνια, ότι υπήρξαν κακουργήματα από πλευράς του ελληνικού λιμενικού. Έτσι. Απήγγειλε 23 ανθρώπους, 23 αξιωματικούς, απήγγειλε σε 23 αξιωματικούς στα υποκειμενικές κατηγορίες. Το έργο αυτό παρουσιάζει ένα κοντινό μέλλον, το οποίο γίνεται όλο και πιο κοντινό, που κάποιοι άνθρωποι έχουν διαπράξει ένα έγκλημα και κάθονται και αναθυμάνουν και αναθυμούνται αυτό το έγκλημα και προσπαθούν να αναμετρηθούν με το πώς θυμούνται αυτό που έγινε. Έτσι. Είναι το περίφημο γραφείο 24 που ασχολούνταν με τη διαχείριση αντικειμένων στη θάλασσα. Αυτή είναι η υπόθεση του έργου.
0: Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Θέατρο Όλβιο επιστρέφει. Κύριε Τριαρίδη.
7: Εκεί, μετά τις παραστάσεις θα έχουμε συζητήσεις, θα έρχονται νομικοί, θα έρχονται ακτιβιστές από τον Χρήστο Ράμο, τον δικαστή Χρήστο Ράμο, τον σπουδαίο Χρήστο Ράμο, μέχρι τον σπουδαίο Ιάσονα Αποστολόπουλο, τον διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλο και από τον Στέλιο Κούλογλου μέχρι τον Μάνο Κοντολέον, συγγραφείς, δικαστές, ακτιβιστές, δικηγόροι θα έρχονται για να ενώνουν τη φωνή μας ότι δεν μπορούμε ως άνθρωποι να επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα, θα αποανθρωποποιηθούμε και κάποια στιγμή θα είμαστε και οι επόμενοι. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα γίνουμε οι επόμενοι.
0: Κύριε Τριαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
7: Χίλια ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Άννας Τριαρίδης, θεατρικός συγγραφέας, για αυτή την παράσταση, για αυτό το έργο. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιέγραψε τα πράγματα. Ξέρει πολύ καλύτερα από μένα φυσικά. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε για 8 παραστάσεις από μια νέα ομάδα ηθοποιών και έχει κερδίσει τις καρδιές των θεατρόφιλων. Μην το χάσετε στο Θέατρο Όλβιο από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, κάθε Τετάρτη. Ειδικά εάν έχετε τέτοιου τύπου ανησυχίες σχετικά με το μεταναστευτικό και το που στρέφεται πλέον η κοινωνία μας σε αυτό το ζήτημα, και ειδικά αν έχετε, ακόμα και αν δεν έχετε αυτές τις ανησυχίες, πηγαίνετε να το δείτε, θα σας τις προκαλέσει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, γιατί η ώρα είναι 12:56 πρώτα λεπτά. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου του Μαζονάκη. Ένας λαϊκός, ένας δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής που έφυγε στο μέσο της εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος τη Δευτέρα είναι η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη, που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, έχει φυσικά το φανατικό του κοινό και νομίζω ότι γενικά εκτιμήθηκε και από άλλους χώρους του ελληνικού τραγουδιού. Και αυτό αποτυπώθηκε στα σχετικές δηλώσεις και μηνύματα που βγήκαν από τους συναδέλφους του καλλιτέχνες, εκτός λαϊκού τραγουδιού, εκτός πίστας, από άλλους χώρους. Έχει κάνει και συνεργασίες που ενδεχομένως προκάλεσαν και έκπληξη. Να το αφιερώσουμε στη Μαρία, στη φίλη ακροάτρια.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στη μία, στο δελτίο των ειδήσεων. Η Βασιλική Γιούτσου είναι ήδη στο στούντιο. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. 11 με 1 τα Σαββατοκύριακα εδώ, πιστός στο ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό. Μένετε συντονισμένοι μετά το δελτίο των ειδήσεων. Η Μαρία Νικόλτσιου, αγαπημένη. Και αύριο, λίγο μετά τις 11, εδώ θα είμαστε, Θεού θέλοντος και Κύριο Επιτρέποντος. Τι φωνάζεις, ε, τι. Είπα αγαπημένη.
1: Α, καλά, καλά.
0: Γιατί έπρεπε να το πω στον αέρα, ναι, δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν εγώ. Το ξέρεις.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπήρξε προσπάθεια διαγραφής ηλεκτρονικών στοιχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώθηκαν και από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας. Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών, διώκονται σε βαθμό κακοργήματος και απολογούνται τη Δευτέρα, καταρρύπτονται και από την χθεσινή κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντί της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τη Δευτέρα στην Αγία Τριάδα Νίκαια θα τελεστεί και δια του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Εντοπίστηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία διέφυγαν οι δράστες που βοήθησαν να αποδράσει χθες βράδυ στις Σέρες ένας κρατούμενος σκληρός κακοποιός. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν σφαίρες Καλάσνικοφ, ενώ όπως διαπιστώθηκε οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν με τον κρατούμενο προκάλεσαν τροχαίο με κάποιον εκ των επιβενώντων να χτυπάει στο παμπρίζ. Νωρίτερα στην περιοχή της Βόλβης βρέθηκε ένα καμένο όχημα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για το δεύτερο όχημα της κινηματογραφικής απόδρασης. Όλα έγιναν όταν ο κρατούμενος δήλωσε χθες βράδυ πως νιώθε διαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν οι συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί. Αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τις Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλιο, που βρέθηκε στα επιτηρικά φυλάκια. Συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει απόψε το προγραμματικό σχέδιο του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός στέλεχος και για δεκαετίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θάνασμα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί στη Μεσαρά της Κρήτης μια 87χρονη, η οποία παρασύρθηκε από το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της, όταν εκείνος έκανε όπισθεν με το όχημα χωρίς να την αντιληφθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά, απαντώντας σε ερώτηση για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις σχετικές ανησυχίες που εξέφρασε η Σαουδική Αραβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Και ο καιρός σήμερα: βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βορειοδυτική άνεμο μείωση 5 μποφόρ στα Πελάκη. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Ελαφρώς αυξημένες σε συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα δυτικά. Ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλσιου.

0: κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, είναι
1: 1 και 6 πρώτα λεπτά. Έχουμε αλλάξει η ώρα, Μαρία Νικόλουσου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία, ντάν και κάτι δηλαδή, γιατί θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων πριν, μέχρι και τις 2, το βράδυ θα τα λέμε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα, 7 παρα 10, ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου, Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική μέλη παραγωγή. Και θέλω να ξεκινήσουμε. Όσο ζω μαζό, ήταν ένας από τους λίγους που βγήκε σύνθημα. Δηλαδή, πώς λέγαμε, βασιλίζουμε για να σ' ακούμε. Λέγανε αυτοί που λένε ακόμα να είναι καλό άνθρωπος οι fans έτσι, του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Όσο ζω μαζό, ήταν το σλόγγαν για τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Και βεβαίως με πολύ συγκίνηση είδα. Ανέτρεξα σε μια παλιά εκπομπή. Δεν την έχω ανεβάσει. Εντάξει, ευνόητου λόγους, κάποια στιγμή θα την κόψω, θα την ανεβάσω. 1995, ίσως έχει ανεβάσει ο Δημήτρης Αυγέρος, στην εκπομπή που συμπαρουσιάζαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αυγέρο στο Sky, τότε λεγόταν Αποσπόντα, ήταν ένα νεανικό μαγκαζίνο. Εκεί που είχαμε και τον Τζίπρα που μου λέτε, εκεί σε αυτή την εκπομπή που είχαμε και τη Βανδύ που μου λέτε, είχαμε καλεσμένο και τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα υπέροχο πλάσμα. Συνομήλικη το 72 και αυτό, μόλις είχε ξεκινήσει, εκπομπή πρέπει να ήταν κάπου το 95, πρέπει να ήταν τότε 23 ετών, ένα υπέροχο πλάσμα που μιλούσε για την αγάπη του για την λαϊκή μουσική. Ένας άνθρωπος με λάθη, πάθη, αντιφάσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι πολύ πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αντιφάσεις. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε. Θα μιλήσουμε και με γιατρούς σε λίγο. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε μουσικά. Όσο ζω, μαζώ, έτσι, για τον Γιώργο Μαζονάκη, έναν υπέροχο καλλιτέχνη που έφυγε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι Αλφα Radio 989, η Μαρία Νικόλτσου είναι στα μικρόφωνα, σε 9 ώρα θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στη 1. Ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989, σχόλια, συμβουλές, παρατηρήσεις, καταγγελίες. Μιλήστε μαζί ό,τι θέλετε να μιλήσετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, για ό,τι θέλετε να μας ενημερώσετε, και mail onair@alpharadio989.gr. Και βεβαίως μας ακούτε ζωντανά στο www.alpharadio989.gr.

0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε με την καθηγήτρια, την παθολόγο, την καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής και αγαπημένη φίλη της εκπομπής, την κυρία Ψαλιντοπούλη, η οποία είναι κοντά μας. Σήμερα που έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί στην τηλεόραση, κυρία Ψαλιντοπούλη, έτσι τα λέμε πάντα λίγο γρήγορα. Να καταλάβουμε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να καταλάβουμε τι ισχύει και νομικά βεβαίως σε ό,τι μπορείτε να μας πείτε, και πρακτικά και ουσιαστικά στη χώρα μας σε σχέση με όλες αυτές τις θεραπείες, δηλαδή, και πώς τις διαφοροποιούμε. Καταρχήν, να καταλάβουμε, να πιάσουμε την κουβέντα από το θέμα πλασμαφαίρεση. Τι θεραπεία θεωρείται η πλασμαφαίρεση, τι στόχο έχει και πώς εφαρμόζεται, όσο πιο απλά γίνεται, για να καταλαβαίνουμε.
1: Σωστά. Η πλασμαφαίρεση είναι μια επεμβατική μέθοδος που παίρνουμε με ένα σωληνάκι το αίμα σταδιακά όλο και το διαχωρίζουμε στα κύτταρα και στο μη κυταρικό, στο πλάσμα, όπου στην ουσία αντικαθιστούμε το πλάσμα και ξαναγυρνάμε τα κύτταρα του αίματος μέσα. Αυτό διαρκεί για παράδειγμα 1,5 με 3 ώρες.
0: Αυτό είναι μια κυκλική δηλαδή ροή, όπως κάνουν να καταλάβω, όπως γίνεται η αιμοκάθαρση, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται.
1: Σωστά μοιάζει και καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια διαδικασία πρώτον θέλει μια εξειδίκευση του ατόμου, δεύτερον θέλει ένα χώρο που δεν είναι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή δεν είναι ιδιωτικό γραφείο ενός γιατρού, ούτε καν εξωτερικά ιατρία κάπου, είναι ένας εσωτερικός χώρος που υπάρχει μια ομάδα που είναι εξειδικευμένη για αυτό το τη θεραπευτική αυτή μέθοδο, και στην ουσία χρειάζονται και συγκεκριμένες ενδείξεις.
0: Δηλαδή,
1: δεν σημαίνει δηλαδή όποτε εμείς επισημούμε, μπαίνουμε σε μια τέτοια επεμβατική διαδικασία. Οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένες, οι οποίες αφορούν βαριά νοσήματα, είτε αιματολογικά, είτε αυτοάνοσα, είτε νευρολογικά, είτε νεφρολογικά. Δεν είναι δηλαδή ότι νιώθω κουρασμένη, ότι νιώθω ότι γερνάω, ότι έχω μία εξάντληση.
0: Δηλαδή ως detox, να το πω έτσι, και με τις...
1: Έχω κάτι που δεν είναι... που μου δημιουργεί μια κόπωση. Οτιδήποτε και να πούμε δεν έχει αυτή την ένδειξη για να γίνει αυτή η θεραπευτική μέθοδος.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται, στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως καταλάβαμε και λέγαμε τα μόνο αυτά που μπορεί να υποθούν, η διαδικασία αυτή προτάθηκε, ως να το πω έτσι, απλά σαν μια διαδικασία detox, έτσι, ξεκούρασης και αποτοξίνωσης του οργανισμού.
1: Από μόνο του είναι εκτός θεραπευτικών ενδείξεων. Αυτό που μας καλύπτει και νομικά αλλά και ηθικά ως γιατρούς είναι να συστήνουμε στον ασθενή ό,τι έχει, είναι νόμιμο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σύμφωνα με τις αποφάσεις διεθνών φορέων, επιστημονικών φορέων και οργανισμών. Και όχι ο κάθε γιατρός να ονειρεύεται ή να σκέφτεται ότι ξέρεις, πιστεύω ότι και παρόλο που δεν το έχουν βρει χιλιάδες γιατροί γύρω, εγώ πιστεύω ή σκέφτομαι ή ελπίζω ή ονειρεύομαι και θέλω και να πληρωθώ κιόλας και γι' αυτό κάποια μέθοδο η οποία δεν έχει αποδειχθεί στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στα διεθνή συνέδρια ότι κάνει καλό σε κάποιον ασθενή. Ο οποίος, όπως είπαμε, πρέπει να έχει συγκεκριμένα νοσήματα και ακολουθεί με συγκεκριμένες διαδικασίες αυτή τη θεραπευτική μέθοδο, ανάμεσα και σε άλλες φαρμακευτικές ή άλλες αγωγές που χρειάζονται αυτά τα νοσήματα. Και δεν είναι άμυρο επιπλοκών οποιαδήποτε πνευματική μέθοδος και να κάνουμε. Δηλαδή, ακόμα και τα άτομα τα οποία έχουν την ένδειξη να τους γίνει πλασμαφαίρεση, μπορεί να ρίξουν την πίεση ξαφνικά, μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μπορεί να γίνουν αριθμίσεις της καρδιάς, αιμορραγίες, μπορεί να γίνει αλλεργική αντίδραση. Δηλαδή, Αυτές οι επιπλοκές μπορεί να αντιμετωπιστούν πολύ εύκολα σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον,
0: ναι.
1: Υπάρχει και ένας έλεγχος, είτε με monitor, είτε μπορεί να ξαναπάρουμε αίμα, να ξαναελέγξουμε μήπως κάποια τιμή ενός ηλεκτρολίτη έπεσε ξαφνικά. Αλλά δεν μπορεί κάποιος σε ένα ιατρείο του να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Θέλω να πάμε με την κυρία Ψαλτοπούλ, την καθηγήτρια μιλάμε, σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, και θέλω, επιστρέφοντας κυρία Ψαλτοπούλ, με την γνώση που έχετε, να καταλάβουμε λίγο την διαφορά της επεμβατικής διαδικασίας, να καταλάβουμε τις εναλλακτικές, να το πω, θεραπείες, ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα ηθικά, ποια είναι τα νομικά και ποια είναι και τα ιατρικά όρια. Και μετά να καταλάβουμε, από ό,τι εσείς γνωρίζετε, πως κάποιοι γιατροί προμηθεύονται κάποια συγκεκριμένα μηχανήματα. Δηλαδή,
1: να σας πω τώρα σε αυτό που
0: να λέτε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να τα πούμε, για να τα πούμε αναλυτικά. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε τι γίνεται. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής, την παθολόγο, την κυρία Ψαλτοπούλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής, την παθολόγο, την κυρία Ψαλτοπούλου. Συζητάμε για να καταλάβουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Είπαμε πριν σε σχέση με τις διαδικασίες, δηλαδή τι είναι η πλασμαφαίρεση, πού πρέπει να γίνεται και πού ενδείκεται και πού αντενδείκεται. Απλά από εκεί πέρα θέλουμε όλοι να καταλάβουμε στην Ελλάδα πώς κάποιοι προμηθεύονται κάποια μηχανήματα. Με την ελλειπή γνώση που έχω σε αυτά τα θέματα, αυτό που καταλαβαίνω είναι για να πάρει κάποιο να έχει ανοίξει μια κλινική, ένα στούντιο, ένα ιατρείο και να παίρνει κάποια μηχανήματα, σημαίνει ότι κάποιο το επιτρέπει. Βέβαια είδαμε ότι υπήρξαν κάποιοι έλεγχοι νωρίτερα που δεν έπρεπε, δηλαδή επί της ουσίας υπάρχει ένα κενό και στους ελέγχους. Λοιπόν, αλλά πώς κάποιος φτάνει να έχει ένα ιατρείο, να έχει μια κλινική και να έχει και ένα μηχάνημα και να λέει στον αείμνηστο Μαζονάκη ότι δεν είναι μια επικίνδυνη διαδικασία και έλα να την κάνουμε. Και μετά, όπως διαβάσαμε και από το ρεπορτάζ, ψάχνανε στο ChatGPT πώς κάνεις κάρπα.
1: Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή κάποιος θα αγοράσει ένα μηχάνημα, όπως αγοράζουμε ας πούμε ένα αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ότι έχεις το δίπλωμα οδήγηση να το οδηγήσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το αγοράσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες συμμετέχουν στην θεραπευτική έτσι, αντιμετώπιση όλα αυτά τα πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών που είπαμε, όπως αιματολόγοι, νεφρολόγοι, μοναδίστες, σε συνεργασία όπως είπαμε και με τους εξειδικευμένους γιατρούς όπως που έχουν προτείνει όλη αυτή την θεραπευτική προσπέλαση. Επομένως, να πούμε ότι γενικά ένας άνθρωπος που είναι ανειδίκευτος, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τα εχέγγυα να μπει σε μια διαδικασία γενικά έτσι, θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ακόμα περισσότερο όταν μιλάμε πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος και δεν μπορεί, ξέρετε, και η πολιτεία να αναλύει σε κάθε βήμα, αλλά η πλασμαφαίρεση είναι κάτι που θέλει μια παραπάνω εμπειρία και εξειδικευσή, ένα διευθυντή ο οποίος, ξέρω εγώ, ακόμα και αν είσαι ανειδικευτός, να σου το αμάσει και όλα αυτά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, κατανοώ ότι υπάρχει ένα σημείο, όχι μόνο στη χώρα μας θα έλεγα, αλλά παντού σε όλη αυτή τη βιομηχανία που λέμε τη wellness βιομηχανία, δηλαδή τη βιομηχανία όταν εμείς θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο βέβαια, αλλά και να αισθανθούμε και καλύτερα, πολλές φορές μπαίνουμε σε διαδικασία να ασχοληθούμε και με διάφορα έτσι, πώς λέμε, συμπληρώματα διατροφής, παράδειγμα, δεν είναι φαρμακευτική αγωγή. Αντίστοιχα είναι και κάποιες έτσι σαν συμπληρωματικές μέθοδοι. Σίγουρα εκεί θέλει περισσότερο ενημέρωση καταρχήν και του κοινού στο τι επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν και πανευρωπαϊκά ίσως θα έλεγα και στην Αμερική τουλάχιστον. Όμως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν ένας γιατρός βλέπει κάποιον που σου ζητάει οτιδήποτε, αλλά τον βλέπει έτσι όπως υπόθηκε σε μια κατάσταση που χρήζει
0: Να το πω λίγο πιο απλά. Λοιπόν, ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης, όπως περιέγραψαν, πήγε σε μια άσχημη κατάσταση εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, όταν είσαι γιατρός, πολύ απλά λες, έλα ΕΚΑΒ να τον πάρεις.
1: Έλα ΕΚΑΒ ή θα τον πας εσύ ο ίδιος στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί να χρειάζεται πραγματικά, μακάρι να μην χρειάζεται βέβαια κιόλας, αλλά δεν μπορείς εκείνη την ώρα που είσαι στο ιατρείο, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, να του κάνουν τις εξετάσεις αίματος, να του κάνουν ένα παραπάνω έλεγχο και να διαπιστώσουν ότι πλέον μπορεί να πάει σπίτι του ή θα πρέπει να μπει μέσα στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί εσύ να αναλάβεις οποιοδήποτε περιστατικό, ειδικά όταν χρειάζεται διαφοροδιάγνωση μέσα σε νοσοκομειακό χώρο. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι για οποιονδήποτε ειδικά έχει ένα θέμα, γιατί ακούστηκε και άλλες, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά, που λένε για οικολογικούς ασθενείς ότι μπορεί να προτείνει κάποιος, δεν χρειάζεται να κάνεις ας πούμε χημειοθεραπεία. Όταν κάποιος έχει ένα θέμα υγείας συγκεκριμένο το σοβαρό, είναι πολύ σημαντικό να βρει τους κατάλληλους εξειδικευμένους γιατρούς και να το αντιμετωπίσει με αυτό που λέμε κλασική ιατρική. Είναι άλλο να μιλάμε γενικά, λέω, δεν είναι στην κλασική ιατρική ο βελονισμός, αλλά είναι άλλο να μιλάμε ότι κάποιος πήγε για βελονισμό επειδή καπνίζει, λέω, ένα παράδειγμα. Και άλλο να μιλάμε ότι κάποιος έχει κάτι σοβαρό.
0: Θα κάνει βελονισμό για να του διώξει τον καρκίνο. Έτσι.
1: Ναι, ή νιώθει άσχημα, τον βλέπεις ότι αγκομαχά και θα πεις για βελονισμό. Όλα αυτά, επομένως, ένας γιατρός είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει τον ασθενή του.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, τον τραγικό χαμό, έτσι, του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσει συνολικά μια κουβέντα στη χώρα μας για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Προφανώς όλοι θέλουμε να είμαστε υγιείς, να είμαστε όμορφοι, και για καλό είναι που έχει αρχίσει ο κόσμος και μπαίνει στη διαδικασία και μετά τον COVID, έτσι, του well-being, της ζωίας, του περπατήματος, ακόμα και οι ενέσεις κατά τις παχυσαρκίες που έγιναν από πάρα πολύ κόσμο.
1: Το έχω πει και εγώ.
0: Ναι, όχι, δηλαδή εγώ έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό και το λέω γιατί δηλαδή, θέλω και εγώ να δώσω ένα θετικό παράδειγμα. Όταν με ρωτάγατε γιατί έκανα τις ενέσεις, όχι με ρωτάγατε εσείς, με ρωτάγε ο κόσμος γιατί έκανα τις ενέσεις αδυνατίσματος και είπα τις έκανα γιατί ήταν και θέμα υγείας και θέμα αισθητικής και θέμα δικού μου προσωπικού ταβανιού. Όμως πριν τις κάνω επισκέφτηκα τον αιματολόγο, τον υπέρηχους, τον παθολόγο, τον ενδοκρινολόγο μου. Μετά κάνουμε 15 follow-ups. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από τα ιατρικά πρωτόκολλα, γιατί έτσι, επειδή είδαμε κάποιος influencer, ίσα-ίσα. Και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους influencers, και εγώ δεν θεωρώ προφανώς τον εαυτό μου influencer, αλλά επειδή βγήκα και μίλησα για αυτό το θέμα και θέλω να στείλω ένα θετικό μήνυμα, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά τσεκάρετε το 30 φορές με τους γιατρούς που έχουν βούλα και σφραγίδα. Αυτό. Και μετά κάντε και follow-up. Δεν ξέρω, γιατρέ, νομίζω ότι αυτό ήταν...
1: Ναι, λίγο μας βοηθάει και το διαδίκτυο που έχουμε όλη πρόσβαση στο να μπορούμε λίγο να ελέγξουμε είναι κάτι, κάποια αναγνωρισμένη μέθοδος για αυτό που έχουμε. Δηλαδή, αυτό που θέσατε για παράδειγμα της φαρμακευτικής αυτής αγωγής, έχουν περάσει κλινικές μελέτες, έχει εγκριθεί από το FDA-EMA. Πάντοτε όμως οποιοδήποτε παρέμβαση που έχουμε, που κάνουμε, μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες και αυτό μας βοηθάει ο γιατρός να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια στην παρέμβαση που θα κάνουμε με τις ενδείξεις τις συγκεκριμένες που έχουν εγκριθεί για το οποιοδήποτε πρωτόκολλο θεραπευτικά, φαρμακευτικό, επεμβατικό, οτιδήποτε. Επομένως, καλό είναι να ενημερωνόμαστε για να προστατεύουμε τον εαυτό μας.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στον Alpha Radio 989. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, Μαρία Νικόλσον, να στολ και όλας καλά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, το βράδυ τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Μπορείτε να μας στείλετε, ο Σάκης μας έστειλε, ο Θοδωρόπουλος στείλε εδώ, καλησπέρα Μαρία μου και καλό σου κου. Για σήκωσε το λίγο, σήκω λίγο τη μουσική να πάω πιο εκεί να το διαβάσω, να δω τι μας λέει.

0: Ο φίλος ο Σάκης μας λέει: καλησπέρα Μαρία και καλό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί με τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν αρκετοί βατεώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να αναδεικνύουμε, Σάκη, αυτά τα θέματα. Μιλάμε και εμείς με γιατρούς, με ειδικούς. Έχουμε και εμείς καμπάνια Υγεία, Ευζωία, ειδική στήλη στην εκπομπή. Και πάντα βγάζουμε τους ειδικούς σε σχέση με τα πρωτόκολλα που υπάρχουν. Γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε και νέοι και όμορφοι και υγιείς. Αλλά πάντα με το σωστό τρόπο. Λέει: καλημέρα. Έχω και εγώ ειλικρινή απορία, αυτά τα μηχανήματα πώς τα αγοράζει κάποιος, πώς βρίσκονται εστιατρία, μπορώ και εγώ να πάρω για το σπίτι μου? Νομίζω, Κωνσταντίνε, σου απάντησε η κυρία Ψαλτοπούλου. Η διάθεση αυτών των μηχανημάτων δεν διέπεται από ορισμένο νομικό καθεστώς. Έχει ελεγχθεί ο προμηθευτής του εν λόγω ιατρίου. Έχουν ελεγχθεί άλλοι πιθανόν πελάτες αγοραστές αυτού του μηχανήματος. Νομίζω ότι έθεσε τα ερωτήματα και η κυρία Ψαλτοπούλου λίγο πολύ μας τα είπε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, γι' αυτό και υπάρχει και ο ιατρικός σύλλογος που κάνει τους ελέγχους. Θέλω να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να απαντάμε. Πριν πάω σε έναν υπέροχο καλεσμένο και θα σας πω γιατί είναι υπέροχος, διτά υπέροχος, θέλω να σας πω ότι επιστρέφοντας τώρα στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, για τους έφηβους είναι αυτό, αλλά και για τους μεγαλοέφηβους, τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Acnofix Patches είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ και είναι και για μικρά και για μεγάλα παιδιά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι αιωνίως έφηβοι. Λοιπόν, ιστιοπλοεία αγαπάμε, κάποτε το έπαιζα και εγώ ιστιοπλοός. Εντάξει, χάρη μου κύριε Σταθά, ο Μάριος Σταθάς είναι κοντά μας, ο πρωταθλητής ιστιοπλοείας στην κατηγορία, πώς να το πω, IECA7, έτσι λέγεται.
1: ΙΛΚΑ 7.
0: Και κατακτήσατε την προηγούμενη εβδομάδα το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ιταλία και πραγματικά συγχαρητήρια. Αλλά εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, ούσα μαμά, τώρα ελπίζω να μην ακούει τώρα το ραδιόφωνο, θα με βρήσει, φοιτητή επίσης μηχανολόγου μηχανικού, αυτός είναι αεροναυπηγικής. Λοιπόν, πώς... εσείς τι είστε? Εσείς είστε ναυπηγέ, αυτός είναι αεροναυπηγός. Πάτρα, εσείς λοιπόν, διαβάζω εδώ σε ένα πολύ ωραίο ενημερωτικό που μου στείλει η αγαπημένη μας Βίκη Χατζή, το 90% λέει εδώ των ιστιοπλών είναι αριστούχοι. Πειθαρχία στις σπουδές. Πώς γίνεται αυτό? Όταν δαμάζετε τα κύματα, δαμάζετε και τις επιστήμες?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι εδώ πολύ σχολείο, είναι αλήθεια, αλλά τώρα στο πανεπιστήμιο έχω βρει τα πατήματά μου, το συνδυάζω και τα δύο, γιατί έχω μάθει να κάθε τι να θέλει το χρόνο του. Κάποια στιγμή θέλει προπόνηση, κάποια στιγμή θέλει διάβασμα και στοχεύω στο διάβασμα.
0: Σε ποιο έτος είσαι τώρα?
1: Τώρα μπαίνω στο τρίτο έτος, το πιο δύσκολο της σχολής.
0: Α, τα ίδια είμαστε. Και εμείς δεν σε ρωτάω πόσα μαθήματα χρωστάς. Έχετε τώρα εξεταστική που δίνετε τα μαθήματα, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω μόνο δύο και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό.
0: Α, είσαι τυχερός. Λοιπόν, ιστιοπλοεία. Πώς κάποιος μπορεί να ξεκινήσει, γιατί κάποιος να την αγαπήσει? Εγώ έχω άποψη, γιατί και εγώ μικρή έκανα ιστιοπλοεία.

0: Σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να ξεκινήσει. Ακόμα και ένας ενήλικας, ένας έφηβος μπορεί να ξεκινήσει σε διάφορα σκάφη. Είναι πολύ ευχάριστη. Γενικά, ένα σκάφος, την άθμη στη θάλασσα μόνο σου ή και με παρέα, σε βοηθάει πάρα πολύ.
1: Εγώ το λέω. Απλά το θέμα είναι να καταλάβουν και άλλοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ψυχοθεραπεία από το να είσαι στη θάλασσα. Εσύ πότε ξεκίνησες, σε τι ηλικία ξεκίνησες?
0: Εγώ ξεκίνησα 4 χρονών όταν ξεκίνησαν τα αδέλφια μου. Έχω 2 αδέλφια που είναι μεγαλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Και εγώ κανονικά δεν επιτρεπόταν να ξεκινήσω, γιατί ήμουν μικρός και ξεκινάγαμε από τα 5.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα πρίξει τους γονείς μου να ξεκινήσω, με βάλανε και εμένα και ξεκίνησα έτσι τυχαία. Και τελικά είμαι ο μόνος που συνέχισα το αγωνιστικά.
1: Mm-hmm. Οι επόμενοι στόχοι?
0: Έχω τώρα τον Οκτώβριο, έχω το ευρωπαϊκό κάτω των 21 ετών, mm-hmm. που είναι ο βασικός στόχος γιατί είναι η τελευταία μου χρονιά σε αυτήν την ηλικία.
1: Μετά είσαι στους, να το πω έτσι, στους άντρες-άντρες, δηλαδή...
0: Μετά μπαίνω μόνο στους άντρες. Τώρα έχω την τελευταία ευκαιρία ανάμεσα στους 21 να πάρω ό,τι καλύτερο μπορώ.
1: Mm-hmm. Πώς
0: με την πρόκριση.
1: Και μετά την... Και βέβαια θα συνεχίσει. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να κάνει κάποιος αγωνιστική ιστιοπλοεία?
0: Είναι άθλημα που δεν έχει σταματημό. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μέχρι τα 60 τους, όχι στο σκάφος που κάνω εγώ, αλλά σε ανοιχτή θαλάσσια, που είναι σε ομάδα, όχι σε ατομικό άθλημα.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι υπέροχη η σχέση με τη θάλασσα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στο Μάριο Σταθά και για τις επιτυχίες του στην ιστιοπλοεία, αλλά και για τις επιτυχίες του στις σπουδές του. Λοιπόν, να πας να δώσεις τα 2 μαθήματα που χρωστάς, τα έχεις δώσει αυτές τις μέρες τα δίνεις?
0: Λίγες μέρες, την άλλη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, καλό διάβασμα, τα κεφάλια μέσα και μετά ιστιοπλοεία.
0: Ναι,
1: καλούς ανέμους, καλές θάλασσες και πάντα να ταξιδεύεις. Μάριο Σταθάς, κυρίες και κύριοι, ένα υπέροχο πλάσμα. Να είσαι καλά, Μάριο, ευχαριστώ.

Έχει ακόμη κουνούπια. Προφανώς έχει ακόμη κουνούπια. Το ξέρω. Και εγώ, άμα δεν βάλω το air condition το βράδυ, αρχίζει να είναι και αυτός ο ενοχλητικός θόρυβος που πραγματικά σε αφήνει άϊπνη ή άϊπνο. Δεν υπάρχει. Viber 6947-989-989. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Σάκη, το φίλο μας, την Ελένη, στη Μαρία και στα δικά μου τα social. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, σχόλια, συμβουλές, παρατηρήσεις. Και θέλω να σας πω ότι ναι, τα κουνούπια είναι εδώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε έτσι το... Ο Παύλος μας στέλνει, χάι, γεια σου ρε Παυλή. Τι κάνεις, πες μας από πού μας στέλνεις μήνυμα. Καλό, από αυτοκίνητο με ακούς ή από το... είσαι στο σπίτι. Κουνούπια, κάτσε να το πω αυτό για τα κουνούπια. Την αναφορά μας για τα Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Γιατί τώρα τα μαθαίνω αυτά. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Ενώ τα κουνούπια υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Τι λες καλέ, σοβαρά. Repel Spray λοιπόν, κλασικά, μακριά από εμάς τα κουνούπια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κύριος Μπούπας, ναι, στην κονσόλα του ήχου, γιατί είσαι κακόκεφο σήμερα? Είσαι λίγο κουρασμένος. Είσαι λίγο κουρασμένος και είσαι κάτω από 30. Πόσο κάτω από 30?
5: 4 μήνες.
4: Α, εντάξει, οκ. Γιατί όταν πρωτού είχες έρθει ήσουν με τον κηδεμόνος. Πώς ήσουν, 24, 25? 22-23, πω. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ηλικίες, θέλω να πω χρόνια πολλά στην Αθηνά. Ξέρει αυτή ποια είναι, που σήμερα ενηλικιώνεται, γίνεται 18. Αθηνούλα, να σε χαιρόμαστε, να είσαι υγιής, να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη και να είσαι τύχερη. Πολλές, πολλές ευχές στην Αθηνά, ξέρει αυτή. Λοιπόν, να είναι πάντα γερή και ευτυχισμένη και την αγαπάμε πολύ, πολύ, πολύ. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989 και στο email βεβαίως oner@alpharadio989.gr και μας ακούτε ζωντανά και στο www.alpharadio989.gr και στα δικά μου τα social. Σχόλια, συμβουλές, παρατηρήσεις, γκρίνιες, ό,τι θέλετε να αναδείξετε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να αναδείξουμε ό,τι ωραίο, ό,τι σημαντικό συμβαίνει στην πόλη, στη χώρα και όχι μόνο. Ξέρετε και από την άλλη ώρα που κάναμε εκπομπή. Θέλουμε να αναδεικνύουμε σημαντικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην κυρία Αρετή Κούρ. Μαγιάφη, η Μαγιάφη θα μας πει ίδια που τονίζεται. Για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας της Κλίμακας στο Καστελόριζο. Η Κλίμακα, κυρίες και κύριοι, δραστηριοποιείται στο Καστελόριζο μέσω της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας και της μονάδας τηλεψυχιατρικής, με στόχο να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των κατοίκων του ακριτικού νησιού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η μονάδα τηλεψυχιατρική λειτουργεί στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Μεγίστης και ξεκίνησε το 2021. Η κυρία Κούρτη Μαγιάφη, η Μαγιάφη θα μας πει, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή, τι κάνετε, πώς είστε? Καταρχήν, τι κάνει το υπέροχο Καστελόριζο? Τι βλέπετε τώρα, πείτε μου τη θέα την ωραία που έχετε.
6: Λοιπόν, το περιφερειακό ιατρείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το λιμάνι του Καστελορίζου, οπότε έχουμε όλο το λιμάνι, το βλέπουμε μπροστά μας.
4: Ο καιρός πώς είναι σήμερα?
6: Είναι πάρα πολύ καλός, έχει λίγο αερά και έχει πέσει η θερμοκρασία του καλοκαιριού που έχουμε, πιάνουμε μεγάλες θερμοκρασίες, οπότε είμαστε έτσι φθινοπορεινά, αλλά πολύ ζεστά ακόμα.
4: Είναι γλυκά, είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές, ναι, έχει κόσμο, είναι έχει επισκέπτες.
6: Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Το Καστελόριζο, η τουριστική περίοδος κρατάει μέχρι τέλη Νοέμβρη.
4: Υπέροχα. Λοιπόν, αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω αναδείξει και με άλλους φορείς και με το Θάλπο και με όλες τις πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία. Κάνω εγώ μια μικρή εισαγωγή. Τεράστιο θέμα η ψυχική υγεία για όλες τις ηλικίες, για νέους, για παιδιά, για εφήβους, για ηλικιωμένους, για εγγύους, για ασθενείς. Πραγματικά για όλους. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι όσο περνάει ο καιρός, το θέμα δεν αντιμετωπίζεται ως ταμπού. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών, και οι νέοι και οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι καταφεύγουν, να το πω έτσι, στον ψή τους ή στην ψή τους, προκειμένου να θέσουν έτσι τα όρια τους, να λύσουν τα ζητήματά τους, να επικοινωνήσουν. Και πολλές φορές μέσα, κάνω εγώ μεγάλη εισαγωγή, αλλά θα σας δώσω το λόγο, μέσα από την πρώτη επαφή, μετά οι ψυχολόγοι να τους παραπέμψουν και στους ψυχιάτρους και στην φαρμακευτική αγωγή, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να λύνει κανείς τα ζητήματά του μόνος του. Λοιπόν, και αυτό που κάνετε στη Μεγίστη είναι σημαντικό. Ο λόγος σε εσάς τώρα. Ποιοι είστε, πώς δραστηριοποιείστε, πού απευθύνεστε?
6: Απευθυνόμαστε σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας και η μονάδα τηλεψυχιατρικής της Κλίμακα προσφέρουν ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, όπως είπατε κι εσείς, συμβολευτική στις οικογένειες του νησιού, αξιολόγηση και παρακολούθηση και ακόμα υποστήριξη σε πολύ δύσκολες ή κρίσιμες καταστάσεις, καθώς και με δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Η τηλεψυχιατρική δίνει έτσι τη δυνατότητα στους κατοίκους να συνδέονται με δίκτυο υπηρεσιών, μειώνοντας σημαντικά αυτό το εμπόδιο της απόστασης. Γνωρίζετε, το Καστελόριζο είναι πάρα πολύ μακριά. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα, αλλά και η ιδιαίτερη γεωγραφική και γεωπολιτική θέση του νησιού δημιουργούν έτσι μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τους ανθρώπους και γι' αυτό και η ψυχική υγεία είναι εδώ και μπορεί να κάνει κάτι μακρινό ή περιστασιακό να το φέρει πολύ κοντά.
4: Πόσο καιρό είστε εκεί και είστε μόνιμα στο νησί, είστε μόνιμα στη Μεγίστη?
6: Είμαι μόνιμη κάτοικος του Καστελορίζου, έχω παντρευτεί Καστελοριζιό.
4: Είστε εξής μία?
6: Τι εννοείτε?
4: Στο ιατρείο?
6: Ναι, είμαι μία, ένας υπάλληλος. Δεν χρειάζεται παραπάνω σε αυτή τη φάση έτσι όπως είναι το νησί.
4: Και εσείς είστε ψυχολόγος, δηλαδή δικότικα σας είναι ψυχολόγος ή συνδέεται? Τους φέρνετε σε επαφή με τους ψυχολόγους?
6: Φέρνω τους ασθενείς σε επαφή με τους ψυχολόγους, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα, στα κεντρικά της Κλίμακα, και γίνονται μέσω τηλεψυχιατρικής η όλη φροντίδα που χρειάζεται.
4: Η Κλίμακα τι είναι?
6: Η Κλίμακα είναι ένας φορέας ψυχικής υγείας που εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει υπηρεσίες ψυχιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης, πρόληψης και κοινωνικής φροντίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους και στις κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πρόσβαση σε δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
4: Έρχονται οι κάτοικοι, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή σας επισκέπτονται?
6: Ναι, κυρίως για συμβουλευτική. Υπάρχουν και κάποια περιστατικά τα οποία πιο
4: ζητημένα,
6: ναι, αλλά κυρίως είναι, προσφέρουμε συμβουλευτική, αξιολόγηση και πολλές φορές παρακολούθηση.
4: Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά όταν είσαι σε έναν απομακρυσμένο χώρο. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να μένεις στην Αθήνα και να νιώθεις ότι εντάξει, μπορώ να πάρω ένα ταξί όταν το πάρω απόφαση, αντί να πάω δίπλα στον ψυχίατρο και μετά να κάνουμε ιντερνετικά σεσιόν. Και άλλο πράγμα να είσαι χειμώνα στο Καστελόριζο, να έχεις και έτσι και κάποια προβλήματα υγείας και μετά σου φαίνεται τεράστιο βουνό. Δηλαδή λες, είμαι που είμαι εδώ ακριτικά, άντε τώρα και πού να βρω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν αυτές οι κινητές μονάδες. Εμείς εδώ ως εκπομπή το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή αναδεικνύουμε όλες τις και τους φορείς και τις ΑΜΚΕ και τις μονάδες κινητής υγείας, γιατί είναι τεράστια η βοήθεια που προσφέρουν. Δηλαδή σε παιδιά, σε φοιτητές, σε ηλικιωμένους, σε ζευγάρια, σε θέματα πολύ πιο βαριά έτσι. Και φαντάζομαι και η απόσταση, το να μένεις σε ένα νησί είναι πάρα πολύ ωραίο το καλοκαίρι, αλλά φαντάζομαι και η μοναξιά του χειμώνα δεν τα κάνει τα πράγματα εύκολα, έτσι δεν είναι?
6: Και δεν είναι μόνο η μοναξιά, όπως σας ανέφερα, υπάρχουν πολλά πράγματα που η καθημερινότητα, που επιβαρύνουν την καθημερινότητα ενός κατοίκου του Καστελορίζου, η απόσταση, η αβεβαιότητα στα θέματα υγείας που υπάρχουν με τις ελλείψεις γιατρών, αβεβαιότητα στην εκπαίδευση, αβεβαιότητα έτσι, ακόμη και με τα προβλήματα που υπάρχουν απέναντι με τη γείτονα χώρα. Πολλές φορές είμαστε στο επίκεντρο καταστάσεων. Οπότε αυτό είναι ένα καθημερινό άγχος που υπάρχει στον άνθρωπο που ζει στην Παραμεθόριο, και το ότι υπάρχει μια κινητή μονάδα ψυχικής υγείας που μπορεί κάποιος να μιλήσει και να απευθυνθεί, οποιαδήποτε στιγμή επίσημη, είναι πραγματικά έτσι μια ηλιαχτίδα.
4: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, φιλιά στον Καστελόριζο, το υπέροχο πανέμορφο Καστελόριζο, αλλά πρέπει τους τόπους να μην τους αντιμετωπίζουμε, κυρίες και κύριοι, μόνο τουριστικά, με τα εξωτερικά χρώματα και τα ωραία σπίτια που φαίνονται, που είναι καταπληκτικό το λιμάνι, αλλά και με το τι βιώνουν οι άνθρωποι και πολύ μέσα τους. Άρα, αυτό που κάνει η μονάδα, η δική σας μονάδα, η κλίμακα κινητής υγείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φιλιά στο Καστελόριζο, να είστε καλά. Φιλιά και αγάπη. Γεια σας.
6: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Να δώσω φιλιά στην Αθηνά. Αθηνά, να ακούς. Χρόνια σου πολλά, καλή ενηλικίωση, υγεία, χαρά, αγάπη και τύχη, κυρίες και κύριοι. Τύχη να έχουμε, τύχη να έχετε. Η ζωή είναι μικρή, είναι δύσκολη, είναι γλυκιά, αλλά καλό είναι να έχουμε και τύχη. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τον Κωνσταντίνο, τον Σάκη, τον Παύλο, τη Γεωργία, την Ελένη, τον Γιώργο, την κυρία Παπαδημητρίου. Εδώ θα είμαστε αύριο 12 Ντάνη. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να αναδείξουμε, πρωτοβουλίες, ό,τι ωραίο συμβαίνει γύρω, ό,τι πρόβλημα θέλετε να αναδείξετε, σας έχω αποδείξει νομίζω και τούτη εδώ εκπομπή ότι ό,τι υπάρχει το να δεικνύει, και όμορφα και δυσάρεστα πράγματα, και ό,τι χρειάζεται να διεκδικήσουμε για σας με εσάς. Ο κύριος Μπούπας που κοντεύει τα 30, επιτέλους να γράψει 3 μπροστά. Καλά, αυτό να γράψει 3 μπροστά ακούγεται λίγο πολιτικό. Έτσι είναι, να γράψει Νέα Δημοκρατία 3 μπροστά, αυτό είναι το άγχος της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Μπούπα λέω εγώ. Να γράψει 3 μπροστά η ηλικία του Μπούπα, γιατί πολύ μας κομπλάρει που είναι κάτω των 30. Να είναι ένα καλά, πολύ γλυκό παιδί. Κονσόλα του ήχου και την Τζέι. Και θα μας κάνει και χρέη βίντεο. Θα τραβήξουμε και ένα βιντεάκια, κύριε Μπούπα, να το ξέρεις. Αύριο θα κάνεις και την Τζέι και live μετάδοση. Η Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, φίλη εδώ στήριγμα. Να στολί κιόλας καλά. Ακολουθεί μετά. Ακολουθεί γραμμένος ο Χάρης Ντιγριντάκης. Εδώ τα έχει γράψει όλα και θα σας τα πει ο Χάρης ο αγαπημένος. Και βεβαίως εμείς θα τα πούμε στο κεντρικό δελτίο το βράδυ 7 παρά 10. Μαρία Νικόλσου, γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Χάρης Ντιγριντάκης.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπήρξε προσπάθεια διαγραφής αρχείων από το ιατρείο στο Κολονάκι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώθηκαν και από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, κάποιοι έσβησαν ίχνη που αφορούσαν στο ραντεβού του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ είχε αναζητηθεί μέχρι τεχνητής μέσω τεχνητής νοημοσύνης ο τρόπος ανάνυψης. Οι ισχυρισμοί των δύο γιατρών, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και απολογούνται τη Δευτέρα, καταρρύπτονται και από την χθεσινή κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη Δευτέρα στην Αγία Τριάδα, νίκαιας θα τελεστεί η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στην πρωτοβουλία που έχει ήδη ανακοινώσει για έλεγχο όσων παραπλανούν με δίθεν θαυματουργές θεραπείες, αναφέρεται σε ανάρτησή του σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως λέει, θα καλέσει τους ιατρικούς συλλόγους και το ΕΚΠΑ για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Επιτόπου έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Εντοπίστηκε το ένα από τα δύο οχήματα με τα οποία διέφυγαν οι δράστες που βοήθησαν να αποδράσει χθες βράδυ στις Σέρρες ένας κρατούμενος σκληρός κακοποιός. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν σφαίρες και καλάσνικοφ. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν με τον κρατούμενο προκάλεσαν τροχαίο με κάποιον εκ των επιβενώντων να χτυπά στο παμπρίζ. Νωρίτερα στην περιοχή της Βόλβης βρέθηκε και ένα καμένο όχημα και εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για το δεύτερο αυτοκίνητο της κινηματογραφικής απόδρασης. Όλα έγιναν όταν ο κρατούμενος δήλωσε χθες βράδυ πως νιώθει αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν οι συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί. Αφού όπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τη στήριξη της κυβέρνησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στο Καστελόριζο, τη Ρο και τη Στρογγύλη. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο νησί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει απόψε στη ΔΕΘ το προγραμματικό σχέδιο του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Περιλαμβάνει 7 νομοσχέδια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θανάσιμα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί στη Μεσαρά της Κρήτης μια 87χρονη, η οποία παρασύρθηκε από το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της, όταν εκείνος έκανε όπισθεν χωρίς να την αντιληφθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά, απαντώντας σε ερώτηση για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός σήμερα: βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, βορειοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στις επόμενες ώρες, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρο βροχών στα δυτικά και τη θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Διγριντάκης.
2: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Τελειώνει η ΔΕΘ. Τελειώνουν οι σκιαμαχίες και, αν θέλετε κάτι, και οι προεκλογικές ανακοινώσεις από όλες τις παρατάξεις. Τα κεφάλια μέσα. Εμείς κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 ώρα είμαστε κοντά σας, προσπαθώντας να φωτίσουμε πλευρές οικονομίας, να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα, να μιλήσουμε για business stories. Θέλω να μαθαίνετε πράγματα, πώς μια επιχείρηση προχωράει, πώς, τι αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες, αν θέλετε, που έχει ένας επιχειρηματίας. Η Πόπη Ματζίκανε στον ήχο δίπλα μου, η Βίκη Ζιάμπρα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Ντιγριντάκης και ξεκινάμε. Και φίλες και φίλοι, είμαστε τώρα στον απόϊχο. Μπορεί να έχουν περάσει οι ημέρες, αλλά σίγουρα είμαστε στον απόϊχο της πρώτης εβδομάδας της ΔΕΘ, γιατί τώρα αυτές τις ημέρες έχουμε και τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, όπως αντιλαμβάνεστε, των έτερων πολιτικών αρχηγών. Την πρώτη, λοιπόν, τον πρώτο Σαββατοκύριακο γίνανε ούκο λίγες εκδηλώσεις. Είχε ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση, μάλλον να το πω έτσι, σε μια ημερίδα που είχε, έτσι θα λέγαμε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διεθνοποίηση του επιμελητηριακού θεσμού. Εκεί είδα την Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, η οποία ανέπτυξε ιδιαίτερα σημαντικές θέσεις. Θα τη ρωτήσουμε, μας κάνει ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και για την προοπτική, βέβαια, τις προοπτικές που διανοίγονται για τις επιχειρήσεις, γιατί εγώ δεν άκουσα ιδιαίτερα πράγματα, αφενός. Αφετέρου όμως, θα μας πει για ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την γυναική επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι είναι και πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητριακού Δίκτυου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Καλησπέρα σας, κυρία Μαλιαρουδάκη. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα. Τώρα που σας ακούω είμαι ακόμα καλύτερα.
2: Εμείς σας πήραμε τηλέφωνο για να νιώσουμε καλύτερα κι εμείς. Έτσι, οπότε είναι αμοιβαίο. Το Εθνικό Επιμελητριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συμμετείχε τέλος πάντων στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και θέλω έτσι να μοιραστείτε, αν θέλετε, το λόγο σας και τις βασικές πτυχές αυτής της συζήτησης για το τι πραγματοποιεί σήμερα αυτό το δίκτυο και πώς οι γυναίκες ενδυναμώνονται μέσα, οι γυναίκες επιχειρηματίες ενδυναμώνονται μέσα από αυτήν την οδό.
3: Το δίκτυο δυστυχώς τα τελευταία 6 χρόνια, το ευρωπαϊκό δίκτυο, ήταν αδρανές. Και μέσα από την προσπάθεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του Προέδρου του Γιάννη του Βιτσινιά, γίνεται μια δυναμική επανεκκίνηση ενός δικτύου στο οποίο είμαστε πολύ περήφανοι και ευαισθητοποιημένοι, γιατί ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο από τη δική μας παρελθούσα πρόεδρο του ΕΔΕΓΕ, τη Σοφία Οικονομάκου, και την υποστήριξη του αείμνηστου πρόεδρου της ΚΕΚ, Κασιμάτη Γιώργου.
2: Ναι.
3: Έργο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ενισχύει τη γυναική επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στην πορεία τους, προωθεί καλές πρακτικές και προσπαθεί να ενδυναμώσει τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και να διαμορφώσουν έτσι κοινές πολιτικές προτάσεις προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Υπάρχει παράλληλα και η πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών και η πολύ σημαντική ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών της Ευρώπης, και είναι αυτό το πιο ουσιώδες που θέλουμε να επανακινήσουμε.
2: Και πώς μπορούν κάποιες ενδεχομένως επιχειρηματίες, πρέπει να είναι μέλη σε κατατόπους επιμελητήρια ή μπορούν απευθείας να γραφτούν στο δικό σας επιμελητήριο, στο δικό σας δίκτυο?
3: Η Ελλάδα θεσμικά εκπροσωπείται μέσα από το ΕΔΕΓΕ και της ουσίας εγώ είμαι η εκπρόσωπος της Ελλάδας και του δικτύου στο Eurochambers Women Network. Κάνουμε την πληροφορία, κάνουμε τις διασυνδέσεις και μετά αυτή διαχέεται σε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος, αλλά και, άρα και σε όλον τον επιχειρηματικό κόσμο του τόπου μας.
2: Πάμε τώρα στην ουσία. Θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η γυναική επιχειρηματικότητα, και αν ναι, με ποιο τρόπο? Σίγουρα θα γίνουν, υπάρχουν και άλλα βήματα, αλλά να μας τα πείτε ποια πρέπει να γίνουν ακόμα.
3: Έχουν γίνει βήματα, δεν έχουν γίνει άλματα. Και αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, μετά από το 2030 θα έρθει μια ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, άρα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Όμως επειδή η γυναικεία δράση είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης και η εθνική μας οικονομία δεν έχει την πολυτέλεια, το πολύ απλό να αποκλεί από την παραγωγική διαδικασία το μισό το παραγωγικό της δυναμικό, και μάλιστα όταν αυτό εδώ πέρα το δυναμικό είναι εξαιρετικά ικανό, γιατί οι γυναίκες λόγω του χαρακτήρα τους, της ενσυναίσθησης που έχουν, αλλά και πολύ περισσότερο δυναμώνεται αυτό μέσα από την παροχή φροντίδας καθημερινής μέσω της μητρότητας ή ότι είναι οι γυναίκες φροντιστές, αποκτούν κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες ζητούνται σήμερα στην επιχειρηματικότητα, δηλαδή η πολύ καλή επικοινωνία, το multitasking, να παίρνουν αποφάσεις με επίγνωση των αναγκών των άλλων. Αυτά είναι δεξιότητες οι οποίες ζητούνται σήμερα σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους οργανισμούς. Άρα η γυναίκα είναι κομβική σημασία, ο ρόλος της γυναικείας δράσης είναι κομβική σημασία στην ανάπτυξη.
2: Ναι.
3: Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να μπορεί η γυναίκα να επιλέγει το πότε θα γίνει η μητέρα με μόνο γνώμονα το όταν θα θελήσει η ίδια να, νιώσει, να το νιώσει αυτό, και όχι με το πότε θα μπορέσει να βρει το υποστηρικτικό περιβάλλον έτσι ώστε να υπάρχουν φροντιστές για τα παιδιά της, για το σπίτι της και για όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το κομμάτι καταλαβαίνετε ότι έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε μέχρι το 2030 θα υπάρχει μια ισορροπία. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή από πού προκύπτει, να καταλάβουμε κι εμείς, η ανάσχεση στις δυνατότητες μιας γυναίκας επιχειρηματίας να μπει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να συμμετέχει. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είστε η μόνη πρόεδρος σε όλη την Ελλάδα επιμελητήριο. Έτσι,
3: είμαστε. Τρεις είμαστε στην τελευταία εκλογική διαδικασία. Να δείξαν τρεις γυναίκες. Εγώ στο επιμελητήριο Ξάνθης,
2: ναι.
3: Η Βαλίνα, η Ρόζα Φλόρινα και η Νίκη Μαλαφούρη στη Ζάκυνθον. Και να αναφέρουμε εδώ ότι από τη γέννηση του θεσμού μέχρι το 2024 έχουν υπάρξει μόλις δύο γυναίκες πρόεδροι μέσα από εκλογική διαδικασία.
2: Μπράβο, αυτό είναι καλό. Ανεβαίνει το.
3: Ανεβαίνει, αλλά με το κάνουμε συγκριτικά με τα 59 επιμελητήρια της χώρας είναι 5%.
2: Ναι, το θέμα είναι όμως τώρα, εγώ πάλι στις επιχειρηματίες γυναίκες. Από πού πιστεύετε στο κομμάτι της ενίσχυσης μιας επιχειρηματίας, που έχει μια γυναίκα επιχειρηματίας στην εταιρεία της, όλα αυτά. Από πού προκύπτει η ανάσχεση, πέστε μου κάποιες δυσκολίες να καταλάβω.
3: Το πιο σημαντικό είναι αυτό που ανέφερα και πιο μπροστά. Όταν, σε πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, όταν ο άντρας θα πάει σε ένα ταξίδι δουλειάς, είναι ένα ταξίδι εργασίας.
2: Για την οικογένεια, λέτε, με τα παιδιά.
3: Με τα παιδιά, και μάλιστα. Για το κοινωνικό περιγύρο. Η γυναίκα παράτησε τα παιδιά της και πήγε με τη δουλειά της κάπου. Είναι και θέμα νοοτροπίας, είναι και αντικειμενικό πρόβλημα, γιατί ακόμα και όταν οι δύο σύζυγοι δουλεύουν σε ένα πλήρες ωράριο, η γυναίκα έχει περισσότερες αρμοδιότητες μέσα στο σπίτι.
2: Okay, το...
3: Πρώτα θα πρέπει να αλλάξουμε όλοι σαν κοινωνία την νοοτροπία που έχουμε απέναντι σε μία γυναίκα και σε έναν άντρα, και μετά να απαιτήσουμε και από την πολιτεία να κάνει δομές υποστηρικτικές.
2: Τώρα πάμε στην πολιτεία. Αλλάζω λίγο, φεύγω από το κομμάτι και πάμε. Είστε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, αφού γκράζεστε τα προβλήματα των επιχειρήσεων, και ήθελα έτσι να μου πείτε αν αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό νιώσατε ότι κουμπάνε τη μικρομεσαία και τη μικρή επιχείρηση.
3: Το θετικό είναι το ότι υπάρχουν, είδαμε συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάποια μέτρα που δεν θα είναι σημερινά και θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, οπότε υπάρχει μία δέσμευση, και φέτος ακούσαμε πράγματα για που αγγίζουν την επιχειρηματικότητα, πράγμα που δεν είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά.
2: Ναι. Να πω ένα παράδειγμα όσον αφορά τις δόσεις, τις ληξιπρόθεσμες, οφειλές ή τη δυνατότητα ότι μπορούν να μπουν σε 72 δόσεις μέχρι τώρα. Ενώ και γι' αυτό το 90% των επιχειρήσεων δεν έχει μπει σε 72 διαφορά. Δόσεις. Δηλαδή, ναι. Και ποιος φωστήρας το σκέφτηκε αυτό. Κάποιος που δεν ξέρει πώς κινείται η οικονομία προφανώς. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο επίσης για τη δυνατότητα που έχουν πρόσβαση των επιχειρήσεων στις τράπεζες που έχουν πάντα οι ολίγοι, και σημαίνει οι ολίγοι αυτές οι εταιρείες που δεν χρωστάνε, δεν είχαν ποτέ ρυθμίσει στη ζωή τους, το 85 μένει εκτός, έτσι ακούω και από άλλους συναδέλφους σας.
3: Η τράπεζα κάνει τη δουλειά της, δίνει σε αυτούς εδώ που δίνει την ασφάλεια ότι θα τα πάρει πίσω. Όμως η πολιτεία θα πρέπει να διεκδικήσει η καλύτερη μεταχείριση και προς όλους, ώστε να έρθει η ανάπτυξη. Γιατί είναι θέμα ισότητας το να έχουν ίδια πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ίδια πρόσβαση στην πληροφορία, στη δικτύωση και στο να έχουν παρόμοια λειτουργικά κόστη όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδος, ανάλογα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφικότητα και το μέγεθός τους. Για παράδειγμα, εμείς στην Ξάνθη δεν έχουμε ούτε καν τρένο. Είναι πιο στενή μορφή μετακίνησης εμπορευμάτων. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε κάποιες άλλες περιοχές που είναι κοντά σε κέντρα logistics, που έχουν πολύ μικρότερα κόστη μεταφορών. Άρα μιλάμε για δύο ταχύτητες. Δεν θα πρέπει να μην ξεκινάει κάποια περιφέρεια από το μείον 2, όπως είναι η δική μου περιφέρεια, και να ξεκινάει από το 0, όπως ξεκινούν όλοι οι υπόλοιποι, όχι όλοι οι υπόλοιποι, κάποιες περιφέρειες που είναι κοντά σε αστικά κέντρα.
2: Ναι. Γενικά στο ισοζύγιο επιχειρηματικότητα στην Ξάνθη, τώρα πάμε εκεί πέρα, οι εταιρείες που έχουν ανοίξει είναι περισσότερες από αυτές που έχουν κλείσει, και πέρα από την σε ΚΑΠ είναι και οι μπαταρίες εκεί πέρα, δεν θυμάμαι καλά, ήταν ένα μεγάλο project
3: να γίνει.
2: Παραμένουν, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, έχει γίνει, παραμένουν, είναι, γι' αυτό είμαστε και στην Ξάνθη πρώτη σε εξαγωγές στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και εδώ στην Ελλάδα, λόγω κάποιων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που έχουμε, και αυτά είναι η ΣΕΚΕ, η JTI πρώην, κάπου είπατε, η Sunlight και τα Πλαστικά Θράκης.
2: Και τα Πλαστικά,
3: υπάρχουν
2: βέβαια
3: και αρκετές πιο μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πολύ σε εξαγωγές. Όμως αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ήρωες που μπορούν να τα καταφέρουν από αυτές εδώ τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
2: Εγώ εύχομαι το καλύτερο τόσο στο Εθνικό Επιμελητριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, που είσαστε επικεφαλής, όσο και στο Επιμελητήριο Ξάνθης. Η αλήθεια είναι ότι έχετε βγάλει μπροστά το θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας και είναι σπουδαίο, και το 2030 είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά, οπότε όταν θα επέλθει σχετική ισορροπία. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα.
3: Αν όλοι βάλουμε ένα λιθαράκι, άμε, το 30 θα έρθει πιο νωρίς.
2: Μαριάνθη,
3: χάρηκα πάρα πολύ, Μαριάνθη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητριακού Δίκτυου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και πρόεδρος του Επιμελητρίου Ξάνθης. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Σε τροχιά απογείωσης βρίσκεται ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το ενδιαφέρον πυκνό, αφού μετά από αρκετές παρατάσεις η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη φάση του διεθνούς διαγωνισμού αναμένεται στο Λικαβιές του 2027. Στόχος του πρώην του Αναπτυξιακού Ταμείου, να το πω έτσι, είναι έως το τέλος του τρέχοντος έτους να έχει τελεσφορήσει η αξιολόγηση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να προχωρήσει η προεπιλογή των επενδυτικών σχεδίων, σχημάτων μάλλον, που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Στο δεύτερο στάδιο, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για την παραχώρηση του ενιαίου πακέτου των αεροδρομίων. Αυτό που σας ενδιαφέρει όμως, φίλες και φίλοι, είναι ότι ποιοι έχουν σπουδή για το project. Βλέπουμε πέρα από τους κλασικούς μετόχους των ελληνικών αεροδρομίων, μιλάμε για το Ηράκλειο, μιλάμε για το Ελευθέριος Βενιζέλος, μιλάμε για τη Φράπορτ, πέρα από τους κλασικούς που είναι και μέτοχοι βέβαια, έτσι, και τους μετόχους αυτών των σχημάτων. Καταγράφεται ιδιαίτερη ζήτηση από, ψάχνουν δηλαδή, κατασκευαστικές εταιρείες. Θέλουν να μπουν και να ζητούν να μπουν σε σχήματα. Εκεί υπάρχει κινητικότητα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και το project, το έργο έχει μεγάλο κατασκευαστικό, και το έργο αυτό έχει κατασκευαστικά πάρα πολλά. Επέκταση αεροδρομίων, ανακαινήσεις των αεροσταθμών. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο κομμάτι των υποδομών. Όπως είπαμε, και μέτοχοι σχημάτων, όχι απλά κοινοπραξίες θα κατέβουν. Όπως η διάρκεια θα είναι, η παραχώρησή τους θα είναι για 40 χρόνια, φίλες και φίλοι. Η εκκίνηση του διαγωνισμού ξεκίνησε 22 Απριλίου, αλλά επειδή συνεχώς νέοι μπαίναν στο κόλπο, με την καλή έννοια το λέω, στο σχήμα, πήγαινε όλο και πιο πίσω. Μιλάμε, όταν λέμε 22, είναι τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθύρων, Λέρου, Λίμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σιτίας, Σκύρου, Σύρου και Χίου. Κάποια από αυτά ήδη έτσι έχουν και διεθνείς πτήσεις, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η Κάρπαθος, όπως είναι, ψάχνουν να βρω αυτά που έχουν μεγάλο διάδρομο και κατεβαίνουν τσάρτερ εν ολίγης, όπως είναι η Λίμνος, όπως είναι η Νέα Αγχίαλος στην Μαγνησία. Η Πάρος θα μεγαλώσει έτσι κι αλλιώς ο διάδρομος, οπότε θα κατεβάζει και αυτή η τζετ. Διεθνές αεροδρόμιο και της Σιτίας, αλλά και η Σκύρος νομίζω μπορεί να κατεβάσει. Αλλά υπάρχουν αεροδρόμια όπως η Καλύμνου που δεν μπορεί να βάλει ούτε ένα μέτρο να το προσθέσει. Είναι πάνω σε γκρεμό, το έχουν φτιάξει πάνω σε ένα βουνό. Ποιος ήταν ο έξυπνος που το σχεδίασε εκεί, τέλος πάντων. Είπαμε για τα 40 χρόνια που θα παραχωρηθεί, αλλά έχουμε και μια άλλη εξέλιξη. Σε πλήρη αναδιάταξη περνά το σχέδιο για τη μεγάλη επέκταση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποφάσισε να διακόψει την υφιστάμενη διαγωνιστική διαδικασία και προχωρώντας σε ένα νέο ανοιχτό διαγωνισμό για την πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος. Παράλληλα, για το Β' εξάμεινο του 27 προγραμματίζεται ακόμη ένας νέος διαγωνισμός, αυτή τη φορά για την αρχική φάση επέκτασης του Βόρειου Αεροσταθμού. Η απόφαση σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο ΔΑ, ο Διεθνής δηλαδή Αερολιμένες Αθήνας, σχεδιάζει να υλοποιήσει το πρόγραμμα αύξησης δυναμικότητας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Το σχέδιο αναφορά για την εξυπηρέτηση 40 εκατομμύρια επιβατών αλλάζει στρατηγική υλοποίησή του, με το έργο να προχωρά πλέον περισσότερο σταδιακά και με μεγαλύτερη ευελιξία. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά, φίλες και φίλοι. Πρέπει να αλλάξει μορφή και το Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει τεράστια κίνηση, πρέπει να έχει και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τους επικεφαλείς της Διεθνής Αερολιμένης Αθηνών. Προφανώς θα μπουν όλα τα συστήματα από εδώ και πέρα. Εμπλουτίζεται και ο χώρος των ελεκτών αέρας κυκλοφορίας με περισσότερους ελεκτές, αυτό εννοώ, και αυτό θα βοηθήσει για την εξυπηρέτηση περισσότερων αεροσκαφών και την μείωση ακόμη περισσότερο του χρόνου αναμονής, αναχώρησης και προσγείωσης. Αυτά προς ώρες, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και πάμε σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα, θέμα και αν θέλετε και μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τον ελληνικό τουρισμό. Έτσι, διάβασα για 400 Ινδούς πράκτορες 4 με 7 Οκτωβρίου που θα είναι στη Ρόδο. Εκεί διεξάγεται το Travel Agents Federation of India Convention 2026, ένα κορυφαίο συνέδριο για τον Ινδικό τουρισμό, για το κομμάτι της εξωστρέφειας του Ινδικού τουρισμού σε επιτοπλίστων. Είναι επικεφαλής της WATF Group, η οποία είναι ουσιαστικά διοργανώνει το συγκεκριμένο συνέδριο, και μέσα από αυτό φιλοδοξεί όχι μόνο η εταιρεία, φυσικά όλοι μας, εκατοντάδες χιλιάδες Ινδοί τα προσεχή χρόνια να επισκέπτονται την Ελλάδα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Νίκο τον Καβαλιέρο, τον Managing Director της WATF Group, αλλά επίσης είναι και της Gen Consulting και τα εστιατόρια Cosmopolitan. Καλησπέρα σας, κύριε Καβαλιέρο, τι κάνετε?
15: Καλησπέρα, τι κάνετε εκεί?
4: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς που είστε στη Ρόδο τώρα, πού σας πετυχαίνω? Είστε global εσείς.
15: Στη Ρόδο, έτσι.
4: Και
15: στα Πάτρια Εδάφη.
4: Ναι, και στην ωραία Ρόδο. Έχει πολύ κόσμο και τώρα βέβαια, αλλά
15: Παραμένει γεμάτη ακόμα.
4: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, οπωσδήποτε λίγο υπάρχει, έχει ανοίξει λίγο η βαλβίδα αποσυμπίεσης. Πώς καταφέρατε εσείς να φέρετε το συγκεκριμένο συνέδριο στην Ελλάδα και τι σηματοδοτεί η διοργάνωσή του για την Ελλάδα?
15: Σαν εταιρεία ασχολούμαστε με την ειδική αγορά από το 2018, είναι αρκετά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε στο να αυξήσουμε τα νούμερα προς Ελλάδα. Δεν ήταν μεγάλα μέχρι τώρα από την Ινδία, παρόλο που η Ινδία σαν αγορά είναι τεράστια και έχει εκατομμύρια επιβάτες στον χρόνο στην Ευρώπη. Και στα πλαίσια αυτά, έχοντας φέτος τις απευθείας πτήσεις της Indigo που συνδέει την Αθήνα με το Δελχή και τη Βομβάη, το Γενάρη που ήταν και η πρώτη τους πτήση, οργανώσαμε ένα farm trip με το τμήμα του ΤΑΦΗ της Βομβάης. Περίπου 30 πράκτορες της Βομβάης, και κάναμε ένα πρόγραμμα Αθήνα-Ρόδου.
4: Ναι.
15: Με σκοπό να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός για όλο τον χρόνο και δεν είναι μόνο από Απρίλιο ως Οκτώβριο. Όπου ερχόμενοι βέβαια στη Ρόδο, είδαν και ο πρόεδρος του ΤΑΦΗ Βομβάης, που είναι και στο διοικητικό του ΤΑΦΗ όλης της Ινδίας, ότι ο προορισμός ήταν κάνει για το συνέδριό τους. Είδαμε ξενοδοχεία τα οποία, όπως ο Ρόδος Παλάς, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλα συνέδρια. Και έτσι μπήκε η ιδέα στο τραπέζι στο να γίνει το συνέδριό τους στην Ελλάδα και να πήγαν στη Ρόδο. Το Φλεβάρι που πήγαμε, που ήμασταν και μαζί, αν θυμάστε, στις εκθέσεις επάνω, συζητήθηκε με τον πρόεδρο του ΤΑΦΗ το να γίνει αυτό εδώ στη χώρα μας, και έτσι αποφασίστηκε να κλειστεί και να γίνει τον Οκτώβριο στη Ρόδο. Για το ουσιαστικά 40 χρόνια κλείνουν φέτος και ήθελαν να κάνουν τα 40 χρόνια τους εδώ στην Ελλάδα, στη Ρόδο, σε μια λογική ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός ο οποίος όλο και ανεβαίνει. Ξεκίνησε να πετάει Indigo, ξεκίνησε και η Aegean από το 27 να πετάει μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας, οπότε είναι ένας πολύ υποσχόμενος προορισμός.
4: Ναι. Ποια είναι η προοπτική, έτσι, με το χέρι στην καρδιά, έτσι, κύριε Καβαλιέρο, του τουρισμού από την Ινδία προς την Ελλάδα? Δηλαδή, η προοπτική είναι, εγώ έτσι που τους ξέρω, ξέρω την αγορά, ότι ο Ινδός έχει το πλεονέκτημα ότι ταξιδεύει όλο το χρόνο, δεν είναι ο κλασικός τουρίστας, οπότε θα γεμίσει το κομμάτι που έχει ανάγκη η χώρα από το φθινόπωρο σίγουρα μέχρι την άνοιξη, αλλά τον ενδιαφέρει και ο ελληνικός πολιτισμός, έτσι, ναι.
15: Κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά της αγοράς είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν είναι πελάτες του all inclusive, δεν είναι πελάτες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είναι πελάτες που ταξιδεύουν ως επιτοπλίστων χαμηλή και μεσαία περίοδο. Και αν θέλετε, την άποψή μου, είναι και ίσως η μοναδική αγορά η οποία θα μπορούσε να μας λύσει την άσκηση της επιμήκυνσης περίοδου. Σε αριθμούς, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάνουν στην Ευρώπη, που έχουν φτάσει να είναι περίπου 32 εκατομμύρια αφήξει στον χρόνο και με σκοπό να φτάσει στις 50. Άρα, αν θέλουμε να δούμε λίγο νούμερα, θεωρώ ότι 1 εκατομμύριο επιβάτες είναι εφικτό να το έχουμε από την Ινδία. Και αν υπολογίσουμε ότι αυτό το 1 εκατομμύριο επιβάτες θα είναι σε μήνες χαμηλής και μεσαίας περιόδου, η δυναμική του είναι πολύ μεγαλύτερη. Αλλά είναι μια σειρά από πράγματα που επηρεάζουν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν κάποιοι εκατοντάδες χιλιάδες Ινδοί, όπου πολύ σημαντικό τα χρήματα που μας φέρνουν αρκετά, γιατί τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός, όπως είπατε, άρα και λογικοί χώροι, πάρα πολύ ιστορία, δραστηριότητες, εμπειρίες. Να τρώνε σε εστιατόρια έξω και όχι μέσα στα ξενοδοχεία. Οπότε το αποτέλεσμα που αφήνουν καθημερινώς είναι μεγάλο και θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά στους, στο τι αφήνουν και οι Αμερικάνοι σαν πελάτες που θεωρούνται ότι είναι πιο υψηλή σε ισοπαλικά κριτήρια. Αλλά παρασύρουν και επενδύσεις. Παρασύρουν και εταιρείες οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε διάφορους τομείς. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει δηλαδή και περισσότερο. Δηλαδή, ήδη αρκετές επιχειρήσεις ελληνικές έχουν αγοραστεί από Ινδούς. Η Eurobank ανήκει στον όμιλο Fairfax που είναι Κάναδο-Ινδί και όλο και μεγαλύνει αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πολλά που παρασύρει ο τουρισμός πέρα από το να έχουμε απλά επιβάτες να έχουμε στην Ελλάδα.
4: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή είπατε, μιλήσουμε για αριθμούς. Ξέρω ότι στην Ινδία υπάρχουν περίπου 36 εκατομμύρια εκατομμυριούχοι. Είχα ακούσει τον ευτύχητο Βασιλάκη πέρυσι που είχε πει ότι μέχρι το 2030 θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό 100 εκατομμύρια Ινδοί. Και επίσης, επειδή μιλάμε έτσι με νούμερα, αυτή τη στιγμή με την προοπτική ότι ταξιδεύουν όλο τον χρόνο και ταξιδεύουν, μπορεί με την έλευση της Αιτζίαν πάρα πολλοί κόσμος να έρχεται. Αυτή τη στιγμή πόσοι περίπου έρχονται το χρόνο στην Ελλάδα? Και ποια είναι η προοπτική και πού μπορεί να φτάσει αυτό?
15: Ναι. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι περίπου στα 100.000 χοντρικά. Γιατί γύρω σε 70.000 είναι που θα πάρουν ελληνική βίζα, αλλά από εκεί κάπως μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό. Έχουμε άλλη στοιχεία. Αλλά είναι και αρκετοί που έχουν ήδη βίζα Σέγγεν από άλλες χώρες, οπότε δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Οπότε ας πούμε ότι είμαστε περίπου στα 100.000 με 120.000 μάξιμου. Αυτό το νούμερο μπορεί να φτάσει δηλαδή το 27 με την Aegean, γιατί και φέτος πάθαμε το εξής. Δηλαδή, φέτος θεωρώ ότι θα πηγαίναμε στις 200.000 λόγω και της Ίντικο που μπήκε, αλλά πόλεμος στο Ιράν όμως αυτό το πήγε πίσω. Δηλαδή, έπεσε η ζήτηση, φοβήθηκε να ταξιδέψει, αλλά δεν το είδαμε. Όμως το 27, αν δεν έχουμε κάτι δυνατό όπως πόλεμος π.χ. στο Ιράν ή κάτι το οποίο να επηρεάσει τόσο πολύ την ταξιδιωτική κίνηση, με το να μπει η Aegean στο παιχνίδι, το 300.000 είναι εφικτό. Υπολογίζουμε επίσης ότι, γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μία πρεσβεία, ένα προξενείο στο Βελγία, αλλά όμως ανοίγουμε τώρα και στη Μουμπάι. Άρα ξαφνικά υπάρχουν δύο σημεία εκδόσης βίζα, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί και η χώρα μας να υποστηρίξει τον να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει και ένα σχέδιο να γίνει και ένα τρίτο προξενείο στο Μπάγκαλορ. Αν λοιπόν έχουμε τρία προξενεία, άρα μιλάμε ότι τα νούμερα που συζητάμε μπορεί να γίνουν επί τρία. Mm-hmm. Γιατί χωρίς βίζα δεν μπορούν να έρθουν. Άρα το 300.027 είναι εφικτό.
4: Ναι.
15: Και το 1 εκατομμύριο επίσης δεν είναι πολύ μακριά, αν το δουλέψουμε λίγο παραπάνω.
4: Είναι εύκολο σήμερα έτσι, το ταξίδι από την Ινδία προς την Ελλάδα? Είπατε πριν για τις πτήσεις, αλλά είπατε για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι, βγαίνει εύκολα η βίζα?
15: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τις βίζες.
4: Μέχρι πέρυσι υπήρχε θέμα.
15: Και φέτος υπάρχει θέμα. Κάθε χρόνο υπάρχει θέμα. Δεν είναι ότι υπήρξε ποτέ μια κατάσταση ήρεμη και έχουν ειδικά το 22, ας πούμε, ξαφνικά άλλαξε όλη η πρεσβεία ένα βράδυ και κατέβηκε μπορούσε ιστορικών τότε και του άλλαξε όλου ένα βράδυ. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει βελτίωση, βέβαια, το τελευταίο διάστημα και τώρα από ό,τι γνωρίζω.

0: εκατομμύρια, όχι.
1: Ισχύει αυτό, βέβαια. Η Μομβά είναι και το οικονομικό κέντρο τη Ινδία. Δισεκατομμυρίων έχει πάρα πολλού. Και ειδικά όχι μόνο στη Μομβά και στο Γκουτζράτ, που είναι και το state που είναι ο πρωθυπουργό τη Ινδία, ο Μόντι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πολλού.
0: Πώς πιστεύετε ότι ο Ινδός τουρίστας ενδιαφέρεται να επισκεφτεί πέραν των Αθηνών και ενδεχομένως της Μυκόνου και άλλους ελληνικούς προορισμούς?
1: Αν και εφόσον το εξηγήσουμε και τους ενημερώσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι προορισμοί, ναι, τους ενδιαφέρει. Εγώ το βλέπω από τη δική μας την δουλειά, ότι όταν μπήκαμε στην ειδική αγορά είδαμε Σαντορίνη και Μύκονο σαν προορισμούς. Βάλαμε στο παιχνίδι τη Ρόδο, βάλαμε στο παιχνίδι τη Σύρο, σιγά σιγά την Κρήτη. Και ο κόσμος πάει. Απλά θέλει ενημέρωση, θέλει marketing, θέλει promotion.
0: Η Κρήτη θα δουλέψει, πιστεύω εγώ. Και θα δουλέψει και για ένα λόγο παραπάνω. Γιατί εκεί πέρα οι διαχειριστές του νέου αεροδρομίου που γίνεται στο Καστέλι είναι Ινδοί.
1: Σωστά.
0: Τώρα, ας πούμε, η Πελοπόννησος πιστεύω και εγώ ότι θα δουλέψει και ενδεχομένως και κομμάτια της στερεάς Ελλάδος, δεδομένου ότι αρέσκονται στον περιηγητικό τουρισμό. Θέλουν να επισκεφτούν πολιτιστικά μνημεία και τα σχετικά. Άρα, με αυτό το σκεπτικό, γιατί να μην πάνε και στη Θεσσαλονίκη με βάση τη Θεσσαλονίκη να δουν το Μέγα Αλέξανδρο? Λέω τώρα.
1: Θα πάνε παντού, ξέρετε, το πρόβλημα και την πηγαίνει, ότι δεν κάνουμε καλό marketing. Δεν κάνουμε κανένα marketing. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το marketing της χώρας μας στην Ινδία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα πηγαίνει μόνο σε μια έκθεση, την OTM, στη Μομβάη και τίποτα άλλο. Αν δείτε λίγο τι κάνει η Ελβετία, τι κάνει η Γαλλία, τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες που κάνουν συνέχεια ρούτσους, πηγαίνουν κάθε 2-3 μήνες, βλέπουν άλλες πόλεις, φωνάζουν πράκτορες, κάνουν fan trips. Εμείς δεν κάνουμε κάτι. Άρα, αν περιμένουμε ότι μόνοι τους θα μυριστούν τη Θεσσαλονίκη, είναι λίγο δύσκολο. Αν όμως, όπως δηλαδή, παράδειγμα είναι η Ρόδος. Όπως καταφέραμε εμείς και βάλαμε τη Ρόδο στο παιχνίδι και τη Σύρο επίσης και παλεύουμε για την Κρήτη με συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένες ενέργειες. Με το να πείσουμε τους μεγάλους τηλεοπερέιτορ να το εντάξει το πρόγραμμα, να τους φέρουμε να το δούνε, να φέρουμε μια ταινία όπως φέραμε πέρυσι, τον πιο μεγάλο ηθοποιό της Ινδίας, τον Μπραμπάς, να κάνει γύρισμα στη Ρόδο. Θέλει ενέργειες, θέλει κινήσεις. Αν περιμένουμε τι θα κάνω εγώ ή θα κάνει η Αιτζία, αν θα κάνει κάποια εταιρεία, δεν θα έχουμε το νόμο που θέλουμε. Αν όμως όλοι μαζί συνεργαστούμε και γίνουν οργανωμένες κινήσεις, τότε μπορούμε να αναπτύξουμε όλα τα μέρη της Ελλάδας, γιατί τους αρέσει η Ελλάδα, είναι φιλέλληνες Ινδοί. Μην ξεχνάτε ότι η ιστορική δεσμή είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και πριν το Μεγάλο Έξοδο, γιατί όλοι νομίζουμε ότι η Ινδία Ελλάδα είναι Μεγάλο Έξοδο. Δεν είναι αυτό, πάει πιο πίσω. Αν γκουγκλάρετε λίγο ποιος είναι ο πατέρας της ινδικής ιστορίας, θα σας βγάλει το Μεγασθένη, θα σας βγάλει κάποιον Ινδό, θα σας βγάλει Έλληνα. Το οποίο ακόμα και αυτό, ακόμα δεν το ξέρουν οι Ινδοί. Άρα είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί τους. Ήδη βλέπουμε συνεργασία σε ενέργεια, συνεργασία σε άμυνα, πόσο μάλλον στον τουρισμό. Είμαστε οι πρώτοι ιστορικά οι οποίοι αναγνωρίσαμε τον Ινδουισμό, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν στην Ινδία. Έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία να πατήσουμε και να τραβήξουμε κοντά μας εδώ το ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία κάνει στον Ινδό τουρίστα.
0: Εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία στο πραγματικά όμορφο αυτό συνέδριο που είχατε την παγκέτα του Μαέστρου και το φέρατε στη Ρόδο 4 με 7 Οκτωβρίου, TAFE Convention 2026, Νίκος Καβαλιέρος, Managing Director της WOTF Group. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Yes.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
7: Τι βλέπεις?
6: το νόημα της ζωής.
7: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού, είχα γίνει

0: Αληθή.
1: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
2: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star. In the
3: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φέτος πολύ ταξιδέψατε, άλλοι δεν το πήρατε απόφαση, θα γίνει αργότερα. Κάποιοι διστάστε να πάρετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο ή δεν αγοράζετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθότι δεν πιστεύετε ότι θα έχει αναπτυχθεί δίκτυο σε όλη την Ελλάδα για να μπορείτε να ταξιδέψετε και να βρίσκετε παντού. Να σας παρέχετε αυτή τη δυνατότητα, τέλος πάντων. Εγώ παρακολουθώ λίγο τις κινήσεις της ΔΕΗ, η οποία έχει μια ραδαία ανάπτυξη αυτό το κομμάτι. Έχει ξεπεράσει, λέει, η ΔΕΗ Blue τα 3.500 σημεία φόρτιση στην Ελλάδα. Μιλάμε για εθνικές οδούς αλλά και ορεινούς προορισμούς, ακόμη πιο δύσκολο. Ξέρετε, είναι σπουδαίο αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι έγινε στην Αράχοβα που ήταν στη σειρά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αποφόρτησαν αμέσως και υπήρχαν προβλήματα άλλου τύπου, τέλος πάντων, δεν είναι της στιγμής. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον Απόστολο Χουλιάρα, ο οποίος είναι ο διευθυντής μάρκετινγκ ηλεκτροκίνηση της ΔΕΗ Blue, να μιλήσουμε για τις προοπτικές αυτές για την επόμενη μέρα και εν γέννη να μάθουμε πιο πολλά πράγματα για τη ΔΕΗ Blue. Καλησπέρα σας, κύριε Χουλιάρα, τι κάνετε?
2: Γεια σας κύριε Ντιγκριντάκη, είμαι πολύ καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον το είπα στον προλογό μου, ότι ξεπεράσατε, ναι, από εκεί, η θριαλίδα για αυτή την κουβέντα είναι ότι ξεπεράσατε 3.500 σημεία φόρτιση στην Ελλάδα, όπου καλύπτεται ο εθνικές οδούς αλλά και, όπως προείπα, ορεινούς προορισμούς. Πώς απαντάτε εσείς πλέον στο φόβο της αυτονομίας στα μεγάλα ταξίδια?
2: Λοιπόν, αυτό που λέτε ήταν μια πραγματικότητα, δηλαδή ο φόβος της αυτονομίας υπήρχε. Θα έλεγα όμως τα τελευταία 1 με 2 χρόνια, όπου έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από τη ΔΕΗ αλλά και από άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, σήμερα με το δίκτυο φόρτισης που έχουμε αναπτύξει, είναι ένας φόβος που θα έλεγα ανήκει στο παρελθόν. Δηλαδή, πέρα από τα 3.500 σημεία φόρτισης που έχουμε βάλει σε όλη την Ελλάδα και συνεχώς προστίθενται ακόμα περισσότερα, αυτά υπάρχουν διεσπαρμένα σε τουλάχιστον 1.000 διακριτές ξεχωριστές τοποθεσίες. Προντίζουμε να καλύπτουν όλη τη χώρα. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι υπάρχει πλέον τουλάχιστον ένας φορτιστής σε κάθε νομό της Ελλάδας. Οπότε είναι δύσκολο κάποιος να μην μπορεί να βρει έναν φορτιστή εκεί που τον χρειάζεται, όταν τον χρειάζεται. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα των ορεινών προορισμών, που είναι συνήθως δύσκολοι προορισμοί για να μπορέσουν να φτιαχτούν ικανές υποδομές, εμείς από πλευράς ΔΕΗ Blue ξεκινήσαμε, εντοπίσαμε αυτό το κενό που υπήρχε και όντως το σκιαγραφείτε κι εσείς. Και τα τελευταία 2 χρόνια κάναμε μια συντονισμένη προσπάθεια για να φτάσουμε αρχές αυτής της χρονιάς να καλύψουμε και τα 8 μεγαλύτερα χιονοδρομικά της χώρας. Έχουμε φορτιστές αυτή τη στιγμή και στη Ζηρία και στον Παρνασσό, στο Βόρα, στη Βασιλίτσα, στο Σέλι, στα 3-5 πηγάδια, στα Χάνια Πηλίου και στα Καλάβρητα. Αυτό ήρθε μέσα από συντονισμένη προσπάθεια και πλέον μπορούμε να απαντήσουμε και σε αυτό που υπήρχε σαν ανάμνηση στον παρελθόν, τον περιστατικό με την Αράχοβα. Μπορούμε να πούμε πλέον ότι δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Επιπλέον, έχουμε τοποθετήσει υπερταχυφορτιστές σε στρατηγικά σημεία κοντά στις εθνικές οδούς, σε περιοχές κλειδιά θα λέγαμε, όπως για παράδειγμα το Ρίο Αντίριο, την Λάρισα, τον Ισθμό, στο Κάστρο, Φτιώτιδας, στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις, στα Γιάννενα, στην Άρτα. Για να κάνω και μια αναφορά και στα νησιά. Mm-hmm. Όντας τουριστική χώρα και γνωρίζοντας ότι και εσείς έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία στο κομμάτι του τουρισμού, να πω ότι και στα νησιά έχουμε κάνει πολλή δουλειά και έχουμε εστιάσει τα τελευταία χρόνια την προσπάθειά μας και έχουμε τοποθετήσει πάνω από 700 σημεία φόρτισης σε περισσότερα από 40 νησιά. Είναι αρκετά να αναλογιστεί κάποιος ότι τα περισσότερα, έχουμε πλέον στα περισσότερα νησιά, σε όλα αυτά που έχουν τουλάχιστον 1.000 κατοίκους και πάνω. Και δεν σταματάμε, φυσικά συνεχίζουμε. Η Ελλάδα, θα λέγαμε σήμερα, ότι στέκεται πολύ καλά απέναντι στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Υπάρχουν στη χώρα 10.000 σημεία φόρτισης για 84.000 ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό μας δίνει μια αναλογία, 8 οχήματα αναφορτιστή. Κάτι το οποίο είναι πολύ καλύτερος, πολύ καλύτερος δείκτης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, που είναι 16 οχήματα αναφορτιστή. Δείχνει δηλαδή την πρόοδο που έχει κάνει συνολικά η χώρα μας σε ό,τι αφορά τις υποδομές φόρτισης. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια δεν σταματάει, το πλήθος των ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνεται και εμείς είμαστε εδώ να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε το δίκτυό μας και να προσαρμοζόμαστε.
1: Ναι. Τώρα στο ένα άλλο θέμα θέλω να μου πείτε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εφαρμογή που ήξερα, η PPC Blue. Mm-hmm. Υπάρχει και το PPC Blue Trips, αυτό για τα ταξίδια. Υπάρχει mm-hmm. και μια νέα κάρτα, είναι η RFID, θα μας πείτε αυτή γιατί είναι, και την mm-hmm. προκράτηση φορτιστή, πόσο έχει απλοποιηθεί η καθημερινότητα του οδηγού?
2: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Η ηλεκτροκίνηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, θέλουμε όμως τον οδηγό μαζί μας. Δηλαδή και εμείς στην ΔΕΗ Blue δίνουμε μεγάλη βάση στην καθημερινότητα του οδηγού. Θέλουμε η συμβίωση με το ηλεκτρικό όχημα να είναι απλή και ευχάριστη. Γι' αυτό έχουμε σχεδιάσει μια εμπειρία φόρτισης η οποία είναι από τη μία εύκολη αλλά και από την άλλη προσβάσιμη από όλους. Κεντρικός πυρήνας της είναι η εφαρμογή που προλογίσατε κι εσείς, δηλαδή η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα PPC Blue, μέσα από την οποία τρέχει η εμπειρία φόρτισης. Αυτή είναι μια εφαρμογή που την έχουμε σχεδιάσει εμείς προσεκτικά, με επίκεντρο τον πελάτη. Την έχουμε κρατήσει από τη μία πλευρά απλή, για να μπορεί ο καθένας που μπαίνει στο χώρο της ηλεκτροκίνησης να τη χρησιμοποιεί για να φορτίζει. Και από την άλλη, την εμπλουτίζουμε συνεχώς με καινοτομίες όμως που έχουν νόημα. Και είναι κάποιες από αυτές που προαναφέρατε κι εσείς, όπως για παράδειγμα, μέσα στην εφαρμογή υπάρχει η υπηρεσία προκράτησης φορτιστή. Δηλαδή, ο οδηγός σε μια παρόμοια λογική, ξέρετε που πώς
1: βλέπει, βλέπει που το τελειώνει ας πούμε η μπαταρία και λέει κάνει μια κράτηση στον δρόμο για να την πετύχει, να πετύχει την ώρα. Μπορεί να γίνει αυτό ταυτόχρονα?
2: Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, δηλαδή καθώς ταξιδεύει μπορεί μισή ώρα πιο πριν, όταν δει ότι πλησιάζει στον προορισμό που θέλει να φορτίσει, να κάνει προκράτηση του ταχυφορτιστή και ο ταχυφορτιστής να είναι εκεί να τον περιμένει. Είναι μια μεγάλη διευκόλυνση σε ένα περιβάλλον που ο ένας χρήστης ταξιδεύει και θέλει να αισθάνεται τη σιγουριά ότι εκεί που θα σταματήσει θα βρει σίγουρα έναν φορτιστή για να φορτίσει.
1: Συνεχίστε.
2: Ομοίως και τα PPC Blue Trips που αναφέρατε είναι μια πολύ ωραία υπηρεσία. Υπάρχει επίσης μέσα στην εφαρμογή. Είναι ένας προηγμένος, θα λέγαμε, υπολογιστής ηλεκτρικού ταξιδιού. Δηλαδή ο πελάτης χρησιμοποιώντας τα PPC Blue Trips μπορεί να πάρει τη συμβουλή που του δίνουν και να σταματήσει στα σημεία που του προτείνει η εφαρμογή για να φορτίσει και να ξέρει από πριν πόση ώρα χρειάζεται να είναι αυτή η στάση.
1: Ναι.
2: Και αν θέλετε και για την κάρτα,
1: για την RFID. RFID τι είναι αυτή? Αυτή ήθελα να μάθω.
2: Ναι, αυτή τι είναι? Αυτή είναι μια κάρτα την οποία εμείς παρέχουμε δωρεάν. Μπορούν οι οδηγοί να την ετηθούν μέσα από την εφαρμογή μας, συμπληρώνοντας μια πολύ απλή φόρμα και ουσιαστικά να την έχουν αντί του κινητού. Δηλαδή κάθε φορά που πάνε να φορτίσουν σε ένα φορτιστή μας, αντί να έχουν στο χέρι τους το κινητό, με αυτή την κάρτα είναι αρκετό για να ξεκινήσουν το φορτιστή και να σταματήσουν τη φόρτιση. Είναι μια έξτρα διευκόλυνση, είναι στο πνεύμα που είπατε στην αρχή, δηλαδή να απλοποιήσουμε την καθημερινότητα του οδηγού.
1: Πέρα από την υποδομή, κύριε Χουλιάρα, η σχέση εμπιστοσύνης με τον οδηγό είναι καθοριστική, το ξέρουμε. Όμως πώς υπηρεσίες όπως το Blue Pass, τα προγράμματα επιβράβευσης και η συνεχής υποστήριξη τοποθετούν τον πελάτη στο επίκεντρο της στρατηγικής σας?
2: Ο πελάτης της ηλεκτροκίνησης, όπως είπατε, πρέπει να είναι στο κέντρο της στρατηγικής μας και είναι. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια νέα δραστηριότητα. Ο πελάτης ακόμα εξελίσσει τις ανάγκες του και τα ενδιαφέροντά του και εμείς τον παρακολουθούμε στενά. Παρακολουθώντας στενά τον πελάτη, δημιουργούμε κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα από αυτά είναι το συνδρομητικό πρόγραμμα Blue Pass. το οποίο ο πελάτης μπορεί να το αγοράσει με μια μηνιαία συνδρομή που την πληρώνει μέσα από το λογαριασμό του ρεύματος και έχει μια σειρά από προνόμια, δηλαδή 50 κιλοβατόρες για να φορτίσει το δημόσιο δίκτυο, άλλες 50 κιλοβατόρες για να φορτίσει σπίτι του, συν πόντους, συν έκπτωση για αγορά φορτιστή. Είναι ένα πρόγραμμα με μεγάλο όφελος, καθώς μπορεί να ρίξει την τιμή της κιλοβατόρας κοντά στα 20 λεπτά, που είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή.
1: Ναι, για συνεχίστε, σας έκοψα.
2: Στην ίδια λογική, πάλι στην λογική του να επιβραβεύσουμε τους πελάτες μας, αλλά και να δώσουμε και κίνητρα να υιοθετήσουν και να αγκαλιάσουν την ηλεκτροκίνηση, δημιουργήσαμε πρώτη ένα πρόγραμμα πιστότητας για την ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, το λεγόμενο Recharge Reward. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι χρήστες μας, καθώς φορτίζουν στο δίκτυο της PPC Blue και κινούνται ηλεκτρικά και βιώσιμα, κερδίζουν χρήματα ως επιστροφή στο wallet τους. Είναι ένα πολύ ωραίο όφελος που μπορούν να το χρησιμοποιούν για μελλοντικές φορτίσεις. Και τέλος να σας δώσω έτσι και την συνολική και άλλο ένα στοιχείο για να έχετε τη συνολική εικόνα. Η υποστήριξη του πελάτη είναι πολύ σημαντική όταν μιλάμε για έναν οδηγό ο οποίος βρίσκεται στο δρόμο και χρειάζεται την συγκεκριμένη τιμή που αυτός το επιθυμεί να φορτίσει. Όλα τα πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν καλά και η φόρτιση να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Για το λόγο αυτό, για να αισθάνεται ο πελάτης μας ότι έχει πάντα κάποιον δίπλα του, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ δυναμικό τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης του πελάτη, το οποίο λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες τη μέρα, όπου ο χρόνος αναμονής είναι μόλις κατά μέσο όρο 7 δευτερόλεπτα. Έτσι, ξέρετε, ο κάθε πελάτης μπορεί να ταξιδέψει ξέγνιαστος, να μην αισθάνεται ξεκρέμαστος, το αντίθετο μάλιστα, να αισθάνεται ότι πάντα έχει κάποιον εκεί σε περίπτωση που έχει μια απορία, κάτι τον προβληματίσει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να βρει υποστήριξη.
1: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί είναι γνωστή η δυναμική παρουσία που έχετε σε Ελλάδα και Ρουμανία. Θα ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της ΔΕΗ Blue στη βιώσιμη κινητικότητα και τις μεταφορές σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ωραία. Η ΔΕΗ Blue διαδραματίζει σήμερα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση προς την βιώσιμη κινητικότητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, που όπως είπαμε και πριν διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης, αλλά και ευρύτερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Θεωρούμε ότι αυτό έγινε σαφές όταν τον Απρίλιο του 2024 εισήλθαμε και επεκταθήκαμε στην αγορά της Ρουμανίας, όπου σήμερα έχουμε ήδη παρουσία και έχουμε τετραπλασιάσει το δίκτυο στη συγκεκριμένη χώρα, φτάνοντας σήμερα τα 1.400 σημεία φόρτισης και καλύπτοντας όλες τις περιφέρειες, τις 41 περιφέρειες που έχει η χώρα της Ρουμανίας. Η επέκταση των υποδομών φόρτισης στην νοτιοανατολική Ευρώπη είναι βασική προτεραιότητα για μας, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί η διασυνοριακή συνδεσιμότητα που αυτή η συγκεκριμένη περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει ιδιαίτερα ανάγκη και ταυτόχρονα θα επιταχύνουμε τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών, έτσι που είναι και στόχος ευρωπαϊκός, και θα συμπαρασύρουμε και τη μείωση κατ' επέκταση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, που είναι άλλωστε και ο βασικός λόγος ύπαρξης της ηλεκτροκίνησης. Οπότε, κλείνοντας, να πω ότι ως μέλος του ομίλου ΔΕΗ, εμείς ως ΔΕΗ Blue, πραγματικά φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε ένα σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή και δουλεύουμε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Απόστολος Χουλιάρας, Διευθυντής Μάρκετινγκ Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ Blue. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ, καλό απόγευμα.
1: Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους σας που και απόψε και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα είμαστε αύριο 2 με 3 πάλι, λίγο πριν πάτε να φάτε, πριν το μεσημεριανό, με αρκετές ειδήσεις, πιστεύω. Στον ήχο σήμερα ήταν η Πόπη Ματζίκα, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή, ήμουν ο Χώρης Διγρυντάκης. Αύριο 2 με 3 μαζί. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 3.

0: είστε, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Εμείς εδώ σε 9 ώρα αυτή τη σεζόν, 3 με 4 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και πού αλλού φυσικά, στην αγαπημένη σας συχνότητα Alpha Radio 989, τώρα, τότε και για πάντα. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Πέτρο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος είναι πλαστικός, αισθητικός και επανορθωτικός χειρουργός, και θα κουβεντιάσουμε μαζί του ένα θέμα που το βρίσκω εξόχως ενδιαφέρον και έχει να κάνει με το πώς κάνοντας αυτή την προσπάθεια για απώλεια βάρους, είτε με τα φάρμακα είτε με τη βοήθεια και του διατροφολόγου και της άσκησης, μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα του σώματος, ουσιαστικά δηλαδή πώς η πλαστική χειρουργική συμπληρώνει την προσπάθειά μας για ένα πιο υγιές σώμα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καζαφέρη, χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Νομίζω ότι αυτό το θέμα τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι ακόμα πιο επίκαιρο από ό,τι ήταν, δεδομένου ότι έχουμε και αυξημένα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας, έχουμε και τη συνδρομή των νέων καινοτόμων φαρμάκων που βοηθούν πολύ κόσμο να χάσει κιλά. Κάντε μου ένα πρώτο σχόλιο γιατί πραγματικά μπορεί να βοηθήσει η πλαστική χειρουργική στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μεγάλα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων, τόσο εφήβων και παιδών, αλλά και ενηλίκων. Επομένως, όταν με την προσπάθεια την προσωπική, του διατροφολόγου, της άσκησης, των φαρμάκων, όπως πολύ καλά αναφέρατε, των καινούριων, χάσουμε αυτά τα κιλά, πώς μπορούμε μετά να συμπληρώσουμε αυτόν τον κόπο, αυτή την δύσκολη προσπάθεια που αποφάσισε ένας άνθρωπος να κάνει για να βελτιώσει την υγεία του. Εκεί λοιπόν, τόσο η πλαστική χειρουργική, όσο και πολλές ακόμα ιατρικές ειδικότητες, οι άλλοι συνάδελφοι του χώρου, μπορούν να βοηθήσουν για να κάνουν το αποτέλεσμα να φαίνεται και καλύτερο, αλλά και λειτουργικά να μας έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά μας. Να πούμε πιο συγκεκριμένα. Ένα σφριγγυλό και λίγο δέρμα πάντα θεωρείται ενδεικτικό της νεότητας, της ζωντάνιας. Όταν λοιπόν, για διάφορους λόγους όπως προαναφέραμε, χάσει κάποιος αρκετό λίπος, μπορεί αυτό το δέρμα που είχε προκύψει αλλά φαινόταν σφριγγυλό λόγω του λίπους πλέον να αρχίσει να κρέμεται. Να αρχίσει να κρέμεται στο πρόσωπο, να αρχίσει να κρέμεται στα μπράτσα.
0: Αυτό, κύριε Αναγνωστόπουλο, όμως συμβαίνει, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, όταν η απώλεια των κιλών είναι αυτό που λέμε απότομη και όταν μιλάμε για μεγάλη διαφορά απώλειας βάρους προς τα κάτω. Όχι όταν κάποιος χάνει αργά και σταδιακά, ή το βλέπετε και σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μπορεί να συμβεί και στην συνολική αρκετή απώλεια βάρους, ακόμα και αν έχει γίνει σταδιακά.
0: Ναι.
1: Το δέρμα αλλάζει η αρχιτεκτονική του. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τεντώνεται σε σημείο που μετά δεν μπορεί να ξανασφίξει, να ξαναμαζέψει όταν φύγει το υπόστρωμα του λίπους που το συγκρατούσε, που το πίεζε ουσιαστικά. Άρα, σε αυτό βέβαια παίζει ρόλο και γονιδιακά, τι έχει ο καθένας μας στα δέρμα, η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο, η διατροφή, όλα αυτά.
0: Αλλά
1: δυστυχώς μπορεί να προκύψει και με την σταδιακή απώλεια βάρους. Το έχουμε δει.
0: Το λίπος, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι, πώς να το πω, είναι μια παράμετρος, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε τουλάχιστον στην περιοχή του προσώπου σε ένα νορμάλ επίπεδο και ποσότητα, να το πω έτσι όπως το σκέπτομαι, μπορεί να δράσει βοηθητικά και να είναι πιο καλή η όψη. Συνηθίζουν να λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λίγα κιλά παραπάνω είναι αυτό που λέμε τσίτα το δέρμα τους, ότι είναι πολύ ωραίο, πολύ φωτεινό, καθόλου πλαδαρό. Αυτό είναι κάτι που όντως ισχύει και αποδεικνύεται επιστημονικά, ή είναι να είχαμε να λέγαμε για να παρηγορηθούμε όσοι έχουμε κιλά παραπάνω?
1: Νομίζω το βλέπετε και εσείς και κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητα. Ένα πρόσωπο με λίγο παραπάνω μάγουλο συνήθως δεν έχει ούτε μια ρητίδα. Άρα, τι φαίνεται πιο νεαρό στο μάτι? Αυτό το πρόσωπο. Με το λίγο περισσότερο μαγουλάκι.
0: Ναι, αλλά τεντώνει όπως μας είπατε. Δηλαδή, ο λόγος που δεν έχει ρητίδα είναι γιατί τεντώνει λόγω της υπερβαρότητας ή της παχυσαρκίας. Άρα, δεν είναι υγιές.
1: Έχει λίγο περισσότερο λίπος. Το να φτάσουμε στο ακραίο σημείο του να έχει πάρα πολύ λίπος, εκεί όντως πρέπει για λόγους υγείας να χάσουμε βάρος. Αυτό το λίπος απλά και με την πάροδο του χρόνου, όσο μεγαλώνουμε, και αυτό μειώνεται και άρα φαίνεται και το πρόσωπο λίγο πιο αδειασμένο, λίγο πιο πεσμένο. Αν έχει προηγηθεί όμως και μεγάλη απώλεια βάρους, το δέρμα κρέμεται ακόμα περισσότερο. Άρα εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις που θα αναφέρουμε σε λίγο.
0: Θέλω εδώ λοιπόν να ρωτήσω, για όλους όσοι τυχόν φοβούνται ή διστάζουν ή ακόμη δεν μπορούν και να υποστηρίξουν οικονομικά μια επέμβαση χειρουργική, πλαστικής χειρουργικής, υπάρχουν άλλοι τρόποι που εσείς οι ειδικοί μπορείτε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχουν μη χειρουργικές παρεμβάσεις που μπορεί όντως να βελτιώσουν το δέρμα, ή ακόμα και αυτό που μας λέτε για το πρόσωπο, ότι μπορεί να πέφτει το πρόσωπο, ας πούμε, μπορεί να επανέλθει έστω και λίγο με κάποιο τρόπο?
1: Όπως προαναφέραμε, όσον αφορά τα γονίδια, όσον αφορά την ηλικία, κάποιοι παράγοντες ναι μπορεί να βοηθήσουν λίγο να επανέλθει το δέρμα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων, όπως αναφέρατε, μη επεμβατικές, ελάχιστα επεμβατικές και μετά το χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στις μη επεμβατικές, όπως ρωτήσατε. Εκεί οι συνάδελφοι δερματολόγοι βοηθούν πάρα πολύ με ειδικά στοχευμένες κρέμες. Υπάρχουν ταυτόχρονα οι πρακτικές λύσεις της εγκύνασης, της μυϊκής ενδυνάμωσης. Γιατί όταν φουσκώσει ο μυς από κάτω, να το πω απλά, είναι πάλι σαν να έχει το υπόστρωμα του λίπους περίπου, κάτι το οποίο να πιέζει το δέρμα από μέσα. Άρα μπορούμε ξανά το δέρμα να το κάνουμε να φαίνεται πιο σφραγιλό. Αν λοιπόν κάποιος γυμνάσει τρικέφαλα, δικέφαλα, μπορεί να μειώσει τη χαλάρωση που φαίνεται στο μπράτσο όταν σηκώνει το χέρι, τη βραχιονοπλαστική που λέμε ότι χρειάζονται όσοι έχουν πολύ περίσσια δέρματος εκεί. Βέβαια αυτό είναι λίγο ρατσιστικό, γιατί δυστυχώς ένας άντρας είναι πιο ελκυστικός να κάνει μεγάλα δικέφαλα και τρικέφαλα, ενώ σε μια γυναίκα τέτοια μεγάλη αύξηση του όγκου σε κινησιμικές ομάδες μπορεί να μην θεωρείται καλέσθητη.
0: Ναι.
1: Η αντίστοιχα στο θώρακα. Ένας άντρας μπορεί να κάνει πάρα πολύ εκκύναση στο θώρακα για να μειώσει τη χαλάρωση που φαίνεται στο θώρακα. Μια γυναίκα όμως που το στήθος της έχει αδειάσει και έχει κρεμάσει, δυστυχώς χρειάζεται χειρουργείο. Αντίστοιχα στη δουλειά, όσους χιλιακούς και να κάνουμε, αν έχει κρεμάσει το δέρμα, μετά από ένα σημείο χρειάζεται χειρουργείο. Όσο λοιπόν μπορούμε, με επιμελητικές μεθόδους από δερματολόγους κυρίως, γυμναστική για μυϊκή ενδυνάμωση, διατροφή για τη διατήρηση του σωστού βάρους, ψυχολογική υποστήριξη, κάποιος που μπορεί να έχει χάσει κιλά, μπορεί να έχει κάποιες μεταβολές και στην ψυχολογική του κατάσταση.
0: Να έχει και άλλη εικόνα εαυτού, γιατί όταν χάνεις ας πούμε 20, 30 ή 40 κιλά, αλλάζει πάρα πολύ.
1: Σωστά. Μην ξεχνάμε λοιπόν και αυτούς τους συναδέλφους, μαζί με τους διατροφολόγους εννοείται, οι οποίοι όλοι μαζί συμβάλλουν στην μη επεμβατική κατηγορία για να διατηρήσουν, να βοηθήσουν σε ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει χάσει τόσο κιλά. Και μετά προχωράμε στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, όπου εκεί πάλι δερματολόγοι, πλαστικοί μπορούν να κάνουν ενέσιμα, μεσοθεραπείες, συνελλορυνικά, μπότοξ, αν έχουν γίνει ρυπίδες στο πρόσωπο. Κλασικές θεραπείες που κάνουμε είτε έχουμε χάσει κιλά είτε όχι, πάρα πολλοί από εμάς. Και μετά πάμε σε λίγο πιο επεμβατικά, όπως λέιζερ, ραδιοσυχνότητες, σε O2 fractional, μια κλασική φράση που ακούμε, η οποία βελτιώνει την ποιότητα του θέρματος.
0: Αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κύριε Αναγνωστόπουλε, σε όλα τα σημεία. Τα έχουμε ακούσει συνήθως για το πρόσωπο. Είναι όμως θεραπείες αυτές οι ελάχιστα επεμβατικές που μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως είπαμε, και στην κοιλιά που είναι μια προβληματική περιοχή, ενδεχομένως στο εσωτερικό των μυρών που υπάρχει μια χαλάρωση, στα μπράτσα που μας εξηγήσατε ότι ήθιστε να παρατηρείτε αυτή η περίσσια λίπους, μπορούν να αξιοποιηθούν και εκεί αυτές οι θεραπείες?
1: Είναι για όλο το σώμα, μεταβάλλοντας βέβαια την ενέργεια που κάνουμε κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Είτε της λέγεται συχνότητας, είτε της ραδιοσυχνότητας. Όπως και να έχει, είναι αποδεδειγμένη η βελτίωση που προσφέρουν ως ενός σημείου στην ποιότητα του δέρματος. Επίσης, προσφέρουν και σύσφυξη. Μια πιο αποτελεσματική μέθοδος για ελάχιστα επεμβατική σύσφυξη είναι το να κάνουμε με μια ίνα λέιζερ κάτω από το δέρμα, συμπόντως ουσιαστικά με μια βελόνα όσο αυτή που μας παίρνουν αίμα στην αιμοδοσία. Το ίδιο, βάζουμε απλά μια κλωστή λέιζερ κάτω από το δέρμα, έτσι ώστε να πάει από κάτω και εκεί να το κάψει λίγο για να το κάνει να σφίξει. Αυτό επίσης βοηθάει και ανήκει στις ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους. Χωρίς χειρουργείο, χωρίς αναισθησία, πρακτικά βοηθάει στους μυρούς, στην κοιλιά, στους βραχίωνες, κάτι κάνουμε και στο πρόσωπο για αυτό.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, θα κάνουμε την απαραίτητη γρήγορη διακοπή μας και επιστρέφοντας θα εστιάσουμε πια στο χειρουργικό κομμάτι. Μείνετε μαζί μας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρέλειψα να συστηθώ, νομίζω, στην αρχή της εκπομπής. Η Βίκυ Καρατζαφέρη είμαστε. Μαζί περνάμε αυτή την ώρα 3 με 4 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ορέστης Παπάς. Είμαστε καμιά φορά και λίγο ξεχασιάριδες, τι να κάνουμε. Μαζί μας όμως δεν ξεχνάμε ότι έχουμε τον κύριο Πέτρο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μας δίνει πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα θέματα αυτά που μας αφορούν και πιο συγκεκριμένα με την ιδιότητα του πλαστικού, αισθητικού και επανορθωτικού χειρουργού. Κουβεντιάζουμε πώς η πλαστική χειρουργική μπορεί να μας βοηθήσει, αφότου έχουμε χάσει κάποια κιλά, να βελτιώσουμε την εικόνα, την υφή και κατ' επέκταση και την υγεία του δέρματός μας. Και περνάμε, κυρία Αναγνωστόπουλε, στο κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής, αφού θα ήθελα να κάνω πρώτα ένα σχόλιο και να μου πείτε κι εσείς με το χέρι στην καρδιά την άποψή σας. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι θεραπείες, καμιά φορά οι λιγότερο επεμβατικές, ή μπορεί να είναι και λίγο ενοχλητικές, δεν θα πω απαραίτητα ότι συνοδεύονται από πόνο, αλλά έχουν και μια μικρή ενόχληση, δεν είναι τελείως ανώδυνα.
2: Κοιτάξτε, ας πούμε το λέιζερ που αναφέραμε, το CO2, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε κάνει ένα peeling. Ένα peeling όμως σχετικά βαθύ. Mm-hmm. Άρα όσοι έχουν κάνει γνωρίζουν πόσες μέρες χρειάζεται μετά από θεραπείας, προσοχής, κρέμες, αποφυγής του ήλιου. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Αλλά είναι δεδομένη και η αποτελεσματικότητά τους ως το σημείο που γνωρίζουμε.
1: Ναι. Μπροστά κάλλη τίνω πόνος, λέγανε παλιά, ή μπροστά κάλλη πόνος δεν εφάνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και έχει καταφέρει να χάσει βάρος για να είναι πιο υγιής, νομίζω ότι αυτό το τελικό στάδιο, το λεγόμενο makeover, μπορεί να είναι πάρα πολύ επιθυμητό και πάρα πολύ ευχάριστο για κάποιους, πάντοτε βλέποντας τον τελικό στόχο και σκοπό, έτσι δεν είναι?
2: Εκεί που νομίζω ότι έχει τελειώσει, η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγο υπομονή ακόμα.
1: Ναι.
2: Να πετύχεις.
1: Σε όλα όμως.
2: Και αισθητικά το κατάλληλο αποτέλεσμα. Αυτό που έχεις φανταστεί τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Εκεί που μπορεί να βοηθήσει τόσο αυτός όσο και η επιστήμη.
1: Μία ερώτηση που θέλω να κάνω σχετικά με την πλαστική χειρουργική είναι εάν είναι μια μόνιμη λύση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπαίνουμε στη διαδικασία να χάσουμε όλα αυτά τα κιλά που είναι μια προσπάθεια. Μπορεί και ετών για κάποιους ανθρώπους, έτσι, ειδικά αν συνυπάρχουν και κάποια νοσήματα. Ερχόμαστε λοιπόν στο ιατρείο για να συζητήσουμε το κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής. Είναι μια μόνιμη βελτίωση αυτή, ή αν αρχίσουμε πάλι και προσλαμβάνουμε βάρος, μηδενίζεται, να το πω έτσι απλά, το καλό αποτέλεσμα του χειρουργείου?
2: Μιλώντας για χειρουργία, αν σκεφτάσαμε σε αυτή την κατηγορία, η αλήθεια είναι ότι πάντα πρέπει να έχουμε ρωτήσει την ασθενή μας αν έχουν πλησιάσει το εξάμηνο του σταθερού σωματικού βάρους. Εξάμηνο και έπειτα. Τότε χειρουργούμε.
1: Mm-hmm.
2: Διότι μας δείχνει και εμάς ότι υπάρχει εκ μέρους του ατόμου, δεν θα πω ασθενούς, μέρους του ανθρώπου που έχει κάνει την προσπάθεια, υπάρχει και η πρόθεση να συνεχίσει. Δεν μιλάμε λοιπόν για περιπτώσεις οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι μόλις τώρα έχουν χάσει τα κιλά, ότι ακόμα δεν ξέρουμε αν θα επιμείνουν σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήταν λάθος και σε αυτούς, αλλά και από εμάς ιατρικά, ηθικά, να χειρουργήσουμε επί τόπου. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει τη θέληση να συνεχίσει να διατηρεί το καλό του αποτέλεσμα. Και έτσι να είναι πιο αποτελεσματικό το χειρουργείο. Να μην υπάρχει μεγάλη αυξομοίωση κιλών από εδώ και έπειτα, έτσι ώστε να κρατήσει την όψη το σώμα που θα του δώσουμε μετά το χειρουργείο.
1: Μπορεί να γίνουν σε έναν χρόνο αυτά τα χειρουργεία, ή επειδή είναι σε διαφορετικά σημεία απαιτούνται διαφορετικές επεμβάσεις, ή θα μπορούσαν ίσως π.χ. να συνδυαστούν, για παράδειγμα, κοιλιά εσωτερικών μυρών, λέω τώρα έτσι κάτι που σκέπτομαι, ή μπράτσα και στήθος ενδεχομένως? Αυτά συνδυάζονται?
2: Πάντα με ασφάλεια. Άρα πρέπει ο γιατρός μαζί με τους συναδέλφους του να έχουν εκτιμήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν σε πιο συνδυαστικά χειρουργεία.
1: Δηλαδή, πείτε μου ένα παράδειγμα, πότε αντενδείκνεται αυτό?
2: Θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άρα συμπραγματούνται νοσήματα, δηλαδή άλλες σοβαρές παθήσεις υγείας που να αποτρέπουν τον αναισθησιολόγο από το να παρατείνει την γενική αναισθησία.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν κρίνεται ανά περίπτωση, δεν ισχύει ένας κανόνας για όλους. Υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Φυσικά.
1: Και όταν γίνουν αυτές οι επεμβάσεις, μετά από πόσο καιρό φεύγουν τυχόν σημάδια, ουλές, ο πόνος, πότε μπορεί να επιστρέψει και να είναι λειτουργικό το άτομο?
2: Αν μπορούσαμε να διευκρινίσουμε λίγο, να βάλουμε κάποιες υποκατηγορίες στα χειρουργία, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και σε αυτό πιο στοχευμένα.
1: Ωραία, για πείτε μας.
2: Ουσιαστικά, αν ξεκινούσαμε με μια λιποαναρρώθηση, η οποία μπορεί να έχει συνδυαστικά και υπέρηχο που κάνει σύστηξη, αυτό είναι ένα συχνό το οποίο κάνουμε για σύστηξη δέρματος, απομάκρυνση του λίπους από σημεία τα οποία έχει επιμείνει παρά την απώλεια πολλών κιλών. Άρα κάτι τέτοιο δεν έχει σημάδι, γιατί γίνεται πολύ μικρές τομές και μετά φοράει ο ασθενής ένα κορσέ για να μπορέσει να κολλήσει πάλι το δέρμα. Δεν είναι για την περίπτωση που έχει κρεμάσει πολύ εμφανώς το δέρμα, είναι για λίγο πιο πριν. Αλλά είναι χειρουργείο. Η λιποαναρρώθηση είναι χειρουργείο, οπότε το βάζουμε σε αυτή την κατηγορία. Μην το ξεχνάμε, είναι πάντα ένα χειρουργείο η λιποαναρρώθηση. Προχωρώντας λοιπόν μετά σε πιο επεμβατικά, η χειρουργία τα οποία έχουν μυστέρι, να το θέσω έτσι. Όταν κόβουμε λοιπόν δέρμα, ό,τι κόβουμε κάνει σημάδι. Οι πλαστικοί προσπαθούν να κρύβουν τις τομές σε σημεία που δεν φαίνονται, είτε στην κοιλιά το κάνουμε χαμηλά στο εσώρουχο, εκεί που είναι το μπικίν. Στους βραχίονες προσπαθούμε να το κρύβουμε είτε μέσα στη μασχάλη, είτε κατά μήκος του δικεφάλου, ουσιαστικά όταν είναι πιο εκτεταμένη η περίσσια στο δέρμα του βραχίωνα. Στο πρόσωπο το facelift ή το μέσα είναι γνωστές, κρύβονται μπροστά από το αυτί και πάνω στο μαλλί, από πίσω μετά από το αυτί. Αν δείτε εικόνες, είναι πολύ σαφές ότι όλοι προσπαθούμε η πλαστική χειρουργή να κρύβουμε κάπως στο μέσα. Από εκεί και πέρα, το πώς θα φαίνονται αυτά τα σημάδια έχει να κάνει πάλι πολύ με το γονίδιο που έχει ο καθένας για το δέρμα του, αλλά και με τα χειρητικά, τη φροντίδα που έχει επιδείξει, είτε με κάποιο λέιζερ, είτε με κάποια κρέμα, σιλικόνη, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Mm-hmm. Αλλά και εκεί πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί και προσεκτικοί στις οδηγίες του γιατρού μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη χρήσιμη κουβέντα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κι εγώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στους διατροφολόγους ήθιστε να πηγαίνουμε όταν θέλουμε να μας βοηθήσουν να χάσουμε σωματικό βάρος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές οι συγκεκριμένοι επιστήμονες βοηθάνε και ανθρώπους που έχουν κάποια σοβαρά νοσήματα, τους προσαρμόζουν το πλάνο της διατροφής. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως αυτή που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, που απευθύνονται στους διατροφολόγους πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν βάρος για διάφορους λόγους που τους έχει πει ενδεχομένως ο γιατρός ή σχετίζεται ίσως και με την εικόνα εαυτού. Με την κυρία Κάλια Γιαννιτσοπούλου θα κουβεντιάσουμε το θέμα. Γεια σας, κυρία Γιαννιτσοπούλου, καλή σεζόν.
2: Γεια σας, καλή σεζόν και από μένα.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε μαζί σας με ένα τέτοιο διαφορετικό λίγο θέμα, να συζητήσουμε και τι είναι το ελλιπές βάρος και πώς αυτό ορίζεται επιστημονικά, γιατί μπορώ να καταλάβω ότι αλλιώς το εκλαμβάνουμε εμείς και αλλιώς μπορεί να είναι ο ορισμός της επιστήμης, δηλαδή να θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε βάρος ενώ μπορεί να είμαστε ok ή να θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα να χρειαζόμαστε υποστήριξη για να προσλάβουμε αρκετά κιλά, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά. Ουσιαστικά επισήμως το ελλιπές βάρος ορίζεται από τον δείκτη μάζας σώματος. Δηλαδή είναι ένα πηλίκο του βάρους προς ύψος στο τετράγωνο ο δείκτης μάζας σώματος. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτω από 18,5 για να θεωρείται το άτομο λιποβαρές.
1: Για τον ενήλικα. Ωστόσο, είναι αυτή η τιμή ή γενικά?
2: Για τον ενήλικα, ακριβώς. Αναφερόμαστε στους ενήλικες αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να κρατήσουμε τη συζήτηση στους ενήλικες, γιατί για τα παιδιά υπάρχουν άλλου είδους διαφοροποιήσεις και άλλου είδους ζητήματα, τα οποία δεν θα ήθελα να τα μπλέξω τώρα στη συζήτησή μας.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε μένουμε στους ενήλικες σε αυτή τη συζήτηση. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν αρκεί μόνο ένας δείκτης μάζας σώματος. Πρέπει πάντα να υπάρχει και η κλινική συνεκτίμηση. Δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η λιπομέτρηση, η μυϊκή μάζα του ατόμου, το λίπος του, το σπλαχνικό του, η σκελετική του πυκνότητα. Δηλαδή εξετάζουμε όλα αυτά τα κομμάτια για να δούμε κατά πόσο υστερεί σε κάτι, και αυτό θα αποτελέσει φυσικά κριτήριο ως προς τη θεραπευτική δράση μας. Για παράδειγμα, ένας πολύ χαμηλός μυϊκός ιστός είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ή όταν το λίπος είναι πάρα πολύ χαμηλό, δεν μιλάμε για απλά αθλητικό λίπος, μιλάμε το άτομο να είναι ισχνό, ο λιπόδης ιστός να είναι σχεδόν άδειος. Και αυτό είναι ένα πολύ κακό στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη.
1: Ακραία, δηλαδή ακραία περιστατικά τώρα κουβεντιάζουμε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Μπορεί το βάρος να είναι σχετικά χαμηλό, όχι πάρα πολύ χαμηλό, αλλά να είναι πολύ χαμηλή η μυϊκή μάζα. Δηλαδή πολλές φορές το βάρος μας ξεγελάει. Λέμε εντάξει, είναι λεπτό το άτομο, δεν είναι πάρα πολύ λεπτό. Αλλά μπορεί να έχει πολύ χαμηλό μυϊκό ιστό και αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή πρέπει να το λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά. Ένα άλλο κριτήριο στις γυναίκες είναι το αν υπάρχει περίοδος ή όχι. Αν το άτομο έχει αρχίσει να μην βλέπει εμινορίση κάθε μήνα λόγω του χαμηλού βάρους, και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι εδώ. Οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ακραία εικόνα που μας περιγράφεται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν περάσει από κάποια διατροφική διαταραχή, είτε έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ή μπορεί και ένας άνθρωπος να, πώς να το πω, να είναι υγιής, αλλά να, δεν ξέρω, να μην το πιάνει αυτό που τρώει, υπάρχει αυτό που λέω? Ή μιλάμε επίσης και για ανθρώπους που μπορεί όλη τους τη ζωή να ήταν αδύνατοι, απλά κάποια στιγμή αποφασίζουν να το δούνε πιο σοβαρά? Νομίζω ότι είναι πολλές αυτές οι κατηγορίες.
2: Είναι πολλές οι κατηγορίες. Πράγματι μπορεί να έχει να κάνει με κάποιο νόσημα, μπορεί να έχει να κάνει με κάποια δυσαπορρόφηση στο έντερο, για παράδειγμα χιλιοκάκι, κάποια αδιάγνωστη πάθηση που εμποδίζει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, οπότε το άτομο σταδιακά χάνει πάρα πολύ βάρος. Μπορεί να έχει να κάνει με κάποιον αδιόρθωτο διαβήτη, ή να έχει περάσει το άτομο καρκίνο, να έχει κάνει χημειοθεραπείες, οι οποίες και αυτές καταλήγουν σε μεγάλη απώλεια βάρους και μυϊκού ιστού. Όλα αυτά είναι τα παθολογικά ζητήματα. Ωστόσο, σίγουρα μπορεί να είναι διατροφική διαταραχή, όπως είπατε πολύ σωστά, κάποια νευρική ανορεξία που να υποβόσκει, ή πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τίποτα. Μπορεί να είναι μια περίοδος της ζωής του ατόμου που είχε πάρα πολύ στρες, έχανε γεύματα, είχε αφήσει πίσω τη διατροφή του. Οπότε δηλαδή να μην υπάρχει κάτι κλινικό, να είναι καθαρά ψυχολογικό το κομμάτι εδώ, ναι. Και σταδιακά να έχει χάσει πάρα πολύ βάρος χωρίς να το καταλάβει πολλές φορές. Δηλαδή αυτό πολλές φορές γίνεται και ασυνέστητα. Το άτομο δεν αντιλαμβάνεται ότι χάνει τόσα πολλά κιλά στην περίπτωση αυτή.
1: Ναι. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, τι θέλω να πω, υπάρχει μάλλον εξατομικευμένη έτσι κι αλλιώς αντιμετώπιση, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Εσείς πώς ας πούμε επιδράτε πάνω σε αυτό και τι είναι αυτό που συστήνεται σε αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχει το ίδιο μοντέλο όπως ας πούμε στη λογική του να χάνουμε αργά αλλά σταθερά κιλά όσοι θέλουμε να δυνατήσουμε? Αντίστοιχα συμβαίνει και στο να κερδίσουμε βάρος, δηλαδή πάλι αργά και σταθερά? Υπάρχουν και εκεί περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει πιο γρήγορα? Και τι προτείνετε διατροφικά? Δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ να περάσουμε και στο κομμάτι των τροφίμων, κυρία Γιαννιτσοπούλου, τα οποία είναι αυτά που βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους να προσλάβουν βάρος με υγεία πάντα.
2: Να πω ότι είναι μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία σε σχέση με την απώλεια βάρους. Είναι ακόμα πιο αργή. Ναι, και το άτομο δυσκολεύεται περισσότερο γιατί πολλές φορές καλείται να φάει παρά τη θέλησή του, να παραβιάσει την όρεξή του και ενώ έχει κορεσμό να φάει λίγο περισσότερο. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό να φας παραπάνω ενώ δεν θέλεις να φας.
1: Δεν μου έχει τύχει ποτέ είναι... αυτό εμένα, οπότε δεν έχω άποψη. Εμένα το αντίθετο μου συμβαίνει. Θέλω να φάω παραπάνω και συγκρατούμε.
2: Πολλές φορές μου λένε, μακάρι να ήμουν και εγώ σε αυτή την κατηγορία.
1: Όχι, εντάξει. Όχι, γιατί φαντάζομαι. Όχι, νομίζω ότι αυτό.
2: Όχι, είναι δύσκολο. Καλύτερα να θέλετε να χάσετε βάρος, είναι πολύ πιο απλό, από το να θέλετε να πάρετε βάρος.
1: Σωστά, το καταλαβαίνω.
2: Είναι πιο δύσκολο, είναι πιο αργό. Δηλαδή, ενώ στην απώλεια βάρους μπορεί να χάσει, ας πούμε, 4 κιλά το μήνα, λέμε περίπου 1 κιλό την εβδομάδα. Mm-hmm. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ μιλάμε για μισό κιλό την εβδομάδα λήψη βάρους, 600 γραμμάρια. Πολύ δύσκολα παίρνει κάποιος 4 κιλά σε ένα μήνα. Έως το θεωρώ και αδύνατο, θα πω. Δηλαδή, σπάνια το συναντώ στην κλινική, στην πρακτική, ας πούμε, στη δουλειά μου. Ναι. Είναι πιο δύσκολο οπότε. Τώρα, ο μηχανισμός. Σίγουρα πρέπει να τρώει συχνά και μικρά γεύματα. Πολύ σημαντικό. Επειδή δεν μπορεί να φάει μεγάλες ποσότητες το άτομο, καλείται να φάει πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Άρα λοιπόν συνιστούμε μικρά συχνά γεύματα. Συνέχεια να τρώει, ανά 2 με 3 ώρες να τρώει. Ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα χρειάζεται η διατροφή του να είναι πάρα πολύ ποιοτική και θρεπτική. Να είναι εστιασμένη σε καλά λιπαρά, πρωτεΐνη, ποιοτικούς υδατάνθρακες, όσπρια, κοτόπουλο, μοσχάρι, καλούς υδατάνθρακες, καλά λιπαρά όπως είναι το αβοκάντο, το ελαιόλαδο, η ξηρή καρπή. Πρέπει να έχει τροφές με υψηλή θρεπτική αξία. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι θα ήταν καλό, ας πούμε, αυτά τα άτομα να παχύνουν με τροφές όπως είναι τα γλυκά ή το junk food, επειδή περιέχουν.
1: Αχα, τώρα αυτό σκεφτόμουν να σας ρωτήσω, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν βάζανε και κάποια γλυκά στη διατροφή ή junk food, μπορεί να γινόταν πιο εύκολα η πρόσληψη βάρους.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα γινόταν πιο εύκολα, αλλά έτσι όμως θα ανεβάζαμε και άλλους παράγοντες που δεν θέλουμε. Παράδειγμα, τη χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργούσαμε στο άτομο μία δυσλιπιδεμία, εάν ακολουθούσαμε αυτόν τον δρόμο. Συν ότι δεν τον εκπαιδεύεις σωστά, δηλαδή δεν δίνεις τη σωστή πληροφορία. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να του βάλεις να τρώει σοκολάτες και κρουασάν, που έχουν υψηλή ενεργειακή.

0: μέσα από το υγιεινό πλαίσιο να δημιουργήσεις αυτή την αύξηση θερμίδων και να βοηθήσεις το άτομο.
1: Θα πάμε στο γρήγορο διάλειμμα μας και επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί θέλω να μας πείτε και επιπλέον τροφές που έχουν υψηλή θρεπτική και ενεργειακή αξία, εκτός από το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και τους ξηρούς καρπούς που ήδη κουβεντιάσαμε. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα

Ακούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με την κυρία Καλλιά Γιαννιτσοπούλου, διαιτολόγο, διατροφολόγο, κουβεντιάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ, θέμα που αφορά αρκετούς ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι είτε έχουν περάσει κάποιο νόσημα, είτε κάποια διαταραχή, είτε λόγω διάφορων άλλων παραγόντων έχουν πολύ λιγότερο σωματικό βάρος από αυτό που θα χρειαζόταν. Οπότε απευθύνονται στους ειδικούς να τους φτιάξουν ένα πλάνο διατροφικό, προκειμένου με αρκετή τη δυσκολία, όπως μας εξηγήσατε, κυρία Γιαννιτσοπούλου, να καταφέρουν να φτάσουν στο ευκταίον. Και εδώ θέλω να πούμε, μας είπατε την νούμερο ένα πρακτική συμβουλή, που είναι να τρώνε οι άνθρωποι αυτοί πολλά γεύματα μέσα στη μέρα, αλλά μικρότερα, επειδή ενίοτε δυσκολεύονται να φάνε ακόμα και αυτά που τους συστήνεται. Και κάνατε ειδική αναφορά στο να προσθεθούν στο καθημερινό τους διαιτολόγιο τροφές με υψηλή θρεπτική και ενεργειακή αξία.
5: Πολύ σωστά. Ένα παράδειγμα τέτοιων τροφών που πολλές φορές εντάσσουν σε τέτοια πλάνα είναι όλα αυτά τα high protein προϊόντα που υπάρχουν πλέον στην αγορά, διάφορες μάρκες, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, διάφορα είδη, πουτίγκες, μπάρες, κριτσίνια, μπισκότα, πάρα πολλά τέτοια είδη προϊόντων, τα οποία έχουν μια καλή σύσταση που θα μπορούσε να βοηθήσει, δηλαδή υψηλά σε πρωτεΐνη και υδατάνθρακα, χαμηλά σε κακά λιπαρά, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια τέτοια διατροφή. Όπως επίσης η παρασκευή smoothies με διάφορα θρεπτικά υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν ως snack σε αυτά τα άτομα.
4: Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, ναι.
5: Ένα παράδειγμα, να έχει για παράδειγμα μπανάνα, γάλα ή κάποιο φυτικό ρόφημα, λίγο μέλι, φυστικό βούτυρο μέσα, λίγους σπόρους τσία, μπορεί να έχει μέσα ταχίνι, μπορεί να έχει μέσα ένα δεύτερο φρούτο και όλο αυτό στο μούλτι το μπλεντάρουμε και γίνεται ένα πολύ ωραίο σμούθι που μπορεί να αποφέρει και 350 ποιοτικές θερμίδες.
4: Και να έχει και πρόσληψη πρωτεΐνης αρκετή από ό,τι καταλαβαίνω αυτό.
5: Πρωτεΐνη, βιταμίνες, ίνες, είναι πάρα πολύ ποιοτικό και πλούσιο σε θρεπτική αξία και σε θερμίδες. Αυτό μπορεί να μπει ως δεκατιανό ή ως απογευματινό σε ένα τέτοιο διατροφικό πλάνο.
4: Πάντως καταλαβαίνω ότι και σε αυτή την περίπτωση και πάντα προφανώς τελικά σημασία έχει να φτιάχνουμε εμείς, να παρασκευάζουμε εμείς το φαγητό μας.
5: Είναι το καλύτερο. Ναι. Αυτό που λέμε clean diet, όσο μπορεί να είναι clean μια διατροφή, δηλαδή να είναι μη τυποποιημένη, να είναι φυσική, είναι φυσικά το ιδανικό και το καλύτερο. Και όσο το επιτρέπει ο χρόνος μας να είναι έτσι μια διατροφή. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, βασιζόμαστε στα προϊόντα της βιομηχανίας γιατί δεν έχουμε χρόνο να παρασκευάσουμε τα δικά μας.
4: Βέβαια, κατανοητό.
5: Δεν το επιτρέπει η μέρα μας. Δεν το επιτρέπει η καθημερινότητά μας. Αλλιώς θα το κάναμε αν μπορούσαμε.
4: Εσείς τι άποψη έχετε σχετικά με τη γυμναστική σε αυτές τις κατηγορίες, να τους χαρακτηρίσω διαιτώμενος ή ασθενής, μάλλον ασθενής, γιατί σίγουρα όπως είπαμε έχουν κάποια ζητήματα υγείας, μπορούν ενώ θέλουν να προσλάβουν βάρος και ζυγίζουν λιγότερο από το, πώς να πω, από το εντός εισαγωγικών κατάλληλο ή σωστό βάρος να κάνουν παράλληλα και γυμναστική, ή αυτό μπορεί να επιδράσει αποτρεπτικά τελικά?
5: Πολύ ωραία ερώτηση. Σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη μυϊκής μάζας, δηλαδή σαρκοπενία, είναι επιβεβλημένη η άσκηση, γιατί η διατροφή από μόνη της δεν μπορεί να ανεβάσει το μυϊκό ιστό. Δηλαδή, ας μην γελιόμαστε, ο μυϊκός ιστός ανεβαίνει όταν παντρεύεις τη σωστή διατροφή με άσκηση με αντιστάσεις. Μόνο διατροφή ή μόνο άσκηση με αντιστάσεις χωρίς διατροφή δεν δίνει αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις τέτοιες είναι επιβεβλημένη άσκηση. Χρειάζεται απαραίτητα άσκηση με αντιστάσεις. Αυτό όμως που πρέπει να κάνει το άτομο είναι σίγουρα να κάνει έναν σωστό συνδυασμό, έτσι ώστε να μην καίει πάρα πολλές θερμίδες κατά τη διάρκεια της άσκησης και ενώ προσπαθεί να διαφυλάξει θερμίδες, να πηγαίνει στο γυμναστήριο και να τις καίει όλες και τελικά το ισοζύγιο να είναι πάλι αρνητικό ή ουδέτερο, θα πρέπει να φυλάξει κάποιες θερμίδες. Άρα λοιπόν πρέπει να το κάνει με μεγάλη προσοχή, με συντονισμό του διαιτολόγου και του γυμναστή, σε σχέση με το ασκησιολόγιο και τη διατροφή που θα ακολουθεί εκείνη την περίοδο. Αερόβια άσκηση δεν θα πολύ συνιστούσα, δηλαδή να πηγαίνει και να κάνει καύσεις πολλών θερμίδων ενώ θέλει να έχει λήψη βάρους, δεν θα τον βοηθούσε στην περίπτωση αυτή. Περισσότερο άσκηση με αντιστάσεις θα συνιστούσα.
4: Θέλετε να μας δώσετε και κάποιες άλλες ιδέες πέραν του πολύ ωραίου σμούθι που μας περιγράψατε για το πώς θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα ωραίο γεύμα? Φαντάζομαι ότι τα ζυμαρικά για παράδειγμα ή το ψωμί που είναι λίγο πιο μετρημένες οι ποσότητές τους όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος, εδώ επιτρέπονται κανονικά.
5: Επιτρέπονται κανονικά όλοι οι συνδυασμοί υδατανθράκων με πρωτεΐνη, για παράδειγμα μοσχάρι, με ρύζι, κοτόπουλο με πατάτες, σε μεγαλύτερες ποσότητες υδατάνθρακες, συν μια φέτα ψωμί. Δηλαδή εδώ δεν κάνουμε εντός εισαγωγικών, δεν τυπουνευόμαστε να το πω έτσι.
4: Δεν κάνουμε εκτόσεις.
5: Τους υδατάνθρακες, συναντίον προσπαθούμε να τους εντάσσουμε μαζί με την πρωτεΐνη μας. Τα λιπαρά μας προσέχουμε να μην είναι κακά λιπαρά, δηλαδή δεν θέλουμε για παράδειγμα το κρέας μας να είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, πάλι θέλουμε άπαχο κρέας, καλής ποιότητας πρωτεΐνη, αλλά σε μεγαλύτερες ποσότητες. Συνδυασμοί όπως φακόριζο, δηλαδή όσπιο με ρύζι είναι καλή, αβουλάκια μπορούν να ενταχθούν σε πολλά σημεία της διατροφής, ακόμα και στο δεκατιανό, στο απογευματινό, στο πρωινό μας. Μπορεί το άτομο να έχει ομελέτα για πρωινό, δηλαδή ένα θρεπτικό χορταστικό πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη. Αβοκάντο μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια σαλάτα, μέσα σε ένα ραπ με αραβική πίτα και κοτόπουλο και τυρί. Δηλαδή θέλουμε τέτοιους συνδυασμούς που να είναι υγιεινοί, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και μια αυξημένη ενεργειακή αξία.
4: Εσείς κυρία Γιαννιτσοπούλου, από την πολυετή σας εμπειρία έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι, αν μπορούμε να τους, πώς να το πω, να τους κατηγοριοποιήσουμε, είναι κάποια συγκεκριμένη ηλικία ή κάποιου συγκεκριμένου φύλου περισσότερο? Δηλαδή το παρατηρείτε π.χ. σε άνδρες ή σε γυναίκες ή σε ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας, δεν ξέρω, σε νέους, ενήλικες? Πότε είναι περισσότερο συχνό αυτό?
5: Κατά καιρούς έχω παρακολουθήσει, θα έλεγα, περισσότερο γυναίκες, θα έλεγα, με ένα προφίλ ηλικιακό περισσότερο νεαρό, δηλαδή κάτω από 40, εκεί γύρω στα 20 με 35. Αυτό είναι το φάσμα που βλέπω συνήθως. Θα συναντήσεις και κάποια νεαρά αγόρια, θα έλεγα όμως ότι θα είναι 3 στα 10 άτομα που θα συναντήσεις. Πιο πολύ στο γυναικείο φύλλο το παρατηρώ αυτό. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι διαφέρουν οι αιτίες, δηλαδή στη νεότητα έχεις περισσότερα άτομα που μπορεί να έχουν κάποια διατροφική διαταραχή που είναι λιγότερο παθολογικά τα αίτια, να το πω έτσι, είναι περισσότερο ψυχολογικά ή μπορεί να έχει να κάνει και με κάποια έναρξη διατροφικής διαταραχής. Σε μεγαλύτερες ηλικίες μπαίνει περισσότερο το κλινικό κομμάτι.
4: Ναι,
5: αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή όλα αυτά που αναλύσαμε πριν, είναι πιο συχνά μετά τα 35-40.
4: Οπότε, εν κατακλείδη, αν θέλαμε να δώσουμε ένα συμπέρασμα για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι πότε χτυπάει αυτό το καμπανάκι που πρέπει να έρθουν στο γραφείο του διατροφολόγου?
5: Όταν δούνε ότι το βάρος έχει ξεφύγει απότομα και χωρίς να το καταλάβουν. Δηλαδή, μόλις δουν ότι τα ρούχα έχουν αρχίσει και είναι πάρα πολύ φαρδιά, ανεβαίνουν στη ζυγαριά, έχουν χάσει 5-6 κιλά χωρίς να το έχουν αντιληφθεί, εκεί κάτι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει λίγο να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διατροφή τους. Πρέπει να γίνει κάποια διαχείριση. Δεν είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι να χάσουμε 2 κιλά, να πάρουμε 2 κιλά, αυτό είναι φυσιολογική διακύμανση. Όταν ξεφεύγει πάνω από τα 5 κιλά, γίνεται 6, γίνεται 7, γίνεται 8, κάτι πρέπει να μας προβληματίσει και να μας ανησυχήσει στο σημείο αυτό.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιαννιτσοπούλου.
5: Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Επίσης.
5: Γεια σας, γεια σας.
4: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Τα λέμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 3, γιατί θα έχει προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Και εννοείται ότι εσείς μένετε εδώ, στον Alpha Radio 989. Αύριο σας περιμένω όλες και όλους.

0: Alpha Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
5: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
4: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ο Γιώργος Βρέτας μας κάνει σήμερα ποδαρικό. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε στην εκπομπή. Γεια σου Γιώργο μου, ο οποίος μου γράφει παρόντες και απόψε για το ταξίδι μας μαζί σου από τη Ραφίνα την αγάπη μου. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Γιώργο, να βάζεις τις φωτογραφίες και στην ομάδα μας στο Facebook, έτσι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Ο Νίκος Μουρατίδης για τις επόμενες 3 ώρες διαλέγοντας τη μουσική, τα λογάκια, την επικοινωνία, όλα εδώ. Θα περάσουμε μαζί, θα κάνουμε τις βόλτες μας, θα πούμε τα δικά μας, θα επικοινωνήσουμε με καλλιτέχνες, τα γνωστά, και θα διαβάζω στον αέρα τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου και στην Ειρήνη Γεωργίου. Γεια σου Ειρήνη. Στον ήχο παρέα μου έχω τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Μην το κλείνεις το μικρόφωνο, άστο. Για την επικοινωνία μας μπορείτε να μου στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber 6947 989 989. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 παρέα μας έχουμε την Manesis Travel, την υπέροχη εταιρεία ταξιδίων, διότι μπορείς στις μέρες μας να είναι εύκολο να αγοράσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο, να βρεις ένα ξενοδοχείο, να κλείσεις μια δραστηριότητα ή να διαβάσεις εκατοντάδες κριτικές. Αυτό όμως που δεν σημαίνει ότι έχεις δημιουργήσει ένα καλό ταξίδι, γιατί ένα πραγματικά καλό ταξίδι είναι μια σύνθεση πραγμάτων. Είναι οι σωστές επιλογές, η σωστή σειρά, στο σωστό χρόνο για το συγκεκριμένο ταξιδιώτη. Και πίσω από αυτές, η γνώση, η εμπειρία, οι άνθρωποι και η δυνατότητα παρέμβασης όταν η πραγματικότητα δεν ακολουθεί το πρόγραμμα, μας την εξασφαλίζουν οι ειδικοί. Manesis Travel.

μοιάζει όνειρο η στιγμή και ξεκινάμε. Φορτσάτη. Κοραλία Μαριέλη, μήνυμα, παρούσα. Γεια σου, Κοραλία.

Η Ειρήνη επανέρχεται με καινούργιο μήνυμα, η Ειρήνη Γεωργίου, και μου λέει: ζήλεψα από τον Γιώργο που σου έστειλε φωτό και μου στέλνει και εκείνη μία. Και εγώ Ραφίνα είμαι. Αλλά η Ειρήνη μου στέλνει παραλία, υπέροχα. Να τις ανεβάζετε τις φωτογραφίες, παρακαλώ, και στην ομάδα μας στο Facebook.

Λέω στους φίλους που μου στέλνουν φωτογραφίες να τις ανεβάζουν και στην ομάδα μας στο Facebook. Η εκπομπή έχει δική της ομάδα στο Facebook. Λέγεται Η Μικρή Μας Πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Θα τη βρείτε εύκολα. Μπορείτε να γίνετε μέλη για να επικοινωνούμε και εκεί. Θα βάζουμε τα τραγουδάκια μας, φωτογραφίες, θα λέμε τα δικά μας. Η Μικρή Μας Πόλη στο Facebook. Ομάδα. Και άλλη μια φορά επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα μηνύματα στο Viber, τα οποία έχω εδώ οθόνη και τα βλέπω. 6947-989-989. Η φίλη μας η Βίκη μου γράφει: καλησπέρα, επιτέλους σε ακούω live. Βίκη από Ρόδο. Καλές βόλτες και απόψε. Βίκη μου, πολύ χαίρομαι. Αγαπημένη Ρόδος.

Δεν σου βάζω απουσία, ξέρω. Ξέρω ότι είσαι ακρογωνιαίος λίθος της εκπομπής, Σόφη μου. Καλημέρα, η αληθινή ομορφιά βρίσκεται σε ό,τι μένει απλό και αυθεντικό. Με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο. Καλησπέρα, στέλνει την καλησπέρα της η Σόφη. Και λέει, μη μου βάλεις απουσία, είμαι παρούσα κι εγώ. Άλλο ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Τασούλα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Επειδή η εκπομπή λέγεται «Η μικρή μας πόλη», κάποιοι πιστοί ακρότες με έχουν ονομάσει Δήμαρχο. Έτσι, μην παρακαλέστε. Μας έλειψες πολύ. Επιτέλους θα γεμίσεις τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου με τις υπέροχες μουσικές επιλογές σου. Τασούλα μου, να είσαι καλά.

Περίεργη εβδομάδα. Βέβαια την παράσταση έκλεψε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε της τρελής με αυτό το θέμα. Δηλαδή πραγματικά πώς συγκρατήθηκα και έχω συγκρατήσει τα νεύρα μου, δεν λέγεται. Δεν τολμάει ούτε να πεθάνει κάποιος. Γίνεται τσίρκο. Δηλαδή, ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Πάντως αυτό που έγινε, όλη αυτή η αγάπη από τόσο διαφορετικό κόσμο, εντελώς διαφορετικό. Όλα τα social media από Facebook, TikTok, Instagram γέμισαν με φωτογραφίες, με βίντεο, με τα πάντα. Είναι τρομερό και ακόμα δεν έχει καταλαγιάσει βέβαια, διότι τώρα έχει φύγει το θέμα και έχει πάει στο ιατρικό. Με αυτούς τους κουμπογιανίτες εκεί, στην πολυκατοικία, στο διαμέρισμα, το γραφείο με τις εικόνες, σε λες και είναι παρεκκλήση. Λοιπόν, τέτοια, για να μην κάνουν ότι πέφτουν τα σύννεφα οι διάφοροι οι δήμονες, υπάρχουν εκατοντάδες. Κολονάκι, κέντρο της Αθήνας, Γλυφάδα, εκατοντάδες τέτοιου είδους. Όταν καταλαγιάσει η σκόνη, γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, θα τα πούμε με τον Γιώργο, γιατί ήμουν ο άνθρωπος που το 92 τον βρήκα στην Πάτρα, του έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία δίσκων και ήμουν και ο μάνατζέρ του και όλα αυτά τα πέρα. Θα σας τα πω όλα σε ένα special αφιέρωμα, αλλά όταν καταλαγιάσει η σκόνη. Σήμερα τιμή Σένεκεν, ένα τραγούδι που λατρεύω από τον καλύτερο δίσκο του Γιώργου, που όχι είναι το πενευτό, τον έχω κάνει με τα χεράκια μου όλων. Επιλογές τραγουδιών, τα πάντα, τα πάντα. Εξώφυλλα τα πάντα. Το παιδί της νύχτας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Διάβαζα μια συνέντευξη της Λιδίας Κονιόρδου, η οποία έλεγε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Και ίσως γι' αυτό, το οποίο υπάρχει, το δέχομαι εγώ αυτό και το υποστηρίζω ότι συμβαίνει. Όλοι μεγαλώνει μια γυναίκα και η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Είναι πιο εύκολο στους επικριτές της γυναίκας όταν είναι λίγο μεγάλη να συμπεριφερθούν πάρα πολύ άσχημα. Και ίσως γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο που μας τρομάζει, μας φοβίζει η πάροδος του χρόνου και θέλουμε να δείχνουμε όλο και νεότεροι, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, είτε από φίλτρα στα κινητά κτλ, είτε να τρέχουμε σε πλαστικούς χειρουργούς κτλ, κτλ. Γιατί θέλουμε να δείχνουμε ολοένα και νεότεροι και παθαίνουμε αυτό το πράγμα, να τρέχουν και άντε να πας σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο της προκοπής, αλλά τρέχουν σε κάτι κομπογιανίτες, δηλαδή έλεος. Και από ό,τι λέγα και πριν, υπάρχουν εκατοντάδες, δεν είναι υπερβολή παιδιά, στα νότια προάστια, ειδικά εκεί Γλυφάδες και τέτοια, και Αθήνα, κέντρο, Κολωνάκι, εκατοντάδες. Ποιοι είναι όλοι αυτοί και πώς πάνε και κάνουν επεμβάσεις, με τι πτυχία κτλ, δεν το ξέρει κανείς. Τώρα λοιπόν που έγινε αυτό με το Μαζονάκι, τώρα αρχίζουν να το ψάχνουν. Ναι, πρέπει να φτάσουμε στο αμήν για να το ψάξουμε. Έλεος αυτή τη χώρα, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ζούμε από τύχη, ισχύει.

Να, και το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα. Να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε, λέει. Be thankful for what you've got. Massive Attack. Για να περάσουμε στην Angie Stone. Παρακαλώ. Wish I didn't miss you. Εύχομαι να μην μου έλειπες. Αλλά μου λείπεις.

Καλώς τον να. Γιώργος Κουβέλης, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα ραδιοφωνικέ μας δήμαρχε, που δημιουργείς αυτά τα ξεχωριστά μουσικά τρίωρα, γιατί οι άλλοι πραγματικοί δήμαρχοι είναι πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Με βρίσκει σύμφωνο, Γιώργο. Όσο για τον αδικοχαμένο Μαζονάκη, φτάνει πια. Ας αφήσουν την ψυχή του να ηρεμήσει. Φιλιά από το ζεύγος Κουβέλη. Και από μένα, και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί έχει παραγίνει αυτό με τον Μαζονάκη, έλεος. Έλεος, παιδιά, σας παρακαλούμε. Και όχι μόνο το κοινό και οι χρήστες των social media, φταίνε και τα όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία έτσι και μπείτε και δείτε, έχουν από 20 άρθρα το καθένα. Αυτό που έγραψε ο Γιώργος είναι: αφήστε την ψυχή του να ηρεμήσει. Δηλαδή, ησύχασε ο άνθρωπος από τη μια μεριά, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν έχει ησυχάσει.

η Angie Stone και το Wish I Didn't Miss You. Και αν σας κάτι σας θυμίζει, είναι το original τραγούδι των OJs, των Backstabbers. Ακούστε, από εδώ πήρε όλα τα στοιχεία και τα ενσωμάτωσε στο δικό της κομμάτι. Αυθεντικό 70's, 1972, 54 χρόνια πριν.

0: Μπράβο Γιώργο, είσαι ενήμερος σε όλα. Συμπληρωματικό μήνυμα από τον Γιώργο τον Κουβέλη, ο οποίος μου λέει ο ήχος που ακούμε είναι Philadelphia Sound. Βεβαίως και είναι Philadelphia Sound. Και ένα καινούργιο μήνυμα από την Ελένη Θεοδωρουλάκη. Θεοδωρουλάκη, μάλιστα. Κύριε Νίκο μας, όταν αγαπάς κάποιον και πεθαίνει, θέλεις να μιλάς για αυτόν πάρα πολύ, σαν να είναι παρόν. Γι' αυτό και αυτή η έκρηξη αγάπης. Με αγάπη, Ελένη. Ελένη, κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλοι αντιδρούν έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι παραλλιώς κτλ. Κτλ. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Γιατί οι Paper Cut έχουν κάνει τη μουσική. Ο Νίκος Μωράητης στα λόγια. Η εξαιρετική εξαίσια Δήμητρα Γαλάνη. Μακάρι να μας βρει μαζί και το άλλο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για θέατρο. Θέλω να επικοινωνήσουμε με την αγαπημένη φίλη Παρθενόπη Μπουζούρη, η οποία και θέατρο κάνει, και όχι μόνο ένα, δύο παραστάσεις. Και η ταινία της βγήκε προχθές, εχθές. Τώρα θα μας τα πει όλα. Παρθενόπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι καλά.
0: Δεν έχεις τρελαθεί από την πολλή δουλειά?
1: Ναι, το παλεύω. Το παλεύω.
0: Ωραία.
1: Κάνω καλό management της ενέργειας.
0: Ναι.
1: Αναπνέω.
0: Ναι.
1: Να πυκνά. Δεν έχω χάσει το χιούμορ μου.
0: Τέλεια.
1: Αυτό.
0: Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από την ταινία η οποία βγήκε, πότε βγήκε?
1: Η ταινία αυτή ολοκληρώθηκε και παίχθηκε στην Λαΐδα πέρσι, τέτοια εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Και φέτος.
0: Πώς λέγεται?
1: Η θάλασσα το χειμώνα και είναι του Νίκου Κορνίλιου.
0: Μάλιστα, η θάλασσα το χειμώνα.
1: Είναι μια ταινία λοιπόν που γυρίστηκε στο Λαύριο. Και είναι μια θαλασσογραφία. Είναι μια ιστορία τεσσάρων ανθρώπων στην πόλη του Λαυρίου.
0: Mm.
1: Εγώ κάνω μια καπετάνισσα και ψαρά, την Κατερίνα.
0: Α, τι ωραία.
1: Οδηγώ καΐκι.
0: Σου πάει. Σου
1: πάει. Ναι, μου πάει, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Η ταινία λοιπόν βγήκε στο Earth Cosmos χθες το βράδυ, πέφτηκε και σήμερα, από σήμερα είναι στο Earthflix, για όποιον θέλει να τη δει.
0: Λοιπόν.
1: Είναι παραγωγή της Earth.
0: Είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, δωρεάν πλατφόρμα, το ΕΡΤΦΛΙΞ, και από σήμερα παίζεται η θάλασσα το χειμώνα, στην οποία η φίλη μας η Παρθενόπη κάνει την καπετάνισσα. Θα το δούμε και θα σου πούμε. Εγώ δηλαδή θα τη δω και το βράδυ, μόλις γυρίσω σπίτι, σε προετοιμάζω.
1: Θα περιμένω τη γνώμη σου.
0: Τώρα θέλω να περάσουμε στο θέατρο, γιατί εσύ είσαι κυρίως του θέατρου. Α, πριν περάσουμε στο θέατρο, τηλεόραση θα κάνεις?
1: Φέτος ακόμα δεν έχω κάτι που να μπορώ να το συζητήσω δημόσια.
0: Μπράβο. Ωραία. Οπότε ναι. Πάμε στις δύο θεατρικές παραστάσεις, εκ των οποίων η μία είναι για τον Κάφκα.
1: Ναι.
0: Για τον Κάφκα, η οποία θα παιχτεί σε εκκλησία, στην Ευαγγελική Εκκλησία, παρακαλώ.
1: Ναι, στην Γερμανική Εκκλησία, στη Σύνο.
0: Ναι. Και η άλλη?
1: Και η άλλη λέγεται Κάση. Είναι ένα κείμενο του Ανδρέα Φλουράκη, ένας μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη, που την κάνει ένα πολύ νεαρό σκηνό, ένα πολύ νεαρό πλάσμα, από αυτό προσδιορίζεται ως non-binary. Λέγεται Αθήνα Zeros, είναι Ελληνοαμερικάνα, κυρίως Αμερικανίδα, και κάνουμε μαζί αυτό το μονόλογο στον χώρο Fiat, Οκτωβρίου.
0: Πότε, Οκτωβρίου, πόσο? Είναι
1: 11 με 15.
0: 11 με 15.
1: Αρχικά.
0: Πού θα παιχτεί?
1: Στο χώρο Fiat. Στο Κουκάκι.
0: Στο χώρο Fiat, μάλιστα.
1: Και είναι. Μπορείτε να ταξιδέψετε και στη Νέα Υόρκη αργότερα.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Τυχερή, έτσι και πας, τέλεια.
1: Λοιπόν. Ναι, ναι.
0: Βλέπω λοιπόν οι δύο παραστάσεις, οι οποίες είναι πολύ limited, είναι λίγες για παραστάσεις.
1: Για τώρα το χειμώνα, λίγες παραστάσεις. Ο Κάφκα είχε παιχτεί το Μάιο, είναι μια performance περισσότερο, θα πω, lecture performance.
0: Mm-hmm.
1: Είναι βασισμένη πάνω στο υλικό των επιστολών του Φραντς Κάφκα στην αδερφή του Ότλα.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν είναι ένα υλικό που ο ίδιος ο Κάφκα έχει γράψει για να δημοσιευτεί. Μετά το θάνατό του δημοσιεύεται και είναι ένα πολύ... Είναι σαν να ανοίγουμε το Messenger ή το ημερολόγιο ενός ανθρώπου. Σχέση με την αδερφή του αποκαλύπτει έναν Κάφκα όλη του τη ζωή μέσα από αλληλογραφία. Πολύ ανθρώπινο.
0: Mm. Γιατί επιλέχθηκε η παράσταση να γίνει στην Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία?
1: Επιλέχθηκε να γίνει στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία γιατί οι εκκλησίες, οι ναοί, είναι τόποι λίμπο, είναι τόποι μη τόποι, είναι τόποι που είσαι ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην
0: πνευματικότητα.
1: Πνευματικότητα. Και ο Κάφκα είναι διαρκώς ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, κυρίως προς, από το δεύτερο μέρος της παράστασης που πια είναι μέσα στα σανατόρια.
0: Λοιπόν,
1: και αλληλογραφία από τα σανατόρια.
0: Και από ό,τι βλέπω, αγαπημένη μου, η πρώτη παράσταση του Κάφκα είναι σήμερα.
1: Ναι, σήμερα. Στις
0: καλά, σε πέτυχα δηλαδή στην κόψη.
1: Στην κόψη, ναι.
0: Σήμερα που βγαίνει η ταινία στο Netflix και σήμερα που ξεκινάει ο Κάφκα. Λοιπόν, παιδιά, 12, 13.
1: Επίσης, ναι, 12, 13.
0: 19 και 20. Στο Ναό του Χριστού, Γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, Σίνα 66-68, δικό σου Φραντς. Μια παράσταση για επιστολές του Κάφκα στην αδερφή του, με την Παρθενόπη Μπουζούρη. Ποιοι άλλοι παίζουν, κάποιοι άλλοι?
1: Η Ρόγα Λίτσου και η Μαρία Καρακίτσου.
0: Α, είσαστε τρία κορίτσια, τρεις γυναίκες.
1: Είμαστε τρεις γυναίκες, τρεις αφηγήτριες, σαν τρεις μοίρες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Που αναλαμβάνουν να διαβάσουν αυτές τις επιστολές και που σιγά σιγά εμπλέκονται με έναν τρόπο.
0: Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα, αύριο και το επόμενο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πάει. Και η άλλη παράσταση στο χώρο Fiat, πότε είναι, είπες, Νοέμβριο.
1: Οκτώβριο.

0: Βασίζεται στην τύχη, βασίζεται στην δουλειά σου και στην προσωπικότητά σου. Επικαλύφθηκε την τύχη. Και μ' αρέσει πολύ αυτό.
1: Επίσης, πριν σε αφήσω, μαθήματα συνεχίζεις να κάνεις?
0: Ναι, έχω και αυτό το πρωί.
1: Εκτός από όλα τα άλλα, η Παρθενόπη είναι και δασκάλα υποκριτικής. Έχει και αυτό τα πρωινά. Λοιπόν.
0: Έχω, ναι, και δύο σχολές μου. Έχω και αυτό, αλλά αυτό τον Οκτώβριο, εντάξει.
1: Μόλις πάρεις μια ανάσα να βρεθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, με πολύ μεγάλη μου χαρά, Νίκο.
1: Σε φιλώ.
0: Και εγώ σε φιλώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

0: Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και σήμερα και αύριο ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manesis Travel. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Μάτια δίχως λογική. Και ένα μήνυμα από την Βίκη που, όπως είπαμε, μας ακούει από την Ρόδο, η οποία μου γράφει: συναισθήματα όλων των ειδών ξεχυλίζουν για το Μαζονάκι, αλλά οι στιγμές προστάζουν σιωπή. Αντί να μιλάνε όλοι, να σηκώσουν τα μανίκια και να μην επιτρέψουν να συμβεί ξανά σε κανέναν. Βίκη Ρόδος. Βίκη, με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο.
1: Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

η φίλη μας η Σόφη, η οποία είναι μεγάλη θαυμάστρια της Δήμητρας Γαλάνη, απαντάει στο τραγούδι μαζί και το άλλο καλοκαίρι που έλεγε η Δήμητρα, μακάρι να βρεθούμε πάλι μαζί και το άλλο καλοκαίρι. Και η Σόφη γράφει: Δήμητρα, μαζί θα μας βρει και το άλλο καλοκαίρι, αφού επιτέλους έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο μας Νίκο Μουρατίδη. Καλησπέρα Νίκο μου, χαρήκαμε όλοι μας. Εμείς οι παλιοί και οι καινούργιοι ακροατές της μικρής μας πόλης που επέστρεψε η εκπομπή μετά από αρκετό καιρό. Έτσι απλά δεν θα ασχοληθώ με το γεγονός των ημερών, αρκετά πια, κρίμα μόνο. Τα αυτάκια μας θα μας τα χαϊδεύει η εκπομπή. Τα σέβη μου, Γιώργος Περιόχος. Γεια σου Γιώργο. Η φίλη μας η Μάτα, τι τραγουδάρες μας βάλατε πάλι. Είστε η καλύτερη παρέα μας. Μάτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος σε στίχους του Ισαάκ Σούση. Αλλά επειδή δεν φτάνει ένας Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, τον αγαπάμε τον Λαβρέτη πάρα πολύ, ακόμα ένας.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Σήμερα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ της Βενετίας, φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας, και έβλεπα, το παρακολουθώ για όσο τι γίνεται, και έβλεπα αυτό που έγινε με τον ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη και πραγματικά είχα συγκινηθεί και έχω λυσάξει τώρα, θέλω να το δω. Το ντοκιμαντέρ λέγεται Νάζα και είναι για τη Γάζα. Και όταν, παιδιά, τέλειωσε η προβολή του ντοκιμαντέρ, σηκώθηκε όλος ο κόσμος στην αίθουσα όρθιος και χειροκρόταγαν επί 25 λεπτά. Δίνω έμφαση γιατί το 25 λεπτά χειροκρότημα είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Λοιπόν, η ταινία διαρκεί 80 λεπτά. Κατάλαβες, να διαρκεί η ταινία 80 και μετά 25 λεπτά να χειροκρότανε. Λοιπόν, η οποία καταγράφει τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από το Ισραήλ για την στοχοποίηση Παλαιστινίων στη Γάζα, και έγινε, ήταν τόσο συγκλονιστική από ό,τι διαβάζω που γράφουνε, και γι' αυτό ο κόσμος αντέδρασε έτσι. Και τώρα λυσάω, βέβαια, που θέλω να τη δω. Για να δούμε.

ευχηθούμε και καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν τα σχολεία. Έγινε την Παρασκευή ο καθιερωμένος αγιασμός, να δούμε μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα. Και μοιράστηκαν και τα βιβλία όσα ήταν έτοιμα, γιατί υπάρχουν κάποια που δεν είναι έτοιμα τα βιβλία ακόμα, για να δούμε. Και έγινε λιγάκι, το εκμεταλλευτήκαν και οι πολιτικοί όλων των ειδών πολιτικά το θέμα. Ακόμα κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί, ασκούν πολιτική πηγαίνοντας σε καφενείες, σε λαϊκές αγορές, σε αγιασμούς, σε κοπές πίτας. Το 2026 όλα αυτά.

Το ωραίο σήμερα στις μέρες μας είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Κικαιώνας. Είναι αυτό που λέμε, η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η πληροφορία λέει τι υπάρχει. Η γνώση ξέρει τι αξίζει. Με την πληροφορία χάνεσαι, ειλικρινά. Είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα της πληροφορίας. Είναι πανεύκολη η πληροφορία, την έχεις ανά πάσα στιγμή, αλλά χάνεσαι. Τη γνώση πώς θα τη βρεις. Γι' αυτό προτείνω την Manesis Travel, που είναι άνθρωποι που έχουν γνώση και ξέρουν να κάνουν σύνθεση ενός ταξιδιού. Μπορεί το Google να σου βρει 100 ξενοδοχεία, αλλά δεν μπορεί να σε γνωρίσει και να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα. Άλλο έχω πρόσβαση στην πληροφορία και άλλο γνωρίζω ένα προορισμό. Πόσες φορές την έχουμε πατήσει με τα ξενοδοχεία που σου λέει «Έλα εδώ και εδώ και πας και είναι στο διάολο τη μάνα» ή το δωμάτιο αυτό και σου δίνουν φωτογραφίες και πας και σε βάζουν στον ακάλυπτο και βλέπεις θέα τον ακάλυπτο. Άσε με. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο στο Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης για 3 ώρες με μουσικές, τραγούδια, λόγια, χρώματα, όνειρα για μια μικρή πόλη την οποία την έχουμε φτιάξει εμείς όπως ακριβώς τη θέλουμε. Χωρίς πρέπει, χωρίς γιατί, χωρίς οτιδήποτε να μας έχει επιβληθεί. Κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Νικόλα μας, έχεις λείψει τόσο πολύ από τα Ερτζιανά. Έχουμε χαρά που επέστρεψες. Καλή αρχή. Είσαι ο μελλοντικός δήμαρχος της καρδιάς μας. Τελεία και Παύλα. Σε ευχαριστούμε για τα υπέροχα μουσικά ταξίδια που ξεκίνησαν πάλι. Όσο για το θέμα Μαζονάκη, τι σημασία έχει? Όλοι οι κατόπιν εορτής γίνονται αγαπητοί. Του συμπαθείς ή όχι. Ο Γιώργος έφυγε και πίσω δεν γυρνάει. Σαν υγειονομικός, έχω να πω ότι το ένα λάθος, μισό λεπτό, διαδέχτηκε το άλλο. Ο Μαζό έφυγε σαν το σκυλί στο αμπέλι, άκομψα, άκαρδα και το πιο σημαντικό, νωρίς. Καλό ταξίδι στα χέρια του Θεού. Ένα μήνυμα από την φίλη μας τη Σοφία Μάντι. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε σε Viber 6947 989 989. Και επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, η μικρή μας πόλη, η εκπομπή έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται ακριβώς έτσι, η μικρή μας πόλη με ελληνικά. Θα τη βρείτε, να γίνετε μέλη και να επικοινωνούμε και εκεί. Ένα μεγάλο θέμα που το οποίο ξεκίνησε και τώρα που ξεκίνησε τα σχολεία μάλλον, που θα μας απασχολήσει για άλλη μια χρονιά, είναι όλος αυτός ο θυμός που έχουν τα παιδιά μέσα τους. Δεν έχω ξαναδεί στις μέρες μας τόσα παιδιά, πισιρίκια, ανήλικα, να κάνουν τέτοια πράγματα. Πάλι, προχθές, έπεσε άγριο ξύλο μεταξύ ανήλικων μαθητριών στα Χανιά. Και κυκλοφορούν βίντεο, βέβαια, πολλά. Διότι παίζουν ξύλο αυτές μεταξύ τους, οι μαθήτριες, και γύρω-γύρω οι υπόλοιποι δεν βοηθάνε, ούτε επεμβαίνουν για να σταματήσουν. Απλά τραβάνε βίντεο και χασκογελάνε. Βλέπουν ένα κορίτσι να σοριάζεται στο έδαφος, ενώ άλλοι τη βαράνε με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς έλεος, και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Τραβάνε βίντεο. Με αυτή την υπόθεση, με τους ανήλικους και με την παραβατικότητα των ανήλικων, τι θα γίνει? Δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις αυτές, είναι πάρα πολλές. Και δεν βλέπω κανείς να ασχολείται σοβαρά, έτσι.

Αλέκα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μου το επισημαίνεις. Διότι, ναι, όντως τρελαίνομαι. Μου λέει η Αλέκα ότι χαίρεται που παίζω αρκετή ορχιστρική μουσική. Γιατί όσο μου αρέσει ένα τραγούδι με ωραία λόγια, αλλά τόσο μου αρέσει και η σκέτη μουσική, ένα μουσικό θέμα. Χαίρομαι που το κατάλαβες. Και ίσως είμαι από τους λίγους που παίζουν τόσα πολλά ορχιστρικά κομμάτια, γιατί τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπεις, έχει βγει μια αξία, ότι υπάρχει μια μουσική αξία. Welcome back, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο φίλος μας ο Φώτης. Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. James Taylor Quartet, Indian Summer, και περνάμε στον Seal. Kiss from a Rose.

Και είπαμε να μην μιλήσουμε για το Μαζονάκι, να μιλήσουμε και να κάνουμε ένα αφιέρωμα τα καταλαγιά εσύ σκόνη. Αλλά βλέπω ότι το έχετε ανάγκη να επικοινωνήσουμε το θέμα. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σκουλούδης μου γράφει: καλησπέρα Δήμαρχε. Σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκι, το 2023, τρία χρόνια πριν, είχε διοργανωθεί συνέδριο για την προβολή του ιατροτουρισμού. Πλεύρης, Κικίλιας, Πατούλης διοργάνωσαν και στήριξαν το συνέδριο. Ομιλήτρια, ως γυναικολόγος, ολιστική ιατρός, η Γάκα, που μιλούσε για την πλασμαθαίρεση που κάνει κουτάχα μου δήθεν τώρα, τα μαθαίνουμε και τα λοιπά και θα τα ψάξουν και τα λοιπά. Αυτές οι θεραπείες είναι πολύ συχνές σε κάποιους κύκλους, με λεφτάδες βέβαια, χρήματα, και με addictions και με εθισμούς στο αλκοόλ, στην κόκα και τα λοιπά. Κρίμα για τον άνθρωπο που έφυγε και μαζί με όλους μαζί του όλες μας οι εφηβικές μας αναμνήσεις, τα γλέντια και τα λοιπά. Καλή μας ακρόαση, Γιώργος από τη Σαρονίδα. Ναι Γιώργο μου, συμφωνώ απόλυτα ότι τα ξέρανε οι πολιτικοί όλα αυτά, δεν ασχολήθηκαν κανείς και τώρα κάνουν ότι κόπτονται και θα ασχοληθούν. Είναι πια αργά.

εδώ την ομίγυρη και την πανήγυρη. Μα λέει ο φίλος μας ο Γιώργης. Θα σου πω ότι παρατήρησα χθες την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Μένω δίπλα στα σχολεία του Βύρωνα και έβλεπα τι φορούσε η συντριπτική πλειονότητα των αγοριών και η μεγάλη πλειονότητα των κοριτσιών. Μαύρο μπλουζάκι, ένα κοντό μαύρο παντελονάκι, τα αγόρια, ή μακρύ μαύρο παντελόνι ή φούστα τα κορίτσια. Αναρωτήθηκα αν αυτό είναι η νέα σχολική ποδιά ή αν τα βάψαν μαύρα επειδή πάνε ξανά σχολείο. Έψαχνα να βρω ένα άλλο χρώμα. Τίποτα. Αυτό κάτι δείχνει όμως για μένα. Ιστερόγραφο. Όσο για τη βία στους ανηλίκους, είπαμε. Αγιασμός. Ευλόγησον. Γεια σου Γιώργη. Ένας άλλος φίλος μου είπε η σχολική χρονιά ξεκινάει με λήψεις σε καθηγητές, αλλά από παπάδες είμαστε τίγκα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
4: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
6: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
7: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
8: In the night time.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

εβδομάδα που ακολουθεί είναι γεμάτη με συναυλίες. Να δούμε πού θα πρωτοπάμε, αρκεί να έχουμε χρόνο και να έχουμε και χρήμα, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Τη Δευτέρα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Μάνου Λοΐζου στο Καλλιμάρμαρο. Αχ, χελιδόνι μου.

Η μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο στο Καλλιμάρμαρο τη Δευτέρα. Συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες. Ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, Γιάννης Χαρούλης, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα από το Καλλιμάρμαρο του Λουίζου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, παρακαλώ. Ο πολύ αγαπημένος Γιάννης Χαρούλης θα είναι και πάλι ζωντανά μπροστά μας στο αθηναϊκό κοινό. Ναι, θα γίνει ένας χαμούλης.

Ο Γιάννης Χαρούλης, λοιπόν, όπως είπαμε, την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό και δύο μέρες μετά, την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, με την οποία μιλήσαμε στο τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στη μικρή μας πόλη. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα με τις υπέροχες μουσικές της και το κόκκινο βιολί της live.

0: Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Τη Δευτέρα η μεγάλη συναυλία του Μάνου Λοΐζου στο Καλλιμάρμαρο. Την Τρίτη στο Λυκαβητό ο Γιάννης Χαρούλης. Την Πέμπτη στο Λυκαβητό η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Και θα οδηγηθούμε Σαββατοκύριακο, όχι Παρασκευή Σάββατο, συγγνώμη, στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, με την Ατάσα Αποφίλιο, στο καινούργιο της live που λέγεται Το Μέτρημα, το οποίο εμπεριέχει και ένα ολοκένουργιο τραγούδι σαν προάγγελο της επόμενης δουλειάς της.
1: Απ' την πόρτα όταν βγεις, τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.
0: Όλα τέλεια.

βεβαίως την περασμένη Κυριακή εδώ στη μικρή μας πόλη. Μας μίλησε και η Νατάσα Μποφίλιο τηλεφωνικά. Είπαμε τα νέα του καλοκαιριού, είπαμε για τις συναυλίες. Τα είπαμε όλα. Έτσι κι αλλιώς η Νατάσα είναι ένα από τις αγαπημένες καλλιτέχνες της εκπομπής, από τα πρώτα της βήματα.

0: Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος ο Βαγγελάτος, Νατάσα Αποφίλιο, όλα τέλεια. Ένα τραγούδι σαν προάγγελος της καινούργιας τους δουλειάς.
1: Πριν μου πίσω σαπείς, είσαι μια μνήμη παλιά.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τέλειωσε το καλοκαίρι, τέλειωσαν οι εξαγγελίες και τα πανηγύρια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τώρα πρέπει να βρεθούμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Βλέπω τον κόσμο ότι είναι στα κάγκελα πάλι, η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο, η βενζίνη τα ίδια, εγώ δεν οδηγώ και δεν ξέρω, αλλά διαβάζω και μαθαίνω και ακούω από τους γνωστούς. Αυτή η νέα έξαρση ακρίβειας στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένο και τα καύσιμα βέβαια, είναι κάτι το απίστευτο. Και να δείτε τι έχει να γίνει με το φυσικό αέριο. Γιατί σταματάμε να παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία που είναι φτηνό και παίρνουμε από την Αμερική που είναι πανάκριβο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με το φυσικό αέριο. Επίσης ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν βλέπω να ασχολείται κανείς σοβαρά είναι για τις μισθώσεις για τα ενίκια στα σπίτια. Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Πέρα από το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διορίζονται στην επαρχία, πάνε στο διορισμό τους, όπως εκείνη η δασκάλα που πήγε με την κόρη της στα Χανιά για να διδάξει και δεν βρήκε σπίτι να μείνει και έμεινε σε κάμπινγκ μέσα σε αντίσκηνο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ένας άλλος καθηγητής σε ένα δεν θυμάμαι ποιο άλλο μέρος δεν βρήκε σπίτι και κοιμάται στο αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι συνθήκες αυτές. Συγγνώμη. Τώρα με τους φοιτητές καινούργιο ρεύμα. Πάνε να νοικιάσουν σπίτι, δεν βρίσκουν τίποτα και βρίσκουν κάτι τρύπες, μη υπόγεια, κάτι πραγματικά πολύ μικρά τετραγωνικά, 500 ευρώ και άνω. Κάτσε ρε καραμήτρο, 500 ευρώ μια τρύπα.

0: román que se me enamora. Román que se me enamora.
1: Πολύ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την πρότασή σου, Γιώργος Χουλούδη, αλλά δεν είναι η εκπομπή τώρα και τέτοια, ούτε μπορούμε να επικοινωνήσουμε τέτοια και να λέμε τέτοια. Εδώ πέρα υποτίθεται αυτό το τρίωρο κάνουμε μια αποτοξίνωση, κάνουμε τις βόλτες μας, ακούμε μουσικές και να φεύγει λιγάκι το μυαλό μας, δεν χρειάζεται να βαβουριάζουμε πλέον.

εγώ τώρα που έχουμε και χορηγό του Manesis Travel, συνέχεια έχω κολλήσει και θέλω να κάνω ταξίδια και τέτοια. Θα μου πεις πώς με αφού έχεις εκπομπή Σαββατοκύριακο. Εντάξει, Δευτέρα με Παρασκευή. Θέλω, δεν ξέρω. Ας πούμε θέλω να πάω στην Αίγυπτο να δω το καινούριο μουσείο στο Κάιρο. Αυτό το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Πρέπει να θέλω να πάω να το δω, ρε παιδί μου. Είχα πάει παλιά στο Κάιρο, είχα δει το μουσείο. Αλλά όλο αυτό τώρα το έχω μετακομίσει σε μια υπερπαραγωγή, μουσείο υπερπαραγωγή. Θέλω να το δω. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Manesis Travel, άκουσα μια φράση που μου έμεινε, την κράτησα. Μια φράση που λέει: άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Που σημαίνει ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα ταξίδι, να μαζευτούμε κάποια άτομα και να πούμε: παιδιά, πάμε στην Αίγυπτο να δούμε το μουσείο 3-4 μέρες στο Κάιρο και να γυρίσουμε. Και να πάμε να το φτιάξουμε ειδικά για μας αυτό το ταξίδι. Και όπως έλεγα και πριν, ένα ταξίδι είναι πολλά κομμάτια. Και στη Manesis Travel ξέρουν, έχουν το know-how να τα πάρουν αυτά τα κομμάτια και να τα ενώσουν για να γίνει ένα ταξίδι αξέχαστο, με λειτουργικό από την αρχή μέχρι το τέλος.

Έλεος δηλαδή, πραγματικά το θεωρώ αποκρουστικό αυτό το πράγμα. Να διαβάζω και πόσο μάλλον φαντάζομαι όλη τη σκηνή πώς έγινε. Έλεος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 78 ετών για σεξουαλική επίθεση σε νεαρά κορίτσια. Δηλαδή είναι εμετικό, είναι αποκρουστικό. 78 χρονών άνθρωπος να επιτίθεται σεξουαλικά σε νέα κορίτσια. Ντροπή, ντροπή. Δεν έχω τι άλλο να πω. Να φτάσεις 78 χρονών και να καταντήσεις εκεί. Παναγία μου. El pescador. 78 χρονών. Δεν βαριέσαι. Το ντύσου γδίσου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς

0: Επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις. Τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. Έξι μοναδικά Chery Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αρχή.
1: Βρέχει αστέρια και όνειρα, κάνε μια ευχή η πολύ αγαπημένη Μαριάννα Κατσιμίχα. Αγαπήθηκε αμέσως αυτό το κορίτσι και δικαιολογημένα. Καθαρό μουτράκι, καθαρό βλέμμα και υπέροχη δωρική φωνή.

Είχαμε μεγαλεία αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Ήρθε και η Αμάλ Κλούνη, η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνη, η οποία είναι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το δείπνο της UNESCO στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο διοργάνωσε η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Πριν από το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης έγινε και μια διάλεξη, μια συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Τρίφερα, τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: καλά που έγινε και αυτό το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης για την UNESCO και είδαμε λαμπερές παρουσίες. Ήταν και η Άννα Βύση εκεί, η οποία φορούσε ένα... πώς θα το περιγράψω τώρα, ένα πράγμα σαν ράσο, λέγεται blazer dress, είναι φόρεμα τύπου blazer, σακάκι που κουμπώνει έτσι, αλλά είναι μέχρι κάτω, μακρύ, κλειστά όλα, δεν βλέπεις τίποτα. Πώς μέχρι τώρα βλέπαμε τα πάντα, βλέπαμε και τι βρακή φορούσανε, τώρα δεν βλέπεις τίποτα, όλα καλυμμένα. Κάτι παρόμοιο φορούσε και η κυρία Μητσοτάκη, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Μετά είδα και κάτι τη ΣΕΡ στην Αμερική, κάτι παρόμοιο και αυτή. Φαίνεται ότι είναι το καινούριο trend αυτό το ρούχο. Της ΔΕ ΒΥΣΗ είναι Σκιαπαρέλη, από τον Νίκο Σκιαπαρέλη, και κάνει 12 χιλιάρικα. Ένα πράγμα σαν ράσο που κάνει 12 χιλιάρικα. Έλεος. Για να δούμε πόσες θα το φορέσουν και αν θα γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Το blazer dress. Πάνος Μουζουράκης, τρυφερά, πολύ τρυφερά και υπέροχα. Και εδώ, να δείτε, και εδώ να δείτε τρυφερότητα. Η πολύ αγαπημένη, η έξοχη, η υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Ώρες κοινής ησυχίας. Στη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στον Αλφα Ρέγιδιο 989.
1: Θες λεφτά? Φανικά. Γι' αυτό ήρθες.

0: άλλον, εγώ θα φύγω και δεν μπορεί να ξαναδείς. Κύριος.
1: Τα λεφτά δεν θα τα πάρουμε.
2: Κράτα εισιτρία.

0: οι διάλογοι που ακούγονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού είναι επειδή το κομμάτι γράφτηκε για ταινία. Είναι από την ταινία της Κατερίνας Ευαγγελάκου, Ώρες Κοινής Ησυχίας, που την μουσική και το τραγούδι έχει κάνει η Δήμητρα Γαλάνη. Ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα. Το τραγούδι αυτό θα μας φτάσει στις 7. Ολοκαινούριο, Γιάννης Μαθές, Τα Παιδιά της Εποχής. Για να ακούσουμε Τα Παιδιά της Εποχής.
1: Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

0: τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν. Καμιά φορά.
1: Η ώρα είναι 7.

Δύο λεπτά μετά τις 7 στον Alpha Radio 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manes Travel. Ξεκίνημα της καινούργιας ώρας με ένα instrumental κομμάτι, με ένα ορχιστρικό κομμάτι που λέγεται Sensitivities του Στέφανο Κορκολή. Και μέχρι να τελειώσουμε θα ακούσουμε μόνο Κορκολή. Γιατί σημαίνει τα γενέθλιά του, γιατί είναι εξαιρετικά ταλαντούχος καλλιτέχνης, γιατί είναι φίλος, ποτέ δεν μου έχει αρνηθεί τίποτα. Πάντα ό,τι του έχω ζητήσει είναι παρόν και έρχει να μας πει τα νέα του, τι πρόκειται να συμβεί φέτος. Ο Στέφανος Κορκολής, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους πιανίστες της Ελλάδας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Πατήσια. Θείος του ήταν ο Μίμης Πλέσας, ενώ ο παππούς του ήταν ο Διονύσιος Κορκολής, και από την ηλικία των 4 ετών είχε την ικανότητα αυτό το παιδάκι 4 ετών να απομνημονεύει με μεγάλη ευκολία κομμάτια κλασικής μουσικής και να τα αναπαράγει στο πιάνο σχεδόν αυτούσια. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Οδείο Αθηνών υπό την καθοδήγηση της Μαρίκας Παπαϊωάννου και με διδασκαλία της Φίβης Βάλιντα, από όπου απέκτησε το δίπλωμα πιάνου και αμέσως μετά ταξίδεψε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του με υποτροφία του γαλλικού κράτους, παρακαλώ. Δίπλα σε διεθνούς φήμης πιανίστες. Εκεί παρακολούθησε ταυτόχρονα και μαθήματα σύνθεσης και ενορχίστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας και μουσικής σχηματογράφου. Ήταν εχωμένος, που λέμε, πνιγμένος μέσα στη μουσική. Στο ξεκίνημα, όταν γύρισε από το Παρίσι, έκανε και μια μεγάλη καριέρα pop τραγουδιστή. Τα θυμόμαστε τα τραγούδια, έτσι? Αλίμονο. Αχ, τι σου πρόχειρα και βάλει το κραβιό σου. Ήταν ιστερία είχαν πάθει όλοι με τον Κορκολή. Δεν γινόταν, στις συναυλίες του ήταν κάτι το απίστευτο.

Θυμάμαι μια φορά που ήταν να πάω σε μια συναυλία του στο Παρνασσό. Λέω σε μια φίλη μου θα πάω στον Κορκολί και έκανε σαν τρελή. Λέω τι, σ' αρέσει ο Κορκολής? Μόλι είσαι τρελός, μου λέει. Εγώ ήμουν από τις πρώτες κορκολίτσες. Δεν την είχα ξανακούσει την έκφραση κορκολίτσα. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν διάφορες συχνότητες στην επαρχία που μεταδίδουν κάποια ραδιόφωνα τον Αλφα Radio, αλλά πάντα υπάρχει και το ίντερνετ στο www.alfaradio989.gr. Μας ακούτε όλο το πρόγραμμα του σταθμού, τα ακούτε ζωντανά. www.alfaradio989.gr. Κύριε Μουρατίδη, πόσο αγαπώ τις εκπομπές σας. Καλό ραδιόφωνο, όπως παλιά. Αχ, αγαπημένη η Δέσποινα από τη Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά και από μένα, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δίσου πρόχειρα και βγάλε το κραγιόν σου. Και τώρα ένα ντουέτο το οποίο έχει κάνει και αυτό μεγάλη κατάσταση, με την Ιταλίδα Φραντσέσκα Σκιάβο. Στέφανος Κορκολής, Φραντσέσκα Σκιάβο, Τι Βόλιο. Σε θέλω. Όταν γύρισε από το Παρίσι, παρόλο που είχε κάνει σπουδές τρομερές και έπαιζε τρομερό πιάνο με άλλους κλασικούς, πέσανε όλοι πάνω του να κάνει pop καριέρα. Και την έκανε αξιοπρεπέστατα και με πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Πολύ πλάκα, την έχω πατήσει κι εγώ έτσι. Παρόμοια δηλαδή, Βίκη μου. Μου λέει η Βίκη, με έστειλες. Έχω το sensitivity του Κορκολί ήχο στο κινητό μου και ξεκινάς την εκπομπή στις 7 η ώρα με αυτό. Εγώ ακούω την εκπομπή από το κινητό και ξαφνικά ψάχνω να βρω πώς θα απαντήσω στην κλίση. Νόμιζα ότι είναι κλίση. Γεια σου, Μίκη. Πολύ σωστά, Γιώργη. Με το σκόνη και θρύψαλα γινότανε ιστερία. Και μου δίνεις πάσα, βέβαια, γιατί το επόμενο τραγούδι ξέρεις ποιο είναι. Σκόνη και θρύψαλα.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω?
0: Α, το γουρσουζέψαν το ρέμο.
1: Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.
0: Η Δέσποινα που μας έγραψε πριν τη Θεσσαλονίκη μου γράφει τώρα: βρέχει καταρακτοδός στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε αν θα γίνει η συναυλία του ρέμου. Δεν θα το σχολιάσω.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά

δεν θα μ' αλλάξεις. Υπομονή Γιώργο, υπομονή. Θα τα ακούσεις όλα και μάλιστα από τον ίδιο. Αγαπάμε Στέφανο, μοναδικός καλλιτέχνης. Δεν έχω ακούσει νέα του πρόσφατα, μου λέει ο Γιώργος. Περίμενε, θα τα ακούσεις, είπα από πρώτο χέρι, θα μας τα πει ο ίδιος.

0: Λοιπόν, επιμένω σε αυτό που έλεγα πριν, ότι στο Παρίσι έκανε πάρα πολύ βαριές εντός εισαγωγικών σπουδές, δίπλα σε μεγάλα ονόματα, παγκόσμια ονόματα, ονόματα απαιτητικά, δεν ήταν της πλάκας δηλαδή. Αλλά με το που γύρισε φορτωμένος με όλα αυτά τα μαθήματα ενορχίστρωσης, διεύθυνσης ορχήστρας, μουσικής και φωτογράφου, τρομερά πράγματα. Είχε γνώρισε και τον Πιέρ Μπουλές και τον Άστρο Πιατσόλα, μεγάλους δασκάλους μουσικής, μεγάλα κεφαλαία, μεγάλα ονόματα. Μέχρι και τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς γνώρισε, ένα πιανίστα συγκλονιστικό. Ο Στέφανος, να καταλάβετε, είναι τέτοιο μεγέθους πιανίστας που τον φωνάζουν στη Ρωσία και παίζει τους κλασικούς συνθέτες της Ρωσίας, τους παίζει ο Στέφανος. Αλλά με το που γύρισε και επειδή ήταν ένας ξανθός με γαλανά μάτια κούκλος, τον βάλανε να κάνει pop ρεπερτόριο, αλλά πολύ ωραία τραγούδια, τα οποία διαρκούν μέχρι και στις μέρες μας, όποτε τα λέει γίνεται χαμός. Μπορεί να μην κράτησε πολύ η pop περίοδος του Στέφανο, αλλά αυτό που έκανε το έκανε με μεγάλη μεγάλη μεγάλη επιτυχία. Καλησπέρα αγαπημένε μας Νίκο και σε όλη την γειτονική που είμαστε, η γειτονική παρέα της μικρής μας πόλης. Στέλνουμε την αγάπη μας από Σύφνο, Ροζαλία, Νατάσα Πίκο, με μια υπέροχη φωτογραφία, ένα Άγιο Βασίλεμα. Ροζαλία, βάλτε τις φωτογραφίες παρακαλώ και στην ομάδα μας. Και πριν που έπαιζα τον Λαβρέντι, εσένα σκεφτόμουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις στον Αλφα Radio, πραγματικά. Και μου λέει η Αλέκα, λατρεύουμε Στέφανο Κορκολή. Ευχαριστούμε που μας χαρίζετε τόση όμορφη μουσική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέκα. Δράτω με τις ευκαιρίες να ξαναπώ άλλη μια φορά ότι τα μηνύματά σας τα διαβάζω, έχω οθόνη μπροστά μου, στο Viber μου τα στέλνετε 6947 989 989.

Ο Γοργολής έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά στη ζωή του, πάρα πολλές σπουδές, μεγάλες σπουδές. Μην ξεχάσω να σας πω ότι στο Οδείο του Παρισιού και στην Παιδαγωγική Σχολή Μουσικής του Παρισιού κέρδισε και το πρώτο βραβείο καλύτερης μουσικής σύνθεσης για σύγχρονο μπαλέτο στο Διεθνές Φεστιβάλ της Βαλντεμάρν. Η καριέρα του περιέχει τα πάντα. Έχει pop, έχει σινεμά, έχει θέατρο, έχει τηλεόραση, έχει ρεσιτάλ κλασικής μουσικής, έχει Μίκη Θεοδωράκη, έχει Καβάφη, έχει πολλά πράγματα. Έχει ρίξει τρομερή δουλειά. Τα τελευταία χρόνια έβγαλε 3 CD, τα οποία είναι διαμάντια, 2 με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, που ο Μίκης Θεοδωράκης τότε ζούσε ακόμα και είχε πει, μόλις άκουσε τη δουλειά που είχε κάνει ο Κορκολής, είχε πει ότι ο Κορκολής είναι ο ιδανικός ερμηνευτής και πρεσβευτής της μουσικής μου. 2 CD έβγαλε με το Μίκη, τη συνάντηση το 2015 και τη συνάντηση 2 το 2016. Και μετά έβγαλε και ένα συγκλονιστικό άλμπουμ βασισμένο στα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Θα τα πούμε αυτά. Έχουμε καιρό μέχρι να φτάσει η ώρα 8. Κομμάτι που ακούμε, βεβαίως και είναι δικό του, είπαμε μέχρι τις 8 μόνο Κορκολής, είναι τα γενέθλια του σήμερα, ένα μικρό αφιέρωμα, γιατί τον αγαπάω σαν καλλιτέχνη και τον αγαπάω και σαν φίλο, που ό,τι και να το έχω ζητήσει, ποτέ δεν μου έχει πει όχι, πάντα είναι παρόν στο πλευρό μου. Τα αστέρια χάθηκαν, έτσι λέγεται το κομμάτι που ακούμε.

Καλά, Ροζαλία, ακόμα χαζεύω τη φωτογραφία που μου στείλες. Παιδιά, ένα συγκλονιστικό ήλιο βασίλεμα από τη Σύφνο. Αλλά τόσο ωραία φωτογραφία. Μπράβο, Ροζαλία. Σε παρακαλώ πολύ, δημοσίευσέ την και στην ομάδα μας στο Facebook. Να τη δούνε όλοι. Να περνάτε καλά. Τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στην Νατάσα και στον Πικό. Ο Πικό είναι το σκυλάκι, έτσι. Άλλη μια τεράστια επιτυχία, την οποία έχει γνωρίσει και επανεκτελέσεις από ό,τι θυμάμαι. Εκείνη της εποχής, της pop περίοδου του Στέφανο, είναι η περίφημη Λατέρνα, που ξεκινάει με τη μικρή πλατεία στη μικρή μας πόλη.

Χαίρετε. Λατρεύω τον κύριο Κορκολή. Πού το, χάθηκε το μήνυμα. Όχι, είναι αυτό. Λοιπόν, χαίρετε, λατρεύω τον κύριο Κορκολή. Χαίρετε κύριε Μουρατίδη. Σας εύχομαι καλές εκπομπές. Αλέξανδρος Μανταλβάνος, ψευδόνυμο Μόνης. Δεν χρειάζονται όλα αυτά, παιδιά. Σας είχα γνωρίσει διαμέσου της Σίλβιας Ευθυμίου, μάλιστα. Αχ, βρε καρδούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, να είσαι καλά.

Εκτός από τα δικά του τραγούδια, εκείνη την περίοδο έγραφε τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες. Ποιους να πρωτοθυμηθώ, τη Μαντώ, τη Μαρινέλα, τον Μητροπάνο, τον Νταλάρα, έχει δώσει τραγούδια, Πρωτοψάλτη, Γαλάνη, και ολόκληρο άλμπουμ με τη Γαλάνη, πέρα από τραγούδια. Σας έλεγα, έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά ο Κολλής στην καριέρα του, που έτσι και τη συγκεντρώσει κάποιος αυτό και κάνει τόμους ολόκληρους. Και επίσης έχει κάνει και πολύ ωραία ντουέτα, εκ των οποίων το ένα θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία και ξέρετε πολύ καλά ότι τις επιτυχίες τις τιμούμε ιδιαίτερως.

Όπως σας έλεγα λοιπόν, ο Στέφανος Κορκολής έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά στην καριέρα του. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σας λέω ότι έτσι και τη συγκεντρώσει κανείς θα εντυπωσιαστεί. Γιατί πέρα από τα pop τραγούδια, εκείνη την περίοδο που έκανε την pop καριέρα που λέμε, αλλά τρομερά πετυχημένη. Τρομερά. Οι συναυλίες του ήταν κάτι το απίστευτο. Έχει γράψει μουσική για το σινεμά, έχει γράψει μουσική για το θέατρο, για την τηλεόραση, έχει δώσει ρεστάλ κλασικής μουσικής. Η συνεργασία που έκανε με τα τραγούδια του Νίκη Θεοδωράκη. Πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια έχει οργώσει όλο τον κόσμο δίνοντας ρεσιτάλ. Σήμερα λοιπόν ο Στέφανος, που σας έλεγα πριν ότι τον εκτιμώ αφάνταστα για ως καλλιτέχνη, αλλά και πάντα και ως φίλος, πάντα ήταν δίπλα μου σε ό,τι του ζήτησα. Σήμερα μου έκανε ένα δώρο, για μένα ήταν αναπάντεχο. Πραγματικά. Και μετράει πάρα πολύ αυτό. Και θα το ακούσουμε αμέσως. Είναι ένα λεπτό κρατάει. Ένα δείγμα της μουσικής που γράφει για τη θεατρική παράσταση Άννα Καρένινα. Και την ακούμε πρώτη φορά εμείς. Ακούστε, ακούστε μουσικάρα.

0: Την περασμένη Κυριακή εδώ στη μικρή μας πόλη είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Λένα Παπαλιγούρα, η οποία θα παίξει την Άννα Καρένινα. Είπαμε μερικά πράγματα, αλλά θα πούμε περισσότερο όταν πλησιάσει η πρεμιέρα της παράστασης. Αυτό που μου έκανε σήμερα ο Στέφανος και μου στείλει τη μουσική, πραγματικά παιδιά κόντευα να ουρλιάξω από τη χαρά μου. Στέφανε.
1: Αγαπημένο μου.
0: Χρόνια πολλά καταρχήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και όχι μόνο πολλά, υπέροχα και συναρπαστικά.
1: Έτσι, αυτό μετράει πάνω από όλα, Νικολάκη μου καλέ. Αγαπημένο μου.
0: Να σου πω, τι μουσικάρα είναι αυτή?
1: Είναι μία από τις μουσικές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολύ μουσική το έργο. Ξέρεις με τον το σκηνοθέτη τον Πέτρο τον Ζούλια. Βέβαια, ξεκινήσαμε, ξέρεις, με την έννοια του ότι να κάνουμε κάποιες μουσικές. Εντάξει, δεν είναι τέτοιο το θέμα, είναι τέτοιο το έργο. Δεν μπορούσα να κρατηθώ, είναι πάνω από 50 λεπτά μουσική. Και τώρα πρέπει, και του γράψα καλή διαχείριση.
0: Να σου πω, σηκώνει το έργο, γιατί είναι τέτοιο το έργο, σηκώνει και τέτοιου είδους μουσική. Σου λέω, με το που το άκουσα αυτό που μου στείλες, λέω, όπα, είναι η Άννα Καρένινα αυτή η μουσική.
1: Όντως. Μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι καλά, σωματικά λίγο κουρασμένος, γιατί τώρα που με παίρνεις μέσα στη Γερμανία, γιατί έπρεπε να πάω για μια συναυλία που θα τη δώσω σε λίγο, σε κάτι πολύ όμως αγαπημένους μου φίλους στο Ερλάνγκεν. Επιστρέφω αύριο, γιατί παίζω στον Ασπρόπυργο με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και μετά από Λάρισα με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας, όπου παίζουμε την Πέμπτη που μας έρχεται, ένα αφιέρωμα εφόλης της ύλης από τα συμφωνικά μου έργα μέχρι τα τραγούδια μου, αλλά ενορχιστρωμένα με μεγάλη ορχήστρα. Όπως ξέρεις, το είχα κάνει και γενικότερα το κάνω. Αυτό είναι η μεγάλη μου αγάπη, να πειράζω εντός εισαγωγικών τις μουσικές μου, ακόμα και τα πιο έτσι γνωστά μου τραγούδια, να τους δίνω ένα συμφωνικό χαρακτήρα.
0: Και πολύ, πολύ καλά κάνεις.
1: Στη
0: Γερμανία που είσαι, μια πόλη είσαι?
1: Στο Ερλάνγκεν, είναι ένα υπέροχο μέρος. Επίσης θέλω να σου πω, γράφω βυσινόκηπο παράλληλα, γιατί... Βέβαια, όπου πρωταγωνιστεί Κάτια Δανδουλάκη στη σκηνοθεσία Σοφίας Πειράτου, και γράφω παράλληλα τα δύο μαύρα πουκάμισα που θα παιχθεί στο Μέγκα. Είναι από το βιβλίο του Μένιου του Σακελαρόπουλου, σε σκηνοθεσία του Μάριου Καραμάνη και του Κώστα Κιμούλη, και σε βέβαια σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου, με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Αντώνη Μυριακό, τη Μαριάννα Κιμούλη και τα λοιπά.
0: Φτωχό.
1: Έχω αυτό που μου αρέσει, Βερνικό. Έχω αυτό που μου αρέσει. Το ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους πόσο μου αρέσει να γράφω για θέατρο, για κινηματογράφο. Και ξέρεις, όλα αυτά μαζί είναι μεν διαφορετικά. Είναι βέβαια δύο ροζ συγγραφείς πολύ κοντά, ενώ όχι υφολογικά στη γραφή τους, αλλά χρονολογικά. Όπου και αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί θα έπρεπε το ένα να μην μοιάζει με το άλλο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αλλά από την άλλη είναι τόσο όμορφη αυτή η πρόκληση που τίποτα. Εγώ είμαι χαρούμενος που έχω αυτή τη στιγμή τόσα να ντύσω τόσες εικόνες με τη μουσική μου, γιατί αυτό είναι που είναι αυτό που αγαπάω και λατρεύω.
0: Εγώ ακόμα μου έχει μείνει στα αυτιά μου και στα μάτια μου η παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής με το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που έχεις γράψει καταπληκτικά πράγματα.
1: Το musical που είχα την τρελή ιδέα να το κάνουμε στην Αυλή των Θαυμάτων.
0: Ναι, στην Αυλή των Θαυμάτων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που έχεις κάνει πάλι πολύ ωραία πράγματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που μιλάνε για σένα και σε αγαπάνε και μου λένε τρομερά λόγια.
1: Να είναι καλά, για
0: μέχρι η φίλη μας η Βίκη έχει στο κινητό της αυτό το sensitivity, για να καταλάβεις.
1: Α, το sensitivity, ok.
0: Το έχει στο μυζί. Και μόλις το έπαιξα, έπαθε κοκομπλόκο. Νομίζω ότι έχει κλείσει. Στέφανε, θέλω να κάνεις μια μικρή υπομονή. Μπορείς να περιμένεις λίγο?
1: Όσο θέλεις, εδώ είμαι εγώ.
0: Περιμένε, γιατί θέλω κάτι να ακούσουμε παρέα και με τους ακροατές. Ο Στέφανος Κορκολής παίζει πιάνο εδώ, έτσι. Ένας άνθρωπος με ένα πιάνο είναι αυτό που ακούμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε δεν ήταν ορχήστρα, ήταν ο Κορκολής να παίζει πιάνο, έτσι. Δηλαδή, έχω μείνει, υποκλίνομαι.
1: Νίκη στο Δωράκι, βέβαια.
0: Νίκη στο Δωράκι, η μικρή σου ήταν.
1: Έτσι, έτσι. Εντάξει, για το Μίκη, τώρα τι να λέμε, ήταν.
0: Άστο Μίκη, παιδί μου, το θέμα είναι εσύ πώς έπαιξες πιάνο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχουν πάθει πλάκα όλοι, και ειδικά στη Ρωσία που σε καλούν συνέχεια.
1: Μπράβο. Τι γίνεται. Δεν είναι το πώς παίζω πιάνο, είναι τι παίζω στο πιάνο. Γιατί ο Μίκης πραγματικά για μένα είναι το, νομίζω, το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ότι υπήρξε δεύτερος πατέρας μου. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ ανακάλυψα το συμφωνικό του έργο πολύ αργά, δυστυχώς για μένα. Αλλά έκτοτε δεν σταματάω να παίζω όπου σταθώ και βρεθώ Μίκη Θεοδωράκη, και κυρίως το συμφωνικό του έργο. Γιατί είναι κάτι που. Αυτό θα το κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να μιλήσουμε για τον Μίκη και για την σχέση μου με τον Μίκη. Πολύ πιο έτσι αναλυτικά και όμορφα.
0: Πολύ, πολύ χαίρομαι, βεβαίως. Όποτε θέλεις. Επίσης, διάβασα κάπου ότι τέλος του μήνα, 25 Σεπτεμβρίου, κάνεις ένα live. Υπέρ των, της προστασίας των υποειδών.
1: Ναι.
0: Σε ένα κτήμα.
1: Ναι. Σε ένα κτήμα, ναι. Είναι κάτι το οποίο. Κοίταξε κάτι. Γενικά, για ό,τι είναι απροστάτευτο και αδύναμο, ναι, κάνω.
0: Πολύ καλά κάνεις, που βρίσκεις και χρόνο. Αλλά τόσα πολλά πράγματα, εγώ ήδη κουράστηκα.
1: Και, εντάξει, είναι, η χαρά μου είναι να παίζω μουσική, να τη μοιράζομαι με τον κόσμο, με τους φίλους μου. Αυτή είναι η χαρά μου. Αυτή είναι η χαρά μου, Νίκο μου. Και όπως ξέρεις, τόσα χρόνια, αυτό είναι που με κάνει και ακόμα νιώθω, ξέρεις, μέσα μου να έχω φωτιά. Και εντάξει, η μουσική είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σου εύχομαι χρόνια πολλά και συναρπαστικά.
1: Σε ευχαριστώ, καλέ μου.
0: Και καλά να πάει η απόψινή βραδιά στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι, και στο καινούριο σου στέκι, να κάνουμε μια εκπομπή από αυτές που, έτσι, που μιλάμε πιο πολύ και έχουμε και το χρόνο, και να αναλύσουμε και να σου στείλω και παραπάνω κομμάτια και από την Άννα Καρένινα και από τον Πισινό.
0: Πρόσεξε καλά.
1: Τα μαύρο που κάποιος.
0: Πρόσεξε καλά, δεσμεύεσαι, θα έρθεις εδώ και θα κάνουμε 3 ώρες εκπομπή μαζί.
1: Με χαρά.
0: Ωραία,
1: με χαρά, Νικολάκη μου.
0: Τέλεια.
1: Έγινε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο σε όλες και όλους που μας ακούνε, που είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ, γιατί είχαμε επιθυμήσει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο.
0: Έτσι που λένε, άρα, ναι.
1: Που μας έλειψες. Τι έτσι σου λένε, είναι αλήθεια, Νίκο μου. Είναι αλήθεια, γιατί κάνεις αυτό που λέμε το σωστό ραδιόφωνο, κάτι που λείπει πλέον, πάρα πολύ λείπει. Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα.
0: Ναι, μην επεκταθείς, ναι.
1: Αλλά το φρενάρω, έτσι, βάζω φρένα. Αλλά αυτό είναι το ραδιόφωνο και αυτό που κάνει ο Νίκος Μουρλατίδης. Και όλοι κοντά εδώ, στο φίλο μας τον Νίκο, παιδιά, ακούστε με.
0: Ευχαριστώ, Στέφανε.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά.
0: Κι εγώ σ' αγαπώ, βέβαια. Ο Στέφανος Κορκολής, στον Alpha Radio 989. Από τη Γερμανία, την ημέρα των γενεθλίων του, και εμείς ακούμε μουσικές και τραγούδια του Στέφανου Κορκολή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μουσική του Στέφανο Κουρκολία για την τηλεόραση, για ένα πολύ πετυχημένο σίριαλ που λέγεται «Είσαι το τέρι μου».

0: Όσο ενδιαφέρον έχει για ένα συνθέτη, φαντάζομαι, αλλά με όσους έχω συζητήσει, αυτό μου λένε. Όσο ενδιαφέρον λοιπόν έχει να γράψει ένα τραγούδι και το οποίο να γίνει επιτυχία και να μπει στα στόματα του κόσμου, να το τραγουδήσει ο κόσμος, άλλο τόσο ενδιαφέρον έχει να γράψει μουσική, να επενδύσει κάποιες εικόνες με τη μουσική του και να έρθουν να δέσουν οι εικόνες αυτές, είτε είναι στην τηλεόραση, είτε στο σινεμά, είτε στο θέατρο. Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να δεις μια εικόνα και να γράψεις επάνω της μουσική. Σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν.
0: Όσα έγιναν.
1: Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν.
0: Άγιος Έρωτας.
1: Λύπες και όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

από την πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά Άγιος Έρωτας, μουσική και τραγούδι Στέφανος Κορκολής, τα λόγια είναι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Η μικρή μας πόλη οδηγείται στην έξοδο, μου λέει ο φίλος μας ο Γιώργης, άκου να δεις τώρα. Είχα μια φίλη, δεν ζει πια, που είχε σπουδάσει φιλοσοφία στο Λεμόνοσοφ της Ρωσίας. Είχε τρέλα με τη συμφωνική του Θεοδωράκη, έτσι την έμαθα κι εγώ. Και έτσι έμαθα και ένα δίσκο του, που δεν είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα, που τον λατρεύω. Τα πρόσωπα του ήλιου. Τέλεια. Ο Αλέξανδρος μου λέει καλό βράδυ, είναι αναμονή για αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ Αλέξανδρε. Η μικρή μας πόλη οδηγείται στην έξοδό της κάθε Σάββατο για Κυριακή. Η μικρή πόλη ταξιδεύει με τη Manesis Travel. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έχει κάνει ο Στέφανος με την Σοφία Μανουσάκη του Μίκη Θεοδωράκη, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», και θα τελειώσουμε με το «Επέστρεφε» σε λόγια του Κωνσταντίνου Καβάφη. Καλό βράδυ, να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, αύριο στις 5 και πάλι μαζί.

0: και παίρνε με. Αγαπημένη αίσθηση σε επέστρεφε και παίρνε με.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τουδαχτάρης και για τα επόμενα 60 λεπτά μιλάμε για το αυτοκίνητο όπως πραγματικά μας αρέσει. Με τεχνολογία, αλλά χωρίς τεχνολογικό φανατισμό. Με αριθμούς, αλλά και με προσωπική άποψη. Και κυρίως με ενδιαφέρον για όλα όσα συμβαίνουν πίσω από δελτία τύπου, διαφημίσεις και οπουδήποτε αλλού μπορούμε να δούμε αυτοκίνητο. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα, φίλες και φίλοι. Απόψε έχουμε μια εκπομπή δομημένη, ειδικά για όσους δεν αντιμετωπίζουν το αυτοκίνητο σαν οικιακή συσκευή, θα έλεγα εγώ, και σαν τάμπλετ με ρόδες που λες εσύ, Άρη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το τάμπλετ με ρόδες το είπα κάποια στιγμή. Δεν είναι γενικό. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει να απολογηθώ, ας πούμε. Δεν το χρησιμοποιώ γενικά. Δεν το χρησιμοποιώ γενικά. Απλώς σε κάποια εκπομπή πριν το καλοκαίρι κιόλας κάτι συζητούσαμε και κάπως πάνω σε αυτό που συζητούσαμε βγήκε. Δεν είναι κάτι που χρησιμοποιώ γενικά.
2: Να σου πω κάτι. Σε όσους το έχω πει, έχουν σκάσει από τα γυαλιά και μου λένε δεν έχει άδικο Άρης. Δεν έχει άδικο Άρης.
1: Εντάξει, απλώς θέλω να πω.
2: Η άποψή σου αυτή είναι αποδεκτή από κοινό.
1: Εντάξει, δεν είναι. Όλα θέλουν ένα μέτρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Κάπως έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο και από πλευράς Motorsport και από Formula 1 που θα μιλήσουμε αργότερα, από WRC. Σε πήγα λίγο στην άλλη άκρη μέχρι να γυρίσουμε στα καθημερινά.
2: Τι μου θύμισε αυτό το σημερινό το Σαββατοκύριακο και έκανα και μια ανάρτηση στο Facebook με το ράλι που ξεκινάει αυτή τη Θεσσαλονίκη, το ράλι διεθνούς εκθέσεως, στο οποίο είχα τρέξει τότε με το πόνι.
1: Μάλιστα. Από την ανάρτηση στο Facebook που πήγες να μας πεις ότι είσαι τεχνολογικά προηγμένος, μας πήγες μετά 40 χρόνια πίσω. Εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Μαζί σου είμαστε.
2: Εθνική υπερηφάνεια το πόνι τότε στη Θεσσαλονίκη. Εθνική υπερηφάνεια.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάμε τα νέα μας. Τι έχουμε για αυτή την εβδομάδα?
1: Κοίταξε να δεις. Το πιο ενδιαφέρον, όχι, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και θα ξεκινήσω με αυτό. Επειδή και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λίγο μιλήσαμε για παραγωγές αυτοκινήτων και ήταν ένα πολύ ωραίο θέμα που το κλείσαμε νομίζω, όμως τώρα...
2: Πόσα αυτοκίνητα έχει, από κάθε μοντέλο πόσα αυτοκίνητα έχουν πουληθεί παγκόσμια, έτσι?
1: Σωστά.
2: Ήταν πρώτο το Toyota Corolla, αν θυμάμαι καλά. Και δεύτερο το Volkswagen Golf.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη σειρά. Σε πήγα εκεί όμως γιατί παρήχθη το εκατομμυριοστό Ford Puma. Αυτή την εβδομάδα.
2: Ένα εκατομμύριο Ford Puma.
1: Το οποίο δεν ήταν βενζινοκίνητο, ούτε mild hybrid, ήταν ηλεκτρικό. Puma Genie, λοιπόν.
2: Μου το χάλασες τώρα.
1: Το εκατομμυριοστό.
2: Τώρα μου το χάλασες.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί το Puma έχει ξεκινήσει... τα πρώτα Puma που ήταν κάτι πολύ ωραία, στρογγυλά, σπορτίβ, διθέσια και με ένα μικρό κάθισμα πίσω.
1: Τρέχεις, κάτσε, περίμενε. Να πούμε ότι θα φτάσουμε στο πώς ξεκίνησε το Puma, αλλά να πούμε πρώτα ότι το σύγχρονο Puma, δηλαδή η τελευταία γενιά του, βρίσκεται στην παραγωγή από το 2019 και έφτασε πλέον το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου αυτοκινήτων. Το εκατομμυριοστό λοιπόν, όπως προαναφέραμε, ήταν ένα αμυγός ηλεκτρικό Puma Genie. Και αυτή η επιλογή πιθανότατα να έχει και σαφή συμβολισμό. Έτσι, είναι ένα μοντέλο το οποίο εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς εμπορικούς πυλώνες της Ford για την Ευρώπη και καλείται τώρα να μεταφέρει την εταιρεία, μάλλον και αυτό καλείται να μεταφέρει την εταιρεία στην ηλεκτρική εποχή.
2: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ μας λες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το Puma, το ηλεκτρικό ξαφνικά. Και η Mercedes τώρα την ίδια στιγμή παρουσίασε ένα περιορισμένης παραγωγής κουπέ με V8 κινητήρα, βενζινοκίνητο οπωσδήποτε, με 646 κήπους.
1: Μιλάς για την Mercedes AMG CLE 646, θα μου επιτρέψετε και τα γερμανικά, Special Anfertigung, έτσι λέγεται το μοντέλο, σε 30 αντίτυπα, αν δεν κάνω, 30 θα παραχθούν δηλαδή, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα.
2: Αλλά βενζινοκινητήρας, φίλε, βενζινοκινητήρας, έτσι.
1: 4 λίτρα, 2 τούρμπο, 8 κύλινδροι, 646 ύπη, 850 νιουτόμετρα ροπή και προφανώς κίνηση, προφανώς όχι, και κίνηση στους πίσω τροχούς.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι αυτοκίνητο που μοιάζει λιγότερο με εμπορικό προϊόν και δεν είναι. Είναι περισσότερο μια υπενθύμηση του τι μπορεί να κάνει ακόμα το Affalterbach που είναι η έδρα της AMG. Και κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε κιόλας για να το πάνε λίγο και πιο ελαφρά ότι όταν οι λογιστές αφήσουν για λίγο τους μηχανικούς μόνους τους, τα πράγματα αρχίζουν και έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
2: Και η BMW.
1: Αν θες και BMW, εντάξει. BMW, λοιπόν, η BMW φαίνεται να προχωρά στην επόμενη φάση εξέλιξης της iX5 Hydrogen. Ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο, λοιπόν. Τα νέα πρωτότυπα αυτού του μοντέλου πραγματοποιούν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, ενώ στο Μόναχο προχωράει στην αρμολόγηση του συστήματος κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς. Παράλληλα, το εργοστάσιο της BMW στο Steyr προετοιμάζεται για τη μελλοντική παραγωγή του συστήματος και φαίνεται ότι η BMW επιμένει στη λογική της τεχνολογικής ουδετερότητας. Δηλαδή, μπαταρία όπου λειτουργεί καλύτερα, υδρογόνο όπως βλέπουμε τώρα όπου υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και κινητήρες εσωτερικής καύσης και επίσης κινητήρες εσωτερικής καύσης, συγγνώμη, όπου εξακολουθούν να έχουν νόημα.
2: Να σου πω κάτι. Αυτό που εγώ λέω πάντα ότι το μέλλον της αυτοκίνησης είναι το υδρογόνο, το ασπάζεσαι πρώτα απ' όλα εσύ που με ακούς, οι ακροατές μας που μας ακούνε γύρω γύρω, και η BMW το κάνει λίγο πράξη.
1: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω Viber στο 6947-989-989 και αν κάποιος επιθυμεί με email στο onair@alpharadio989.gr.
2: Για να μας πούνε αν το μέλλον του αυτοκινήτου θα είναι υδρογόνο ή να μας πούνε αυτό που λέγαμε προχθές, ποιο ήταν το αγαπημένο τους αυτοκίνητο από την εποχή τη δική μου και τη δική τους, η πρεσβύτερη, μέχρι σήμερα.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Επίσης, μπορεί κάποιος να έχει εντοπίσει κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, οτιδήποτε. Είμαστε ανοιχτοί στο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Θες να συνεχίσουμε με την τέταρτη είδηση?
2: Για λέγε.
1: Στην τέταρτη είδηση, λοιπόν, έχουμε τη Volvo, την οποία δεν τη συναντάμε και συχνά, η αλήθεια είναι, σε νέα, η οποία ανανεώνει τα X40, X40 και EC40, EC40 δηλαδή. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν νέα φώτα, επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, αναβαθμισμένο εσωτερικό, οθόνη 11,2 ιντσών και νέα γενιά αισθητήρων, καμερών και ραντάρ. Και η ψηφιακή πλατφόρμα τους θα ενσωματώνει πλέον και το Gemini της Google, δηλαδή η AI.
2: Ξέρεις κάτι, εσύ με λες τεχνολογικά αναλφάβητο.
1: Όχι, δεν σε είπα ποτέ τεχνολογικά αναλφάβητο.
2: Κάπως έτσι.
1: Συγγνώμη, εντάξει.
2: Τέλος πάντων, έβλεπα λοιπόν ένα βιντεάκι στο YouTube το οποίο έκανε σύνδεση κάπου, και ίσως το πούνε πολλοί από αυτούς που μας ακούνε και εσύ ενδεχομένως δεν το έχεις δει, όπου είναι μία πίστα, ένας διάδρομος μάλλον, ο οποίος έχει μικρά αυτά που έχουν για να επιβραδύνεις την ταχύτητά σου όταν μπαίνεις στα πάρκινγκ κτλ. Αλλά μία μεγάλη, περίπου στο 200 μέτρα θα έλεγα 300. Εκεί παίρνουν φορά κάποια αυτοκίνητα και περνάνε από πάνω και δείχνει πώς αντιδρούν οι αναρτήσεις κλπ. Αν αυτό δεν είναι AI και είναι πραγματικότητα, έχω μείνει πραγματικά κατάπληκτος με τις επιδόσεις κάποιων αυτοκινήτων. Και επειδή μιλήσαμε για Volvo και επειδή η Volvo στηρίζεται πάντα στην, αν θέλεις, το κυρίως σλόγγαν και το κυρίως αυτό που προβάλλει προς τα έξω η Volvo είναι η ασφάλεια, θα έλεγα ότι οι επιδόσεις στο συγκεκριμένο τεστ, αν αυτό είναι, λέω πάλι, αληθινό και δεν είναι AI, δεν είναι καλύτερες.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα.
2: Δεν ξέρω, έχει τύχει να το δεις? Έχει να το δεις αυτό το βιντεάκι?
1: Δεν έχει τύχει να το δω, αλλά ήθελα να σου πω κάτι. Έτυχε να δω αυτήν την εβδομάδα μία λίστα η οποία είναι μία από τις έρευνες και από τα δεδομένα που ανακοινώνει η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η οποία έλεγε ότι στην Ελλάδα είμαστε στην τελευταία θέση στο αν διπλοτσεκάρουμε τα νέα τα οποία διαβάζουμε online. Το λέω πολύ γρήγορα και εύκολα.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ και, δεν το κάνω, συγγνώμη.
1: Και με αυτό που μας περιγράψεις λοιπόν μόλις τώρα, ήταν μια πολύ ωραία πάσα. Δεν ξέρω τι ήταν. Μπορείς, ευχαριστώ, να το στείλεις και να το δούμε και να επανέλθουμε στην ευρανή εκπομπή να δούμε αν ήταν τελικά AI ή όχι.
2: Απολογούμε ότι δεν τα διπλοτσεκάρω τα νέα. Απλά είναι, ξέρω, αυτά που
1: όχι,
2: τα
1: δεν θέλω να απολογηθείς. Δεν συμβαίνει μόνο σε σένα. Δεν είπε η Eurostat ότι εσύ συγκεκριμένα δεν διπλοτσεκάρεις τα νέα και είσαι στην τελευταία θέση. Η χώρα μας είναι στην τελευταία θέση. Έτσι. Να σου πω κάτι άλλο ενδιαφέρον γενικότερα για την μετακίνηση. Και είναι και η πέμπτη είδησή μας. Και μετά να πάμε σε ένα break. Ότι η IAA Transportation, δηλαδή μια έκθεση mobility, θα ανοίξει τις πύλες της στις 15 Σεπτεμβρίου στο Ανόβερο, που είναι το Πρέσιντε στις 14 και ανοίγει τις πύλες προς το κοινό στις 15. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη λοιπόν ευρωπαϊκή έκθεση κινητικότητας αλλά και επαγγελματικών μεταφορών. Θα φιλοξενήσει περισσότερες από 150 πρεμιέρες και νέα προϊόντα από ηλεκτρικά βαν, φορτηγά υδρογόνου, νέα συστήματα logistics, αυτόνομη οδήγηση και λύσεις για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι το λέω πάντα, αλλά το πούμε άλλη μία, ότι να μην υποτιμούμε ποτέ τα επαγγελματικά οχήματα, γιατί και πάρα πολλά πράγματα ξεκινάνε και από τα επαγγελματικά οχήματα.
2: Και ξέρεις τι άλλο, με βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά πάλι ότι οι εκθέσεις ξαναπαίρνουν τη θέση που είχαν πριν από το COVID, ξαναπαίρνουν τη θέση τους στο παγκόσμιο στερέωμα. Δηλαδή και η Γενέβη θα γίνει στη Γενέβη. Και
1: κράτησε το αυτό, να πάμε σε ένα διάλειμμα και το συζητάμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Είμαστε εδώ, είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Φαχτάρης. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας. Και Αντώνη, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Ωραία. Περνάμε λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η προηγμένη τεχνολογία hands-free οδήγησης Blue Cruise της Ford, διαθέσιμη πλέον στα Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid. Η τεχνολογία hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο Blue Cruise εισάγεται και στα μοντέλα που προαναφέραμε, το Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid, προσφέροντας έτσι πρόσβαση σε χιλιάδες νέους πελάτες Ford. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση στην Ευρώπη το 2023 και πλέον αποτελεί το πιο ευρέως διαθέσιμο hands-free eyes-on προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού. Πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα εξοπλισμένα με το Blue Cruise κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους παγκοσμίως, με τους οδηγούς τους να έχουν διανύσει περισσότερα από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίς να κρατούν το τιμόνι, χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Τελείωσε το διαφημιστικό μας break.
0: Ναι, και να σου πω ότι και εγώ τελείωσα.
1: Να ρωτήσω.
0: Να ρωτήσω.
1: Για εξήγησε το αυτό που πες.
0: Λοιπόν, θα στο εξηγήσω διαφορετικά. Σήμερα δεν ήρθα στο στούντιο από την διαδρομή που ακολουθώ πάντα, δηλαδή από το σπίτι που βρίσκομαι το Σάββατο να έρθω στο στούντιο. Έκανα μια μεγαλύτερη βόλτα γιατί οδηγώ ένα Puma αυτή την εβδομάδα. Όχι Τζένι, συμβατικό Puma, το οποίο όμως έχει Blue Cruise. Και θέλω να σου πω ότι μέσα από διάφορους επαρχιακούς δρόμους βρέθηκα και μπήκα στην Εθνική στο Κάστρο και από το Κάστρο μέχρι και την Βιλτανιώτη σχεδόν, εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989, με έφερε αυτόνομα το Ford Puma με τον Blue Cruise. Δεν ξέρω αν έχεις ερωτήσεις μετά από αυτό.
1: Ναι, έχω μια βασική ερώτηση. Δεν φοβήθηκες?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα, ήμουνα μόνιμα ενθουσιασμένος. Και επειδή θα σου δοθεί η δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα, να το πούμε και αυτό, να οδηγήσει ένα Puma Genie με Blue Cruise, δηλαδή να σε βάλουμε στα πολύ βαθιά και ηλεκτροκίνητο και Blue Cruise, θα μου πεις και εσύ μετά.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ μια φορά που είχα ένα Honda Civic, το οποίο έχει lane assist και cruise control, ας πούμε, και το keep distance από τα μπροστινά αυτοκίνητα. Και εντάξει,
0: μιλάμε για αυτόνομη οδήγηση και εσύ πάλι με πήγες 20 χρόνια πίσω.
1: Ότι και αυτό το απλό πράγμα, ας πούμε, δεν μου ενέπνευε καμία εμπιστοσύνη και βάστα κάτω τη μόνη.
0: Τι εννοείς? Είναι εκπληκτικό. Και επίσης, επειδή έτυχε μέσα στην εβδομάδα να κάνω και μία διαδρομή στην Αττική Οδό με τις κόρες μου μέσα, μόλις τους το έδειξα σαν σύστημα, πρέπει να τις ρωτήσεις. Ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος. Και κακώς δεν ήμουν έτοιμος με βίντεο. Θα το κάνω την επόμενη φορά.
1: Δηλαδή, για να το καταλάβω, εγώ ο αναλφάβητος, όπως είπες, κάθεσε απλά.
0: Δεν το είπα εγώ, μόνος σου το λες, δεν ξέρω γιατί.
1: Το σκέφτηκες και το βλέπω στα μάτια σου. Δεν το βλέπω στα μάτια σου, το σκέφτεσαι. Και κάνεις κάτι γκριμάτσες, τέτοιες περίεργες. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν σε κακό, λέγω καθόλου. Δηλαδή, προγραμματίζεις στην οθόνη του αυτοκινήτου το που θες να πας, σαν να είσαι, ας πούμε, να ψάχνεις μια διαδίκτυα.
0: Κοίταξε να δεις. Μπορείς να έχεις το navigation, αυτό είναι κάτι άλλο. Λειτουργεί όπως ένα adaptive cruise control. Ενεργοποιείται στις διαδρομές που υπάρχει διαθέσιμο, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο παντού, αλλά υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων ταχείας κυκλοφορίας της χώρας. Ταχείας μάλλον Αττική Οδό και αυτοκινητοδρόμους. Έτσι, το βλέπεις, ενεργοποιείται, σου ανάβει κανονικά η οθόνη, σου λέει Blue Cruise On, είναι εκπληκτικό. Θα σου στείλω βίντεο για να καταλάβεις. Δεν μπορώ να το πει. Νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν να πάω.
1: Θα πάμε μαζί την πρώτη βόλτα, θα οδηγήσεις εσύ. Εγώ θα έχω βάλει 14 ζώνες ασφαλείας.
0: Δεν χρειάζεται. Μία είναι αρκετή, γι' αυτό έχουν τα αυτοκίνητα. Αν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες, θα είχαν περισσότερες. Αλλά δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση.
1: Τι να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, έχω περάσει άλλη εποχή τελείως. Για εμάς τους παλαιότερους, όλα αυτά
0: έχουν περάσει. Αδικείς τον εαυτό σου, θέλω να σου πω.
1: Δεν τον αδικώ. Να οδηγώ ένα αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα αυτόματο, έτσι. Και να μην κάνω τίποτα, απλά να κάθομαι. Δεν μου κάθεται καλά. Τι να πω. Δεν μου κάθεται καλά απλά. Ίσως αν ήμουν 20-30 χρόνια νεότερος, όπως εσύ, θα το χαιρόμουν και θα έλεγα όλα αυτά τα ενθουσιώδη λόγια που λες εσύ και θα προέτρεπα τους ακροατές μας να το πάνε, να το δουν, να το δοκιμάσουν και να αισθανθούν και αυτοί τη χαρά που αισθάνθηκες εσύ. Κλείνω. Αυτό.
0: Ναι. Είχαμε μείνει, έχουμε λίγο χρόνο νομίζω Κωνσταντίνε, αλλά να πούμε που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στην έκθεση επαγγελματικών οχημάτων του Ανόβερου που θα ανοίξει τις πύλες της την ερχόμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι μην υποτιμούν ποτέ τα επαγγελματικά οχήματα. Ενώ απέναντι στην εξέλιξη τεχνολογίας, γιατί είναι συστήματα που μετά περνάνε και στην υπόλοιπη αυτοκίνηση. Δεν ξέρω αν θέλεις να σημειώσεις κάτι εδώ, αν έχεις κάποια αναφορά από το παρελθόν, αν θυμάσαι κάτι. Όχι.
1: Όχι, απλά έτσι μια πολύ γενική παρατήρηση να κάνω. Τη στιγμή που όλη η Ευρώπη προοδεύει και βγάζει καινούργια αυτοκίνητα, καινούργια επαγγελματικά, στην Ελλάδα εξακολουθούν να έρχονται τα σαπάκια που έχουν 500.000 χιλιόμετρα. Εντάξει, το κλείσα. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, νομίζω υπερβολικός. Με αυτό θα πάμε. Με την κακή αυτή πάσα θα πάμε σε ένα break και βλέπουμε μετά. Το συζητάμε. Φύγαμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνά στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Αντώνη, είχες μείνει στα φορτηγά και είπες κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να συμβεί σίγουρα. Κυρίως Euro 5 και αυτοκίνητα από Euro 5 και μετά. Θεωρώ ότι εισάγονται αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Αν
0: τα χιλιόμετρα που είπες είναι κάτι άλλο. Που, εντάξει, εξαρτάται από την περίπτωση.
1: Τα επαγγελματικά αυτοκίνητα φτιαγμένα γι' αυτό είναι.
0: Και εξαρτάται από την κατηγορία.
1: Αλλά θεωρώ λιγάκι άδικο, ρε παιδί μου, για τη χώρα μας να μαζεύουμε όλα τα. Ό,τι περισσεύει από την Ευρώπη να το μαζεύουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Κάποια στιγμή, ας πούμε, όλα αυτά πρέπει να εξυγχρονιστούν. Όπως έχουμε ένα σύγχρονο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων, κάποια στιγμή πρέπει και τα φορτηγά να είναι καινούρια, να είναι αυτοκίνητα σύγχρονα, με μοντέρνες τεχνολογίες, οικολογικά και όλα αυτά τα οποία έχει η υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Δυστυχώς οι τιμές τους είναι τέτοιες που είναι προφανώς απαγορευτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους εργολάβους, όλους αυτούς που χρησιμοποιούν επαγγελματικά φορτηγά κατά κύριο λόγο.
0: Δεν θα το έλεγα, γιατί και αν δεις τις ταξινομήσεις των νέων αυτοκινήτων, τώρα στις μεγάλες κατηγορίες, επειδή δεν το παρακολουθώ, δεν έχω απάντηση, αλλά στα ελαφρά φορτηγά τύπου van, δηλαδή και σε pick-up αυτοκίνητα κτλ., δεν νομίζω ότι πηγαίνουν άσχημα οι κατηγορίες αυτές για τα νέα αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά.
1: Εντάξει, μου ωραία, αλλά είναι αποκαρδιωτικό βγαίνοντας από την Αθήνα στα διόδια δεξιά και αριστερά να βλέπεις μάντρες ατελείωτες με φορτηγά και έτσι και πας τρίκαλα, καρδίτσα στο δρόμο δεξιά και αριστερά, η μία μάντρα δίπλα στην άλλη με ό,τι έχει περισσέψει από όλη την Ευρώπη.
0: Δεν είναι έτσι, βρεσί. Έχουν και. Κάπως επειδή έτσι περνάω, δεν έχει παλιά φορτηγά. Και κάπως να πούμε έτσι ότι και αυτοί οι άνθρωποι εισαγωγής, δηλαδή των μεταχειρισμένων,
1: όχι,
0: είναι ένας κλάδος που πρέπει να εισάγουν αυτοκίνητα να τα πουλήσουν από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση.
1: Οι άνθρωποι τη δουλειά του.
0: Μα το περιέγραψε λίγο απαρχαιωμένο. Δεν είναι ακριβώς.
1: Όχι, λέω ότι αισθάνομαι λίγο άσχημα που στη χώρα μου δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τα καινούργια μοντέρνα, σύγχρονα, οικολογικά, όπως είπα, φορτηγά και επαγγελματικά αυτοκίνητα που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μόλις άνοιξες μια μεγάλη κουβέντα στην οποία θα πρέπει να απαντήσω και δεν ξέρω αν θα μας φτάσουν και τα 6 λεπτά μέχρι το επόμενο. Δεν το αφήνω, δεν το αφήνω. Λοιπόν, κοίταξε. Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, φορτηγό ή οτιδήποτε άλλο είναι μια κατηγορία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι αγοράζουν καινούρια, κάνουν χιλιόμετρα, φτάνουν μετά τα αυτοκίνητα αυτά σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν να τα αγοράσουν ίσως και να τα μεταπουλήσουν. Είναι ένας κλάδος της οικονομίας, ο οποίος βοηθάει κιόλας αυτά τα προϊόντα να μην καταλήγουν στα σκουπίδια. Και επειδή όλα αυτά που συζητάμε γενικότερα για το περιβάλλον, για τη ρύπανση κτλ., γιατί έτσι έχει ξεκινήσει η αυτοκίνηση, έχει βάλει ένα στόχο το 2035, αυτά τα αυτοκίνητα κάπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και τώρα, αν μιλήσουμε για μεγάλα φορτηγά, τα χιλιόμετρα όπως τα περιέγραψε και στα χιλιόμετρα που περιέγραψε, εγώ θα χαρακτήριζα ένα φορτηγό καινούριο στα 500.000 χιλιόμετρα. Συγγνώμη αν κάποιος δεν συμφωνεί. Έτσι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει χρήση.
1: Ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα είναι τα φορτηγά μεσόωρο. Ακόμα να σου πω, έχω ένα φίλο ο οποίος ξέρει τι δουλειά κάνει. Γυρνάει όλη την Ελλάδα και όπου βρει Mercedes, τις περίφημες γουρούνες, κάτι μεγάλα φορτηγά παλιά, τώρα μιλάμε της δεκαετίας του 60 και του 70, που έχουν μπροστά τη μηχανή σαν σε καπό, σαν ένα αυτοκίνητο, σαν ένα βαγιοταχή. Αλλά είναι φορτηγά τα οποία δεν έχουν υδραυλικό τιμόνι, δεν έχουν τίποτα. Τα μαζεύει.
0: Αν δεν κάνω λάθος, 603, 803 και ανάλογα τα μοντέλα.
1: Δεν ξέρω πώς κάτι άλλο. Τώρα, ναι. Απλά σαν γουρούνες τα ξέρω που τα λέγανε. Ξέρεις τα κάνει αυτά τα αυτοκίνητα. Τα πουλάει στην Αφρική, ρε φίλε. Τα πουλάει στην Αφρική. Σε ποια χώρα με ρωτήσεις. Αλλά έχει βρει ένα κανάλι, ένα τρόπο.
0: Επειδή ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω, κάπως θα πρέπει να μάθουμε τώρα. Δηλαδή να μου το απαντήσει κάποια στιγμή σε ποια χώρα της Αφρικής.
1: Στην Αφρική τα πουλάει.
0: Ναι. Να επιστρέψουμε λίγο. Περίπου να επιστρέψουμε. Δηλαδή, γιατί με βάση και αυτή την έκθεση επαγγελματικού αυτοκινήτου, εγώ πιστεύω γενικότερα ότι ο επαγγελματίας οδηγός δεν αγοράζει ένα φορτηγό επειδή η οθόνη του έχει ωραία γραφικά. Δηλαδή είναι μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Ναι, παρόλα αυτά, αν δεις και τα νέα φορτηγά όλα, έχουν μέσα κανονικά οθόνες πια. Και πολλές και τα περισσότερα, δηλαδή τα πολύ σύγχρονα, αν δεις όλες τις μάρκες, πλέον τα όργανα τους όλα είναι ψηφιακά.
1: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η αυτοκινηχανία αρχίζει να καταλαβαίνει πως δεν υπάρχει μια λύση για όλους. Και ήταν αυτός ο βομβαρδισμός που είχαμε μοντέλων, μαρκών και τα λοιπά που ενδεχομένως να οδήγησε στην αρχή σε αυτό και τώρα να ξεκαθαρίζει το τοπίο κατά κάποιο τρόπο. Όμως φαίνεται ότι έχουμε compact ηλεκτρικά αυτοκίνητα, V8 για τους λίγους, υδρογόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει σήμερα και επαγγελματικά οχήματα που δοκιμάζουν κάθε νέα τεχνολογία στην πιο απαιτητική πραγματικότητα. Άρα το μέλλον δεν μοιάζει με μονόδρομο. Έτσι νομίζω είμαστε περισσότερο σε μια πολύ μεγάλη διασταύρωση. Ενδεχομένως με αυτή με τις πολλές γέφυρες στον ισόπεδο κόμβους που έχουν 5-6 επίπεδα. Αλλά είναι μια διασταύρωση.
1: Έχουμε κάτι υπόλοιπο από το πούμα, βλέπω στο σημείωμα που έχουμε για την εκπομπή μας.
0: Δεν είναι υπόλοιπο, απλώς επειδή θα αναφέρουμε πάντα ένα αυτοκίνητο εβδομάδας και επειδή μιλήσαμε για το Πούμα και το 1 εκατομμύριο Ford Πούμα που έχουν παραχθεί, αποφασίσαμε για αυτή τη βδομάδα να μιλήσουμε λίγο για το Πούμα και ότι δεν είναι κάποιο εξωτικό σούπερ κάρ, ούτε ένα πρωτότυπο που θα δούμε στην παραγωγή μετά από κάποια χρόνια. Είναι αυτοκίνητο που κυκλοφορεί καθημερινά στους ευρωπαϊκούς δρόμους και μόλις έφτασε σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο που το Ford Puma συμπλήρωσε 1 εκατομμύριο μονάδες παραγωγής. Να πούμε ότι για τους νεότερους οδηγούς το Puma δεν ήταν πάντοτε ένα compact SUV και για όσους θυμάστε καλά τη δεκαετία του 90, το όνομα σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Το πρώτο Ford Puma ήταν ένα μικρό, χαμηλό, προστοκίνητο κουπέ, βασισμένο μηχανικά στο τότε Ford Fiesta. Δεν είχε εξωπραγματική ισχύ και δεν προσπαθούσε να γίνει σούπερ καρτσέπης, αλλά ήταν ένα ελαφρύ, άμεσο, ευέλικτο και διασκεδαστικό αυτοκίνητο. Και ένα αυτοκίνητο που στην εποχή εκείνη απέδειξε ότι η οδηγική απόλαυση δεν μετριέται αποκλειστικά σε ύπους και επιτάχυνση αποστάσει. Το σημαντικότερο είναι η συνοχή του, θέση οδήγησης, το τιμόνι, το πλαίσιο, το χαμηλό του βάρος και όλα αυτά λειτουργούσαν σαν ένα ενιαίο σύνολο. Και επειδή σήμερα είμαστε σε μια εποχή που ακούμε πια 400 ύπους και βάζω περίπου εκεί αυτό το κομμάτι, ακούς 400 ύπους και δεν σου λέει πια κάτι.
1: Και θέλω... Διάβαζα παρενθεσούλα εδώ πέρα, το νέο Zikr θα έχει 820 ύπους. Δεν θα το οδηγήσει ρε παιδιά αυτό το αυτοκίνητο, 820 ύπους. Εσύ μπορείς. Πάνε τα χέρια σου. Δεν απαντάς.
0: Ναι, εγώ μπορώ. Αλλά δεν ξέρω γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Και πολλοί άνθρωποι μπορούν. Αν έχεις μυαλό και σύνεση, ναι.
1: 820 ύπους.
0: 820 ύπους. Τι να κάνω.
1: Θα έχει μεγάλη πλάκα στην Κηφισίας τα φανάρια με 820 ύπους.
0: Υπάρχουν και τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, κάποιες μεγάλες κατηγορίες, δεν πάνω από 1000 πια.
1: Αλλά δεν σου λέω για φορτηγό, σου λέω για.
0: Εντάξει, απλά επειδή με πήγε σε ύπους και μιλούσαμε για φορτηγά, λέω να το πω και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν σκάνια 1000 ύπων και πλάσα, ας πούμε.
1: Εντάξει. Κοίταξε να δεις κάτι. Στη λίστα που είχαμε προχθές και λέγαμε το πόσα αυτοκίνητα έχουν παραχθεί ανά μοντέλο, το Πούμα δεν είναι μέσα σε αυτή, έτσι, γιατί το 46 εκατομμύρια πόσο ήταν το Corolla.
0: Δεν θυμάμαι που τελειώσαμε, αλλά δεν θα μπορούν σε να είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, γιατί ήταν μια έρευνα η οποία δεν ξέρω πότε την έκανες. Κάποια στιγμή, μέσα στον Αύγουστο πρέπει να την έκανες, τα βρήκες, τα είπαμε, και το δελτίο τύπου αυτό της Ford το πήραμε αυτή την εβδομάδα, το λάβαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ωραία. Τι άλλα νέα έχουμε αυτή την εβδομάδα, ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εγώ θα σου πω πώς τα βλέπω. Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάτσε να σου πω γιατί.
0: Φεύγουμε και κράτα το.
1: Θα συζητήσουμε μετά. Θα συζητήσουμε για την ελληνική αγορά που είχε πτώσει τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, θα περιμένω. Θα είμαι εδώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε εδώ. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 89. Είμαστε ο Αντώνης Φαχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο, που μιλήσαμε και για φορτηγό τώρα σήμερα, για όποιον παρακολουθεί και αυτό τον κλάδο των φορτηγών. Αντώνη, για πες, γιατί ήθελες να συνδέσεις κάπως την επιστροφή.
1: Αύγουστο, ναι, για τον Αύγουστο ήθελα να πω ότι σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο η πτώση ήταν 37%. Πράγμα το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν είναι φυσιολογικό και είναι λόγω του ότι δεν υπάρχουν το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο, όπως λέμε, με τις πινακίδες. Δηλαδή δεν μπορούν να ταξινομηθούν αυτοκίνητα γιατί δεν έχουν να δώσουν πινακίδες στα καινούργια αυτοκίνητα τα οποία θα βγουν στην κυκλοφορία. Εγώ εκεί το αποδίδω αυτό το 37% κάτω. Είναι εξαιρετικά υψηλό το νούμερο, δεν νομίζεις?
0: Ναι, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω, μάλλον να το πω διαφορετικά. Δεν έχω άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα να πει και κάποιος: κοίταξε να δεις, έχω τον Αύγουστο, θα πάω, θα κάνω ένα μπάνιο, θα γυρίσω και θα παραγγείλω αυτοκίνητο το Σεπτέμβριο, αν δεν τον πιέζει κάτι.
1: 37% όμως είναι μεγάλο. Να ήταν, ξέρω, 5-6% λογικό.
0: Επίσης έτυχε τον Αύγουστο που ήμουνα με φίλους σε διαφορετικά σημεία. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις τους πήραν τηλέφωνο από το leasing. Στον έναν που είναι πολύ φίλος μου, είναι λίγο πιο. Δεν προγραμματίζει τη ζωή του. Του είπαν: ξέρετε, το leasing σας πρέπει δεύτερη φορά. Έχετε περάσει τετραετία εδώ και τρεις μήνες. Και τους είπε: παιδιά, τώρα είμαι διακοπές. Θα γυρίσω και θα δω.
1: Πρόσφατα.
0: Και στον δεύτερο ήταν: κοιτάξτε να δείτε, τελείωσε. Πρέπει να. Αν θα συνεχίσετε να επιλέξετε αυτοκίνητο, τι θέλετε να κάνετε κτλ. Και τους είπε: τώρα είμαι στη θάλασσα, θα δούμε. Οπότε ξέρεις, όλα αυτά
1: ωραίο
0: μαζί.
1: Ωραίο σύνδεσαι, ρε φίλε.
0: Όλα αυτά μαζί, ωραίο ένα ωραίο κλίμα, μπορεί, ξέρεις. Βάλαν και αυτοί το λιθαράκι τους αυτό το 37%.
1: Ναι. Επίσης να σου πω κάτι άλλο, ότι μαθαίνω ότι σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, εκεί που έχουν τελειώσει οι πινακίδες, έχει τελειώσει ο τσίγκος, να το πω έτσι, με τις πινακίδες της περιοχής, παίρνουν πινακίδες από άλλες περιοχές, δηλαδή στη Λαμία που ξέρω σου πολύ καλά, έχουν πάρει τις πινακίδες του Καρπενησίου τώρα. Οπότε αγοράζεις ένα αυτοκίνητο στη Λαμία και έχει νούμερα καρπενησιώτικα. Και σε άλλες πόλεις γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί που περισσεύουν τσίγκοι, τους δανείζονται οι διεπλανοί νομοί για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα.
0: Άρα οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών ουσιαστικά έχουν πρέσα και παράγουν πινακίδες επί τόπου.
1: Όχι. Τους έχουν.
0: Απλά τους έρχεται ένα στόκ.
1: Ένα στόκ με τα αρχικά του κάθε νόμου.
0: Ναι, ναι, όπως αποφασίζεται κάθε φορά. Okay.
1: Απλά στο Καρπενήσι, ας πούμε, δεν πουληθήκαν τόσα πολλά αυτοκίνητα, περισσέψαν τις πινακίδες.
0: Άρα θέλω να πω ότι τεχνικά και σωστά δεν τελείωσε ο τσίγκος. Οι πινακίδες οι οποίες είχαν παραχθεί και υπήρχαν σε απόθεμα, τελείωσαν, ναι, γιατί ταξινομήθηκαν αυτοκίνητα. Δεν αναπληρώθηκε αυτό το απόθεμα και έτσι. Αλλά δεν, ο Τσίγκος είναι η πρώτη ύλη ουσιαστικά. Δηλαδή δεν ξεμείναμε, ναι, από πρώτη ύλη. Δεν ξέρω τι έγινε όπου παράγονται. Απλώς, ναι, τεχνικά τώρα δεν ξέρω γιατί πήγαμε εκεί. Δεν έχει και νόημα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, και ξέρεις, ναι, κάποιον δηλαδή που παραπονέθηκε ότι δεν ήθελε, ας πούμε, το αυτοκίνητό του να έχει πινακίδες από την Ευρυτανία και έχει, ας πούμε, ήθελε να έχει φθιώτιδα, ή ήταν χαρούμενος που τελικά παρέλαβε το αυτοκίνητό του? Επειδή πήγε εδώ σε αυτό το παράδειγμα.
1: Για να σου πω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Πάντως σε μένα, αν θα μου δίνανε πινακίδες από μια άλλη περιοχή, θα ρωτάγα γιατί, ρε παιδιά. Ξέρεις, ίσως αυτό να έχει, να έχει και επίπτωση στη μεταπόληψη του αυτοκινήτου. Σκέφτομαι δυνατά, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Μπορεί να βλακίζω.
0: Κοίταξε, να πούμε όμως κάτι. Θα μπορούσε, επειδή είναι μια μεγάλη
1: μείωση. Θα βάζει σε σκέψη στο να αγοράσει το καινούριο. Γιατί εσύ
0: έχω φύγει από τις πινακίδες. Αλλά πες γιατί θα τον βάζει σε σκέψη και να πάμε παρακάτω.
1: Ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν εσύ έπαιρνε ένα αυτοκίνητο τώρα που μένει στην Αθήνα, ναι, και έχει πινακίδες Καρπενησίου και το πουλάγε, θα σου λέγανε? Έχει ζήσει το Καρπενήσι ή Καρπενησιώτη, είσαι από εκείνη τα αυτοκίνητα.
0: Αν σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει, τι θα έλεγαν, θα με πιστέψει? Καθόλου.
1: Κανένα. Εμπάσχε τόση. Ναι, λέει. Τον Αύγουστο, λοιπόν, ταξινομήθηκαν 5.159 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 8.191 που είχαν ταξινομηθεί τον προηγούμενο χρόνο.
0: Τον Αύγουστο του 2025.
1: Το 2025. Ναι. Και αυτό μας κάνει μια πτώση της τάξεως του 37%.
0: Και επειδή πριν άνοιξες μια άλλη κουβέντα, να πούμε ότι επίσης καταγράφηκαν 752 καινούρια φορτηγά και 81 λεωφορεία τον Αύγουστο.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτό που έλεγα πριν.
0: Εντάξει, πάντως να πούμε ότι χρειάζεται προσοχή η ερμηνεία, όπως το είπες και εσύ. Ο Αύγουστος είναι σχετικά μικρός αν βάλεις μέσα τις διακοπές και είναι έντονα εποχικός μήνας και μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα πράγματα, όπως και χρόνους παραδόσεις αυτοκινήτων, διαθεσιμότητες, τις ταξινομήσεις, όπως σωστά είπες, που υπάρχει το θέμα αυτό με τις πινακίδες και πολλά άλλα. Άρα ένας μήνας δεν αρκεί για να ανακοινώσεις κάτι, έτσι. Όμως θα μπορούσε να είναι και μια ένδειξη ότι μια μερίδα των αγοραστών πιέζεται, δεν θα μπορούσε να είναι?
1: Λες ότι και οι τιμές έχουν παίξει το ρόλο τους?
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί υπάρχει πόλεμος τιμών γενικά, θεωρώ εγώ. Δηλαδή προσπαθούν οι εταιρείες. Να πούμε ότι οι εταιρείες πάντα προσπαθούν. Οι εταιρείες τι θέλουν να πουλήσουν. Αν δουν ότι οι τιμές γενικότερα δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος, και το έχουμε δει πολύ, κυρίως από εταιρείες εκείνας, ρίχνουν δραστικά τις τιμές.
1: Ξέρεις τι άλλο πρόβλημα νομίζω ότι αντιμετωπίζει ο κόσμος?
0: Μειώνουν, συγγνώμη για το ρίχνουν, μειώνουν τις τιμές.
1: Ξέρεις τι άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν? Δηλαδή με πολλούς που έχω μιλήσει τις τελευταίες μέρες για αγορά αυτοκινήτου, μου λένε έχω τρελαθεί, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πάρω βενζινοκίνητο, να πάρω υβριδικό, να πάρω ηλεκτρικό. Τι να πάρω? Το φυσικό αέριο, καλά, άστο. Όταν έβαλα φυσικό αέριο στο αυτοκίνητό μου πριν από 5 χρόνια.
0: Δεν ήταν 5 χρόνια, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
1: Ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Έχεις κλείσει μια δεκαετία.
1: Όχι, ρε, δεν είσαι καλά. Όχι, δεν είμαι.
0: Μια χαρά είμαι εγώ. Εσύ πώς είσαι?
1: Το 18 το είχα βάλει.
0: Το 16 πρέπει να το έχεις βάλει. Το 17 είμαστε στο 26. Μιλάμε για μια δεκαετία.
1: Τότε έκανε το φυσικό αέριο, έκανε 0,53 το κιλό. Γιατί το φυσικό αέριο πουλιέται με το κιλό.
0: Πουλιέται με το κιλό, σωστά.
1: Με το κιλό. Ναι, ξέρεις πόσο κάνει σήμερα? 1,88, 1,90. Τρεις φορές απάνω. Οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν τρελαθεί, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, τα ταξί, επειδή κάνουν πολλά χιλιόμετρα και επειδή, όπως και εσύ σωστά είπες, νομίζω ότι το φυσικό αέριο ξεκίνησε και στα ταξί στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο 10, 11, 12 και είχε μια σταδιακή ανάπτυξη μέχρι τότε που αποφάσισες και εσύ να βάλεις. Νομίζω ότι τα περισσότερα ταξί από αυτά έχουν αλλάξει πλέον. Δηλαδή έχουν αλλάξει μοντέλα, έχουν πάει σε άλλες τεχνολογίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια πολλά ταξί φυσικού αέριου στον δρόμο.
1: Να ρωτήσεις εμένα,
0: αλλά
1: που
0: αν υπάρχουν. Ναι,
1: να ρωτήσεις εμένα που όταν πάω σε βενζινάδικο με φυσικό αέριο, πόσα ταξί βρίσκω μπροστά μου? Τουλάχιστον 5. Τουλάχιστον 5 ταξί βρίσκω μπροστά μου. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι το φυσικό αέριο έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή πώλησής του. Και αυτό που έχει μείνει σταθερό είναι το γκάζι, έτσι. Το γκάζι ήταν γύρω στο ευρώ παρακάτι και κάπου εδώ είναι και τώρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια οδηγία, νόμος, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι, συγγνώμη γι' αυτό, το οποίο πρέπει, νομίζω, το υγραέριο κίνησης να είναι στην μισή τιμή της αμόλυβδης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα πρατήρια που
0: λοιπόν, εγώ πάμε όμω. Πάμε σε κάτι άλλο για να κλείσουμε τον Αύγουστο. Η Citroën ανακοίνωσε ότι βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων των αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Αύγουστο, να θυμίσω. Το Peugeot 408 ανέβηκε στη δεύτερη θέση κατηγορία D λίγου μήνε μετά την έναρξη εμπορική του πορεία. Και αυτό αποδεικνύει τι, πιστεύεις εσύ?
1: Ότι η ελληνική αγορά δεν απορρίπτει την καινούργια τεχνολογία, έτσι, εκτός από μένα.
0: Εκτός από σένα, ναι, εντάξει, όχι. Νομίζω ότι δεν είναι, είναι προτάσεις. Και όσο υπάρχουν προτάσεις, τόσο θα υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτές. Θες να πάμε σε motorsport και να επιστρέψουμε μετά σε τέτοια θέματα? Θέλεις να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα? Φύγαμε. Σε βλέπω.

0: Illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαστε εδώ, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στο 6947-989-989 είτε μέσω email στο ner@alfaradio989.gr. Αντώνη.
4: Να δούμε λίγο τα του Motorsport που είναι πολύ ενδιαφέροντα.
3: Πριν περάσουμε στο Motorsport, δύο πράγματα να κάνουμε. Ένα top automotive news, δηλαδή από τα top νέα της εβδομάδας, μια γρήγορη έτσι επισκόπηση, αν μπορούμε να το πούμε. Θυμάσαι το για τη Volkswagen που συζητούσαμε το πακέτο αναδιάρθρωσης
4: προς Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, λοιπόν, τώρα η Volkswagen φαίνεται να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης και της θρηλυκής εταιρείας μοτοσυκλετών Ducati. Ένα. Είπα εναντίον Ford, είναι το δύο. Ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών άσε έντονη δημόσια κριτική στη Ford, χαρακτηρίζοντας μια αποδεκτή τη χρήση κινέζικης τεχνολογίας στις μπαταρίες της. Κάτι που μέχρι και ο CEO της Ford απάντησε στον Υπουργό ότι έχει βασικές παρανοήσεις για το θέμα. Γιατί είναι κάτι το οποίο προφανώς από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει. Συνεχίζουμε. Στελάντης. Οι συνομιλίες εταιρείας με τους Καναδούς εργαζομένους κατέληξαν σε αδιέξοδο μετά το σχέδιο της Στελάντης να πουλήσει ένα από τα εργοστάσια της στο Οντάριο του Καναδά. Δεν θα περάσω σε μοντέλα. Θα περάσω γρήγορα πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε μετά σε motorsport. Η προηγουμένη τεχνολογία hands-free οδήγησης Blue Cruise της Ford είναι πλέον διαθέσιμη στα Puma, Puma Genie, Kuga και Ranger Plug-in Hybrid. Η τεχνολογία hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο Blue Cruise εισάγεται στα νέα μοντέλα αυτά της Ford, προσφέροντας έτσι πρόσβαση σε χιλιάδες νέους πελάτες. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα του είδους του, το Ford Blue Cruise, που έλαβε έγκριση στην Ευρώπη το 2023 και πλέον αποτελεί το πιο ευρέως διαθέσιμο hands-free iZone, προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού. Πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα εξοπλισμένα με το Block Cruise της Ford κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους παγκοσμίως, με τους οδηγούς τους να έχουν διανύσει περισσότερα από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χωρίς να κρατούν το τιμόνι, χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία.
4: Ωραία, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω, έτσι απλά. Πάμε, εγώ δεν... Το προηγούμενο.
4: Το προηγούμενο Σαββατοκυριακό.
3: Ναι.
4: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την περασμένη Κυριακή.
3: Πριν πας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πες το προηγούμενο, για να πούμε μετά φόρμουλα.
4: Γιατί θα σου πω, τι έγινε, έγινε πλάκα μεγάλη.
3: Πάμε, πάμε.
4: Εσύ και εγώ, όπως θυμάσαι, ήμασταν πλοηγοί στο Ράλι Θεότιδος, έτσι.
3: Δηλαδή,
4: το αυτοκίνητο που έλεγχε αν όλα είναι εντάξει για να ξεκινήσει ο αγώνας. Εάν θυμάσαι, στην πρώτη δική διαδρομή περνάγαμε μέσα από μια πάρα πολύ ωραία και επιλεγμένη διαδρομή, μέσα από χωράφια.
3: Επιλεγμένες διαδρομές, ναι.
4: Γενικά ήταν πολύ ωραίος σαν αγώνας, αλλά η πρώτη ειδική διαδρομή ήταν μια διαδρομή τέτοια που ήταν εύκολη στις δοκιμές, εύκολη στο κοινό να την παρακολουθεί. Σε δίπλα από τον Ε65 σε κάποια σημεία της, είχε σημεία να τα δεις από ψηλά. Μια πάρα πολύ ωραία ειδική διαδρομή.
3: Προχωράς.
4: Τη Δευτέρα λοιπόν, βγαίνουν δύο αγρότες και γίνεται τι, έλα να δεις τη Λαμία. Έλα να δεις. Ναι. Βγήκαν και άρχισαν και φωνάζαν και διεκδικούσαν αποζημιώσεις και διεκδικούσαν ότι μας καταστράφηκε η σοδειά μας, ότι τον μπαμπάκι που είχαμε βρώμησε και.
3: Θα μπορούσαν να έχουν και δίκιο, αλλά γιατί μας απασχολεί αυτό. Λοιπόν,
4: θα σου πω. Αιτία λοιπόν ήταν η σκόνη, η οποία λένε ότι σηκώθηκε από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και κάθισε απάνω στα μπαμπάκια που είχαν μαζέψουν αυτοί και απάνω στα καπνά, δεν ξέρω τι άλλες καλλιέργειες είχαν. Έτσι. Φυσικά ο πρόεδρος της Λέσχης έδωσε όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις, είπε ότι ήταν ένας πλήρως αδειοδοτημένος αγώνας στα πάντα, με όλα τα μέτρα ασφαλείας, με όλους τους κριτές στη θέση τους, δεν υπήρξε καμία παρατυπία. Το αν σηκώθηκε σκόνη, σκόνη είναι και σηκώθηκε. Δηλαδή όταν αυτοί πάνε στις δουλειές τους και στα χωράφια τους δεν σηκώνονται, σκόνη, σηκώνονται. Να μπει στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, σηκώνει πιο πολύ σκόνη. Okay. Και επίσης ότι οι δρόμοι οι οποίοι είχαν φθορά από το πέρασμα των αγωνιστικών αυτοκινήτων τη Δευτέρα πρωί-πρωί πήγαν μηχανήματα της νομαρχίας και της Λέσχης και τους αποκατέστησαν και οι δρόμοι έγιναν πολύ καλύτεροι από ό,τι ήταν πριν από το ράλι.
3: Πάρα πολύ ωραία.

0: Χαιρόμαστε.
1: Τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε τόσο, ρε παιδί μου, το παραμικρό, φωνάζουμε, διεκδικούμε αποζημιώσεις κλπ. Ας δούμε το καλό που έγινε. Εκεί πέρα ήρθε ένα σκασμό κόσμος. Στις δοκιμές, στον αγώνα, ήρθαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα να δουν αυτό το τόσο πολύ ενδιαφέροντο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, χώματος. Και αμέσως οι άλλοι να βγουν να πούνε οι γκαραζιέριδες που κάνουν το χόμπι τους και τέτοιες κακές εκφράσεις που. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ξέρεις κάτι, το ότι το αναπαράγουμε ενδεχομένως και τις εκφράσεις τους, εκτός το ότι κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχει νόημα. Κατά δεύτερον, ναι, καταλαβαίνεις ότι για να πήγε εκεί μια κάμερα και να τους τράβηξε, μπορεί να υπήρχε και κάπου που σκοπούσε. Αλλά δεν θα το εξετάσουμε εμείς τώρα.
1: Σκόνινε, δηλαδή.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί. Φόρμουλα,
1: να πούμε και για την ιστορία.
0: Πες κατάταξη, θέλεις να πεις.
1: Ναι, ο Ιταλός πρωταθλητής χώματος του
0: 2024.
1: Ήταν αυτός ο οποίος πήρε τον αγώνα. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Κύπριος πρωταθλητής, ο οποίος και αυτός ήταν αρκετά καλύτερος από τον ανταγωνισμό.
0: Στην τρίτη θέση ήταν ο Γαλαταριώτης.
1: Ο Γαλαταριώτης, ναι.
0: Δεν εκκρεμεί εκεί μια ένσταση.
1: Αλλά εκεί εκκρεμεί μια ένσταση ως προς το καύσιμο που χρησιμοποίησε ο Γαλαταριώτης. Και έχει σταλεί δείγμα του καυσίμου στη ΦΙΑ για να αποφανθούν αν ήταν νόμιμο.
0: Καλή επιτυχία σε όλα αυτά θα πούμε. Πάμε παρακάτω. Φόρμουλα 1 πρώτη φορά στο Mud Ring. Η Φόρμουλα 1 αγωνίζεται για πρώτη φορά στο νέο Mud Ring. Μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων και 414 μέτρων με 22 στροφές και σε έναν αγώνα ο οποίος θα έχει 57 γύρους. Ενδεχομένως το χαρακτηριστικό σημείο να είναι η La Monumental, μια μεγάλη παρατεταμένη και κλειμένη στροφή μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Να πούμε ότι γενικότερα το τι έγινε, ο Νόρις ξεπέρασε, μιλάμε για την pole position τώρα, ο Νόρις ξεπέρασε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Κίμιαν Αντωνέλη με Mercedes, ο Λάντο Νόρις είναι με McLaren, συγγνώμη γιατί δεν το ανέφερα, για μόλις 0,011 δευτερόλεπτα. Μιλάμε δηλαδή για 11 χιλιοστά. 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου σε μια συγκλονιστική μάχη στις κατατακτήρες δοκιμές, μισό λεπτάκι, ενώ ο Max Verstappen με τη Red Bull πήρε την τρίτη θέση. Το ιστορικό λοιπόν αυτό αγωνιστικό τρίμερο στη Μαδρίτη σηματοδοτεί την επιστροφή της Formula 1 στην Ισπανική πρωτεύουσα μετά από 40 χρόνια. Για πολλούς έχει χαρακτηριστεί από χάος, εξόδους. Είδαμε και μια έξοδο στις κατατακτήριες σήμερα. Ναι, είναι λίγο κάτι πολύ περίεργο.
1: Περίεργη,
0: ο Λάντο Νόρις πάντως πήρε την pole position, κάνοντας ένας από τους καλύτερους γύρους της καριέρας του, παρά το γεγονός ότι έχασε πολύτιμο χρόνο στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής λόγω ενός προβλήματος στο κυβέρνο ταχυτήτων. Η Φεράρι και Mercedes είναι σε απόσταση αναπνοής. Η έξοδος ήταν του Lewis Hamilton στις κατατακτήρες, συγγνώμη δεν το ανέφερα πριν. Έφερε τη Φεράρι του στην τέταρτη θέση μπροστά από τον teammate Charles Leclerc, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ είναι στην έκτη. Σοκ λέγει για τους Ισπανούς, γιατί είναι δυσάρεστη έκπληξη για το τοπικό κοινό ότι οι Ισπανοί οδηγοί Φερνάντο Αλόνσο και Κάρλος Σάινθ αποκλείστηκαν αναπάντεχα από το Q1. Αυτά λίγο πολύ με τη φόρμουλα. Ο μεγάλος αγώνας ξεκινά την Κυριακή στις 4 η ώρα Ελλάδος, αύριο δηλαδή. Αυτά.
1: Ναι. Σχετικά με αυτά που είπες με τη διαφορά τη χρονική, εμείς τα ράλι που έχουμε διαφορές δευτερόλεπτα ολόκληρα, αν όχι τώρα πια, αλλά παλιότερα ας πούμε, ο χρόνος μετριόταν μόνο σε δευτερόλεπτα και όχι σε δέκατα. Και τότε ήταν οι αναβάσεις που μετράγανε δέκατα και κάποιος έπαιρνε, ξέρω εγώ, λίγα δέκατα του δευτερολέπτου και γυρνάει και έλεγε σε εξέσκησα. Είχε πολύ πλάκα αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, ξέρεις τι γίνεται.
0: Να πούμε ότι έχουμε και αγώνα του WRC στη Χιλή και θα πούμε περισσότερα αύριο, διότι ο χρόνος μας πιέζει. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό πια, ένα λεπτό και κάτι.
1: Όπου στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Σόλμπερκ, δεύτερος είναι ο Evans και τρίτος ο Φορμό. Και να σου πω ότι η Hyundai και η Toyota.
0: Μιλάς για την Παρασκευή, σαν... έτσι. Μιλάς για την Παρασκευή, το πώς έκλεισε η Παρασκευή. Δεν ξέρω αν συνεχίζει έτσι. Δεν το έχω.
1: Έτσι συνεχίζει.
0: Ωραία.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι η Hyundai, η Toyota και η Ford, από ό,τι ξέρω, αποφάσισαν να μην πάνε στη Σαουδική Αραβία. Και λόγω των γεγονότων του πολέμου κτλ. Φοβόνται. Και θα κλείσει το πρωτάθλημα παίρνοντας τη θέση του αγώνα της Σαουδικής Αραβίας ο γύρος που γίνεται στην Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι. θα το κάνουν, θα γίνει κοινός αγώνας ευρωπαϊκού και παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι στην Πορτογαλία.
0: Ωραία είδηση αυτή, οκ, okay, γιατί όχι.
1: Και θα κλείσει έτσι το παγκοσμίο πρωτάθλημα του 2026.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
1: Έχουμε και MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω πολλά πράγματα να πω εγώ, αν ξέρεις εσύ, μπορείς να πεις. Απλά ξέρω ότι έχει και MotoGP.
0: Επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο, αύριο θα πούμε περισσότερα και για το MotoGP, ισχύει. Να πούμε ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
1: Να ευχαριστήσω και εγώ, Σάββατο σήμερα. Αν θα βγείτε έξω, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Και σας εύχομαι να έχετε μια ευχάριστη Κυριακή. Και αν δεν τα μας ακούσετε αύριο, μια καλή εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Alpha Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41 και σας καλωσορίζω στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας με την επιχειρηματικότητα. Κάθε εβδομάδα, Σαββατοκυριακή, επιζητάμε για επιχειρήσεις, business, αγορά, καταναλωτές. Με ειδικούς από την αγορά δίνουμε ιδέες, tips, συμβουλές για να σκεφτείτε διαφορετικά τον τρόπο που ασκείτε την επιχειρηματικότητα. Είτε έχετε επιχείρηση, είτε αγαπάτε το επιχειρήν, είτε εργάζεστε σε κάποια επιχείρηση. Συνήθως αυτήν την εκπομπή μιλάμε για στόχους, απόδοση, ανάπτυξη, επιτυχία. Σπάνια όμως μιλάμε για κάτι πιο δύσκολο και σύνθετο. Τι συμβαίνει όταν η παραγωγικότητα πάβει να είναι επιλογή και αρχίζει να γίνεται ανάγκη? Ζούμε σε μια εποχή που η υπερκόπωση πολλές φορές θαυμάζεται. Η συνεχής πίεση θεωρείται φυσιολογική και το να είσαι πάντα διαθέσιμος, πάντα απασχολημένος, πάντα on, μοιάζει σχεδόν με απόδειξη αξίας. Πίσω όμως από αυτό που μόλις σας περιέγραψα, πολλές φορές κρύβεται κάτι βαθύτερο. Άνθρωποι που δεν μπορούν να σταματήσουν, που νιώθουν ενοχές όταν ξεκουράζονται, που συνδέουν την προσωπική τους αξία με την απόδοση, την επιτυχία ή την αναγνώριση. Και κάπου εκεί γεννιέται ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, ένα δύσκολο ερώτημα. Πότε η φιλοδοξία είναι υγιής και πότε η υπερπαραγωγικότητα γίνεται ένας τρόπος να καλύψουμε φόβος, ανασφάλειες ή εσωτερικά κενά? Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε την ψυχολογική πλευρά της συνεχούς επίδοσης, της εξάντλησης που πολλοί επιχειρηματίες και πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν και της ανάγκης να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, αλλά κυρίως στην επαγγελματική μας ζωή. Μαζί μας είναι η Έτη Βαρού. Καλησπέρα, Έτη, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα.
1: Σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια και Associate Member of the American Psychological Association. Έχει έρθει πολλές φορές, πάντα κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις και σήμερα πια πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για το τραύμα ουσιαστικά, γιατί αυτό που περιέγραψα τραύμα δεν είναι?
2: Θα μπορούσε.
1: Πότε λοιπόν η παραγωγικότητα πάβει να είναι δημιουργικότητα και αρχίζει να λειτουργεί σαν μηχανισμός επιβίωσης?
2: Συμβαίνει συχνά. Εγώ θα έλεγα ότι αν πρέπει να δώσουμε με μία γραμμή την απάντηση, ότι το μυστικό κρύβεται στο συναίσθημα. Δηλαδή, ποιο είναι το συναίσθημα το οποίο έχουμε και ποιο είναι το συναίσθημα το οποίο μας καθοδηγεί κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, ναι, για την παραγωγικότητα. Οπότε, αν είμαι δημιουργικός και αυτό με γεμίζει, με καθοδηγεί ένα ευχάριστο συναίσθημα, γυρίζω στο σπίτι μου κουρασμένος μεν, γεμάτος δε ψυχολογικά, και επίσης έχω τη δυνατότητα να σταματήσω. Δεν με πειράζει, νιώθω καλά. Εάν όμως αυτό το κάνω και είναι ως μηχανισμός επιβίωσης, όπως λες Θέμη, τότε έχω ενοχή, δεν μπορώ να σταματήσω και από πίσω το συναίσθημα που με καθοδηγεί είναι κυρίως ο φόβος. Γι' αυτό και είπα ότι θα βασιστούμε στο συναίσθημα.
1: Φόβος της απώλειας, φόβος
2: της απόρριψης, της απόρριψης. Φόβος ότι θα καταλάβουν ότι δεν είμαι τέλειος αν δεν δημιουργώ συνέχεια και σταματήσω. Και γενικότερα ζούμε σε μια εποχή, νομίζω θα το πούμε και μετά, που περισσότερο είμαι αυτό που φαίνομαι και αυτό που παράγω και λιγότερο είμαι αυτό που είμαι. Βασικά δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος αυτό ακριβώς που είναι, αν αφαιρέσει όλες τις ταυτότητες και τις ταμπέλες που έχει κοινωνικά.
1: Το ακούω πάρα πολύ συχνά. Πάω σε ένα ψυχολόγο για να καταλάβω ποιος είμαι. Ισχύει αυτό? Μπορείς πραγματικά να καταλάβεις ποιος είσαι?
2: Βγάζοντας όλες αυτές τις ταμπέλες, συνήθως αυτό εννοεί ο κόσμος, ότι αυτοπροσδιορίζουμε μέσα από το τι μου λέει η μαμά μου, αν ξεκινήσουμε από την παιδική ηλικία, τι μου λέει η μαμά μου, πώς είμαι, τι μου λέει η κοινωνία, τι μου είπαν οι προπονητές μου, τι μπορώ να κάνω, τι μου λέει το αφεντικό μου, μέχρι που μπορώ να φτάσω, και θέλω η συντροφή μου, και αυτή είναι ένας πολύ καλός καθρέφτης, τελικά είμαι όντως υπερπαραγωγικός, είμαι όντως ζηλιάρης, είμαι όντως δοτικός, ή μήπως, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να δίνω και να φροντίζω, γιατί αν δεν φροντίζω τον άλλον φοβάμαι ότι θα φύγει μακριά μου, άρα από κάτω υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια.
1: Άρα δεν είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, είναι κάτι άλλο που κρύβεται από πίσω.
2: Εντάξει, έλεγε ο Φρόιντ, the tip of the iceberg είναι αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε, και από κάτω υπάρχει ένα τεράστιο παγόβουνο που κρύβεται. Και ο κόσμος, εντάξει, πολλές φορές έχει την ανάγκη να το δει, γιατί μόνο τότε θα μπορέσει να έχει μια ψυχική ηρεμία. Εγώ νομίζω τελικά ο κόσμος γι' αυτό έρχεται. Όχι για να είναι χαρούμενος, όχι για να είναι συνέχεια στην ντοπαμίνη, είναι για να έχει μέσα του μια εσωτερική ηρεμία. Αυτό λείπει.
1: Επίσης θεωρώ, μια και το αναφέρεις, ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι must. Γιατί βλέπεις πολλούς ανθρώπους που πηγαίνουν σε ψυχολόγους και κάνουν ψυχοθεραπεία, κάνουν το ταξίδι τους. Όταν τους λες, α, εγώ δεν κάνω, ας σε κοιτάνε κάπως, α, γιατί ας πούμε εσύ, τι, έχει τα κλειμένα όλα.
2: Μας δεν ξέρω άμα είναι, αλλά επειδή σίγουρα όλοι κάπου μεγαλώνουμε, κάποια τυφλά σημεία έχουμε, κάποια στιγμή, εάν το επιθυμούμε, έχει να κάνει πολύ με την ετοιμότητα, Θέμη. Μπορεί εγώ να σου πω ότι διακρίνω κάποια θέματα σε σένα, ως φίλη εννοώ. Εσύ όμως να μην είσαι έτοιμος να τα δουλέψεις, και είναι πολύ ok. Εντάξει, αλλά με αυτή την έννοια must, αλλά must με την έννοια της μόδας, γιατί από την άλλη αυτό που έχουμε πολύ συχνά στα γραφεία μας, πότε να το τοποθετήσω, ίσως την τελευταία εφταετία είναι...
1: Μετά τον COVID, είναι ορόσημο COVID ή καμία σχέση?
2: Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με τον COVID, είναι λίγο, έχει να κάνει λίγο με το fast culture γενικά. Και έχει έρθει η ψυχοθεραπεία με έναν πολύ λανθασμένο τρόπο μπροστά, γιατί να και εμείς βγαίνουμε ειδικοί αρκετά και στα media και στα social και στην τηλεόραση και podcast πάρα πολλά. Και ο κόσμος έχει μια πεποίθηση ότι κάπως εμείς θα δώσουμε έτοιμες λύσεις, θα τις εφαρμόσει και κάπως έτσι θα φτάσει στην ευτυχία. Που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχοθεραπεία αυτό.
1: Ο ρόλος είναι συμβουλευτικός.
2: Ακριβώς, ναι, αλλά ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί επειδή συνήθως βγαίνουμε και μπορεί και εμείς έτσι λόγω της συνθήκης σε μια εκπομπή. Θα δώσουμε 2-3 tips που εγώ τα αποφεύγω, αλλά μπορεί αυτό να είναι το ζητούμενο σε μια συζήτηση. αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει όμως και one size fits all.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Δηλαδή, ένα ερέθισμα δίνουμε εμείς οι ειδικοί ψυχικής υγείας που βγαίνουμε, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Ένα ερέθισμα για να προβληματιστεί ο άλλος. Όχι όμως απόλυτες λύσεις.
1: Υπάρχει, εντάξει, εσύ το βάζεις στο πλαίσιο της τηλεόρασης. Όμως υπάρχει πάρα πολύ έντονο και στο TikTok. Ή στο YouTube, ή στα Reel, στο Instagram, όπου πια η ψυχολογική είναι pop psychology.
2: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνουμε και λέμε ωραίες βαθυσόχαστες φράσεις, οι οποίες, εντάξει, προφανώς σε μία ζωή, ξέρω εγώ, 30, 20, 40, 50, 60 χρόνων, κάποια στιγμή τα έχει ζήσει αυτά, δεν είναι, κύκλοι είναι αυτά, όλα τα ίδια περνάμε.
2: Εντάξει, το επικίνδυνο με τα media τώρα που ανέφερες είναι, τουλάχιστον στην τηλεόραση θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον σε αυτές τις εκπομπές που εγώ έχω βρεθεί και τις επιλέγω πολύ συνειδητά, ότι υπάρχει μία επιλογή των ανθρώπων βάσει των χαρακτηριστικών που έχουν και των credentials, ενώ στο TikTok ο οποιοσδήποτε, χωρίς να έχει καμία εκπαίδευση, χωρίς κανένας να τον ελέγχει, παίρνει ένα μικρόφωνο, ούτε καν βγάζει το κινητό του, ποστάρει ένα βίντεο με ένα ύφος πανεπιστήμονα, χωρίς όμως να έχει καμία πραγματική γνώση, και αυτοί μπορεί να κάνουν ενδεχομένως ακόμα και ζημιά, όπως επίσης μπορεί να κάνει ζημιά, ας πούμε, το ChatGPT, όλα αυτά τα μέσα, που, το AI δηλαδή, το ότι θα... Τι, δεν σ' άρεσε αυτό που είπα τώρα,
1: ναι. Το chat λέει ωραία πραγματάκια.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Όταν έρχονται θεραπευόμενοι.
1: Δεν εκνευρίζεις, το δεν ξέρω.
2: Και μου λένε.
1: Λέει ωραία πραγματάκια.
2: Ρώτησα και το φίλο μου το ChatGPT. Ναι, εδώ γελάει και ο άλλος ο φίλος μας, και εσύ το κάνεις αυτό.
1: Στον ήχο.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, είναι ένα inside joke. Δεν το λέω.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Και οι γιατροί, να ξέρεις, πάντως παθαίνουν μικρά εγκεφαλικά όταν ξεκινάει η πρόταση ασθενών. Ερώτησα το ChatGPT, μου είπε ότι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επιστήμη. Μπορεί να δώσει επίσης ένα ερέθισμα. Έτσι και να πάω λίγο πιο έτοιμος στον ειδικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει substitute αυτό. Δηλαδή...
1: Καλά, σίγουρα, υπάρχει ενσυναίσθηση που δεν το έχει πετύχει πολύ ακόμα.
2: Επίσης κάνει πολλά λάθη, Θέμη.
1: Ναι.
2: Κάνει πολλά λάθη. Σε
1: έχει
2: απλά
1: πιο
2: πράγματα.
1: Καζό, θεωρείς, τα τελευταία χρόνια.
2: Όχι, πάντα πιστεύω έκανε λάθη. Τίποτα.
1: Όχι. Αυτό είναι το inside joke, αλλά δεν το άκουσες.
2: Πάντως, να κάνει πολλά λάθη, να το πούμε
1: κάνει,
2: και αυτό.
1: Κάνει.
2: Πάρα πολλά.
1: Και άμα το πεις, σου πει κάτι και του πεις, τσέκαρε το, είναι σωστό, μετά σου λέει, α, συγγνώμη, έκανα λάθος, είναι έτσι και έτσι, ας πούμε.
2: Δίκιο έχεις. Είναι πάντοτε δίκιο. Και πολύ έτσι κατανοητικό, σου δίνει χώρο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει hack. πας ρυθμίσεις,
2: ναι,
1: και του λες, δεν θέλω να μου λες ότι, ότι έχω πάντα δίκιο.
2: Ισχύει.
1: Είναι αυστηρός μαζί μου.
2: Ναι, δεν θέλουν όλοι αυτή την αυστηρότητα.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά έχει και αυτό τα τρίξη και τα κολπάκια του. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι όταν γυρίσουν σπίτι τους και δεν έχουν δουλειά. Τώρα δεν έχουν δουλειά, έχει τελειώσει η δουλειά τους, τελειώσει η μέρα τους. Έχει τελειώσει η διάδραση στην καθημερινότητα με τους συναδέλφους, με τους συνεργάτες, όπου είναι έντονοι αρκετά. Δυσκολεύονται να ηρεμήσουν. Όλοι, όταν φύγει η πίεση, όταν φύγουν οι υποχρεώσεις, όταν φύγουν τα deadlines. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Ισχύει. Κοίταξε, το ένα είναι βιολογικό. Δηλαδή, όταν είμαστε συνέχεια από το 0 μέχρι το 10, είμαστε, έτσι, κάνουμε operate γύρω στο 7-8, η κορτιζόλ και η αδρεναλίνη είναι στα κόκκινα, χρειάζομαι λίγο χρόνο αποσυμπίεσης. Το έχουμε πει, νομίζω, και από εδώ, εγώ σίγουρα το λέω συνέχεια, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, χρειαζόμαστε μεταβατικές δραστηριότητες. Δεν το κάνουμε. Επειδή μου ζήτησες για tips, θέλω να πω, έτσι, ρίστον τον παρόδο, ότι...
1: Αυτά που την πρώτη φορά δεν τα έκανα. Ήταν πολύ ωραία, σου είχα πει τι ωραία που είναι, δεν τα έκανα.
2: Είδες όμως, αυτό θέλω να πω τώρα, ότι ακόμα και ενδεχομένως κάποια μικρά tips να δίνουμε, το θέμα είναι ότι δεν τα κάνει ο περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω, ίσως μας φαίνονται πολύ απλά και λέμε, εντάξει, πόση διαφορά να κάνει αυτό το οποίο μου λέει. Δηλαδή, το απλά εγώ λέω να κοιμόμαστε, να περπατάμε, να...
1: Είσαι σωτήριος.
2: Ναι, αλλά ο περισσότερος κόσμος το υποτιμάει και είναι και το πρώτο που θα κόψει όταν, μιας και λέμε για την υπερπαραγωγικότητα, όταν θα έχει περισσότερο deadlines και περισσότερη δουλειά. Πάω πίσω λοιπόν και επειδή θέλω να το τονίσω αυτό, το ότι καλά τα tips, αλλά πρέπει πρώτα να τα εφαρμόζουμε, αλλιώς τι να τα
1: δεν
2: πούμε.
1: Δεν έχει νόημα.
2: Οπότε όταν είναι βιολογικό, είναι στη τζίτα πάντοτε η κορτιζόλη και χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, δεν τον δίνουμε αυτόν στον εαυτό μας. Ξεκινάμε, μπαίνουμε στο σπίτι σε μια καινούρια διαδικασία δραστηριοτήτων και απλώς φτάνουμε μετά εξαντλημένοι και ή σκρολάρουμε ή καταναλώνουμε ένα υλικό αχόρταγα, έτσι, ένα binge watching και απλά λιποθυμάμαι. Κυριολεκτικά είναι σαν λιποθυμία αυτός ο ύπνος. Ναι, πες μου, πες μου. Όχι,
1: αλλά γυρνάς στο σπίτι και καμιά φορά έχεις και υποχρεώσεις. Έχεις παιδιά.
2: Σωστά.
1: Έχεις σχέση.
2: Σωστά.
1: Έχεις σύντροφο, έχεις σύζυγο. Πολλά μπορεί να έχεις.
2: Ναι,
1: σκύλο.
2: Ναι.
1: Πρέπει να τον βγάλεις βόλτα.
2: Εγώ όλα τα έχω. Για όλα αυτά που είπες και γάτα.
1: Oh my god. Καλά, η γάτα έχει και πολλά.
2: Νομίζεις. Του καμία ησυχία. Είναι πιο δεν υπάρχει πιο από πίσω σου ζώνα, ξέρεις, από τη γάτα. Δεν υπάρχει. Ισχύει. Ένας λόγος παραπάνω. Όταν έχουμε όλα αυτά, ένας λόγος παραπάνω να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Δεν μπορώ να τους φροντίσω όλους αυτούς αν εγώ είμαι άδειος. Δεν γίνεται. Αν εγώ είμαι overstimulated, τι θα δώσω στα παιδιά μου πίσω, τι θα δώσω στον σύντροφό μου πίσω. Γενικά θεωρώ, έτσι επειδή εγώ δουλεύω και με οικογένειες αρκετά και παιδιά, ότι είναι και ένα βασικό πρόβλημα αυτό. Φέρνουμε πολλά ζητήματα των παιδιών μπροστά συχνά, με την ανήλικη παραβατικότητα, με τώρα δεν θα πω γιατί δεν είναι το θέμα μας. Και λέω, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Δεν είναι τα παιδιά, είμαστε εμείς overstimulated. Οπότε τα παιδιά, θα το πω πολύ λαϊκά, όπως μου το λένε οι έφηβοι στο γραφείο, δεν την παλεύουν. Και αναγκαστικά κάπως και αυτά θα διοχετεύσουν αυτή την ενέργεια την οποία δεν έχουν που να τη βγάλουν στο σπίτι.
1: Βάζουμε ένα τελεία και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι πρέπει να κάνουμε μεταξύ δουλειάς και σπιτιού. Για να αδειάσω, όπως είπες.
2: Βεβαίως.
1: Πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41, ακούτε Αλφα Radio 989. Σήμερα συζητάμε για την υπερπαραγωγικότητα, συζητάμε για το τι κρύβει αυτή η έντονη ανάγκη να κάνουμε συνέχεια κάτι, και μαζί με την Έτη Βαρούχ, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπεύτρια, αναλύουμε το θέμα και μας είπες, μάλλον εγώ σου είπα, θα μας πεις κάποια tricks όταν γυρίζουμε τη δουλειά να αδειάζουμε για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες δουλειές στο σπίτι.
4: Ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, θα το πω έτσι γιατί είναι και κάτι που κάνω εγώ. Έχω πει και στα παιδιά μου και το ξέρουν. Λέω, μόλις με βλέπετε στο σπίτι, δεν έχω γυρίσει ακόμα. Είναι το ολογραμμά μου. Έτσι. Πρέπει να ξεβαφτώ και να αλλάξω ρούχα. Μόλις συμβεί αυτό, τότε είμαι εδώ. Μέχρι τότε κουβαλάω ακόμα την ημέρα πάνω μου, δηλαδή και συμβολικά και κυριολεκτικά. Χρειάζομαι αυτή τη ρουτίνα.
3: 10 λεπτά είναι αυτό?
4: Ναι, ναι, δεν είναι πολύ. Για μένα. Κάποιος άλλος, αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι πριν ανέβει στο σπίτι να περπατήσει 10-15 λεπτά. Να πάει να κάνει ένα περπάτημα γύρω εκεί στην περιοχή χωρίς κινητό. Χωρίς. Θα είμαι ακόμα πιο προκλητική, θα το κάνω ακόμα πιο δύσκολο, αλλά χωρίς ακουστικά. Χωρίς να πάρω τα τηλεφωνήματα που δεν έκανα όλη την ημέρα. Τη μαμά μου, την αδερφή μου, κάποια φίλη μου που χώρισε και με. Χωρίς εκείνη την ώρα. Δεν λέω να μην πάρεις, αλλά όχι εκείνη την ώρα που πας για να αδειάσεις. Γιατί οι περισσότεροι. Έχεις μετρήσει πόσα λάθη κάνουνε σε αυτά που έχω πει. Και σίγουρα θέλω να πω ότι σε αυτές τις ρουτίνες μετάβασης να μην έχουμε έναν εθισμό. Όπως είναι το κινητό, όπως είναι θα πιω ένα ποτήρι κρασί και έρχομαι, όπως είναι να κάνω online shopping.
3: Ναι, και πιω και να χαλαρώσω ένα ποτήρι και έρχομαι.
4: Ναι. Ναι. Το οποίο δεν λέω, το αλκοόλ όντως είναι μια ουσία που μας χαλαρώνει. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση όμως, ότι χρειάζομαι οπωσδήποτε αυτή την ουσία, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να χαλαρώσω. Το οποίο μπορεί βιολογικά και να συμβαίνει, αλλά αν συμβαίνει πρέπει να το δω. Πρέπει να το δω. Όντως, δηλαδή, μπορεί να είναι το νευρικό μου σύστημα πάντοτε τσίτα, αλλά πρέπει να το δω αν είναι αυτό.
3: Έτσι, υπάρχει κάποιο σημείο που μπορούμε να καταλάβουμε ή κάποιο σινιάλο που μπορεί να μας πει ότι η ανάγκη για επιτυχία συνδέεται περισσότερο με αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι είναι ανάγκη αποδοχής παρά για πραγματική φιλοδοξία? Διαχωρίζονται αυτά τα δύο?
4: Η πραγματική φιλοδοξία είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Θα πετύχω το στόχο μου και θα είμαι ευχαριστημένος. Μπορεί και να κάνω και ένα διάλειμμα από τη στοχοθεσία. Να απολαύσω λίγο αυτά που έχω κερδίσει και μετά να μπορέσω να θέσω και τον επόμενο. Εάν όμως αυτό που με κινεί, με παρακινεί, είναι η ανάγκη μου για αποδοχή, οι άλλοι να με δουν και οι άλλοι να με αγαπούν, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι μέσα βαθιά η πληγή που καίει, τότε δεν μπορώ να σταματήσω. Έχω θέσει, μη σου πω και πριν ακόμα ολοκληρώσω το στόχο μου, τον επόμενο. Οπότε αυτό πρέπει να το παρατηρήσω. Είναι μια λεπτή γραμμή.
3: Εδώ ακούω όλους τους coaches που λένε για στόχους.
4: Κατά μια αναπνοή, περίμενε.
3: Που λένε να θέτει στόχους και να βάζει στόχους συνέχεια και ο ένας στόχος τελειώνει και να έχει το επόμενο στόχος και μετά το επόμενο στόχος και πάντα να έχεις ένα στόχο. Είναι λίγο αντιφατικό.
4: Εγώ δεν είπα όμως ότι συμφωνώ με αυτό. Τα λες εσύ, τα λένε οι coaches.
3: Τι έχω ακούσει, τι λέω, ότι ποιο είναι το πρόσεξ.
4: Σε όλους τους τομείς. σε όλους τους τομείς. Πρέπει πάντα να έχω ένα στόχο.
3: Στο επαγγελματικό σίγουρα.
4: Ναι.
3: Αλήθεια... κυνηγάς κάτι πάντα.
4: Ναι, γιατί αυτό σου δίνει κίνητρο, εννοείς μάλλον, ναι. Ότι μπορεί άρα να.
3: Σου δίνει κίνητρο σε κάνει, να κάνεις focus, να προσιλώνεις προς μια κατεύθυνση.
4: Ναι. Απλώς ξέρεις.
3: Και, λένε στο πλαίσιο της εξέλιξης. Τίποτα από όλα αυτά μάλλον. Είναι ότι για να εξελιχθείς πρέπει να έχεις στόχο και πιο ψηλό στόχο και πιο ψηλό στόχο.
4: Ναι. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος όμως. Δηλαδή, τι εννοώ, έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Έχει ένα time frame, λέμε θέλω να πετύχω αυτό και θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Έχεις και ένα action plan, σωστά? Αυτό είναι στόχος.
3: Mm-hmm.
4: Ωραία. Και αυτό μπορεί να είναι στη δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το mindset, πολλοί άνθρωποι κάπου χάνονται εκεί και το έχουν παντού. Έχουν στόχο στις προσωπικές σχέσεις, έχουν στόχο στον ελεύθερο χρόνο τους. Έχουν στόχο. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Πρέπει να έχει κάποιο σκοπό. Ακόμα και πολλές φορές και η γυμναστική έχει ένα σκοπό για τους περισσότερους ανθρώπους. Δεν είναι για την ευεξία. Για ελάχιστους ανθρώπους είναι για την ευεξία, για να περάσουν καλά. Είναι γιατί θέλω ένα συγκεκριμένο. Τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι. Είναι για ένα συγκεκριμένο σώμα, για ένα συγκεκριμένο αριθμό στη ζυγαριά, για ένα συγκεκριμένο νούμερο στα ρούχα. Δεν είναι επειδή απολαμβάνω τη διαδικασία. Όποια και να είναι αυτή. Όποια και να είναι αυτή.
3: Που είναι και δύσκολο στόχος συγκεκριμένο. Του καλοκαιριού. Δεν είναι εύκολος να πετύχουμε το νούμερο και το παντελόνι.
4: Γιατί θέλουμε. Όμως πρέπει να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο νούμερο? Ποιος μας είπε ότι αυτό και τι θα μας δώσει? Δηλαδή, ωραία, και πέτυχα να μπω στο χ, δεν θα βάλω τώρα εγώ νούμερο. Και μετά.
3: Είχα μία φίλη πριν πολλά χρόνια που ήθελε να μπαίνει στο 28. Τζιν.
4: Ναι. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο μικρό αυτό. Εγώ δεν
3: μικρό
4: ξέρω ποτέ.
3: Α, μικρό. Μικρό. Δεν έμπαινε με τίποτα. Τραβάγαμε 20 άνθρωποι. Στο 28 θα μπω σόνι και ντε.
4: Ναι.
3: Εκεί.
4: Και εγώ έχω ένα φίλο που ήθελε να χάσει κιλά και είχε πάει σε ένα μαγαζί, πήρε μια μπλούζα, ένα νούμερο μικρότερο ή δύο από αυτό που φορούσε, την άφησε εκεί, την πλήρωσε, την άφησε στο μαγαζί και λέει θα έρθω να την πάρω όταν θα μπω σε αυτά τα κιλά. Θα χωράω δηλαδή στην μπλούζα. Δεν συνέβη ποτέ. Κοίταξε πόσο αυτό τιμωρητικό είναι, αυτό πόσα πολλά μας λέει. Αυτό δηλαδή είναι 3, 4, 5, 6 συνεδρίες ψυχοθεραπείας, ναι. Μόνο γι' αυτό.
3: Τιμώρησε τον εαυτό του.
4: Ναι.
3: Γιατί έβαλε ένα στόχο όχι δικό του, έβαλε εξωτερικό στόχο.
4: Ναι.
3: Δηλαδή κάποιος να τον. Και καλά.
4: Και επειδή το πλήρωσε κιόλας, θεωρούσε ότι αυτό θα του δώσει κίνητρο. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό τάισε το συνέστημα της ντροπής που ήδη είχε μέσα του για τα κιλά που ήταν. Γι' αυτό λέω ότι ήταν αυτοτιμωρητικό.
3: Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμα και αν αναγνωρίζεις τη δουλειά σου και όλα πηγαίνουν καλά και ακούς το χειροκρότημα και το μπράβο, μέσα σου όμως δεν νιώθεις αρκετός.
4: Δεν σου είναι και ποτέ αρκετό το χειροκρότημα, βέβαια.
3: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό.
4: Αν αυτοπροσδιορίζεσαι και αν η αξία σου έρχεται externally, εξωτερικά, τότε δεν θα είναι και ποτέ αρκετό. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο παραπάνω. Θα μπορούσε να μου είχε πει όχι μόνο CEO, θα μπορούσε να μου είχαν πει και οι συνεργάτες μου τον μπράβο. Όμως μου το είπαν όλοι αυτοί, αλλά ο σύντροφός μου δεν ήταν και πολύ χαρούμενος για μένα. Οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, οι κολλητοί μου δεν μου. Θα εστιάσω 100% σε αυτό που περιμένω ότι δεν θα πάει καλά. Σε αυτό δηλαδή το οποίο είναι και η δική μου ανασφάλεια. Δεν είμαι αρκετά καλός. Γι' αυτό και είμαι υπερπαραγωγικός. Γι' αυτό και υπερπαράγω. Γιατί θεωρώ ότι με αυτό θα κάνω overcompensate, θα καλύψω ένα συναισθηματικό κενό το οποίο έχω. Αν αυτό δεν το βρω, Θέμη, ποιο είναι και δεν το δουλέψω σε μια ψυχοθεραπευτική αίθουσα, θα κυνηγάω συνέχεια την ουρά μου. Γι' αυτό πολλές φορές, δηλαδή, άνθρωποι για άλλο λόγο έρχονται και άλλα πράγματα ανακαλύπτουν.
3: Βάζουμε μια αντιλία, έχει πέρασει μισή ώρα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρτιν Θέμης 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε για την παραγωγικότητα και τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Έτσι, ποια παιδικά βιώματα δημιουργούν ενήλικες οι οποίοι αισθάνονται ότι αξίζουν μόνο όταν αποδίδουν?
2: Κοίτα, το πρώτο, αν πρέπει να πω μόνο ένα.
1: Όχι, πες πολλά.
2: Να πω πολλά. Το πρώτο είναι το παιδί που φέρνει τρόπαια. Είναι δηλαδή γονείς που απαιτούν από τα παιδιά τους, όχι απαραίτητα λεκτικά. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πούν. Καλά, κάποιοι θα το πούν κιόλας. Θέλω να φέρνεις μόνο 20 ή μόνο 19. Εντάξει.
1: Αυτό είναι πιο συνηθισμένο όμως.
2: Είναι, λες. Είναι.
1: Το ναι, λένε, ναι, ναι, όχι, εσύ θα μου πεις που βλέπεις πολλές οικογένειες.
2: Κοίταξε, πλέον, ήταν λίγο στην εποχή μας αυτό. Περισσότεροι γονείς να είναι πολύ απαιτητικοί με τους βαθμούς. Πλέον είναι έμεσα απαιτητικοί. Τι εννοώ? Έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στα παιδιά. Και ακόμα και αν δεν απαιτούν να είναι άριστοι, ο τρόπος με τον οποίο η αγωνία που έχουν, η επένδυση η ίδια που κάνουν, δεν εννοώ οικονομική, η χρονική και η συναισθηματική, το πόσο και η δική τους ταυτότητα ταυτίζεται μέσα από τα χόμπι, για παράδειγμα, που κάνουν τα παιδιά, προσθέτει ένα τεράστιο βάρος στα παιδιά. Και όταν δεν το παιδί καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια συναισθηματική απόσταση από τους γονείς, δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη σύνδεση με τους γονείς, εκτός από όταν μιλάνε και το επιβραβεύουν για τις αποδόσεις τους στο σχολείο και στις δραστηριότητες. Άρα το παιδί μαθαίνει από πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, ότι είμαι αυτά που καταφέρνω. Οι γονείς μου με αγαπάνε μόνο όταν είμαι καλό παιδί, όταν κάθομαι στη θέση μου ήσυχο, όταν κάνω ωραία ζωγραφιά, γιατί αυτό ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, όταν φέρνω καλούς βαθμούς και όταν είμαι καλό στα αθλήματα, ναι. Άρα αρχίζω να προσπαθώ να κερδίσω και τους άλλους, καταρχάς πιστεύονται να αξίζω, βασικό, στην πηγή μέσα στον πυρήνα μου, και έπειτα αρχίζω και στην ενήλικη ζωή να προσπαθώ να κερδίσω την αποδοχή των άλλων μέσα από αυτά που κάνω. Άρα υπερπροσφέρω, όχι μόνο στη δουλειά, και στις σχέσεις γενικά. Υπερφροντίζω και κυρίως δεν επιτρέπω, χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη επιτρέπω, να φροντιστώ. Δηλαδή δεν δέχομαι τη φροντίδα, γιατί αυτό θα με κάνει και αδύναμο στους άλλους. Θα δουν οι άλλοι, δηλαδή, αυτό που λέω καμιά φορά, ότι δεν είμαι ο Σούπερμαν. Και λέμε στη θεραπευτική αίθουσα, δεν πειράζει, ας το δουν, αφού δεν είσαι. Και έπειτα αυτό που, το άλλο που μπορεί να συμβαίνει σε ένα σπίτι και να αναπτύξει ένα παιδί την ανάγκη να είναι υπερτέλειο, γιατί αυτό συνδέεται με την τελειομανία, έτσι, που συζητάμε σήμερα. Μπορεί να έχει πολύ ένταση το σπίτι. Δηλαδή τσακωμούς, να έχει αλλαγές πολλές, φωνές. Και είναι ένας τρόπος, αυτό συνδέεται καμιά φορά και με τις διατροφικές διαταραχές, αλλά δεν θα μπω τώρα, αλλά για να το πω ότι είναι κοινό. Είναι η ανάγκη του παιδιού να ελέγξει το ανεξέλεγκτο των ενηλίκων. Τι μπορώ να ελέγξω? Αυτό. Αυτά που παράγω εγώ. Και επίσης έχει και έναν υγιή ναρκισισμούλη, ότι μέσα από αυτό μπορεί να, οι γονείς μου να είναι χαρούμενοι και να μην τσακώνονται. Γιατί εξαιτίας μου τσακώνονται για τα λεφτά για το φροντιστήριο. Εξαιτίας μου τσακώνονται που από όταν εγώ γεννήθηκα, γιατί μου λέγανε ότι παλιά δεν τσακωνόντουσαν, γιατί τα λένε αυτά οι γονείς. Και εξαιτίας μου τσακώνονται και τώρα υπάρχει φθορά. Άρα, κοιτάξτε τι καλό παιδί που είμαι εγώ, για να σώσω το γάμο.
1: Σ' ακούω τη συνόρα, μιλάς για τα παιδικά χρόνια και έχεις αναφερθεί πολύ και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει ένα παιδί. Έτσι.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Σωστά, να πω, υπάρχει σωστό.
2: Σωστό, μπορείς, ναι, είσαι... τέλειο, όχι.
1: Αυτό, μπορείς να είσαι σωστός γονέας.
2: Σωστός μπορείς, τέλειος όχι, ξαναλέω. Το είπε και ο Winnicott πρώτος και καλύτερος. Good enough parent, είπε να είσαι. Αρκετά καλός γονιός. Αλλά είναι δύσκολο, ναι.
1: Πού μαθαίνεις να γίνεις γονέας? Δεν μαθαίνεις.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Θα έπρεπε να υπάρχουν σχολές από πολύ νωρίς. Από το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης θα έπρεπε να μας βάζουν στα μαιευτήρια. Να κάνουμε και συμβουλευτική ζευγαριού, γιατί μεταξύ και των ζευγαριών.
1: Αλλάζουν και δυναμικές μετά.
2: Αλλάζουν δυναμικές και υπάρχουν και διαμάχες για τις οποίες δεν είναι συνειδητοί οι γονείς και προσκαλούν σε εισαγωγικά το παιδί να παίξει ένα ρόλο στο ζευγάρι που το ζευγάρι νοσεί.
1: Ρυθμιστεί.
2: Πολλές φορές. Ή να το σώσει. Ή να του δώσει λύσεις. Είναι αυτό που λέμε parentification, κάνουν οι γονείς στο παιδί εκεί. Άλλο ένα τραύμα που μπορεί μετά να οδηγήσει.
1: Αν το καταλάβει το παιδί.
2: Στο δεν θα το καταλάβει. Εμείς θα το καταλάβουμε μετά στην αίθουσα. Γιατί για ποιο λόγο συμβαίνει. να οδηγήσει σε overworking. Γιατί μπορεί να έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον που το προσκάλεσε συνήθως η μητέρα, αλλά όχι απαραίτητα, να παίξει ρόλους φροντιστή της συχνά, επειδή δεν φροντίζεται εκείνη από το σύζυγο. Άρα το παιδί γίνεται πολύ, πολύ γρήγορα ενήλικας.
1: Και αυτό σίγουρα δεν οδηγεί σε σωστά και καλά αποτελέσματα.
2: Όχι.
1: Βέβαια, μέσα στο πλαίσιο της υπερπαραγωγικότητας αλλά και μέσα στο business, έχω δει ένα μοτίβο που παραλαμβάνεται πολλές φορές σε επιχειρηματίες, όπως είναι ο απόλυτος έλεγχος, η τελειότητα, το perfectionism. Σωστά το είπα, perfectionism. Αυτά κρύβουν βαθύτερη ασφάλεια. Τα δύο χαρακτηριστικά αυτά.
2: Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα μπορεί να κρύβουν ανασφάλεια. Εντάξει, το perfectionism σίγουρα, με ποια έννοια, ότι είναι ακραίο. Οτιδήποτε είναι στα άκρα, κάπως θα μας προβληματίσει, εγώ θα πω. Αλλά αυτό που έχουν από πίσω είναι μία πεποίθηση ότι αν κάνω λάθος, είναι μία καταστροφή. Είναι black and white thinking. Είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι μία απολυτότητα στη σκέψη. Εκεί πάμε σε έναν ειδικό. Και αυτό δουλεύουμε, γιατί αυτή η απολυτότητα στη σκέψη δεν είναι μόνο στη δουλειά, όπως φαντάζεσαι. Είναι παντού.
1: Παντού, βέβαια.
2: Εντάξει. Και αν έχω συνδέσει ότι το λάθος ισούται με απόλυτη αποτυχία και το αποφεύγω σαν ο διάολος στο λιβάνι, αλλά αυτό γίνεται. Μπορώ να αποφεύγω τα λάθη. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, ακόμα και στις επιχειρήσεις. Είναι δυνατόν να μην κάνεις λάθη?
1: Μα όσο επιβάλλεται να κάνεις. Στις επιχειρήσεις κυρίως.
2: Μα παντού, στις σχέσεις. Υπάρχει σχέση που δεν θα κάνει λάθη?
1: Ναι, στις επιχειρήσεις επιβάλλεται να κάνει λάθος. Στις σχέσεις δεν νομίζω ότι επιβάλλεται να κάνει λάθος, γιατί αν κάνει λάθος δεν διορθώνεται εύκολα.
2: Όλα διορθώνονται. Στις σχέσεις έχουμε έναν κύκλο που λέμε είναι σύνδεση, αποσύνδεση, repair, επανόρθωση. Απλώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν το repair.
1: Εγώ repair δεν έχω δει.
2: Πρόβλημα.
1: Δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω στον κύκλο μου.
2: Ναι.
1: Αλλά repair δεν έχω δει.
2: Ναι, άρα υπάρχει σύνδεση, αποσύνδεση. Άρα.
1: Αποσύνδεση full. Και πολύ πιο εύκολο το παρελθόν.
2: Άρα, ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου 50 χρόνια με τον παππού μου.
2: Σωστά.
1: Και όλοι μου γύρω τόσα χρόνια γιαγιάς παππού.
2: Σωστά.
1: Τώρα αποσύνδεση σε χρόνο τετέ.
2: Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει το repair. Και άρα αυτό το που καταγράφω.
1: Και τη προσπάθεια πριν.
2: Δεν υπάρχει.
1: Πριν την αποσύνδεση, δεν ξυπνάς το πρωί και λες αποσύνδεση, κάνεις μια προσπάθεια.
2: Ναι.
1: Τώρα ξυπνάς το πρωί, αποσύνδεση.
2: Άρα τι βλέπω όμως, βλέπω ότι το ζευγάρι, όταν γίνει ένα λάθος, άρα ξυπνάμε και κάτι δεν έχει πάει καλά, υπάρχει αποσύνδεση. Άρα βλέπεις αυτή την απολυτότητα. Γιατί δεν έχω μάθει ότι ρε παιδί μου, όλα διορθώνονται. Κάτσε να το δούμε. Από το ένα παιχνίδι που χάλασε και λέμε τώρα το πετάμε, ενώ παλιά τα φτιάχναμε. Κοίταξε, αυτό είναι ένα γενικότερο culture.
1: Βέβαια, τα φτιάχναμε. Και τα παντελόνια και τα παπούτσια.
2: Τα πάντα. Τα πάντα τώρα. Yeah. Όλα λέμε, έλα μωρέ, δεν αξίζει τον κόπο, πέτα το. Ένα δεν αξίζει τον κόπο. Άρα και οι σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολύ αναλώσιμες. Δεν αξίζει τον κόπο. Και επειδή θέλω να νιώθω ότι είμαι πολύ σημαντικός εγώ, βέβαια, έτσι. Θα βρω εγώ καλύτερα. Δηλαδή, εγώ που είμαι υπερφανταστικός.
1: Ναι, βέβαια αξίζει κάτι. Αυτό που λες, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πάντα οι άνθρωποι θέλουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν. Δηλαδή, έχεις μια σχέση, μπορώ να βρω μια καλύτερη σχέση. Έχω μια δουλειά, μπορώ να βρω μια καλύτερη δουλειά. Έχω χ μισθό, χ συν ένα μπορώ να βρω. Έχω αυτό το αυτοκίνητο, θέλω το άλλο αυτοκίνητο. Πάω διακοπές εκεί, μπορώ να πάω και εκεί. Νομίζω ελάχιστοι αυτοί που λένε είμαι happy με αυτά που έχω.
2: Σωστά. Αυτό όμως είναι και ο ορισμός της ευγνωμοσύνης και που συνδέεται πάρα πολύ με την ψυχική υγεία. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις, ακόμα και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, που θεωρώ ότι είναι μια ταινία φιλοσοφική περισσότερο και λιγότερο επιστημονικής φαντασίας, το βλέπουμε πόσο αχόρταγος είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί είναι και ένα έργο γραμμένο πριν από 100 χρόνια, έτσι. Mm. Πάντα ήτανε. Δεν μας φτάνει ποτέ τίποτα. Αλλά μήπως πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς, γιατί τελικά άμα δεις ότι με αυτό το mindset απλώς καταστρέφουμε τη φύση, τις σχέσεις, τον εαυτό μας, γιατί το burnout γιατί συμβαίνει, έτσι δεν είναι ποτέ αρκετό, και συνεχίζω να δουλεύω μέχρι πού είναι το όριο. Το οποίο ποιο είναι, το νοσοκομείο μάλλον.
1: Ναι, το πολύ ακραίο.
2: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Και όμως το πολύ συχνό. Και μετά... Και οι σχέσεις μου, οι σχέσεις γύρω δεν έχουν εφθαρεί.
1: Άρα λοιπόν ένα τέτοιο μοτίβο υπερπαραγωγικότητας και αυτά που είπα τώρα συγκεντρωτισμού και ελέγχου είναι προβλήματα στις προσωπικές σχέσεις.
2: Είναι.
1: Έτσι μεταφέρονται.
2: Και εκεί είναι και έτσι μας φανερώνουν και ένα κομμάτι εμπιστοσύνης. Γενικά στην οικογένεια που μεγαλώνουμε, πάλι εκεί πάω, είδες, τι να κάνουμε τώρα. Μαθαίνουμε ή ότι οι άνθρωποι, οι άλλοι έξω από την οικογένεια είναι για να μας βοηθούν ή είναι απειλή. Γενικά η ελληνική οικογένεια είναι ένα αρκετά καχύποπτη. Βασίζεται αρκετά στο τι θέλει τώρα αυτός, τι θέλει από μένα, γιατί είναι ευγενικός, μήπως θέλει κάτι, μήπως θέλει να μου ζητήσει μια χαρή. Αυτό το καταγράφουν τα παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος που μπορεί μια μέρα να γίνει επιχειρηματίας μαθαίνει ότι καλύτερα μόνος μου, γιατί ό,τι δεν περνάει από το χέρι μου δεν γίνεται σωστά. Γιατί δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται. Πιστεύω, για να μην πω είμαι σίγουρη, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται γενικά. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πλάνη αν νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας.
1: Άρα ισχύεις.
2: Εν τι ενός, βέβαια.
1: Ανατελεί διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41, ακούτε Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Σήμερα συζητάμε για την υπερπαραγωγικότητα, τι μας δίνει, πού πηγάζει. Και τώρα θα σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι έχουμε φτάσει ως κοινωνία σε ένα σημείο να θεωρούμε την εξάντληση ως ένδειξη αξίας και ως ένδειξη επιτυχίας.
4: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό που λέγανε ότι αν δεν λιώσεις παντελόνια δεν φτάνεις δεν έχεις κάνει κάτι.
4: Ναι, αυτό μπορεί εντωμεταξύ να έχει και μία δόση αλήθειας, θα το πούμε. Με ποια έννοια? Ότι επειδή είμαστε λίγο σε μία εποχή του εύκολου, έτσι, υπάρχει και μία παρερμηνία πολλές φορές ότι μπορώ με εύκολο τρόπο ή με παγαποντιά, στην Ελλάδα ειδικά, να βγάλω πολλά χρήματα ή να ανέβω ψηλά ή να, με κάποιο τρόπο να είναι αναγνωρίσιμο το όνομά μου, που είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, γενικά, αλλά και στην Ελλάδα ειδικά. Όχι, οτιδήποτε αξίζει θέλει κόπο. Mm-hmm. Οπότε με αυτή την έννοια μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπες. Αλλά ότι είναι πολύ γκλάμουρους να λέμε ότι πνίγομαι και όσο πιο πολύ κάποιος δουλεύει και παραμελεί τον εαυτό του, αυτό είναι σαν status symbol. Και αν όχι, δηλαδή αν συναντήσω έναν άνθρωπο, πραγματικά δεν θυμάμαι πότε τελευταία φορά. Ακόμα και καλοκαίρι να συναντήσεις κάποιον στον δρόμο, τι κάνεις, θα σου πει τρέχω. Πώς είσαι, αγχωμένος. Πώς πάει η δουλειά, άστα, τρεχάματα. Πολλή δουλειά, πολλή πίεση. Δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να τον ρωτάς και να σου λέει είμαι καλά και να το εννοεί. Τι ωραία, δουλεύω λιγότερο αυτή την περίοδο. Είμαι μια χαρά, γυρίζω στο σπίτι μου, απολαμβάνω τα παιδιά μου. Δεν ακούω κανέναν. Και θες να σου πω και κάτι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, να και οι ακροατές τώρα μπορούν να το κάνουν αυτό το challenge, τους προκαλώ, να σκεφτούμε, αν έρθει κάποιος και μας το πει αυτό, τον ρωτήσουμε τι κάνει και μας πει, πολύ ωραία, δουλεύω λιγότερο, 7 στους 10, έστω και φευγαλέα, θα σκεφτούνε, μωρέ, μήπως είναι λίγο τεμπέλης αυτός. Mm. Πώς είναι ευχαριστημένος με τα λίγα. Λίγο φιλοδοξία δεν έχει, λίγο έτσι σπίδα μέσα του. Καταλαβες. Άρα νιώθω την ανάγκη να τρέχω πίσω από στόχους συνέχεια για να αποδείξω ότι δεν είμαι τεμπέλης. Mm. Να αποδείξω ότι έχω φιλοδοξίες κι εγώ. Μα για μένα το μεγαλύτερο status symbol είναι να είμαι καλά, να γυρίζω στο σπίτι μου, να έχω ανθρώπους που θέλω εκεί. Αν δεν θέλω, θέλω να είμαι μόνος μου, okay, αν είναι από επιλογή, τέλεια. Και να μπορώ να καθίσω στη βεράντα μου και να είμαι ήρεμος, να πιω το τσάι μου, να πιω ένα καφέ, να διαβάσω το βιβλίο μου, να κοιτάξω το ταβάνι και να είμαι ήρεμος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο status symbol, όχι να τρέχω συνέχεια.
3: Πάμε να φύγουμε τώρα από τον ίδιο επιχειρηματία και να μιλήσουμε λίγο για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Που είναι και μεγάλο κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι άνθρωποι της. Mm. Πολλοί εργαζόμενοι σήμερα αισθάνονται διαρκώς ψυχικά κουρασμένοι. Mm-hmm. Mm. Δεν ξέρω αν είναι burnout. Παρ' όλα αυτά αντέχουν λειτουργικά. Αυτό γιατί συμβαίνει?

0: Υπάρχει έτσι αυτός ο όρος που λέμε functioning depression, μια κατάθλιψη λειτουργική. Δηλαδή οι άνθρωποι όντως μπορούν, σαν ρομπότ εγώ θα τους έλεγα, κάνουν τις δραστηριότητες τους όλες, αλλά μέσα τους δεν καταγράφεται τίποτα, δεν περνάει τίποτα ως ευχάριστο, κοινώς δεν ζουν, αντέχουν. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, αν απλά αντέχεις. Και γιατί πρέπει να είμαι σαν μάρτυρας στη ζωή μου? Ποιος μου είπε, πάλι εγώ πίσω θα πηγαίνω στην παιδική ηλικία, ποιος μου έμαθε ότι μόνο τότε αξίζω? Γιατί αυτό, και όταν λέω μάρτυρας δεν το λέω θρησκευτικά, το λέω σαν ένας άνθρωπος που αποδεικνύω την αξία μου μέσα από το πόσο ταλαιπωρούμε. Δηλαδή εδώ το βλέπουμε και στην Ελληνίδα μάνα πολλές φορές, έτσι, που της λέμε τι ωραίο το τραπέζι που έκανες ή τι ωραία που μας μάζεψες όλους, και θα πει πόσο πολύ κουράστηκε, πόσο πολύ, εντάξει ήταν πολύ ωραία τα φασολάκια, αλλά δεν ξέρεις, τα κουβαλούσα από τη λαϊκή και να τα καθαρίσω μέσα στη ζέστη. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε ένα καλό σχόλιο, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καλό σχόλιο, και γενικά δεν μπορούμε να απολαύσουμε απλά πράγματα. Οπότε όχι, άμα απλώς αντέχουμε.
1: Δεν το λέμε όμως. Δεν λέμε ότι δεν αντέχουμε εύκολα.
0: Κακώς.
1: Στον προϊστάμενο κυρίως. Και στον εργοδότη εκεί. Στους γύρω μας μπορεί να το λέμε. Πάντα παραπονιόμαστε. Πάντα. Αλλά σε αυτό που πρέπει, δεν του λέμε ποτέ δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, δεν αντέχω άλλο. Ή αυτό που κάνεις με ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Επίσης σημαντικό.
0: Ναι. Το αυτό που κάνεις με ενοχλεί, λίγο με άλλο phrasing θα το έκανα, μοιάζει με οριοθέτηση. Και εκεί επίσης είναι να πάμε να σκάψουμε από κάτω, να δούμε για ποιον λόγο δεν μπορώ να βάλω όρια σε κάποιον. Εγώ πώς τερμινεύω τα όρια, τι είναι για μένα δηλαδή, αν εγώ τα βλέπω ως ένα μέσο πειθαρχίας και τιμωρίας, ενδεχομένως να δυσκολεύομαι και να το βάλω κιόλας, κατάλαβες. Αλλά το ότι δεν θα πάμε σε κάποιον από πάνω να πούμε ότι έχουμε δυσκολία, πολλές φορές έχει να κάνει και με μια ψεύτικη πολιτική open door policy που υπάρχει στις εταιρείες. Δηλαδή θεωρητικά υπάρχει, ελάτε να μας πείτε κτλ. Αλλά οι εργαζόμενοι ξέρουν, γιατί το έχουν δει, δια του παραδείγματος συνήθως πάει αυτό, ότι όταν αυτό συμβεί, μετά μπορεί ναι με νομικά να δεσμεύονται και να μην μπορούν να σε απολύσουν ενδεχομένως, αλλά βλέπουν ότι σιγά σιγά γίνεται ένα τέτοιο silently, γιατί μπορεί να μην σε συμπεριλαμβάνουν πια στα project, να έχεις λιγότερες ευθύνες. Οπότε κάποια στιγμή ή εσύ να το ζητήσεις ή να σου πούν δεν πιάνει στόχους, τους οποίους δεν σου έχουν θέσει όμως, επειδή εσύ είχες ζητήσει βοήθεια προηγουμένως, εσύ είχες καταστήσει στον εαυτό σου, δηλαδή ορατό στην ευαλωτότητά σου στην εταιρεία. Είναι λίγο παγίδα αυτό.
1: Πω. Σήμερα βέβαια ζούμε και σε μια περίοδο που σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, παλιά δουλεύαμε 9-5.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή μπορεί να δουλεύαμε παραπάνω, αλλά δεν ήμασταν διαθέσιμοι. Το τηλεφωνικό κέντρο έκλεινε στις 5 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο που το απαιτούν πια οι πελάτες και το έχουν για να μας βρούνε.
0: Ναι.
1: Αν θα τους στείλω κάτι στο LinkedIn θα το δει. Ή στο Facebook ή στο Instagram, γιατί πλέον είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τους πάντες.
0: Ναι.
1: Αυτό μας κάνει ένα... μας δίνει μια full time διαθεσιμότητα.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τα email στο κινητό. Ό,τι, δηλαδή κάποτε... Το φάξ το έβλεπες το πρωί.
0: Το φάξ.
1: Το φάξ, ναι.
0: Δεν ξέρει τώρα. Κατάλαβες
1: το φάξ.
2: Ξέρω, αλλά...
0: Δεν το έχει δει. Πιθανότητα σε κάποιο μουσείο το έχει δει.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Τηλεπικοινωνιών. Λες άγνωστα πράγματα γι' αυτό.
1: Σωστά, σωστά. Δεν το φαντάστηκα καν ότι θα μπορούσα. Φάξ, σωστά. Λοιπόν.
0: Θα το βλέπεις το πρωί, σωστά.
1: Θα το βλέπεις το πρωί. Τώρα... Κάτι να σκάσει, 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ. Και εκεί που παίρνει σπίτι και λες, οκ, okay, τώρα ας κάνω αυτό το δεκάλεπτο που λες εσύ να αποσυνδεθώ και τα λοιπά, τσουπ σκάει.
0: Ναι.
1: Πόσο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία αυτό?
0: Πάρα πολύ. 100%. Επίσης ένα ψέμα που λένε οι εταιρείες. Γιατί πλέον, ειδικά μεγάλες εταιρείες, σου λένε ότι υπάρχει αυτό το όριο. Έτσι δεν είναι? Και κλείνουν και υπολογιστές και υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σεβασμός, αλλά πάντοτε ανοίγουν. Ναι, ακριβώς. Πάντοτε ανοίγουν κάποια παραθυράκια. Γιατί αυτή την περίοδο έχουμε αυτό το project, αυτό τον πελάτη που είναι λίγο πιο απαιτητικός. Έλα, μωρέ, λίγο τώρα. Ούτε να αρρωστήσουμε δεν μπορούμε, βρε Θέμη. Ούτε να αρρωστήσουμε. Εγώ, όποιον θεραπευόμενο έχω που δουλεύει σε εταιρεία, όταν είναι άρρωστος, είναι με τον υπολογιστή. Λέω, δεν καταλαβαίνω. Μα είσαι άρρωστος. Τρέχουν τα μάτια σου, έχεις πυρετό. Λίγο από όταν πήραν τεπών, μπήκα, απάντησα εδώ. Μπήκα. Δηλαδή πότε? Πότε θα σταματήσει αυτό? Εννοείται ότι επηρεάζει την ψυχική μας υγεία και τη σωματική υγεία επηρεάζει. Αυτή η συνεχόμενη ανάγκη να είμαστε σε επαγρύπνηση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι απλά όσο το συνεχίζουμε αυτό το culture, απλώς ο κόσμος θα έχει περισσότερη ανάγκη από ειδικούς ψυχικής υγείας, από φάρμακα.
1: Και τι να κάνεις? Αν δεν είσαι διαθέσιμος, μειονεκτής.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά νομίζω ότι η αλλαγή πρωτίστως έρχεται καταρχάς γιατί εμείς μιλάμε και για επιχειρηματίες, όχι μόνο για τους εργαζομένους, εκείνοι που θα αλλάξουν αυτή την κουλτούρα. Πρέπει ήδη να το σκεφτούν. Εγώ είχα μια συζήτηση μια φορά με έναν επιχειρηματία, ο οποίος είναι πάρα πολύ okay γενικά. Παρ' όλα αυτά, σε όλα αυτά που συζητάμε, είναι όντως πάρα πολύ. Όμως, κοίταξε πώς έχει καταγραφεί, καμιά φορά ασυνείδητα. Μου λέει: έχω έναν υπάλληλο, είναι πάρα πολύ καλός και είχε πάει έτσι διακοπές εκεί με την κοπέλα του και είχα στείλει ένα email και μπήκε και το είδε. Εγώ μου λέει: το εκτίμησα. Λέω: γιατί το εκτίμησες? Άρα του λέω: υποσυνείδητα είναι σαν την υπερεργασία. Γιατί μου λέω αυτό την επόμενη φορά, όταν θα έχω ας πούμε, να κάνω έτσι μία προαγωγή, θα το σκεφτώ ότι αυτό. Λέω: τι θα σκεφτείς, άρα αυτό είναι σωστό. Δηλαδή για σένα το καταλαβαίνω σε επιχειρηματικό. Ότι σε συμφέρει, αλλά θεωρείς ότι είναι σωστό για το culture που καλλιεργείς. Και το σκέφτηκε. Από εκεί έρχεται η αλλαγή, λοιπόν.
1: Εγώ αποφεύγω στις ομάδες μου πάντα να στέλνω email Σαββατοκύριακα και με το απόγευμα μετά τις 5-6. Τα βάζω, προγραμματίζω, γιατί έχει πια. Ναι. Επειδή εγώ δουλεύω. Ναι. Πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Το βάζω να φύγει την άλλη μέρα σε 9 το πρωί. Οπότε κάνει 20 email το πρωί. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που δεν έχει ξυπνήσει ο άλλος ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά. Δεν μπορώ να κτίρει. Να γίνει.
0: Ισχύει.
1: Οπότε το κάνω έτσι.
0: Ισχύει.
1: Προσπαθώ να σέβομαι τις ώρες που ο άλλος είναι off.
0: Αν δεν υπάρξει ένα γενικότερο shift, μια μετατόπιση συλλογική, κοινωνική, θα έχουμε συνέχεια, ξέρεις, ένα τραύμα το οποίο χρειάζεται stitches, πώς λέει, ράματα, και εμείς θα βάζουμε hansaplast.
1: Δεν θα υπάρξει
0: αυτά που συζητάμε.
1: Δεν θα υπάρξει αυτή η μετατόπιση που λες.
0: Δεν ξέρω. Ας τα πουλήσουμε όλα και ας πάμε σε ένα νησί να φτιάχνουμε μπάρε.
1: Θα πηγαίνεις.
0: Σιγά μου σου πω.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ήμασταν εδώ στον Alpha Radio 989 για την επιχειρηματική ώρα. Όμορφο Σαββατόβραδο σήμερα. Τον ήχο ήταν ο Θάνος Μπούμπας. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Τα λέμε αύριο. Καλό Σαββατόβραδο.

φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες θα είναι ο Βασίλης Ρουσόπουλος, για να σας κρατήσουμε και απόψε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε με Κώστα Τουρνά και Χάρη Κατσιμίχα στο Κυρίες και Κύριοι. Και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με τον Γιάννη Κότσιρα σε μουσική Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και σε στίχους του Ισάκ Σούση, ζωντανή εκτέλεση Έτσι Καλλιώς.

Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας στο Έτσι Καλλιώς και επιστρέφουμε και πάλι στην ροή της αποψινής μας μουσικής περιπλάνησης. Πάμε στο Διεθνές Ρεπερτόριο για να ακούσουμε πρώτα τον Sting και το συγκρότημά του τους Πολύς στο Every Breath You Take, και αμέσως μετά έχει το José Feliciano με το Listen to the Falling Rain.

Ήταν ο Χωσέ Φελισιάνο στο Listen to the Falling Rain και γυρίζοντας και πάλι στα δικά μας, συναντάμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ένα υπέροχο μελωδικό τραγούδι του Φίλιππου Πιάτσικα, Μικρά Βαγγελικά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
2: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Ήταν ο Κωσίμα Ραβέγια στο «Πού να βρω μια να σου μοιάζει» και είναι η σειρά των Depeche Mode τώρα να αλλάξουν μουσικό κλίμα και ύφος σε μια δικιά τους προσέγγιση στο ιδιαίτερο τραγούδι «Personal Jesus».

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Led Zeppelin στο Hollow Tall Love και είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Πάνο Μουζουράκη να τραγουδάει με το δικό του σκοπτικό χαρακτηριστικό ύφος, το Madame.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ήταν ο Πάνος Μουζουράκης στο μαντάμ. Και συνεχίζουμε τώρα με την Ρένα Μόρφη και τους Imam Baildi, αυτό το ιδιαίτερο συγκρότημα που διακρίθηκε στις διασκευές παλιών κλασικών λαϊκών τραγουδιών, εδώ με την Ρένα Μόρφη, η οποία ξεκίνησε και την διαδρομή της συνεργαζόμενη με αυτό το συγκρότημα στο τραγούδι του Φίβου Δελιβόρη και όταν σχορεύω, και αμέσως μετά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών, ο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας με τον Διονύση Σαββόπουλο, στο και τι ζητάω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν εντός στο People Strange και συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με το Enola Gay, ένα σπουδαίο τραγούδι γραμμένο για ένα δραματικό γεγονός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με ιδιαίτερη ευαισθησία και λεπτότητα. Πάμε να το θυμηθούμε.

Ήταν τον Όλα Γκέι και συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Δίνουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι. Θα έρθει ο Γιάννης Κούτρας με ένα τραγούδι ορόσημο από την δεκαετία του 80. Ένα χαρακτηριστικό έτσι σατυρικό διεισδυτικό τραγούδι που αποτυπώνει το κλίμα της εποχής. Σε λόγια του αλυσμόνου του Σάκη Μπουλά, ο οποίος πέρα από αγαπημένος κωμικός τοπιός είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Συνεργαζόμενος μάλιστα με τον Θάνο Μικρούτσικο, με τον Διονύση Σαββόπουλο και με άλλους μεγάλους δημιουργούς. Είχε γράψει ορισμένα τραγούδια ως στιχουργός, όπως το Σεμπάστιαν και το Βασίλειο Παπακοσταντίνου, ή εδώ το Τσικαμπούμ σε μουσική του Γιάννη Γιοκαρίνη και σε πρώτη εκτέλεση του Γιάννη Κούτρα. Και αμέσως μετά, σε ανάλογο έτσι εξωστρεφές κλίμα και ύφος, έρχεται η Μαρίζα Ρίζου με το Μια Άλλη Ευτυχία.

Ήταν η Amy Winehouse στο Back to Black και ακούτε Alpha 99, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπας ρυθμίζει τον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Και συνεχίζοντας τη μουσική μας περιπλάνηση, συνεχίζουμε με αυτή τη σπουδαία ερμηνεύτρια, με την χαρακτηριστική Χρειά, στο You Know I'm No Good.

Ήταν η Amy Winehouse, το You Know Me No Good, και ακούτε Alpha Radio 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας με την Άλεξ Πρωτοψάλτη από τη δεκαετία του 80, τα πιο ωραία λαϊκά, σε μουσική στα Μάτι Κραουνάκη και σε στίχους της Ελένης Νικολακοπούλου. Και αμέσως μετά έρχεται η Χαρούλα Αλεξίου με το Να ζήσω να πεθάνω, σε μουσική Νίκο Αντίπα και σε στίχους Ελένης Νικολακοπούλου. Και πάλι ένα ιδιαίτερο τραγούδι στο κλίμα όλη αυτή τη ρεπερτοριακή στροφή που έκανε η σπουδαία ερμηνεύτρια από τις αρχές δεκαετίας του 90 και μετά με το Διευχόν, που κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη από το πέρασμα του χρόνου, αφού όλα αυτά τα τραγούδια ακούγονται μέχρι σήμερα.

Ήταν η Χαρολεξίου στον Οδύσσο να πεθάνω και γυρνώντας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο, αλλάζουμε κλίμα και ύφος με Will Survive.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Deep Purple στο Highway Star και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 99 και στις μουσικές του Νότου και τη σκυτάλη παίρνει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με ένα ιδιαίτερο σύγχρονο τεχνολαϊκό τραγούδι, τον Έρωτα Ρωτάω.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας στο Σασμό, στο μόνιμο τραγούδι από την πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Α, σε δικούς τους στίχους μάλιστα και μουσική του Νίκου Τερζή. Μια δουλειά από την οποία προέκυψε έτσι μια σειρά υπέροχων τραγουδιών, όπως το Φως με τον Βασίλη Σκουλά και πολλά άλλα. Και περνώντας και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο, έρχεται πρώτα η Αντέλ με το Rolling in the Deep και αμέσως μετά η McDonald's και This is the Life.

Ήταν η Amy McDonald στο This is the Life και συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας με τον Δημήτρη Παναγόπουλο σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80 που είχε ξεχωρίσει μάλιστα και ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης με την υπέροχη Άβρα.

Ήταν η Τένια Τζανακλείδου και η Σουλτάνα Ιφοφό και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού, της απόψινής μας μουσικής περιπλάνησης στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Dancing Queen από Raining Pleasure και αμέσως μετά η εμβληματική Pink Floyd στο ιστορικό Another Brick in the Wall. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις 2 ώρες. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

ώρα είναι 12.

Ο Γιώργος Βρέτας μας κάνει σήμερα ποδαρικό. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε στην εκπομπή. Γεια σου Γιώργο μου, ο οποίος μου γράφει παρόντες και απόψε για το ταξίδι μας μαζί σου από τη Ραφίνα την αγάπη μου. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία. Γιώργο, να βάζεις τις φωτογραφίες και στην ομάδα μας στο Facebook, έτσι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Ο Νίκος Μουρατίδης για τις επόμενες 3 ώρες διαλέγοντας τη μουσική, τα λογάκια, την επικοινωνία, όλα εδώ. Θα περάσουμε μαζί, θα κάνουμε τις βόλτες μας, θα πούμε τα δικά μας, θα επικοινωνήσουμε με καλλιτέχνες, τα γνωστά. Και θα διαβάζω στον αέρα τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου και στην Ειρήνη Γεωργίου. Γεια σου Ειρήνη. Στον ήχο παρέα μου έχω τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Μην το κλείνεις το μικρόφωνο, άστο. Για την επικοινωνία μας μπορείτε να μου στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber 6947 989 989. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 παρέα μας έχουμε την Manesis Travel, την υπέροχη εταιρεία ταξιδίων, διότι μπορεί στις μέρες μας να είναι εύκολο να αγοράσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο, να βρεις ένα ξενοδοχείο, να κλείσεις μια δραστηριότητα ή να διαβάσεις εκατοντάδες κριτικές. Αυτό όμως που δεν σημαίνει ότι έχεις δημιουργήσει ένα καλό ταξίδι, γιατί ένα πραγματικά καλό ταξίδι είναι μια σύνθεση πραγμάτων. Είναι οι σωστές επιλογές, η σωστή σειρά, στο σωστό χρόνο για το συγκεκριμένο ταξιδιώτη. Και πίσω από αυτές, η γνώση, η εμπειρία, οι άνθρωποι και η δυνατότητα παρέμβασης όταν η πραγματικότητα δεν ακολουθεί το πρόγραμμα, μας την εξασφαλίζουν οι ειδικοί. Manesis Travel.

μοιάζει όνειρο η στιγμή και ξεκινάμε. Φορτσάτη. Κοραλία Μαργέλη, μήνυμα, παρούσα. Γεια σου, Κοραλία.

Ειρήνη επανέρχεται με καινούργιο μήνυμα, η Ειρήνη Γεωργίου, και μου λέει: ζήλεψα από τον Γιώργο που σου έστειλε φωτό και μου στέλνει και εκείνη μία. Και εγώ Ραφίνα είμαι. Αλλά η Ειρήνη μου στέλνει παραλία, υπέροχα. Να τις ανεβάζετε τις φωτογραφίες, παρακαλώ, και στην

Λέω στους φίλους που μου στέλνουν φωτογραφίες να τις ανεβάζουν και στην ομάδα μας στο Facebook. Η εκπομπή έχει δική της ομάδα στο Facebook. Λέγεται Η Μικρή Μας Πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Θα τη βρείτε εύκολα. Μπορείτε να γίνετε μέλη για να επικοινωνούμε και εκεί. Θα βάζουμε τα τραγουδάκια μας, φωτογραφίες, θα λέμε τα δικά μας. Η Μικρή Μας Πόλη στο Facebook. Ομάδα. Και άλλη μια φορά επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα μηνύματα στο Viber, τα οποία έχω εδώ οθόνη και τα βλέπω. 6947-989-989. Η φίλη μας η Βίκη μου γράφει: καλησπέρα, επιτέλους σε ακούω live. Βίκη από Ρόδο. Καλές βόλτες και απόψε. Βίκη μου, πολύ χαίρομαι. Αγαπημένη Ρόδος.

Δεν σου βάζω απουσία, ξέρω. Ξέρω ότι είσαι ακρογωνιαίος λίθος της εκπομπής, Σόφη μου. Καλημέρα, η αληθινή ομορφιά βρίσκεται σε ό,τι μένει απλό και αυθεντικό. Με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο. Καλησπέρα, στέλνει την καλησπέρα της η Σόφη. Και λέει, μη μου βάλεις απουσία, είμαι παρούσα κι εγώ. Άλλο ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Τασούλα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Επειδή η εκπομπή λέγεται «Η μικρή μας πόλη», κάποιοι πιστοί ακροατές με έχουν ονομάσει Δήμαρχο. Έτσι, μην παρακαλέστε. Μας έλειψες πολύ. Επιτέλους θα γεμίσεις τα απογεύματα του Σαββατοκύριακου με τις υπέροχες μουσικές επιλογές σου. Τασούλα, μου, να είσαι καλά.

Περίεργη εβδομάδα. Βέβαια την παράσταση έκλεψε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε της τρελής με αυτό το θέμα. Δηλαδή πραγματικά πόσο συγκρατήθηκα και έχω συγκρατήσει τα νεύρα μου δεν λέγεται. Δεν τορμάει ούτε να πεθάνει κάποιος. Γίνεται τσίρκο. Δηλαδή, ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Πάντως αυτό που έγινε, όλη αυτή η αγάπη από τόσο διαφορετικό κόσμο, εντελώς διαφορετικό. Όλα τα social media από Facebook, TikTok, Instagram γέμισαν με φωτογραφίες, με βίντεο, με τα πάντα. Είναι τρομερό και ακόμα δεν έχει καταλαγιάσει βέβαια, διότι τώρα έχει φύγει το θέμα και έχει πάει στο ιατρικό. Με αυτούς τους κουμπογιανίτες εκεί, στην πολυκατοικία, στο διαμέρισμα, το γραφείο με τις εικόνες, λες και είναι παρεκκλήσει. Λοιπόν, τέτοια, για να μην κάνουν ότι πέφτουν τα σύννεφα οι διάφοροι οι δήμονες, υπάρχουν εκατοντάδες. Κολονάκι, κέντρο της Αθήνας, Γλυφάδα, εκατοντάδες τέτοιου είδους. Όταν καταλαγιάσει η σκόνη, γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, θα τα πούμε με τον Γιώργο, γιατί ήμουν ο άνθρωπος που το 92 τον βρήκα στην Πάτρα, του έκανα συμβόλαιο στην Δίσκον και ήμουν και ο μάναζέρ του και όλα αυτά τα πράγματα, θα σας τα πω όλα σε ένα special αφιέρωμα, αλλά όταν καταλαγιάσει η σκόνη. Σήμερα τιμή Σένεκεν, ένα τραγούδι που λατρεύω από τον καλύτερο δίσκο του Γιώργου, που όχι να το πενευτώ, τον έχω κάνει με τα χεράκια μου όλων. Επιλογές τραγουδιών, τα πάντα, τα πάντα. Εξώφυλλα τα πάντα. Το παιδί της νύχτας.

διάβαζα μια συνέντευξη της Λιδίας Κονιόρδο, η οποία έλεγε ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Και ίσως γι' αυτό, το οποίο υπάρχει, το δέχομαι εγώ αυτό και το υποστηρίζω ότι συμβαίνει. Όλοι μεγαλώνει μια γυναίκα και η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Είναι πιο εύκολο στους επικριτές της γυναίκας όταν είναι λίγο μεγάλη να συμπεριφερθούν πάρα πολύ άσχημα. Και ίσως γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο που μας τρομάζει, μας φοβίζει η πάροδος του χρόνου και θέλουμε να δείχνουμε όλο και νεότεροι, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, είτε από φίλτρα στα κινητά κτλ, είτε να τρέχουμε σε πλαστικούς χειρουργούς κτλ, κτλ. Γιατί θέλουμε να δείχνουμε ολοένα και νεότεροι και παθαίνουμε αυτό το πράγμα, να τρέχουν και άντε να πας σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο της προκοπής, αλλά τρέχουν σε κάτι κομπογιανίτες, δηλαδή έλεος. Και από ό,τι λέγα και πριν, υπάρχουν εκατοντάδες, δεν είναι υπερβολή παιδιά, στα νότια προάστια, ειδικά εκεί Γλυφάδες και τέτοια, και Αθήνα, κέντρο, Κολωνάκι, εκατοντάδες. Ποιοι είναι όλοι αυτοί και πώς πάνε και κάνουν επεμβάσεις, με τι στοιχεία κτλ, δεν το ξέρει κανείς. Τώρα λοιπόν που έγινε αυτό με το Μαζονάκι, τώρα αρχίζουν να το ψάχνουν. Ναι, πρέπει να φτάσουμε στο αμήν για να το ψάξουμε. Έλεος αυτή τη χώρα δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, ζούμε από τύχη, ισχύει.

και το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα. Να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε, λέει. Be thankful for what you've got. Massive Attack. Για να περάσουμε στην Angie Stone. Παρακαλώ. Wish I didn't miss you. Εύχομαι να μην μου έλειπες. Αλλά μου λείπεις.

Καλώς τον να. Γιώργος Κουβέλης, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα, ραδιοφωνική μας δήμαρχε, που δημιουργείς αυτά τα ξεχωριστά μουσικά τρίωρα. Γιατί οι άλλοι, οι πραγματικοί δήμαρχοι, είναι πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Με βρίσκει σύμφωνο, Γιώργο. Όσο για τον αδικοχαμένο Μαζονάκη, φτάνει πια. Ας αφήσουν την ψυχή του να ηρεμήσει. Φιλιά από το ζεύγος Κουβέλη. Και από μένα, και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί έχει παραγίνει αυτό με τον Μαζονάκη, έλεος. Έλεος, παιδιά, σας παρακαλούμε. Και όχι μόνο το κοινό και οι χρήστες των social media, φταίνε και τα, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία έτσι και μπείτε και δείτε, έχουν από 20 άρθρα το καθένα. Αυτό που έγραψε ο Γιώργος είναι: αφήστε την ψυχή του να ηρεμήσει. Δηλαδή, ησύχασε ο άνθρωπος από τη μια μεριά, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν έχει ησυχάσει.

η Angie Stone και το Wish I Didn't Miss You. Και αν σας κάτι σας θυμίζει, είναι το original τραγούδι των OJs, των Backstabbers. Ακούστε, από εδώ πήρε όλα τα στοιχεία και τα ενσωμάτωσε στο δικό της κομμάτι. Αυθεντικό 70's, 1972, 54 χρόνια πριν.

0: Μπράβο Γιώργο, είσαι ενήμερος σε όλα. Συμπληρωματικό μήνυμα από τον Γιώργο τον Κουβέλη, ο οποίος μου λέει ο ήχος που ακούμε είναι Philadelphia Sound. Βεβαίως και είναι Philadelphia Sound. Και ένα καινούργιο μήνυμα από την Ελένη Θεοδωρουλάκη. Θεοδωρουλάκη, μάλιστα. Κύριε Νίκο μας, όταν αγαπάς κάποιον και πεθαίνει, θέλεις να μιλάς για αυτόν πάρα πολύ, σαν να είναι παρόν. Γι' αυτό και αυτή η έκρηξη αγάπης. Με αγάπη, Ελένη. Ελένη, κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλοι αντιδρούν έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι παραλλιώς κτλ. Κτλ. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θεβάσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Οι Paper Cut έχουν κάνει τη μουσική. Ο Νίκος Μωραήτης στα λόγια. Η εξαιρετική εξαίσια Δήμη Τραγαλάνη. Μακάρι να μας βρει μαζί και το άλλο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για θέατρο. Θέλω να επικοινωνήσουμε με την αγαπημένη φίλη Παρθενόπη Μπουζούρη, η οποία και θέατρο κάνει, και όχι μόνο ένα, δύο παραστάσεις. Και η ταινία της βγήκε προχθές, εχθές. Τώρα θα μας τα πει όλα. Παρθενόπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι
0: καλά. Δεν έχεις τρελαθεί από την πολλή δουλειά?
1: Ναι, το παλεύω. Το παλεύω.
0: Ωραία.
1: Κάνω καλό management της ενέργειας.
0: Ναι.
1: Αναπνέω.
0: Ναι.
1: Να πυκνά. Και δεν έχω χάσει το χιούμορ μου.
0: Τέλεια.
1: Αυτό.
0: Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από την ταινία η οποία βγήκε, πότε βγήκε?
1: Η ταινία αυτή ολοκληρώθηκε και παίχθηκε στην Λαΐδα πέρσι, τέτοια εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Και φέτος.
0: Πώς λέγεται?
1: Η θάλασσα το χειμώνα και είναι του Νίκου Κορνήλιου.
0: Μάλιστα, η θάλασσα το χειμώνα.
1: Είναι μια ταινία λοιπόν που γυρίστηκε στο Λαύριο. Και είναι μια θαλασσογραφία. Είναι μια ιστορία τεσσάρων ανθρώπων στην πόλη του Λαυρίου.
0: Mm.
1: Εγώ κάνω μια καπετάνισσα και ψαρά στην Κατερίνα.
0: Α, τι ωραία.
1: Οδηγώ καΐξι.
0: Σου πάει. Σου
1: πάει. Ναι, μου πάει. Μου πάει, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Η ταινία λοιπόν βγήκε στο ΕΡΤ Κόσμος χθες το βράδυ, πέφτηκε και σήμερα, από σήμερα είναι στο ΕΡΤΦΛΙΞ, για όποιον θέλει να τη δει.
0: Λοιπόν.
1: Είναι παραγωγή της ΕΡΤ.
0: Είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, δωρεάν πλατφόρμα, το ΕΡΤΦΛΙΞ, και από σήμερα παίζεται η θάλασσα το χειμώνα, στην οποία η φίλη μας η Παρθενόπη κάνει την καπετάνισσα. Θα το δούμε και θα σου πούμε. Εγώ δηλαδή θα τη δω και το βράδυ, μόλις γυρίσω σπίτι, σε προετοιμάζω.
1: Θα περιμένω τη γνώμη σου.
0: Τώρα θέλω να περάσουμε στο θέατρο, γιατί είσαι κυρίως του θεάτρου. Α, πριν περάσουμε στο θέατρο, τηλεόραση θα κάνεις?
1: Φέτος ακόμα δεν έχω κάτι που να μπορώ να το συζητήσω δημόσια.
0: Μπράβο. Ωραία. Οπότε ναι. Πάμε στις δύο θεατρικές παραστάσεις, εκ των οποίων η μία είναι για τον Κάφκα.
1: Ναι.
0: Για τον Κάφκα, η οποία θα παιχθεί σε εκκλησία, στην Ευαγγελική Εκκλησία, παρακαλώ.
1: Ναι, στην Γερμανική Εκκλησία, στη Σύνο.
0: Ναι. Και η άλλη?
1: Και η άλλη λέγεται Κάση. Είναι ένα κείμενο του Ανδρέα Φλουράκη, ένας μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη, που την κάνει ένα πολύ νεαρό σκηνό, ένα πολύ νεαρό πλάσμα, από αυτό προσδιορίζεται ως non-binary. Λέγεται Αθήνα Zeros, είναι Ελληνοαμερικάνα, κυρίως Αμερικανίδα, και κάνουμε μαζί αυτό το μονόλογο στον χώρο Fiat Οκτωβρίου.
0: Πότε, Οκτωβρίου, πόσο?
1: Είναι 11 με 15.
0: 11 με 15.
1: Αρχικά.
0: Πού θα παιχτεί?
1: Στο χώρο Fiat. Στο κουκάκι.
0: Στο χώρο Fiat, μάλιστα.
1: Και είναι. Μπορείτε να ταξιδέψετε και στη Νέα Υόρκη αργότερα.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Τυχερή, έτσι και πας τέλεια.
1: Λοιπόν. Ναι, ναι.
0: Βλέπω λοιπόν οι δύο παραστάσεις, οι οποίες είναι πολύ limited, είναι λίγες για παραστάσεις.
1: Για τώρα το χειμώνα, λίγες παραστάσεις. Ο Κάφκα είχε παιχτεί το Μάιο, είναι μια performance περισσότερο, θα πω, lecture performance.
0: Mm-hmm.
1: Είναι βασισμένη πάνω στο υλικό των επιστολών του Φραντς Κάφκα στην αδερφή του Ότλα.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν είναι ένα υλικό που ο ίδιος ο Κάφκα έχει γράψει για να δημοσιευτεί. Μετά το θάνατό του δημοσιεύεται και είναι ένα πολύ... Είναι σαν να ανοίγουμε το Messenger ή το ημερολόγιο ενός ανθρώπου. Σχέση με την αδερφή του αποκαλύπτει έναν Κάφκα όλη του τη ζωή μέσα από αλληλογραφία. Πολύ ανθρώπινο.
0: Mm. Γιατί επιλέχθηκε η παράσταση να γίνει στην Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία?
1: Επιλέχθηκε να γίνει στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία γιατί οι εκκλησίες, οι ναοί, είναι τόποι λίμπο, είναι τόποι μη τόποι, είναι τόποι που είσαι ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην
0: πνευματικότητα.
1: Και ο Κάφκα είναι διαρκώς ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, κυρίως προς, από το δεύτερο μέρος της παράστασης που πια είναι μέσα στα σανατόρια.
0: Λοιπόν,
1: και αλληλογραφία από τα σανατόρια.
0: Και από ό,τι βλέπω, αγαπημένη μου, η πρώτη παράσταση του Κάφκα είναι σήμερα.
1: Ναι, σήμερα.
0: Καλά, σε πέτυχα δηλαδή στην κόψη.
1: Στην κόψη, ναι.
0: Σήμερα που βγαίνει η ταινία στο Netflix και σήμερα που ξεκινάει ο Κάφκα. Λοιπόν, παιδιά, 12-13.
1: Επίσης, ναι, 12-13.
0: 19-20. Στο Ναό του Χριστού, Γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, Σίνα 66-68, δικό σου Φραντς. Μια παράσταση για επιστολές του Κάφκα στην αδερφή του, με την Παρθενόπη Μπουζούρη. Ποιοι άλλοι παίζουν, κάποιοι άλλοι?
1: Η Ρόγα Λίτσου και η Μαρία Καρακίτσου.
0: Α, είσαστε τρία κορίτσια, τρεις γυναίκες.
1: Είμαστε τρεις γυναίκες, τρεις αφηγήτριες, σαν τρεις μοίρες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Που αναλαμβάνουν να διαβάσουν αυτές τις επιστολές και που σιγά σιγά εμπλέκονται με έναν τρόπο.
0: Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα, αύριο και το επόμενο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πάει. Και η άλλη παράσταση στο χώρο Fiat, πότε είναι, είπες, Νοέμβριο.
1: Οκτώβριο.
0: Ωραία.
1: Και μετά το Δεκέμβριο, να πούμε και αυτό, έγκλημα και τιμωρία στο Θέατρο Συμβίο.
0: Α, θα είσαι και εκεί.
1: Και εκεί θα είμαι.
0: Θεέ μου, συγχαρητήρια. Δηλαδή, σε θαυμάζω μόνο και μόνο που φέτος σε μια χρονιά θα μάθεις τρία θεατρικά έργα. Πω, Παναγία
1: μου. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, παρόλο που οι καλλιτέχνες. Παρόλο που οι καλλιτέχνες δεν θέλετε τη λέξη επιτυχία, τη θεωρείτε ουρσουζιά.
1: Εγώ την αγαπώ τη λέξη, γιατί αγαπώ την ελληνική γλώσσα πολύ και είναι επί της τύχης. Δηλαδή είναι ό,τι έχεις κάνει συν τύχη. Δεν βασίζεται στην τύχη, βασίζεται στην δουλειά σου και στην προσωπικότητά σου. Επικαλείσαι και την τύχη. Και μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Επίσης, πριν σε αφήσω, μαθήματα συνεχίζεις να κάνεις?
1: Ναι, έχω και αυτό το πρωί.
0: Εκτός από όλα τα άλλα, η Παρθενόπη είναι και δασκάλα υποκριτικής, έχει και αυτό τα πρωινά. Λοιπόν.
1: Έχω, ναι, και δύο σχολές. Έχω και αυτό, αλλά αυτό τον Οκτώβριο, εντάξει.
0: Μόλις πάρεις μια ανάσα να βρεθούμε.
1: Ναι, με πολύ μεγάλη μου χαρά, Νίκο.
0: Σε φιλώ.
1: Και εγώ σε φιλώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και σήμερα και αύριο ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manesis Travel. Λαβρέ της Μαχαιρίτσας. Μάτια δίχως λογική και ένα μήνυμα από την Δίκη που, όπως είπαμε, μας ακούει από την Ρόδο, η οποία μου γράφει: συναισθήματα όλων των ειδών ξεχυλίζουν για το Μαζονάκι, αλλά οι στιγμές προστάζουν σιωπή. Αντί να μιλάνε όλοι, να σηκώσουν τα μανίκια και να μην επιτρέψουν να συμβεί ξανά σε κανέναν. Δίκη Ρόδος. Δίκη, με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο.

η φίλη μας η Σόφη, η οποία είναι μεγάλη θαυμάστρια της Δήμητρας Γαλάνη, απαντάει στο τραγούδι μαζί και το άλλο καλοκαίρι που έλεγε η Δήμητρα, μακάρι να βρεθούμε πάλι μαζί και το άλλο καλοκαίρι, και η Σόφη γράφει: Δήμητρα, μαζί θα μας βρει και το άλλο καλοκαίρι, αφού επιτέλους έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο μας Νίκο Μουρατίδη. Καλησπέρα Νίκο μου, χαρήκαμε όλοι μας. Εμείς οι παλιοί και οι καινούργοι ακροατές της μικρής μας πόλης, που επέστρεψε η εκπομπή μετά από αρκετό καιρό. Έτσι απλά δεν θα ασχοληθώ με το γεγονός των ημερών, αρκετά πια, κρίμα μόνο. Τα αυτάκια μας θα μας τα χαϊδεύει η εκπομπή. Τα σέβη μου, Γιώργος Πυριόχος. Γεια σου Γιώργο.

φίλη μας η Μάτα, τι τραγουδάρες μας βάλατε πάλι. Είστε η καλύτερη παρέα μας. Μάτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λαβρέτης Μαχαιρίτσης σας, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος σε στίχους του Ισάκ Σούση. Αλλά επειδή δεν φτάνει ένας Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, τον αγαπάμε τον Λαβρέτη πάρα πολύ, ακόμα ένας.

βουκυφυσίας κυφυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Σήμερα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ της Βενετίας, φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας, και έβλεπα, το παρακολουθώ για όσο τι γίνεται, και έβλεπα αυτό που έγινε με τον ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη και πραγματικά είχα συγκινηθεί και έχω λυσάξει τώρα, θέλω να το δω. Το ντοκιμαντέρ λέγεται Νάζα και είναι για τη Γάζα. Και όταν, παιδιά, τέλειωσε η προβολή του ντοκιμαντέρ, σηκώθηκε όλος ο κόσμος στην αίθουσα όρθιος και χειροκρόταγαν επί 25 λεπτά. Δίνω έμφαση γιατί το 25 λεπτά χειροκρότημα είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Λοιπόν, η ταινία διαρκεί 80 λεπτά. Κατάλαβες, να διαρκεί η ταινία 80 και μετά 25 λεπτά να χειροκρότανε. Λοιπόν, η οποία καταγράφει τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από το Ισραήλ για την στοχοποίηση Παλαιστινίων στη Γάζα, και έγινε, ήταν τόσο συγκλονιστική από ό,τι διαβάζω που γράφουνε, και γι' αυτό ο κόσμος αντέδρασε έτσι. Και τώρα λυσάγω, βέβαια, που θέλω να τη δω, για να δούμε.

0: Αδριάννα Μπάμπαλη σε ένα τραγούδι που έχει γράψει η ίδια και λέγεται Μεσοπέλαγα.
1: Δεν είσαι έτοιμος ποτέ, ποτέ, ποτέ γι' αυτό που σου συμβαίνει.
0: Ποτέ.

ευχηθούμε και καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν τα σχολεία. Έγινε την Παρασκευή ο καθιερωμένος αγιασμός, να δούμε μέχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα. Και μοιράστηκαν και τα βιβλία όσα ήταν έτοιμα, γιατί υπάρχουν κάποια που δεν είναι έτοιμα τα βιβλία ακόμα, για να δούμε. Και έγινε λιγάκι, το εκμεταλλευτήκαν και οι πολιτικοί όλων των ειδών πολιτικά το θέμα. Ακόμα κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί, ασκούνε πολιτική πηγαίνοντας σε καφενείες, σε λαϊκές αγορές, σε αγιασμούς, σε κοπές πίτας. Το 2026 όλα αυτά.

ωραίο σήμερα στις μέρες μας είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Το δύσκολο είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε τα πάντα. Καταλαβαίνετε έτσι, Κικαιώνας. Είναι αυτό που λέμε, η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η πληροφορία λέει τι υπάρχει. Η γνώση ξέρει τι αξίζει. Με την πληροφορία χάνεσαι, ειλικρινά. Είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα της πληροφορίας. Είναι πανεύκολη η πληροφορία, την έχεις ανά πάσα στιγμή, αλλά χάνεσαι. Τη γνώση πώς θα τη βρεις. Γι' αυτό προτείνω την Manesis Travel, που είναι άνθρωποι που έχουν γνώση και ξέρουν να κάνουν σύνθεση ενός ταξιδιού. Μπορεί το Google να σου βρει 100 ξενοδοχεία, αλλά δεν μπορεί να σε γνωρίσει, ναι, και να σου πει ποιο από τα 100 είναι πραγματικά για σένα. Άλλο έχω πρόσβαση στην πληροφορία και άλλο γνωρίζω ένα προορισμό. Πόσες φορές την έχουμε πατήσει με τα ξενοδοχεία που σου λέει «Έλα εδώ και εδώ και πας και είναι στο διάολο τη μάνα» ή το δωμάτιο αυτό και σου δίνουν φωτογραφίες και πας και σε βάζουν στον ακάλυπτο και βλέπεις θέα τον ακάλυπτο. Άσε με. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο στο Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης για 3 ώρες με μουσικές, τραγούδια, λόγια, χρώματα, όνειρα για μια μικρή πόλη την οποία την έχουμε φτιάξει εμείς όπως ακριβώς τη θέλουμε. Χωρίς πρέπει, χωρίς γιατί, χωρίς οτιδήποτε να μας έχει επιβληθεί. Κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Νικόλα μας, έχεις λείψει τόσο πολύ από τα Ερτζιανά. Έχουμε χαρά που επέστρεψες. Καλή αρχή. Είσαι ο μελλοντικός δήμαρχος της καρδιάς μας, Θελία και Παύλα. Σε ευχαριστούμε για τα υπέροχα μουσικά ταξίδια που ξεκίνησαν πάλι. Όσο για το θέμα Μαζονάκη, τι σημασία έχει? Όλοι κατόπιν εορτής γίνονται αγαπητοί. Τους συμπαθείς ή όχι. Ο Γιώργος έφυγε και πίσω δεν γυρνάει. Σαν υγειονομικός έχω να πω ότι το ένα λάθος, μισό λεπτό, διαδέχεται και το άλλο. Ο Μαζό έφυγε σαν το σκυλί στο αμπέλι, άκομψα, άκαρδα και το πιο σημαντικό, νωρίς. Καλό ταξίδι στα χέρια του Θεού. Ένα μήνυμα από την φίλη μας τη Σοφία Μάντι. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε σε Viber 6947 989 989. Και επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, η μικρή μας πόλη, η εκπομπή, έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται ακριβώς έτσι, η μικρή μας πόλη, με ελληνικά. Θα τη βρείτε, να γίνετε μέλη και να επικοινωνούμε και εκεί. Ένα μεγάλο θέμα που το οποίο ξεκίνησε και τώρα που ξεκίνησε τα σχολεία μάλλον, που θα μας απασχολήσει για άλλη μια χρονιά, είναι όλος αυτός ο θυμός που έχουν τα παιδιά μέσα τους. Δεν έχω ξαναδεί στις μέρες μας τόσα παιδιά, πιτσιρίκια, ανήλικα, να κάνουν τέτοια πράγματα. Πάλι, προχθές, έπεσε άγριο ξύλο μεταξύ ανήλικων μαθητριών στα Χανιά. Και κυκλοφορούν βίντεο, βέβαια, πολλά. Διότι παίζουν ξύλο αυτές μεταξύ τους οι μαθήτριες και γύρω-γύρω οι υπόλοιποι δεν βοηθάνε, ούτε επεμβαίνουν για να σταματήσουν. Απλά τραβάνε βίντεο και χασκογελάνε. Βλέπουν ένα κορίτσι να σωριάζεται στο έδαφος, ενώ άλλοι τη βαράνε με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς έλεος, και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Τραβάνε βίντεο. Με αυτή την υπόθεση, με τους ανήλικους και με την παραβατικότητα των ανήλικων, τι θα γίνει? Δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις αυτές, είναι πάρα πολλές. Και δεν βλέπω κανείς να ασχολείται σοβαρά, έτσι.

Αλέκα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μου το επισημαίνεις. Διότι, ναι, όντως τρελαίνομαι. Μου λέει η Αλέκα ότι χαίρεται που παίζω αρκετή ορχιστρική μουσική. Γιατί όσο μου αρέσει ένα τραγούδι με ωραία λόγια, άλλο τόσο μου αρέσει και η σκέτη μουσική, ένα μουσικό θέμα. Χαίρομαι που το κατάλαβες. Και ίσως είμαι από τους λίγους που παίζουν τόσα πολλά ορχιστρικά κομμάτια, γιατί τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπεις, έχει πει μια αξία, ότι υπάρχει μια μουσική αξία. Welcome back, Νίκο. Καλή συνέχεια, ο φίλος μας ο Φώτης. Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. James Taylor Quartet, Indian Summer, και περνάμε στον Seal. Kiss from a Rose.

Και είπαμε να μην μιλήσουμε για το Μαζονάκι, να μιλήσουμε και να κάνουμε ένα αφιέρωμα τα καταλαγιά εσύ σκόνη. Αλλά βλέπω ότι το έχετε ανάγκη να επικοινωνήσουμε το θέμα. Ο φίλος μας ο Γιώργος Σκουλούδης μου γράφει: καλησπέρα Δήμαρχε. Σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκι, το 2023, τρία χρόνια πριν, είχε διοργανωθεί συνέδριο για την προβολή του ιατροτουρισμού. Πλεύρης, Κικίλιας, Πατούλης διοργάνωσαν και στήριξαν το συνέδριο. Ομιλήτρια ως γυναικολόγος, ολιστική ιατρός, η Γάκα, που μιλούσε για την πλασμαθαίρεση που κάνει, που τάχα μου δήθεν τώρα, τα μαθαίνουμε και τα λοιπά και θα τα ψάξουν και τα λοιπά. Αυτές οι θεραπείες είναι πολύ συχνές σε κάποιους κύκλους, με λεφτάδες βέβαια, χρήματα, και με addictions και με εθισμούς στο αλκοόλ, στην κόκα και τα λοιπά. Κρίμα για τον άνθρωπο που έφυγε και μαζί με όλους μαζί του όλες μας οι εφηβικές μας αναμνήσεις, τα γλέντια και τα λοιπά. Καλή μας ακρόαση, Γιώργος από τη Σαρονίδα. Ναι Γιώργο μου, συμφωνώ απόλυτα ότι τα ξέρανε οι πολιτικοί όλα αυτά, δεν ασχολήθηκαν κανείς και τώρα κάνουν ότι κόπτονται και θα ασχοληθούν. Είναι πια αργά.

την ομίγυρη και την πανήγυρη. Μα λέει ο φίλος μας ο Γιώργης. Θα σου πω ότι παρατήρησα χθες την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Μένω δίπλα στα σχολεία του Βύρωνα και έβλεπα τι φορούσε η συντριπτική πλειονότητα των αγοριών και η μεγάλη πλειονότητα των κοριτσιών. Μαύρο μπλουζάκι, ένα κοντό μαύρο παντελονάκι, τα αγόρια, ή μακρύ μαύρο παντελόνι ή φούστα τα κορίτσια. Αναρωτήθηκαν αν αυτό είναι η νέα σχολική ποδιά ή αν τα βάψαν μαύρα επειδή πάνε ξανά σχολείο. Έψαχνα να βρω ένα άλλο χρώμα. Τίποτα. Αυτό κάτι δείχνει όμως για μένα. Ιστερόγραφο. Όσο για τη βία στους ανηλίκους, είπαμε. Αγιασμός. Ευλόγησον. Γεια σου Γιώργη. Ένας άλλος φίλος μου είπε η σχολική χρονιά ξεκινάει με λήψεις σε καθηγητές, αλλά από παπάδες είμαστε τίγκα.

εβδομάδα που ακολουθεί είναι γεμάτη με συναυλίες. Να δούμε πού θα πρωτοπάμε, αρκεί να έχουμε χρόνο και να έχουμε και χρήμα, γιατί ήδη γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Τη Δευτέρα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Μάνου Λουίζου στο Καλλιμάρμαρο. Αχ, χελιδόνι μου.

μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο στο Καλλιμάρμαρο τη Δευτέρα. Συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες. Ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης,

Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, Γιάννης Χαρούλης, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα από το Καλλιμάρμαρο του Λουίζου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, παρακαλώ. Ο πολύ αγαπημένος Γιάννης Χαρούλης θα είναι και πάλι ζωντανά μπροστά μας στο αθηναϊκό κοινό. Ναι, θα γίνει ένας χαμούλης.

Ο Γιάννης Χαρούλης, λοιπόν, όπως είπαμε, την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό και δύο μέρες μετά, την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, με την οποία μιλήσαμε στο τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στη μικρή μας πόλη. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα με τις υπέροχες μουσικές της και το κόκκινο βιολί της live.

Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Τη Δευτέρα η μεγάλη συναυλία του Μάνου Λοΐζου στο Καλλιμάρμαρο. Την Τρίτη στο Λυκαβητό ο Γιάννης Χαρούλης. Την Πέμπτη στο Λυκαβητό η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Και θα οδηγηθούμε Σαββατοκύριακο, όχι Παρασκευή Σάββατο, συγγνώμη, στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, με την Ατάσα Αποφίλιο, στο καινούργιο της live που λέγεται Το Μέτρημα, το οποίο περιέχει και ένα ολοκένουργιο τραγούδι σαν προάγγελο της επόμενης δουλειάς της. Όλα τέλεια.

την περασμένη Κυριακή. Εδώ, στη μικρή μας πόλη, μας μίλησε και η Νατάσα Μποφίλιο τηλεφωνικά. Είπαμε τα νέα του καλοκαιριού, είπαμε για τις συναυλίες. Τα είπαμε όλα. Έτσι κι αλλιώς η Νατάσα είναι από τις αγαπημένες καλλιτέχνες της εκπομπής. Από τα πρώτα.

0: Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος ο Βαγγελάτος, Νατάσα Αποφίλιο, όλα τέλεια. Ένα τραγούδι σαν προάγγελος της καινούργιας τους δουλειάς.
1: Πριν μου πίσω σα πεις, είσαι μια μνήμη παλιά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

τέλειωσε το καλοκαίρι, τέλειωσαν οι εξαγγελίες και τα πανηγύρια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τώρα πρέπει να βρεθούμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Βλέπω τον κόσμο ότι είναι στα κάγκελα πάλι, η ακρίβεια χτυπάει κόκκινο, η βενζίνη τα ίδια, εγώ δεν οδηγώ και δεν ξέρω, αλλά διαβάζω και μαθαίνω και ακούω από τους γνωστούς. Αυτή η νέα έξαρση ακρίβειας στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένο και τα καύσιμα βέβαια, είναι κάτι το απίστευτο. Και να δείτε τι έχει να γίνει με το φυσικό αέριο. Γιατί σταματάμε να παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία που είναι φτηνό και παίρνουμε από την Αμερική που είναι πανάκριβο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με το φυσικό αέριο. Επίσης ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν βλέπω να ασχολείται κανείς σοβαρά είναι για τις μισθώσεις για τα ενίκια στα σπίτια. Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Πέρα από το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διορίζονται στην επαρχία, πάνε στον διορισμό τους, όπως εκείνη η δασκάλα που πήγε με την κόρη της στα Χανιά για να διδάξει και δεν βρήκε σπίτι να μείνει και έμεινε σε κάμπινγκ μέσα σε αντίσκηνο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ένας άλλος καθηγητής σε ένα δεύτερο από άλλο μέρος δεν βρήκε σπίτι και κοιμάται στο αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι συνθήκες αυτές. Συγγνώμη. Τώρα με τους φοιτητές καινούργιο ρεύμα. Πάνε να νοικιάσουν σπίτι, δεν βρίσκουν τίποτα και βρίσκουν κάτι τρύπες, ή μη υπόγεια, κάτι πραγματικά πολύ μικρά τετραγωνικά, 500 ευρώ και άνω. Κάτσε ρε Καραμήτρο, 500 ευρώ μια τρύπα.

0: lo más que se me enamora. Lo más que se me enamora.
1: Πολύ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την πρότασή σου, Γιώργος Κουλούδη, αλλά δεν είναι η εκπομπή τώρα και τέτοια, ούτε μπορούμε να επικοινωνήσουμε τέτοια και να λέμε τέτοια. Εδώ πέρα προτίθεται αυτό το τριώρο, κάνουμε μια αποτοξίνωση, κάνουμε τις βόλτες μας, ακούμε μουσικές και να φεύγει λιγάκι το μυαλό μας, δεν χρειάζεται να βαβουριάζουμε επιπλέον.

Εγώ τώρα που έχουμε και χορηγό του Manesis Travel, συνέχεια έχω κολλήσει και θέλω να κάνω ταξίδια και τέτοια. Θα μου πεις πώς με αφού έχεις εκπομπή Σαββατοκύριακο. Εντάξει, Δευτέρα με Παρασκευή. Θέλω, δεν ξέρω. Ας πούμε θέλω να πάω στην Αίγυπτο να δω το καινούριο μουσείο στο Κάιρο. Αυτό το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Πρέπει να θέλω να πάω να το δω, ρε παιδί μου. Είχα πάει παλιά στο Κάιρο, είχα δει το μουσείο. Αλλά όλο αυτό τώρα το έχω μετακομίσει σε μια υπερπαραγωγή. Μουσείο υπερπαραγωγή. Θέλω να το δω. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Manesis Travel, άκουσα μια φράση που μου έμεινε, την κράτησα. Μια φράση που λέει: άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Που σημαίνει ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα ταξίδι, να μαζευτούμε κάποια άτομα και να πούμε: παιδιά, πάμε στην Αίγυπτο να δούμε το μουσείο 3-4 μέρες στο Κάιρο και να γυρίσουμε. Και να πάμε να το φτιάξουμε ειδικά για μας αυτό το ταξίδι. Και όπως έλεγα και πριν, ένα ταξίδι είναι πολλά κομμάτια. Και στη Manesis Travel ξέρουν, έχουν το know-how να τα πάρουν αυτά τα κομμάτια και να τα ενώσουν για να γίνει ένα ταξίδι αξέχαστο, με λειτουργικό από την αρχή μέχρι το

έλεος, δηλαδή πραγματικά το θεωρώ αποκρουστικό αυτό το πράγμα. Να διαβάζω και πόσο μάλλον φαντάζομαι όλη τη σκηνή πώς έγινε. Έλεος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 78 ετών για σεξουαλική επίθεση σε νεαρά κορίτσια. Δηλαδή είναι εμετικό, είναι αποκρουστικό. 78 χρονών άνθρωπος να επιτίθεται σεξουαλικά σε νέα κορίτσια. Ντροπή, ντροπή. Δεν έχω τι άλλο να πω. Να φτάσεις 78 χρονών και να καταντήσεις εκεί, Παναγία μου. El pescador. 78 χρονών. El pescador. Δεν βαριέσαι. Το ντύσου γδίσου.

0: αρχή.
1: Βρέχει αστέρια και όνειρα. Κάνε μια ευχή. Η πολύ αγαπημένη Μαριάννα Κατσιμίχα αγαπήθηκε αμέσως αυτό το κορίτσι και δικαιολογημένα. Καθαρό μουτράκι, καθαρό βλέμμα και υπέροχη δωρική φωνή.

Είχαμε μεγαλεία αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Ήρθε και η Αμάλ Κλούνη, η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνη, η οποία είναι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το δείπνο της UNESCO στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο διοργάνωσε η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Πριν από το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης έγινε και μια διάλεξη, μια συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Διός.

0: Καλά που έγινε και αυτό το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης για την UNESCO και είδαμε λαμπερές παρουσίες. Ήταν και η Άννα Βύση εκεί, η οποία φορούσε ένα... πώς θα το περιγράψω τώρα, ένα πράγμα σαν ράσο, ένα, λέγεται blazer dress, είναι φόρεμα τύπου blazer, σακάκι που κουμπώνει έτσι, αλλά είναι μέχρι κάτω, μακρύ, κλειστά όλα, δεν βλέπεις τίποτα, πώς μέχρι τώρα βλέπαμε τα πάντα, βλέπαμε και τι βρακή φορούσανε, τώρα δεν βλέπεις τίποτα, όλα καλυμμένα. Κάτι παρόμοιο φορούσε και η κυρία Μητσοτάκη, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Μετά είδα και κάτι τη ΣΕΡ στην Αμερική, κάτι παρόμοιο και αυτή. Φαίνεται ότι είναι το καινούριο trend αυτό το ρούχο. Της ΔΕ ΒΥΣΗ είναι Σκιαπαρέλη, από τον Νίκο Σκιαπαρέλη, και κάνει 12 χιλιάρικα. Ένα πράγμα σαν ράσο που κάνει 12 χιλιάρικα. Έλεος. Για να δούμε πόσες θα το φορέσουν και αν θα γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Το blazer dress. Πάνος Μουζουράκης, τρυφερά, πολύ τρυφερά και υπέροχα. Και εδώ, να δείτε, και εδώ να δείτε τρυφερότητα. Η πολύ αγαπημένη, έξοχη, υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Ώρες κοινής ησυχίας στη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στον Αλφα Ρέγιδιο 989.
1: Θες λεφτά?
2: Φανικά.
1: Γι' αυτό ήρθες.

0: διάλογοι που ακούγονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού είναι επειδή το κομμάτι γράφτηκε για ταινία. Είναι από την ταινία της Κατερίνας Ευαγγελάκου, Ώρες κοινής ησυχίας, που την μουσική και το τραγούδι έχει κάνει η Δήμητρα Γαλάνη. Ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα. Το τραγούδι αυτό θα μας φτάσει στις 7. Ολοκαινούριο, Γιάννης Μαθές, Τα παιδιά της εποχής. Για να ακούσουμε Τα παιδιά της εποχής.
1: Τα παιδιά,

0: τρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν. Καμιά φορά.
1: Η ώρα είναι 2.

Δύο λεπτά μετά τις 7 στον Αλφα Radio 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manes Travel. Ξεκίνημα της καινούργιας ώρας με ένα instrumental κομμάτι, με ένα ορχιστρικό κομμάτι που λέγεται Sensitivities του Στέφανο Κορκολή. Και μέχρι να τελειώσουμε θα ακούσουμε μόνο Κορκολή, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά του, γιατί είναι εξαιρετικά ταλαντούχος καλλιτέχνης, γιατί είναι φίλος, ποτέ δεν μου έχει αρνηθεί τίποτα, πάντα ό,τι του έχω ζητήσει είναι παρόν, και έρχει να μας πει τα νέα του, τι πρόκειται να συμβεί φέτος. Ο Στέφανος Κορκολής, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους πιανίστες της Ελλάδας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Πατήσια. Θείος του ήταν ο Μίμης Πλέσας, ενώ ο παππούς του ήταν ο Διονύσιος Κορκολής, και από την ηλικία των 4 ετών είχε την ικανότητα αυτό το παιδάκι 4 ετών να απομνημονεύει με μεγάλη ευκολία κομμάτια κλασικής μουσικής και να τα αναπαράγει στο πιάνο σχεδόν αυτούσια. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Οδείο Αθηνών υπό την καθοδήγηση της Μαρίκας Παπαϊωάννου και με διδασκαλία της Φίβης Βάλιντα, από όπου απέκτησε το δίπλωμα πιάνου και αμέσως μετά ταξίδεψε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του με υποτροφία του γαλλικού κράτους, παρακαλώ. Δίπλα σε διεθνούς φοινείς πιανίστες. Εκεί παρακολούθησε ταυτόχρονα και μαθήματα σύνθεσης και ενορχίστρωσης και διεύθυνση ορχήστρας και μουσικής σχηματογράφου. Ήταν εχωμένος, που λέμε, πνιγμένος μέσα στη μουσική. Στο ξεκίνημα, όταν γύρισε από το Παρίσι, έκανε και μια μεγάλη καριέρα pop τραγουδιστή. Τα θυμόμαστε τα τραγούδια, έτσι? Αλίμονο. Χτίσου πρόχειρα και βάλει το κραβιό σου. Ήταν ιστερία, είχαν πάθει όλοι με τον Κορκολή. Δεν γινόταν, στις συναυλίες του ήταν κάτι το απίστευτο.

θυμάμαι μια φορά που ήταν να πάω σε μια συναυλία του στο Παρνασσό. Λέω σε μια φίλη μου θα πάω στον Κορκολί και τελικά έκανε σαν τρελή. Λέω τι, σ' αρέσει ο Κορκολής? Μόλι είσαι τρελό, μου λέει. Εγώ ήμουν από τι πρώτε κορκολίτσε. Δεν την είχα ξανακούσει την έκφραση κορκολίτσα. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν διάφορε συχνότητε στην επαρχία που μεταδίδουν κάποια ραδιόφωνα τον Αλφα Radio, αλλά πάντα υπάρχει και το ίντερνετ στο www.alfaradio989.gr. Μας ακούτε όλο το πρόγραμμα του σταθμού, το ακούτε ζωντανά. www.alfaradio989.gr. Κύριε Μουρατίδη, πόσο αγαπώ τις εκπομπές σας. Καλό ραδιόφωνο, όπως παλιά. Αχ, αγαπημένη Δέσποινα από τη Θεσσαλονίκη, πολλά φιλιά και από μένα, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Δίσου πρόχειρα και βγάλε το κραγιόν σου. Και τώρα ένα ντουέτο το οποίο έχει κάνει και αυτό μεγάλη κατάσταση, με την Ιταλίδα Φραντσέσκα Σκιάβο. Στέφανος Κορκολής, Φραντσέσκα Σκιάβο, Τι Βόλιο. Σε θέλω. Όταν γύρισε από το Παρίσι, παρόλο που είχε κάνει σπουδές τρομερές και έπαιζε τρομερό πιάνο με άλλους κλασικούς, πέσαν όλοι πάνω του να κάνει pop καριέρα. Και την έκανε αξιοπρεπέστατα και με πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Πολύ πλάκα, την έχω πατήσει και εγώ έτσι. Παρόμοια δηλαδή, Βίκη μου. Μου λέει η Βίκη, με έστειλες. Έχω το sensitivity της, του Κορκολί, ήχο στο κινητό μου και ξεκινά την εκπομπή στις 7 η ώρα με αυτό. Εγώ ακούω την εκπομπή από το κινητό και ξαφνικά ψάχνω να βρω πώς θα απαντήσω στην κλίση. Νόμιζα ότι είναι κλίση. Γεια σου, Μίκη. Πολύ σωστά, Γιώργη. Με το σκόνη και θρύψαλα γινότανε ιστερία. Και μου δίνεις πάσα, βέβαια, γιατί το επόμενο τραγούδι ξέρεις ποιο είναι. Σκόνη και θρύψαλα.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω?
0: Α, τον γουρσουζέψαν το ρέμο.
1: Μη με πειρέζεις, δεν μπορώ.
0: Η Δέσποινα που μας έγραψε πριν από Θεσσαλονίκη μου γράφει τώρα: βρέχει καταρακτοδό στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε αν θα γίνει η συναυλία του ρέμου. Δεν θα το σχολιάσω.

Υπομονή, Γιώργο, υπομονή. Θα τα ακούσεις όλα και μάλιστα από τον ίδιο. Αγαπάμε Στέφανο, μοναδικός καλλιτέχνης. Δεν έχω ακούσει νέα του πρόσφατα, λέει ο Γιώργος. Περίμενε. Θα τα ακούσεις, είπα, από πρώτο χέρι. Θα μας τα πει ο ίδιος.

0: Λοιπόν, επιμένω σε αυτό που έλεγα πριν, ότι στο Παρίσι έκανε πάρα πολύ βαριές εντός εισαγωγικών σπουδές, δίπλα σε μεγάλα ονόματα, παγκόσμια ονόματα, ονόματα απαιτητικά, δεν ήταν της πλάκας δηλαδή. Αλλά με το που γύρισε φορτωμένος με όλα αυτά τα μαθήματα ενορχίστρωσης, διεύθυνσης ορχήστρας, μουσικής και φωτογράφου, τρομερά πράγματα. Είχε γνώρισε και τον Πιέρ Μπουλές και τον Άστρο Πιατσόλα, μεγάλους δασκάλους μουσικής, μεγάλα κεφαλαία, μεγάλα ονόματα. Μέχρι και τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς γνώρισε, ένα πιανίστα συγκλονιστικό. Ο Στέφανος, να καταλάβετε, είναι τέτοιο μεγέθους πιανίστας που τον φωνάζουν στη Ρωσία και παίζει τους κλασικούς συνθέτες της Ρωσίας, τους παίζει ο Στέφανος. Αλλά με το που γύρισε και επειδή ήταν ένας ξανθός με γαλανά μάτια κούκλος, τον βάλανε να κάνει pop ρεπερτόριο, αλλά πολύ ωραία τραγούδια, τα οποία διαρκούν μέχρι και στις μέρες μας, όποτε τα λέει γίνεται χαμός. Μπορεί να μην κράτησε πολύ η pop περίοδος του Στέφανο, αλλά αυτό που έκανε το έκανε με μεγάλη μεγάλη μεγάλη επιτυχία. Καλησπέρα αγαπημένο μας Νίκο και σε όλη την γειτονική που είμαστε, η γειτονική παρέα της μικρής μας πόλης. Στέλνουμε την αγάπη μας από Σύφνο, Ροζαλία, Νατάσα Πίκο, με μια υπέροχη φωτογραφία, ένα Άγιο Βασίλεμα. Ροζαλία, βάλτε τις φωτογραφίες παρακαλώ και στην ομάδα μας. Και πριν που έπαιζα τον Λαβρέντι, εσένα σκεφτόμουν.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μιλάμε για ό,τι ζει στον Αλφαρίδιο, πραγματικά. Και μου λέει η Αλέκα, λατρεύουμε Στέφανο Κορκολή. Ευχαριστούμε που μας χαρίζετε τόση όμορφη μουσική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέκα. Δράτω με τις ευκαιρίες να ξαναπώ άλλη μια φορά ότι τα μηνύματά σας τα διαβάζω, έχω οθόνη μπροστά μου. Στο Viber μου τα στέλνετε, 6947 989 989.

Κορπολής έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά στη ζωή του, πάρα πολλές σπουδές, μεγάλες σπουδές. Μην ξεχάσω να σας πω ότι στο οδείο του Παρισιού και στην παιδαγωγική σχολή μουσικής του Παρισιού κέρδισε και το πρώτο βραβείο καλύτερης μουσικής σύνθεσης για σύγχρονο μπαλέτο στο Διεθνές Φεστιβάλ της Val-de-Marne. Η καριέρα του περιέχει τα πάντα. Έχει pop, έχει σινεμά, έχει θέατρο, έχει τηλεόραση, έχει ρεσιτάλ κλασικής μουσικής, έχει Μίκη Θεοδωράκη, έχει Καβάφη, έχει πολλά πράγματα. Έχει ρίξει τρομερή δουλειά. Τα τελευταία χρόνια έβγαλε 3 CD, τα οποία είναι διαμάντια, 2 με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, που ο Μίκης Θεοδωράκης τότε ζούσε ακόμα και είχε πει, μόλις άκουσε τη δουλειά που είχε κάνει ο Κορκολής, είχε πει ότι ο Κορκολής είναι ο ιδανικός ερμηνευτής και πρεσβευτής της μουσικής μου. 2 CD έβγαλε με τον Μίκη, τη συνάντηση το 2015 και τη συνάντηση 2 το 2016. Μετά έβγαλε και ένα συγκλονιστικό άλμπουμ βασισμένο στα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Θα τα πούμε αυτά. Έχουμε καιρό μέχρι να φτάσει η ώρα 8. Το κομμάτι που ακούμε βεβαίως και είναι δικό του. Είπαμε μέχρι τις 8 μόνο Κορκολής. Είναι τα γενέθλια του σήμερα. Ένα μικρό αφιέρωμα. Γιατί τον αγαπάω σαν καλλιτέχνη και τον αγαπάω και σαν φίλο που ό,τι και να του έχω ζητήσει ποτέ δεν μου έχει πει όχι, πάντα είναι παρόν στο πλευρό μου. Τα αστέρια χάθηκαν, έτσι λέγεται το κομμάτι.

Ροζαλία, ακόμα χαζεύω τη φωτογραφία που μου στείλες. Παιδιά, ένα συγκλονιστικό ήλιο βασίλεμαν από τη Σύφνο. Αλλά τόσο ωραία φωτογραφία. Μπράβο, Ροζαλία. Σε παρακαλώ πολύ, δημοσίευσε την και στην ομάδα μας στο Facebook. Να τη δούνε όλοι. Να περνάτε καλά. Τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στην Νατάσα και στον Πικό. Ο Πικό είναι το σκυλάκι, έτσι. Άλλη μια τεράστια επιτυχία, την οποία έχει γνωρίσει και επανεκτελέσεις από ό,τι θυμάμαι, εκείνης της εποχής, της pop περίοδου του Στέφανο, είναι η περίφημη Λατέρνα, που ξεκινάει με τη μικρή πλατεία στη μικρή μας πόλη.

χαίρεται. Λατρεύω τον κύριο Κορκολή. Ούτω, χάθηκε το μήνυμα. Όχι, λάθο. Λοιπόν, χαίρετε, λατρεύω τον κύριο Κορκολή. Χαίρετε, κύριε Μουρατίδη. Σας εύχομαι καλές εκπομπές. Αλέξανδρος Ματαλβάνος, ψευδόνυμο Ομόνης. Δεν χρειάζονται όλα αυτά, παιδιά. Σας είχα γνωρίσει διαμέσου της Σίλβιας Ευθυμίου, μάλιστα. Αχ, βρε καρδούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, να είσαι καλά.

Εκτός από τα δικά του τραγούδια εκείνη την περίοδο, έγραφε τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες. Ποιους να πρωτοθυμηθώ? Τη Μαντώ, τη Μαρινέλα, τον Μητροπάνο, τον Νταλάρα, έχει δώσει τραγούδια. Πρωτοψάλτη, Γαλάνη, και ολόκληρο άλμπουμ με τη Γαλάνη, πέρα από τραγούδια. Σας λέω, έχει δείξει πάρα πολύ δουλειά πολύ στη καριέρα του, που έτσι και τη συγκεντρώσει κάποιος σε αυτό και κάνει τόμους ολόκληρους. Και επίσης έχει κάνει και πολύ ωραία ντουέτα, εκ των οποίων το ένα θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία και ξέρετε πολύ καλά ότι τις επιτυχίες τις τιμούμε ιδιαίτερως.

Όπως σας έλεγα λοιπόν, ο Στέφανος Κορκολής έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά στην καριέρα του. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σας λέω ότι έτσι και τη συγκεντρώσει κανείς θα εντυπωσιαστεί. Γιατί πέρα από τα pop τραγούδια, εκείνη την περίοδο που έκανε την pop καριέρα που λέμε, αλλά τρομερά πετυχημένη. Τρομερά. Οι συναυλίες του ήταν κάτι το απίστευτο. Έχει γράψει μουσική για το σινεμά, έχει γράψει μουσική για το θέατρο, για την τηλεόραση. Έχει δώσει ρεστάλ κλασικής μουσικής. Τη συνεργασία που έκανε με τα τραγούδια του Νίκη Θεοδωράκη. Πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια έχει οργώσει όλο τον κόσμο δίνοντας ρεσιτάλ. Σήμερα λοιπόν ο Στέφανος, που σας έλεγα πριν ότι τον εκτιμώ αφάνταστα για ως καλλιτέχνη, αλλά και πάντα και ως φίλος, πάντα ήταν δίπλα μου σε ό,τι του ζήτησα. Σήμερα μου έκανε ένα δώρο, για μένα ήταν ένα πάντεχο. Πραγματικά. Και μετράει πάρα πολύ αυτό. Και θα το ακούσουμε αμέσως. Είναι ένα λεπτό κρατάει. Ένα δείγμα της μουσικής που γράφει για τη θεατρική παράσταση Άννα Καρένινα. Και την ακούμε πρώτη φορά εμείς. Ακούστε, ακούστε μουσικάρα.

0: Την περασμένη Κυριακή εδώ στη μικρή μας πόλη είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Λένα Παπαλιγούρα, η οποία θα παίξει την Άννα Καρένινα. Είπαμε μερικά πράγματα, αλλά θα πούμε περισσότερο όταν πλησιάσει η πρεμιέρα της παράστασης. Αυτό που μου έκανε σήμερα ο Στέφανος και μου στείλει τη μουσική, πραγματικά παιδιά κόντευα να ρουλιάξω από τη χαρά μου. Στέφανε.
1: Αγαπημένο μου.
0: Χρόνια πολλά καταρχήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και όχι μόνο πολλά, υπέροχα και συναρπαστικά.
1: Έτσι, αυτό μετράει πάνω από όλα, Νικολάκη μου καλέ, αγαπημένο μου.
0: Να σου πω, τι μουσικάρα είναι αυτή?
1: Είναι μία από τις μουσικές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολύ μουσική το έργο. Ξέρεις, με τον το σκηνοθέτη τον Πέτρο τον Ζούλια. Βέβαια, ξεκινήσαμε, ξέρεις, με την έννοια του ότι να κάνουμε κάποιες μουσικές. Εντάξει, είναι τέτοιο το θέμα, είναι τέτοιο το έργο. Δεν μπορούσα να κρατηθώ, είναι πάνω από 50 λεπτά μουσική. Και τώρα πρέπει, και του γράψα καλή διαχείριση.
0: Να σου πω, σηκώνει το έργο, γιατί είναι τέτοιο το έργο, σηκώνει και τέτοιου είδους μουσική. Σου λέω, με το που το άκουσα αυτό που μου στείλες, λέω, όπα, είναι η Άννα Καρένινα αυτή η μουσική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι καλά, σωματικά λίγο κουρασμένος, γιατί τώρα που με παίζεις μέσα στη Γερμανία, γιατί έπρεπε να πάω για μια συναυλία που θα τη δώσω σε λίγο σε κάτι πολύ όμως αγαπημένους μου φίλους στο Ερλάγκεν. Επιστρέφω αύριο, γιατί παίζω στον Ασπρόπυργο με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και μετά από Λάρισα με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας, όπου παίζουμε την Πέμπτη που μας έρχεται, ένα αφιέρωμα εφόλης της ύλης από τα συμφωνικά μου έργα μέχρι τα τραγούδια μου, αλλά ενορχιστρωμένα με μεγάλη ορχήστρα. Όπως ξέρεις, το είχα κάνει και γενικότερα το κάνω. Αυτό είναι η μεγάλη μου αγάπη, να πειράζω εντός εισαγωγικών τις μουσικές μου, ακόμα και τα πιο έτσι γνωστά μου τραγούδια, να τους δίνω ένα συμφωνικό χαρακτήρα.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Στη Γερμανία που είσαι, μια πόλη είσαι?
1: Στο Ερλάγκεν, είναι ένα υπέροχο μέρος. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω, γράφω βυσινόκηπο παράλληλα, γιατί... Βέβαια, όπου πρωταγωνιστεί κάτι Αδανδουλάκη στη σκηνοθεσία Σοφία Πειράτου, και γράφω παράλληλα τα δύο μαύρα πουκάμισα που θα παιχθεί στο Μέγκα. Είναι από το βιβλίο του Μένιου του Σακελαρόπουλου, σε σκηνοθεσία του Μάριου Καραμάνη και του Κώστα Κιμούλη, και σε Βέβαια Σενάριο σε Μανώλα Αλεξίου. Με τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Αντώνη Μυριακό, τη Μαριάννα Κιμούλη κτλ. Έχω αυτό που μου αρέσει, Βερνικό. Αυτό που μου αρέσει. Το ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους πόσο μου αρέσει να γράφω για θέατρο, για κινηματογράφο. Και ξέρεις, όλα αυτά μαζί είναι μεν διαφορετικά. Είναι βέβαια δύο ρόλοι συγγραφείς πολύ κοντά, ενώ όχι υφολογικά στη γραφή τους, αλλά χρονολογικά. Όπου και αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί θα έπρεπε το ένα να μην μοιάζει με το άλλο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αλλά από την άλλη είναι τόσο όμορφη αυτή η πρόκληση που τίποτα, εγώ είμαι χαρούμενος που έχω αυτή τη στιγμή τόσα να ντύσω τόσες εικόνες με τη μουσική μου, γιατί αυτό είναι που είναι αυτό που αγαπάω και λατρεύω.
0: Εγώ ακόμα μου έχει μείνει στα αυτιά μου και στα μάτια μου η παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής με το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που έχεις γράψει καταπληκτικά πράγματα.
1: Το musical που είχα την τρελή ιδέα να το κάνω με την Αυλή των Θαυμάτων.
0: Ναι, στην Αυλή των Θαυμάτων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που έχεις κάνει πάλι πολύ ωραία πράγματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που μιλάνε για σένα και σε αγαπάνε και μου λένε τρομερά λόγια.
1: Να είναι καλά, για
0: μέχρι φίλη μας η Βίκη έχει στο κινητό της αυτό το sensitivity της, για να καταλάβεις.
1: Α, το sensitivity, ok.
0: Το έχεις νομίζει. Και μόλις το έπαιξα, έπαθε κοκομπλόκο. Νομίζω ότι έχει κλείσει. Στέφανε, θέλω να κάνεις μια μικρή υπομονή. Μπορείς να περιμένεις λίγο?
1: Όσο θέλεις, εδώ είμαι εγώ.
0: Περιμένει, γιατί θέλω κάτι να ακούσουμε παρέα και με τους ακροατές. Ο Στέφανος Κορκολής παίζει πιάνο εδώ, έτσι. Ένας άνθρωπος με ένα πιάνο είναι αυτό που ακούμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε δεν ήταν ορχήστρα, ήταν ο Κορκολής να παίζει πιάνο, έτσι. Δηλαδή, έχω μείνει, υποκλίνομαι.
1: Νίκη στο Δωράκι, βέβαια.
0: Νίκη στο Δωράκι, η μικρή σου ήταν.
1: Έτσι, έτσι. Εντάξει, για το Μίκη, τώρα τι να λέμε, ήταν.
0: Ας το Μίκη, παιδί μου, το θέμα είναι εσύ πώς έπαιξες πιάνο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχουν πάθει πλάκα όλοι, και ειδικά στη Ρωσία που σε καλούν συνέχεια.
1: Μπράβο. Τι γίνεται. Δεν είναι το πώς παίζω πιάνο, τι παίζω στο πιάνο. Γιατί ο Μίκης πραγματικά για μένα είναι το, νομίζω, το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ότι υπήρξε δεύτερος πατέρας μου. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ ανακάλυψα το συμφωνικό του έργο πολύ αργά, δυστυχώς για μένα. Αλλά έκτοτε δεν σταματάω να παίζω όπου σταθώ και βρεθώ Μίκη Θεοδωράκη, και κυρίως το συμφωνικό του έργο. Γιατί είναι κάτι που. Θα το κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να μιλήσουμε για τον Μίκη και για την σχέση μου με τον Μίκη. Πολύ πιο έτσι αναλυτικά και όμορφα.
0: Πολύ, πολύ χαίρομαι, βεβαίως. Όποτε θέλεις. Επίσης, διάβασα κάπου ότι τέλος του μήνα, 25 Σεπτεμβρίου, κάνεις ένα live υπέρ των προστασίας των υποειδών.
1: Ναι.
0: Σε ένα κτήμα.
1: Σε ένα κτήμα, ναι. Είναι κάτι το οποίο. Κοίταξε κάτι. Γενικά, για ό,τι είναι απροστάτευτο και αδύναμο, ναι, κάνω.
0: Πολύ καλά κάνεις, που βρίσκεις και χρόνο. Αλλά τόσα πολλά πράγματα, εγώ ήδη κουράστηκα.
1: Και, εντάξει, η χαρά μου είναι να παίζω μουσική, να τη μοιράζομαι με τον κόσμο, με τους φίλους μου. Αυτή είναι η χαρά μου. Αυτή είναι η χαρά μου, Νίκο μου. Και όπως ξέρεις, τόσα χρόνια, αυτό είναι που με κάνει και ακόμα νιώθω, ξέρεις, μέσα μου να έχω φωτιά. Και εντάξει, η μουσική είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σου εύχομαι χρόνια πολλά και συναρπαστικά.
1: Σε ευχαριστώ, καλέ μου.
0: Και καλά να πάει η απόψινή βραδιά στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι, και στο καινούριο σου στέκι, να κάνουμε μια εκπομπή από αυτές που, έτσι, που μιλάμε πιο πολύ και έχουμε και το χρόνο, και να αναλύσουμε και να σου στείλω και παραπάνω κομμάτια και από την Άννα Καρένινα και από τον Πισινόκηπο.
0: Πρόσεξε καλά.
1: Τα μαύρο που κάποιες.
0: Πρόσεξε καλά, δεσμεύεσαι, θα έρθεις εδώ και θα κάνουμε 3 ώρες εκπομπή μαζί.
1: Με χαρά.
0: Ωραία,
1: με χαρά, Νικολάκη μου.
0: Τέλεια.
1: Έγινε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο σε όλες και όλους που μας ακούνε, που είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ, γιατί είχαμε επιθυμήσει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο.
0: Έτσι που
1: πάρα
0: λένε, ναι.
1: Μας έλειψες. Τι σου λένε, είναι αλήθεια, Νίκο μου. Είναι αλήθεια, γιατί κάνεις αυτό που λέμε το σωστό ραδιόφωνο, κάτι που λείπει πλέον, πάρα πολύ λείπει. Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα.
0: Ναι, μην επεκταθείς, ναι.
1: Αλλά το φρενάρω, έτσι, βάζω φρένα. Αλλά αυτό είναι το ραδιόφωνο και αυτό που κάνει ο Νίκος Μουρλατίδης. Και όλοι κοντά εδώ, στο πύρο μας τον Νίκο, παιδιά, ακούστε με.
0: Ευχαριστώ, Στεφάνε.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά πολύ.
0: Κι εγώ σ' αγαπώ, βέβαια. Ο Στεφάνος Κορκολής, στον Αλφα Radio 989. Από τη Γερμανία, την ημέρα των γενεθλίων του, και εμείς ακούμε μουσικές και τραγούδια του Στέφανο Κορκολή.

πάλι μια διασκευή ορχιστρική του Μίκη Θεοδωράκη, έτσι και στο κομμάτι είναι ορχιστρικό, η Χαρταετή. Από τον Στέφανο Κορχολή στο πιάνο. Αργότερα σε λίγο δηλαδή θα ακούσουμε και τραγούδια του Μίκη που έχει κάνει ο Στέφανος την ορχήστρωση με την Σοφία Μανουσάκη. Ναι, ναι Γιώργη, Μίκη Θεοδωράκη παίζει. Τον λατρεύει τον Θεοδωράκη. Όπως τον άκουσες, είπε ότι είναι δεύτερος πατέρας του. Ένα μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική του Στέφανο Κουρκολία για την τηλεόραση, για ένα πολύ πετυχημένο σίριαλ που λέγεται «Είσαι το τέρι μου».

0: Όσο ενδιαφέρον έχει για ένα συνθέτη, φαντάζομαι, αλλά με όσους έχω συζητήσει, αυτό μου λένε. Όσο ενδιαφέρον λοιπόν έχει να γράψει ένα τραγούδι και το οποίο να γίνει επιτυχία και να μπει στα στόματα του κόσμου, να το τραγουδήσει ο κόσμος, άλλο τόσο ενδιαφέρον έχει να γράψει μουσική, να επενδύσει κάποιες εικόνες με τη μουσική του και να έρθουν να δέσουν οι εικόνες αυτές, είτε είναι στην τηλεόραση, είτε στο σινεμά, είτε στο θέατρο. Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να δεις μια εικόνα και να γράψεις επάνω της μουσική. Σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν.
0: Όσα έγιναν.
1: Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν.
0: Άγιος Έρωτας.
1: Λύπες και όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε.

Είχε τρέλα με τη συμφωνική του Θεοδωράκη. Έτσι την έμαθα κι εγώ. Και έτσι έμαθα και ένα δίσκο του που δεν είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα, που το λατρεύω. Τα πρόσωπα του ήλιου. Τέλεια. Ο Αλέξανδρος μου λέει καλό βράδυ, εν αναμονή για αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Η μικρή μας πόλη οδηγείται στην έξοδό της κάθε Σάββατο για Κυριακή. Η μικρή πόλη ταξιδεύει με τη Manis Travel. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έχει κάνει ο Στέφανος με την Σοφία Μανουσάκη του Μίκη Θεοδωράκη, το «Αν θυμηθείς στον ηρώ μου», και θα τελειώσουμε με το «Επέστρεφε» σε λόγια του Κωνσταντίνου Καβάφη. Καλό βράδυ, να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Αύριο στις 5 και πάλι μαζί.